0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Διαστάσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5. Μποφόρ και Δημοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές

0: 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείπει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: πατησίων και παραμυθιού γωνία. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας εκτάκτως σήμερα από τις 5, γιατί είμαστε μικρά παιδιά και μας χώνουνε, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε, να ξέρετε. Ο Δημήτρης μας είναι λίγο ταλαιπωρημένος, οπότε ξεκουράζεται και καλά κάνει και θα είναι στις επάλξεις επί της ουσίας και σήμερα που δεν είναι εδώ, αλλά δεν έχει σημασία, από αύριο κανονικά στα μικρόφωνα του Sky 100,3. Άρα λοιπόν σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω, διότι εμείς ξέρετε έχουμε και ένα πρόβλημα, κύριε παιδί μου, όσον αφορά την έκφραση του χρόνου, μικρό όχι μεγάλο, πλήκει ο Γιώργος απέναντι. Λοιπόν, άρα μας δώσανε μια ώρα παραπάνω να έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλημέρα σας. Σκοτάδι πίσω έξω, βεβαίως, λογικό είναι αυτό. Σε λίγο θα ξημερώσει. Έβλεπα τώρα που. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Το λέω όχι πολιτικά, μην πάει το μυαλό σας αμέσως εκεί. Αλλά όσον αφορά τα καιρικά για φέτος, δηλαδή, έβλεπα σαραντάρια στην Πορτογαλία. Δηλαδή 39 και 4 βλέπω φωτογραφίες, δηλαδή, θερμοκρασίες. Στη Λισαβόνα χθες 37 και 3. Λοιπόν, στην Ελβετία δεν έχουν ξαναγίνει αυτά, να ξέρετε. 34 βαθμούς Κελσίου βλέπω χτύπησαν τα θερμόμετρα. Στην Αυστρία 33 και 3. Στη Σλοβενία, εδώ πάνω από εμάς, 32. Στην Κροατία 34. Εμείς λοιπόν πιάσαμε 33 και 9, δηλαδή 34, χθες το μεσημέρι κάποια στιγμή στα Γιάννητσα. Τρίκαλα 33 και 8, Καρδίτσα μέσα στην πόλη 33 και 4, στο Λαγκαδά 33, στο γυναικό κάστρο Κιλκής, μου αρέσει αυτό να ξέρετε το γυναικό κάστρο Κιλκής, 32 και 9 και στον Τύρναμο το ίδιο 32 και 9. Γενικά δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητηματάκια, Δόξα το μεγάλο δύναμο, δόξα το μεγάλο δύναμο. Κάπου πήρε το μάτι μου μια δήλωση που έκανε μια Βρετανίδα, η οποία κάνει κάπου διακοπές στην Κρήτη και έλεγε σε μια δήλωση που έκανε ένα κιού που λέμε εμείς εδώ στην τηλεόραση, ότι ευτυχώς λέει που είμαι στην Ελλάδα, λέει που έχει και ωραίο καιρό και φυσάει κιόλας και οι θάλασσες είναι καθαρές και μπαίνουμε και κάνουμε. Στη Βρετανία μάθουνε τα νέα, 3, 4, 5, 6 χάσαν τη ζωή τους γιατί πέφτουν στις, πώς το λένε, στις λίμνες και, και στα ποτάμια. Εκεί ξέρετε δεν είναι τα νερά γλυκά, είναι πιο δύσκολο το κολύμβι. Αν δεν ξέρεις κιόλας γίνονται τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Τώρα που μιλάμε, βλέπω πρωί-πρωί παιδιά 16 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, η Θεσσαλονίκη 19, καλημέρα Αβραάμ, 19 στα Σέρας, η Φλόρινα που είναι από ό,τι καταλαβαίνω μαζί με την Τρίπολη, πιο κρύα πόλη, κρύα τώρα. Τρόπος του λέγει, καταλάβατε τώρα, 11 βαθμούς Κελσίου, 18 η Πρέβεζα, 17 στην Ανδραβίδα, στην Καλαμάτα που έχουμε και μια περίεργη φωτιά εκεί κλπ. Πόσο έχει, 20 Καλαμάτα, έλα ρε Καλαμάτα. 16 το Ηράκλειο, 19 η Κάρπαθος, 20 και η Ρόδος, 20 η Λέρος, 19 στη Σάμο. Ωραία νησιά, Κισάμος, πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Να πάτε, παιδιά, υπέροχη. Εμείς εδώ στο Λεκανοπέδιο, 17 έχει η πατρίδα μου στα ανατολικά προάστια, αλλά έχει 12 ο Βενιζέλος. Δροσός το Βενιζέλο, Και εδώ σε εμάς 19 βαθμούς Κελσίου στα νότια προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε, νομίζω. Λοιπόν, μάλιστα, αυτά για τα καιρικά μας. Ήθελα να ξεκινήσω σήμερα, τώρα το είχα στο μυαλό μου. Έβλεπα αυτά τα... Ναι, τώρα εντάξει, τα πολεμικά τα πούμε τώρα. Μην τρελαίνεστε με τα πολεμικά πρωί-πρωί μηνύματα. Τι γίνεται, τα πάμε και χθες. Λες και το κάνουν επίτηδες. Χτυπήσανε το λιμάνι οι άλλοι. Εκεί, εντωμεταξύ, χθες τώρα με ζουζουνίζεται πρωί-πρωί. Χθες, εντωμεταξύ, βγαίνει το απόγευμα μια πληροφορία ότι υπεγράφει, λέει, μια πρώτη αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Πάρ' το κάτω το πετρέλαιο. Έφτασε το αμερικανικό κάτω από τα 90, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, να ξέρετε, είναι ακριβώς τα 90, με μια άνοδο 1,6% το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο, ενώ το Brent είναι στα 95 και 7. Και αυτό με μια άνοδο 1,55. Λοιπόν, δεν προλαβαίνει να παίξει η είδηση και να κυκλοφορήσει, γιατί τώρα ξέρετε τι γίνεται, δεν υπάρχει είδηση αυτή, κυκλοφόρησε παντού, φτιάχνει το κλίμα, δεν περνάνε λίγες ώρες, αργά το βράδυ, και λέει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις, διαβάζω και το ρεπορτάζ στο CNN, νέες επιδρομές, λέει, του αμερικανικού στρατού στο Ιράν, Ο Τραμπ δήλωσε, λέει, ότι δεν θα βιαστεί να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη επειδή δεν με νοιάζει, λέει, για τις ενδιάμεσες εκλογές. Λέει ο πρόεδρος τώρα επισήμως. Αλλά επισήμως βεβαίως καταλαβαίνετε τώρα πώς τον νοιάζει. Έχει μια σημασία και αυτή η ιστορία. Ο Αμερικανικός στρατός λοιπόν στόχευσε τοποθεσία, λέει, που αποτελούσε απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ ανέφερε τρεις εκρήξεις που ακούστηκαν κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στρατηγική πόλη στο ρεύμα εκεί των στενών του Ορμούζ, όπως τα έχουν οριοθετήσει και οι Ιρανοί. Θυμίζω ότι εκεί, να ξέρετε, ότι υπάρχουν δύο δρομολόγια. Και λένε οι Ιρανοί από σχεδόν από την αρχή των χτυπημάτων, σήμερα τρεις μήνες, 28 δεν έχει σήμερα. Τρεις μήνες ακριβώς. 90 μέρες. Μπομπομπομπομπο, τι έχουμε περάσει. Λοιπόν, έχουν ρίξει τα σχετικά πυρομαχικά μες στη θάλασσα και τους λέει θα πάτε από εκεί, θα ακολουθήσετε αυτό το δρομολόγιο, θα ζητάτε την άδεια της Τεχεράνης για να μπαίνετε μέσα. Πάλι βλέποντας τα στενά του Ορμούς, δεν βλέπω και πολύ κινησούλα με αφορμή τους ανοιχτούς πομπούς, επαναλαμβάνω, γιατί μπορεί να περνάνε πλοία τα οποία δεν τα βλέπουμε. Θα σας διαβάσω μετά με μια έκθεση τι λένε αυτοί οι οποίοι καταγράφουν το πέρασμα το συγκεκριμένο, τι έχει γίνει. Αλλά υπό κανονικές συνθήκες, να σας πω την αλήθεια, σήμερα ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή και μετά τις 6 δηλαδή με μια ωραία είδηση που ήρθε από το Taste Atlas για τα καλύτερα τυριά. Τα καλύτερα τυριά του κόσμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Στα 25 πρώτα τυριά έχουμε, νομίζω, 7 ελληνικά. Και πρώτο είναι ελληνικό, η Γραβιέρα Νάξο. Μετά, λέει, στην 6η θέση είναι η Γραβιέρα Κρήτης, στην 8η κεφαλογραβιέρα, στην 11η το Μετσοβόνε, 21η το Καλαθάκι Λίμνο και 25η το Ανθότυρο. Και βέβαια, εντάξει, την πρωτοκαθεδρία αριθμητικά την έχουν οι Ιταλοί, έτσι, οι οποίοι παραδοσιακά. Αλλά οι Ιταλοί έχουν Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο, Μοτσαρέλα, Πεκορίνο, Μπουράτα, κάτι έχουν και οι Ιταλοί, συγγνώμη, και οι Γάλλοι. Βλέπω κάτι πολωνικά, κάτι βραζιλιάνικα. Αλλά μπράβο η ελληνική παραγωγή, δεν είναι εντυπωσιακό. Θα μου πεις γιατί σου φαίνεται περίεργο. Δεν μου φαίνεται περίεργο, απλώς ήθελα, ρε παιδί μου, να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά, καταλάβατε. Θα μιλήσουμε λίγο για τυράκια. Δεν είναι κακό τώρα που καλοκαιριάζει και μια κρύα μπύρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι πονεμένες ιστορίες του καλοκαιριού. Πλάκα πλάκα, τη Δευτέρα Ιούνιος. Αύριο βέβαια μεγάλη μέρα, διότι ξεκινάνε τα παιδιά πανελλαδικές εξετάσεις. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Θα είναι στην παρέα μας ένας ειδικός να μας πει λίγο έτσι τις συμβουλές, αν μπορούν να υπάρξουν συμβουλές για τα παιδιά. Αμφιβάλλω αν θα κοιμηθούν τα παιδιά σήμερα. Και επίσης υποψιάζομαι, γιατί θυμάμαι μερικές φορές, και την αγωνία των γονιών για τα παιδιά, αλλά και για τους ίδιους. Υπομονή, ψυχραιμία. Φάγατε το γάιδαρο, φάγατε και την ουρά. Τώρα υπομονή. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Και ελπίζω σταβατά θέματα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, να μπουν εύκολα θέματα. Θα μου πεις γιατί, Ψάλτη? Διότι έτσι κι αλλιώς θα γίνει η επιλογή αυτών οι οποίοι θα μπουν, είτε δύσκολα είτε εύκολα θέματα. Έβλεπα κάποια στοιχεία χθες που στείλανε για το φυσικό, γενικά για τα τμήματα φυσικής στη χώρα και τα κενά τα οποία υπάρχουν. Σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, με αφορμή τις πανελλαδικές, έχει ένα θέμα. Ποιοι είναι, λέει, οι αναδυόμενοι κλάδοι και επαγγέλματα? Εντάξει, τα πιο πολλά τα ξέρουμε, αλλά θέλω να πω ότι πώς επηρεάζεται, λέει, η επιλογή σπουδών σε ένα εργασιακό τοπίο το οποίο αλλάζει ραγδαία, με τον ερχομό βεβαίως και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει φέρει τα πάνω κάτω. Προφανώς διαβάζετε και εσείς για απολύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται λόγω του ερχομού της τεχνητής νοημοσύνης. Διαβάζω λοιπόν ότι Επαγγέλματα τα οποία λέει έχουν προοπτική μεγάλη με πολύ καλά χρήματα, εκτός από τους προγραμματιστές. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό, ότι είναι ένας τομέας που έχει και καλά λεφτά. Βέβαια, ιδιόρυθμες συνθήκες εργασίας, αλλά με προοπτική είναι. Τεχνητή νοημοσύνη, λέει, και ψηφιακός μετασχηματισμός, ενέργεια, κλίμα και βιωσιμότητα. Ναι, ναι, έκανε ο γιος μου μεταπτυχιακό στο, πώς το λένε, στην κλιματική αλλαγή, μη σας πω πού, τέλος πάντων, άσχετο τελείως. Αυτό επίσης είναι άλλο χαρακτηριστικό. Μπορεί να πάρεις ένα πτυχίο, αλλά το αντικείμενο της δουλειάς σου είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι, θα μου πεις, πρωτότυπο δεν είναι. Διαστημική οικονομία, λέει, και γεωχωρική νοημοσύνη επίσης. Αυτά είναι του κτηματολογίου, να ξέρετε. Παιχνίδια και διαδραστικά μέσα, δηλαδή υπάρχει επάγγελμα προγραμματιστής παιχνιδιών. Φτιάχνεις παιχνίδια. Νευροτεχνολογία, εντάξει. Υγεία και βιοτεχνολογία. Ψηφιακό δίκαιο, ηθική και ασφάλεια. Καταπληκτικό, διάβαζα εδώ πέρα στο ρεπορτάζ της συναδέλφου της κυρίας Γιάνναρου, που λέει ότι υπάρχει ιατροδικαστής ψηφιακών δεδομένων. Ωραίο. Ιατροδικαστής ψηφιακών δεδομένων. Μ' άρεσε αυτό. Και επίσης λέει δημιουργική οικονομία και βιωματική οικονομία. Μάλιστα. Νέοι όροι, οι οποίοι μπαίνουν πολύ γρήγορα στη ζωή μας. Το λέω αυτό προφανώς όχι για τα παιδιά που θα κοιμούνται τέτοια ώρα, λογικό το βρίσκω. Αλλά για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες που ενδεχομένως να έχετε ξυπνήσει τέτοια ώρα για διάφορους λόγους. Λοιπόν, θυμίζω ότι σήμερα έχουμε ρίζο. Μην το ξεχνάτε αυτό, στις 8 παρατέταρτο είναι Πέμπτη. Άρα το ραντεβού μας είναι κλασικό. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά, 210-48-00-170-174. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία ο κύριος Γιώργος Βραχνός. Λίρα 100. Πόσο κάνει λίρα? Κάτσε να δούμε. Μισό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Α, δούμε λίγο πόσο κάνει λίρα. Λοιπόν, τι κάνουν τα χρηματιστήρια, αλήθεια? Α, ναι, εντάξει, στα κόκκινα είναι. Βλέπω, εκτός από οριακή άνοδο για το Τόκιο. Το Τόκιο μας καλημερίζει. Η λίρα, παιδιά, έχει πέσει. Δεν μ' αρέσουν αυτά. 4.431 και 30 τώρα. 4.430 δολάρια η ουγγιά. Με μια πτώση 1,14 στα χρηματιστήρια της Ανατολής. Λοιπόν, skyradio.gr. Μπαίνετε εκεί που λέει, πες την άποψή σου πάνω δεξιά. Γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση. Και όλα αυτά έρχονται εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, στον υπολογιστή που έχω δίπλα μου και δεν βλέπω κιόλας. Και είναι και πολύ κοντά. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά. Κάτι θα ακούσουμε σήμερα, άμα δεν μας πιάσει πολύ λογία. Κάτι θα ακούσουμε. Μην το αφήσουμε παραπονεμένο. Η κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία στις μουσικές επιλογές. Και ο μονολογάς Γιώργος Ψάλτης, που είπαμε σήμερα, εκτάκτος από τις 5. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα, λέει, καρκίνου του αίματος. Λοιπόν, σαν σήμερα, για να λέμε και για τους αρχαίους ημών προγόνους, ο Θαλής ο Μιλήσιος, λέει, καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη το 585 π.Χ. Να μην πω τι κάνανε οι άλλοι. Αρχίζουμε τώρα αυτά τα γνωστά και μη εξαιρεταία. Το 1952, λέει, σαν σήμερα, ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες, Ελληνίδες. Αργήσαμε εμείς, έτσι, 1952. Το 61 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία, σαν σήμερα. Ενώ το 1979 στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, υπογράφεται η Συμφωνία Ένταξης της χώρας στην τότε ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και το 97, σαν σήμερα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον Κώστα Περατικό, τον εφοπλιστή, στο Πειραιά. Μάλιστα. Α, και το 23 είχαμε δεύτερο γύρο στις τουρκικές προεδρικές εκλογές. Ο Ερντογάν κερδίζει τον Κιλιντσάρογλου με 52,18% των ψήφων για να κερδίσει τρίτη θητεία ως πρόεδρος. Και μετά θα το κάνουμε μόνιμο, δεν είναι? Μετά του δίνουμε το κλειδί και του λέμε, άμα θες κάντε. Εν τω μεταξύ, το ακούσατε τα νέα με τους Τούρκους, ε? Τώρα που λέμε για τον Κιλιντσάρογλου, ναι. Και είχαμε και απάντηση από ελληνικής πλευράς για ζητήματα που έβαλαν πάνω στο τραπέζι. Τι είπε λοιπόν ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, κύριος Γιασάρ Γκιουλέρ? Με ευθείες, λέει, απειλές κατά της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, κλιμακώνει, το ρήμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, η Άγκυρα. Ο Γκιουλέρ λοιπόν, ο οποίος έκανε αναφορά στο ζήτημα για μία ακόμα φορά της αποστρατιωτικοποίησης. Είχε αναφέρει λοιπόν ο Γκιουλέρ νωρίς το μεσημέρι χθες ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της χώρας. Ειδικότερα, λέει, οι δραστηριότητες ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν θα μείνουμε αδιάφοροι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας, καθώς και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας. Μισό λεπτό. Έχουμε μπει εμείς ποτέ ως Έλληνες ότι απειλούμε τους Τούρκους? Για να τρελαθούμε τελείως. Για καταλαβαίνω εγώ τώρα τον Γκιουλέρ. Αλλά έχει πει η Ελλάδα ποτέ δημοσίως και ιδιωτικώς υποψιάζομαι ότι απειλούμε να πάρουμε, ας πούμε, τη Σμύρνη? Να, τι να πάρουμε, την Ήμβρο και την Τέν εδώ? Τι να κάνουμε? Δεν έχουμε πει ότι εμείς από τη στιγμή που η απέναντι πλευρά έχει μια ολόκληρη στρατιά του Αιγαίου, το στόλο του Αιγαίου, εμείς πρέπει με κάποιον τρόπο να προστατευτούμε? Και η Αθήνα, διαμέσου πηγών, μ' αρέσει αυτό, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, λέει ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Θυμίζω τις τελευταίες μέρες είχαμε και παραβάσεις και παραβιάσεις περισσότερες του ελληνικού εναέριου χώρου και είχαμε και αερομαχία, παρακαλώ πάρα πολύ, βόρεια της Λίμνου. Καιρό είχαμε να τα δούμε αυτά. 12 Μαΐου είχαμε μία ακόμα, 26 Μαρτίου είχαμε άλλη πριν και το Δεκέμβριο του 25, αλλά βλέπω σιγά σιγά όλο και καταγράφονται περιστατικά. Καλημέρα, γειτόνισσα. Είπαμε έκπληξη σήμερα γιατί ο Δημητράκης μας είναι ασθενής, γι' αυτό. Τι να κάνουμε? Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις ασθένειές μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οπότε έτσι. Α, να σας πω και κάτι άλλο, γιατί φτάσαμε 5:28, θα πάμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων. Έγινε, λέει, πάλι κλήρωση χθες. Με τους λαχνούς κάτι 50.000 κλπ. Κέρδισε κανείς σας τίποτα? Εγώ πάλι έψαξα χθες. Για να πεις γιατί ψάχνεις, θα σε ενημερώσουμε. Λέω, ρε παιδί μου, μία στο τόσο. Θυμάστε τη ρεκλάμα που έλεγε «Κι αν σου κάτσει, αυτό τώρα μας κάτσει» είναι η ιστορία. Λοιπόν, καταλάβατε? Τίποτα, χθες τίποτα. Με ρωτάει ένας φίλος ακροατής σήμερα τι λέει το Αγιολόγιο. Τι να λέει, παιδιά? Ευτυχίου ιερομάρτυρος, Ελικονίδος μάρτυρος, Αλεξάνδρου Επισκόπου Θεσσαλονίκης, Ανδρέου του Δευτέρου Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης του Θαυματουργού, Ζαχαρίου του Νεομάρτυρα από την Προύσα και Γερμανού Επισκόπου Παρισίων. Χθες έβλεπα στη δημόσια τηλεόραση μια εξαιρετική εκπομπή εκεί της, τέλος πάντων, και είχε τα Πριγκιπόνησα. Λοιπόν, σας έχω πει ότι η γιαγιά μου ήταν εκεί από το, από τα νησιά αυτά, και θυμάμαι μια, ένα βράδυ, τέλος πάντων, που μου έλεγε πώς φύγαν από εκεί το 22 και δώσαν τα κλειδιά στους διπλανούς, στους Τούρκους, να ποτίζουν τα λουλούδια στον κήπο γιατί θα ξαναγίνει.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, όπως ανέφερε ο Αμερικανικός στρατητός, έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα ασθενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εν τω μεταξύ, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου το ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολήσει στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι, όταν μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυματίσε μια 14χρονη κοπέλα που διέσυρε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η κοπέλα αλλά και ο διανομέας και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοικίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 5 και 35 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Εκτάκτως κάνουμε παρέα από τις 5. Ο Δημητράκης μας ασθενή, είναι στο σπίτι, ξεκουράζεται. Αύριο όμως δυνατός και υγιής θα είναι εδώ για να μας κάνει παρέα. Εδώ στην συχνότητα του Sky 100,3. Άρα λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε από τις 5. Θα περπατήσουμε έως και τις 8. Επαναλαμβάνω, έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα στις 8 παρατέταρτο. Άρα, ό,τι θέλετε, παρακαλώ πάρα πολύ, είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά, μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα. Έχω και από την περασμένη εβδομάδα αρκετά ερωτήματα δικά σας, τα οποία θα τα θέσουμε υπόψη του κυρίου Ρίζου, του Διονύση Ρίζου, του ανθρώπου μας, για να τα κουβεντιάσουμε μαζί στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, 2-3 θέλω από έτσι λίγο χρηστικές τώρα. Η μία είναι ότι χθες ανακοινώθηκε επισήμως από τον ΕΦΚΑ, θα μου πεις δεν είναι πρώτη φορά ψάλτη, ναι, αλλά νομίζω ότι αν μπαίνετε στον atlas.gov.gr θα δείτε μέσα ή θα βρείτε το σύνολο ψηφιακά των ενσήμων σας, των ηλεκτρονικών ενσήμων, τα οποία πλέον οι νεαρότεροι δεν τα βλέπετε γραμμένα, ούτε τυπωμένα πάνω, ούτε τα κολλάνε πάνω στην καρτέλα, είναι ηλεκτρονικά πλέον όλα αυτά. Ενδεχομένως λοιπόν εσείς που είσαστε πάνω από τα 35 χρόνια, ξέρω εγώ, καλή ώρα όμιλων, θα έχετε και κάνα δύο καρτέλες στα χέρια σας, τρεις τέλος πάντων πώς θα έχετε. Όλα λοιπόν τα ένσημα είναι περασμένα στον Άτλαντα, στον εργασιακό σας βίο. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, υπόθηκε χθες ενημέρωση που έγινε με την παρουσία και της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας, ότι αυτή η ιστορία του Γολγοθά για την έκδοση των συντάξεων σιγά σιγά τελειώνει. Άρα γρηγορότερα, αφού όλα είναι ηλεκτρονικά πλέον και όχι σε κούτες, ελπίζω όλα, θα βγαίνουν οι συντάξεις γρηγορότερα. Μέχρι το τέλος, λέει, της τρέχουσας χρονιάς, για το πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων δεν θα χρειάζονται πλέον προσωρινή σύνταξη, αφού σε περίπου, λέει, 30 μέρες από την αίτηση, καταπληκτικό, θα πληρώνονται, λέει, την κανονική. Έχω δικό μου άνθρωπο τώρα, έχει υποβάλει τα χαρτιά του από τις 28 Φεβρουαρίου, τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Καταπληκτικό, ναι, 3 μήνες σήμερα. Λοιπόν, και στις 30 μέρες ξεκίνησε να του χορηγείται, παρά το γεγονός ότι είναι με ένα ταμείο, τυχερός αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει αλλάξει ταμείο, στο Ταμείο Υγειονομικών. Παίρνει έναντι. Και όπως του είπανε, το επτάμινο περίπου, 7-8 μήνες, θα βγει κανονική σύνταξη και θα πάρει αναδρομικά τα χρήματα αυτά κλπ. Όμως, ξαναλέω, θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Θυμάστε όταν κάναμε αναφορές στο παρελθόν ότι, ας πούμε, στη Γερμανία, ένα μήνα πριν πάρει σύνταξη σου ερχόταν ειδοποίηση ότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρο να αποχαιρετήσεις. Όχι να πας σπίτι σου, να ξεκουραστείς άμα θες. Σε ενημέρωνε το ταμείο ότι ερχόταν η ώρα. Εμείς τότε λοιπόν, θυμάμαι, κάναμε καταγγελίες εδώ στο Sky που χανόντουσαν οι καρτέλες, ψάχναν να βρουν, ήταν χαμένες οι αιτήσεις και λοιπά, δεν βρίσκαν τίποτα. Η συρρήκνωση, λέει, του χρόνου αναμονής, διαβάζω σήμερα στα ρεπορτάζ, γίνεται λόγω του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Και τη ψηφιοποίηση, παρακαλώ πάρα πολύ, ούτε λίγο ούτε πολύ, 53 εκατομμυρίων ασφαλιστικών εγγράφων έως τα τέλη του έτους. Μακάρι. Στην κυριολεξία μακάρι, διότι, ξαναλέω, μεγάλη ιστορία. Να θα μπεις εδώ, ανοίγει άλλη μια μεγάλη ιστορία που πρέπει να κουβεντιάσουμε, που έχει να κάνει με το τι θα γίνει με τους πολλούς συνταξιούχους που υπάρχουν και τους λίγους εργαζόμενους. Άλλη πονεμένη ιστορία αυτή, αλλά δεν είναι της ώρας. Επίσης μαθαίνω ότι έρχεται και εφαρμόζεται, λέει, πιλωτικά το Εθνικό Μητρό για όλα τα επιδόματα. Μέχρι τώρα δεν ξέραμε. Δεν υπήρχε, δηλαδή, το κούμπομα του ενός συστήματος με το άλλο σύστημα. Ποιος παίρνει, τι επίδομα παίρνει και τι επίδομα παίρνει, Έρχεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η πιλωτική λειτουργία του Μητρώου, που ξεκινάει, λέει, την ερχόμενη Πέμπτη, όχι αυτή την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη, και θα διαρκέσει πιλωτικά, λέει, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το πιλωτικό κομμάτι. Στο πρώτο στάδιο θα ενταχθούν βασικοί φορείς κοινωνικών παροχών, όπως είναι ο ΟΠΕΚΑ, η ΔΥΠΑ, δηλαδή ο πρώην ΟΑΕΔ, και η ΕΤΑΑ. Ενώ σταδιακά θα συνδεθούν όλες οι υπηρεσίες και τα προγράμματα που χορηγούν οικονομικές ενισχύσεις είτε σε χρήμα είτε σε είδος. Εδώ το έχω να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι λιμένονται και αυτή την ιστορία. Αλλά θα βγουν στην πορεία όλα αυτά. Στο Μητρόλι θα καταγράφονται αναλυτικά όλα τα επιδόματα και οι παροχές που λαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο, τα ποσά που εγκρίνονται, καταβάλλονται ή ανακτώνται αν λάθος έχουν δοθεί, η χρονική διάρκεια παροχής, τα στοιχεία εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθμός των τέκνων, στοιχεία φορολογικών δηλώσεων, πληροφορίες από ένφια, ΑΑΔΕ, Μητρών Πολιτών και ΙΔΙΚΑ, καθώς λέει και η μορφή της ενίσχυσης, αν πρόκειται δηλαδή για χρηματική καταβολή, για βάουτσερ ή για προπληρωμένη κάρτα. Κάθε παροχή θα συνδέεται, λέει, υποχρεωτικά με τον άφημί του δικαιούχου, ενώ το σύστημα δημιουργεί, λέει, πλήρες ιστορικό ενισχύσεων αναπολίτη. Δηλαδή, ο άφημί μου από κάτω θα έχει όλα τα στοιχεία, τι παίρνω, τι δεν παίρνω, πότε τα πήρα, γιατί τα πήρα, τα πάντα. Διότι, ξαναλέω, και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, λέει, ο βασικός στόχος είναι διπλός. Να περιοριστούν φαινόμενα καταχρηστικών ή αδικαιολόγητων επιδομάτων και επίσης να υπάρξει, λέει, πιο ακριβής εικόνα για τη συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προκαλούν οι κοινωνικές παροχές. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ξαναλέω, πάρα πολύ ενδιαφέρον, και εκεί νομίζω ότι θα βγουν διάφορα διαμαντάκια, τα οποία θα προκαλέσουν και μια αναστάτωση. Λοιπόν, την καλημέρα μου στους πρωινούς. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στη Βούλα από τον Παγκράτη, στο Σπύρο από την Άνοιξη. Τηλεφωνικά έχετε στείλει τις καλημέρες σας. Καλημέρα, Κώστα. Λοιπόν, τον είδα και εγώ τον Καρατζαφέρη χθες. Εντάξει, είναι μια άλλη εποχή τώρα και ο Καρατζαφέρης. Έτσι δεν είναι? Αλλά όλοι σε τούτον εδώ τον τόπο έχουμε την ιστορία μας. Δύο πραγματάκια ακόμα θέλω να σας πω με βάση πράγματα της καθημερινότητας και μετά θα πάμε λίγο στα πιο βαριά. Έχουμε και λίγο παραπάνω χρόνο για να τα κουβεντιάσουμε και πιο αναλυτικά. Χθες είδα μια ανάρτηση που έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει αναλάβει αυτή την ιστορία, που λέει, αυτό βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε, αλλά ελπίζω αυτή τη φορά να υλοποιηθεί. Τι είναι αυτό? Ότι οι πολίτες, λέει, μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά του δημοσίου. Με βάση λοιπόν την νομοθεσία, οι πολίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν έγγραφα στο δημόσιο όταν πρόκειται, λέει, για δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που ήδη τηρούνται σε αρχεία του δημοσίου και άρα μπορούν να ζητηθούν από το δημόσιο από άλλες υπηρεσίες. Δηλαδή να υπάρχει αυτό που λέμε το κούμπομα, η διαλειτουργικότητα που λέμε στα ελληνικά, ωραία λέξη. Άρα δεν χρειάζεται τώρα να έχουμε ούτε, ξέρω εγώ, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό γέννηση επίσης. Γεννηθήκαμε, δεν γεννηθήκαμε, φυτρώσαμε, πού είμαστε? Αλλά αυτό το έχουμε ακούσει, η αλήθεια είναι, πάρα πολλές φορές, ότι γίνεται ή δεν γίνεται. Α, κάτσε, έχω νέα, μισό, μου έρχονται τώρα τα νέα, πρωί, για τα καύσιμα. Τις βενζίνες, που λέει και ένας φίλος μου. Λοιπόν, αυτά είναι, κάτσε τώρα γιατί εδώ λίγο είμαι μπερδεμένος. Σήμερα λέει 3 λεπτά, μάλλον χθες 3 λεπτά στην αμόλυβδη και 3 στο πετρέλαιο, κάτω υποψιάζομαι, όχι πάνω. Και σήμερα άλλα 3 λεπτά, λέει, στην αμόλυβδη. Και η πρόβλεψη, λέει, είναι πτωτική, αν καταλαβαίνω καλά. Στην Ιταλία, λέει, το άνθρωπος μου λέει ότι το πετρέλαιο είναι στα 2 ευρώ και στην Αυστρία το πετρέλαιο στο 1,80. Μάλιστα. Αυτές είναι τα νέα δεδομένα για τις τιμές από τον άνθρωπό μου. Για να δούμε τι γίνεται πάλι για τα καύσιμα. Για μισό λεπτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Α, τσίψιλο τσιμπάνε, βλέπω. 96 τώρα το Brent, πήρε λίγο παραπάνω. 90,6 είναι το αμερικάνικο το ελαφρύ. Θυμίζω από τη Δευτέρα, όπως και να έχει, το πετρέλαιο θα κρυβίνει συν 5 λεπτά. όποια τιμή και να έχει από τα δηληστήρια, διότι μειώνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Από τα 20 λεπτά πάει στα 15 λεπτά. Ας ελπίσουμε. Τώρα θα μου πεις ψάλλει με την ελπίδα ζει το σύστημα. Σωστό και αυτό που λέτε, δίκιο έχετε, αλλά. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα σε αυτά που σας έλεγα. Με δύο εγκυκλίους λοιπόν, οι οποίες εκδόθηκαν λέει από το Υπουργείο Εσωτερικών σε εφαρμογή διατάξεων κλπ. Με την παρέμβαση του Χατζηδάκη, του Αντιπροέδρου, ο οποίος έχει αναλάβει αυτή την ιστορία. Επιχειρείται λέει να ξεπεραστούν γραφειοκρατικοί σκόπελοι που συχνά εντοπίζονται. Αφορούν λέει έγγραφα ή στοιχεία που τηρούνται σε υπηρεσίες του δημοσίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Συνολικά λέει 29 δικαιολογητικά, απολιεξιαρχικές πράξεις γέννησης, θανάτου, πράξεις γάμου, συμφώνου συμβίωσης, μέχρι αντίγραφο ποινικού μητρώου, τίτλους σπουδών και κτηματολογικά πιστοποιητικά, δεν χρειάζεται να τα εμφανίζουμε. Θα βάζουμε μια υπεύθυνη δήλωση και θα τελειώνει η περίπτωση. Αν όμως, προσέξτε, σε περίπτωση λέει υποβολής ψευδούς δήλωσης, ανακαλείται η διοικητική πράξη που έχει εκδοθεί και επιβάλλεται και πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ. Σωστό είναι αυτό, διότι μπορεί να υπογράφεις και να λες αλλαντάλλον. Στέφανε, χρόνια πολλά έχεις γενέθλια σήμερα. Ο Στέφανος από το Γέρακα μας καλημερίζει. Χρόνια πολλά, παλικάρι μου. Τα καλύτερα σου εύχομαι, να είμαστε καλά με υγεία. Α, να πω επίσης χρόνια πολλά και στη φίλη μου την Εύη που έχει γενέθλια σήμερα. Μεγαλώνει και η Εύη. Τέλος πάντων, τι να πούμε και εμείς μεγαλώνουμε. Δηλαδή, σε λίγο θα έχουμε και εμείς γενέθλια, αλλά δεν θέλουμε να τα θυμόμαστε τώρα όσο μεγαλώνουμε. Αλλά τι να κάνουμε. Μάλιστα. Αυτά. Τα ωραία. Τα όμορφα. Τώρα, τι γίνεται με τα πολιτικά. Πώς πάνε τα πράγματα. Αρχίζει και ψιλοζεσταίνεται το κλίμα. Λοιπόν, να σας πω δύο-τρία στοιχεία τα οποία έτσι τα έχω βάλει στο χαρτί για να τα κουβεντιάσουμε. Καταρχήν καταλάβατε ότι η διαρροή ότι ενδεχομένως να πάμε σε πρόωρες εκλογές άνοιξαν γρηγορότερα τα χαρτιά στα νέα κόμματα. Μέχρι τώρα, γιατί έχουμε και το άλλο που περιμένουμε που είναι του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Πληροφορίες λένε γύρω από την ιστορία του κυρίου Σαμαρά ότι υπάρχουν 3-4 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι καλοβλέπουν την ιστορία του καινούργιου κόμματος. Δεν θα χρειάζεται να πω ονόματα. Κάποιοι είναι από την Πελοπόννησο, κάποιοι είναι εδώ από το Λεκανοπέδιο που ενδεχομένως έχουν λίγο αποστασιοποιηθεί. Κάποιοι είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά για να ξαναγυρίσω, καταρχήν είχαμε την παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Μετά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που έφερε και αρκετή αναμπομπούλα, η αλήθεια είναι, όχι μόνο για το όνομα αλλά γενικότερα, ειδικά στο χώρο της αριστεράς, γιατί θα δούμε πολλές εξελίξεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως να μην έχουμε καν κοινοβουλευτικές ομάδες ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε της Νέας Αριστεράς από την αποχώρηση που θα έχουμε, από τις αποχωρήσεις που θα έχουμε από μέλη των δύο αυτών κοινοβουλευτικών ομάδων. Όπως επίσης και ένα κομμάτι λέει των ανεξαρτήτων είναι πολύ κοντά στο να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι όποιος θέλει ο πίσω μου έρθει, αλλά χωρίς, λέει, το βέβαια αυτό είναι τόσο πολύ εύκολο, τη βουλευτική έδρα, να παρατηθούν δηλαδή και να πάνε. Ξαναλέω, όλα αυτά ξεκίνησαν από τις διαρροές που υπήρξαν από τη μεριά στελεχών κυβερνητικών, ότι ναι μεν οι εκλογές το 27, αλλά ουσιαστικά έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Θυμίζω ότι χθες λέγαμε για μια ακόμα φορά και τα δημοσιεύματα που υπήρξαν αλλά και τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα δημοσιογραφικά γραφεία για το ποιο θα είναι το πακέτο το οποίο θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης είναι πολύ κοντά, μην νομίζετε, από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Θυμίζω επίσης ότι όντως υπάρχει ένα ζήτημα, διότι το 27, το δεύτερο εξάμεινο του 27, η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο να ξεκαθαρίσει την υπόθεση των εκλογών. Επανέρχομαι. Αφού λοιπόν υπήρξαν αυτές οι διαρροές, έσπευσαν να ανακοινωθούν τα κόμματα, τα καινούργια κόμματα. Περιμένουμε και ένα τρίτο. Υπάρχει επίσης, να μην το ξεχάσω αυτό, έμαθα ότι υπήρξε και ένα κόμμα το οποίο ανακοινώθηκε, αλλά όχι με τόσο πολύ έτσι ταρατατζού. Ένα κόμμα συνταξιούχων, το οποίο ανακοίνωσε την πολιτική του παρουσία. Πάμε παρακάτω. Έρχονται λοιπόν τώρα οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν και τα νέα κόμματα. Σωστά, σωστά. Καταλαβαίνετε, βέβαια ακόμα δεν είναι το κλίμα τέτοιο, αλλά σιγά σιγά θα ζεσταθεί. Και όταν έρθει η ώρα του απολογισμού της κάλπης, προφανώς η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη για κάποια κόμματα. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Δηλαδή, κόμματα που σήμερα έχουν ενδεχομένως κοινοβουλευτική παρουσία θα έχουν μικρότερη ή δεν θα έχουν καθόλου κοινοβουλευτική παρουσία, διότι τα νέα κόμματα τα οποία μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό έλκουν αρκετούς εκ των ψηφοφόρων τους. Το λέω κάθε φορά ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να βγω και να σας πω νούμερα, δηλαδή πρόθεση ψήφου, η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος σε αυτό το νέο παιχνίδι το οποίο έχουν εντοπίσει οι άνθρωποι που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, αλλά έχει γενικότερα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, το τελευταίο, η τελευταία δημοσκόπηση Real Polls, η οποία δίνει δεύτερο κόμμα, παρακαλώ πάρα πολύ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τρίτο κόμμα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τέταρτο κόμμα το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ξαναλέω, υπάρχουν κόμματα τα οποία ούτε καν βλέπουν, που λέει ο λόγος, το αποτύπωμά τους. Δηλαδή να πιάσουν το 3% για να μπουν στο κοινοβούλιο από τα σημερινά κόμματα. Επίσης πολύ ενδιαφέρον έχει τι πιστεύει ο κόσμος, το συγκεκριμένο, ξαναλέω, τα ποιοτικά στοιχεία, για τα νέα κόμματα. Λοιπόν, ακούστε. Για τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ερώτημα αν ήταν αναγκαία η επιστροφή Τσίπρα, λέει, λόγω αδυναμίας της υπάρχουσας αντιπολίτευσης, οι 6 στους 10 απαντούν αρνητικά. Αρνητικά οι 6 στους 10, και οι περίπου 4 στους 10 θετικά. Στο ερώτημα αν ο Τσίπρας θα αποτελέσει παράγοντα συσπήρωσης του κεντροαριστερού χώρου, περίπου το 10%, δηλαδή ο 1 στους 10, λέει σίγουρα ναι, οι 2,5 στους 10 μάλλον ναι, δηλαδή συνολικά οι 3,5, και οι υπόλοιποι είναι αρνητικοί. Ποιοτικό στοιχείο, ξαναλέω, Στην κυρία Καριστιανού, οι 6 στους 10 που ρωτήθηκαν θεωρεί, λέει, ότι εκφράζει το συγκεκριμένο κόμμα την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Και υπάρχει και ένα ποσοστό περίπου 35% που είναι αρνητική απέναντι στο συγκεκριμένο ερώτημα. Στη συνείδηση, λέει, του μεγαλύτερου τμήματος των πολιτών που ρωτήθηκε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι πρωτίστως κίνημα διαμαρτυρίας. Και κλείνω, για να μην σας λέω και μην σας ζαλίζω πολλά με νούμερα, οι 6 στους 10 θεωρούν ότι θα προσελκύσει κυρίως ψηφοφόρους που σήμερα δηλώνουν αποχή ή αναποφάσιστη. Αυτά ήθελα να σας πω σε γενικές γραμμές, αλλά ξαναλέω, καταλαβαίνετε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ήδη πρέπει να σας πω, το καταλαβαίνετε πολύ καλά, ότι υπάρχει μια αναταραχή στα κόμματα τα οποία μειώνεται η αποδοχή τους στην κοινή γνώμη. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα οδηγήσει στα άκρα και τις τοποθετήσεις των αρχηγών των συγκεκριμένων κομμάτων και γενικότερα θα έχουμε μια υψηλή θερμοκρασία. Καλή ώρα της Δυτικής Ευρώπης. Σιγά σιγά. Όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, θα μου πεις και γιατί μας το λες αυτό πρωί-πρωί, ρε Ψάλτη. Τίποτα, για να καταλάβετε ότι όπου βλέπετε ένταση υψηλούς τόνους, δηλώσεις οι οποίες ξεφεύγουν ενδεχομένως. Αλήθεια, θυμάστε τον πολιτικό πολιτισμό, Πολιτικός πολιτισμός. Δεν το θυμάστε, βέβαια. Ό,τι σας συμβαίνει, θυμάστε. Ό,τι σας συμβαίνει, δεν το θυμάστε, Γιωργάκη. Λοιπόν, 6 παρά 5. Καλημέρα σας. Δεν είναι η γνώριμη φωνή του Δημητράκη, για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, το είπα και νωρίτερα. Ο Δημήτρης ασθενής σήμερα, ξεκουράζεται, αύριο κανονικά θα είναι στη θέση του. Εμείς ξεκινήσαμε μια ώρα νωρίτερα, αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα δύο πράγματα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν καθημερινά για να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ, ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών, ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο αλλιώς. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή, διαλέξτε εκπομπή δηλαδή και γίνετε μέρος της συζήτησης. Αναζητήστε λοιπόν τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Spotify ή μπαίνοντας στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε για να επιλέξετε εκπομπές για να ακούσετε. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, και το ξέρετε πλέον χρόνια τώρα, έρχεται το Σεπτέμβρη η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η μεγάλη συναυλία, η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο μεγάλο τον αξεπέραστο Μάνο Λοΐζο. Τίτλος της συναυλίας: «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Θα γεμίσει, προφανώς θα γεμίσει το Καλλιμάρμαρο, όχι μόνο με κόσμο, αλλά και με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός μεγάλου δημιουργού που έφυγε, η αλήθεια είναι, πολύ νωρίς, που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποίηση και την ιστορία αυτού του τόπου. Η φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε υπόσχεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς αλφαβητικά οι καλλιτέχνες Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου και θα έρθουν προφανώς και πολλοί ακόμα. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω της ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι αυτό που κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε και συνδράμει, βοηθάει για τις πληγές που ανοίγουν δυστυχώς κάθε χρόνο στο περιβάλλον σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν. Καλημέρα Ζήσιο, okay, βλέπω μπήκε το μήνυμά σου για τον κύριο Ρίζο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στο σουλάρι της Αρκαδίας, χαιρετισμούς. Γεια σου και σε σένα Γιάννη, εκεί από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, το φίλο μου. Καιρός καλός για την εποχή, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Γιάννη, πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό? Μίλησα λίγο εκεί με την Κρήτη. Κυρίως μίλησα με τη Ρόδο, που μια μουρμούρα την άκουσα, να σας πω την αλήθεια. Χθες βγήκαν κάποια στοιχεία, και θα κλείσω έτσι, για το γεγονός, λέει, ότι μειώθηκε ο τζίρος στα εστιατόρια. Και η μείωση είναι αρκετά σημαντική και έχουν μια ανησυχία οι εστιατόρες για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θέλουν να βάλουν διάφορα πράγματα πάνω στο τραπέζι. Γιατί υπάρχει και το θέμα της ακρίβειας, το οποίο με τον ένα με τον άλλο τρόπο επηρεάζει την επιλογή κάποιου, αλλά και του τουρίστα. Το κουβεντιάζαμε και πέρυσι, να ξέρετε, που έλεγαν ότι οι τουρίστες τι κάνουν φέτος για την περσινή χρονιά. Κλείνουν Airbnb, κλείνουν ξενοδοχείο, αλλά συνήθως πάνε λίγο στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν για να μην πληρώσουν ακριβά το κομμάτι του φαγητού. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και υπάρχει μια ανησυχία και μια μουρμούρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα θα τα βρούμε την επόμενη ώρα, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και για το πρόγραμμα προλαμβάνω που το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, αλλά και τα πολιτικά και τα καθημερινά που κουβεντιάζουμε σταθερά εδώ παρέα στο Sky 100,3. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η κυρία Μαράκη είναι εδώ δίπλα μου. Χαμογελαστή τη βλέπω, περίεργος πώς, δεν ξέρω γιατί. Συνήθως δεν είναι χαμογελαστή με τις ειδήσεις. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς θα μείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα σας.
1: Η ώρα είναι.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλαπλά ιρανικά drones που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή, ενώ υποστήριξε πως οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Bandar Abbas. Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι αμερικανικό δεξαμενό όπλο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενατορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον του. Σε νέα του αναφορά, το πρακτορείο μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενατορμούς και να εισέλθουν στον Περσικό κόλπο, χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές αρχές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει και το αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Όπως αναφέρει, τα πλοία φέρονται να υποχώρησαν και να άλλαξαν πορεία. Χθες, το Ιράν ανακοίνωσε ότι 23 πλοία διέσχισαν τα στενατορμούς το τελευταίο 24ωρο υπό την ασφαλή συνοδεία των Ιρανικών δυνάμεων, ενώ προειδοποίησε ότι πλοία χωρών που χαρακτηρίζει ως εχθρικές εξακολουθούν να εμποδίζονται από τη διέλευση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Εν τω μεταξύ, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του ότι τα στενάτορμους θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενοτορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα χθες είχε ξεκαθαρίσει πως οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει τη Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Καταδίωξη σημειώθηκε χτες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμα άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την αστυνομία προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, χθες, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολήσει στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη κοπέλα που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά η κοπέλα και ο διανομέας, ενώ και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους που ολοκληρώθηκε αργά χθες βράδυ οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και έτσι εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σκάι στην Ασούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε Τετάρτη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη

Να τρέπει το κορμάκι της και να λίγο θυμάει. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. 6 και 9 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Το λέω για εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ στον Sky 100,3. Είναι 5η σήμερα. Είναι 28η ημέρα του Μάη του 2026. Αύριο αποφράζει ημέρα. Όχι για τις πανελλαδικές, αλλά είναι ημέρα άλωσης της πόλεως, θυμίζω. Της πόλης των πόλεων. Αύριο είναι και η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Θα τα πούμε και γύρω στις 7.30 για τις τελευταίες συμβουλές που μπορεί κάποιος έμπειρος να δώσει στα παιδιά που θα δώσουν φέτος εξετάσεις. Είναι ένα, να το πω τώρα με αυτή τη λέξη, μπορεί να ακούγεται βαριά, μαρτύριο που περνάνε για την χρονιά της τρίτης λυκείου οι μαθητές. Τώρα φάγατε και την ουρά, φάγατε και το, πώς το λένε, και τη φούντα της ουράς, και έχει μείνει τώρα το τελευταίο κομμάτι με το καλό, παιδιά, με το καλό, με ψυχραιμία. Το λέω κυρίως στους μπαμπάδες και τους μαμάδες, γιατί δεν βλέπω τα παιδιά τέτοια ώρα, 6 και 10 έχουν δρόμο μπροστά τους για να ξυπνάνε τόσο νωρίς. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι έχουμε ανταπόδοση χτυπημάτων από τη μεριά του Ιράν στα αμερικανικά χτυπήματα, και αυτό αμέσως φαίνεται στις τιμές στα καύσιμα. Παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος μου λέει ότι η εικόνα που υπάρχει με βάση τις τιμές και τα συμβόλαια των προηγούμενων ημερών, χθες και σήμερα θα έχουμε μείωση κατά περίπου 8 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και στο 95 και στη βενζίνη γενικότερα, αλλά βλέπω τώρα ανεβαίνουν και ανεβαίνουν γρήγορα οι τιμές με αφορμή την πληροφορία για τα χτυπήματα. Το Brent, ενώ ξεκίνησε πριν στα 95,9, τώρα έχει τσιμπήσει ήδη ένα δολάριο, είναι στα 96,9 με μια άνοδο 2,79% τώρα.

0: γύρω στο 3% η άνοδος στο μαζούτ και βλέπω ότι οι τιμές όλο και τσιμπάνε. Όλο και τσιμπάνε, επαναλαμβάνω, μετά τις αναφορές που είχαμε τα ξημερώματα για νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, στο Μπανταραμπά, στο λιμάνι, κομβικό σημείο στα στενά του Ορμούς, και την απάντηση από τη μεριά των Ιρανών, της Τεχεράνης, σε περιοχές Πέριξ. Και αυτό έχει γυρίσει και ανάποδα τώρα από ό,τι βλέπω και στα ασιατικά χρηματιστήρια, τα οποία είναι ανοιχτά. Σημαντική πτώση από ό,τι βλέπω στο Χονγκ Κονγκ με σχεδόν 2%, η Αυστραλία υποχωρεί 1,10%, η Ιαπωνία είναι λίγο πιο συγκρατημένη, βέβαια ήταν πρώτα, την πρώτη ώρα που τα λέγαμε γύρω στις 5 και 4 θετικά, τώρα κινείται στο κόκκινο με μια υποχώρηση κατά 0,24%, υποχωρεί και ο χρυσός, είναι στα 4.425 δολάρια η ουγγιά. Το επαναλαμβάνω, εκεί που λέμε δόξα τω Θεώ πάμε κάτι φαίνεται στην άκρη, εκεί που βλέπουμε αυτό το λίγο κλίμα, λίγο καλό, λίγο έτσι κλπ, όλο κάτι συμβαίνει και γυρίζουμε ανάποδα. Άντε πάλι βοήθα Παναγιά, για να μην φτάσουμε και για να μην ξαναμπούμε στα πάρα πολύ δύσκολα. Θυμίζω πάλι ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο στις 8 παρατέταρτο, άρα ό,τι θέλετε στα ερωτήματά σας, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174. Εκεί σας υποδέχεται σήμερα η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Καταγράφει το μήνυμά σας για τον κύριο Ρίζο, αλλά και καταγράφει και τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Όπως επίσης υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι σας και αυτό έρχεται απευθείας στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, στην οθόνη που έχω μπροστά μου, όπου βλέπω τα μηνύματα. Να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σταυρούλα, η οποία μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει είμαι εκπαιδευτικός και με αφορμή τις πανελλαδικές που ξεκινούν αύριο, θα ήθελα να πω λέει τα παρακάτω στους μαθητές και στους γονείς. Οι πανελλήνιες είναι ένας δρόμος, όχι όλη η ζωή. Κανένα παιδί δεν πρέπει να φοβάται ότι θα χάσει την αγάπη και την αποδοχή επειδή ίσως αποτύχει. Τα όνειρα αλλάζουν, οι δρόμοι αλλάζουν, η ζωή συνεχίζεται. Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να χαθεί από τους μαθητές είναι η ελπίδα και η πίστη στον εαυτό τους. Γιατί κάθε παιδί, λέει η φίλη μας Σταυρούλα, αξίζει περισσότερο από ένα βαθμό. Πολύ σωστό είναι αυτό. Σταυρούλα, προσυπογράφω 100%. Σου πω 200%, σου λέω 100%. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά υπάρχει και αυτό το περίφημο αλλά που λέει ρε παιδί μου, όλος αυτός ο κόπος που τα παιδιά έκαναν. Η μεγάλη πλειοψηφία που διαβάζει, που πάει φροντιστήριο, που τέλος πάντων αυτά τα 4 μαθήματα που θα δώσει τους έχουν βγάλει την ψυχή, ξέρουν τα πάντα, κυρίως αποστηθίζουν, γιατί εδώ είναι αυτό είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα. Δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα, επειδή μου αυτή η αποστήθηση είναι καταπληκτική. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πίσω έχουν περάσει και τα 40 χρόνια. 40. Πω. Μην τα λες έξω. Μην τα λες μπροστά έξω. Λοιπόν, και θυμάμαι. Θέλαμε τότε εμείς δεύτερη δέσμη να πάμε και στην ιατρική μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και δίναμε βιολογία. Ένα τα μαθήματα ήταν βιολογία. Λοιπόν, ήταν κάποια παιδιά τα οποία είχαν ένα παιδί μου φωτογραφική μνήμη και θυμόντουσαν τα πάντα. Και έλεγε και σου έλεγε, ξέρω εγώ, κάτω-κάτω ή πάνω-πάνω. Έλεγε, τι εννοείς, κάτω-κάτω λέει αυτό. Ναι, παιδί μου. Αλλά έχει δίκιο η φίλη μας Σταυρούλα εδώ πέρα, η οποία είναι και εκπαιδευτικός. Είναι κάτι, αλλά δεν είναι το παν, προφανώς. Και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είναι μεγάλος αγώνας αυτός που δίνουν τα παιδιά, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Για ακούστε 2-3 πραγματάκια που θέλω να σας πω. Το λέγαμε και την πρώτη ώρα. Υπάρχει κανένας φίλος που κέρδισε χθες κανένα τίποτα από την κλήρωση αυτά τα λεφτά που με βάση τις κάρτες με τις οποίες αγοράζεται που βγαίνουν κάτι λαχνή κλπ. Έχει κερδίσει κανείς. Ένα πεντάρι λέει είναι το μεγάλο βραβείο. Μπήκα χθες, είδα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Θα σε ενημερώσουν λέει με mail. Ψέψαχνα στα mail μου χθες συνέχεια. Λέω δεν μπορεί, κάτι θα μου έρθει. Δεν μου ήρθε τίποτα, απογοητεύτηκα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε λέει σύμφωνα με τη Eurostat. Δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην Ευρώπη. Βέβαια το θέμα είναι η παραγωγικότητα, θα μου πεις. Σωστό και αυτό. Πρωταθλήτρια Ευρώπης λοιπόν στις ώρες εργασίας για μία ακόμα χρονιά η χώρα μας. Σύμφωνα με την Eurostat είμαστε στην κορυφή λέει, με μέσο όρο 39,6 ώρες εβδομαδιαίως, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 25 ο μέσος όρος ήταν 4 ώρες λιγότερες. 35 και 9. Εμείς ήμασταν 39 και 6. Ούτε πυρετός δεν είναι τέτοιο πράγμα, ε. Πώς το λέει το τραγούδι, 38 και 8. Οπό. Την Ελλάδα ακολουθούν η Βουλγαρία, και η Πολωνία, 38 και 7. Και αμέσως μετά λέει η Λιθουανία με 38 και 4. Και η Κύπρος λέει βρίσκεται ψηλά, είναι πάνω από το μέσο όρο, 37,7 ώρες εβδομαδιαίως εργασίας. Στους ανταγωνιστές μας λέει, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία είναι στις 42,4 ώρες, η Βοσνία 40,9 και η Σερβία 40,6. Στον αντίποδα, δηλαδή στις χώρες εκείνες που δουλεύουν λίγες ώρες, είναι η Ολλανδία πρώτη με 31,9 ώρες, η Δανία και η Γερμανία με 33,9 και η Αυστρία με 34 ώρες. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της έκθεσης της Eurostat, κυρίες και κύριοι, οι εργαζόμενοι ηλικίας από 20 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάστηκαν κατά μέσο όρο 35,9 πραγματικές ώρες την εβδομάδα το 25, ενώ το 2015 ήταν 36, ήταν μια ώρα παραπάνω, 36,9. Βέβαια υπάρχουν και άλλες διαφοροποιήσεις. Τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν αλλαγές ή μάλλον διαφοροποιήσεις ανά επαγγελματικό κλάδο. Τις περισσότερες ώρες εργασίας τις έχουν οι του πρωτογενούς τομέα, γεωργοί κτηνοτρόφοι, οι δασοκόμοι και οι αλληλείς με 42 ώρες, ακολουθούν τα διευθυντικά στελέχη με 40,6 ώρες και τέλος τα επαγγέλματα των ενόπλων δυνάμεων με 39,4 ώρες. Τα πιο ξεκούραστα επαγγέλματα, με εισαγωγικό άλεξη ξεκούραστα, εντοπίζονται λύσει σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης με 31,8 ώρες στους διοικητικούς και γραμματιακούς υπαλλήλους, 34 ώρες στους εργαζόμενους σε υπηρεσίες και πωλήσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα νούμερα, αλλά δεν θέλω να σας ζαλίσω γύρω από τα ζητήματα αυτά. Βέβαια, ξαναλέω, το μεγάλο θέμα, αν θέλετε, που το είδα πρόσφατα και σε ανάλυση που έγινε σε μια παρουσίαση κάποιων πραγμάτων και τοποθετήσεις, είναι η παραγωγικότητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο πόσες ώρες δουλεύεις, αλλά και τι παράγεις. Και καταλάβατε τι εννοώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καλημέρα, πάει για Ασπρόπυργο για δουλειά. Χαιρετισμούς Δημήτρη μου, όλα να πάνε καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Τα καλύτερα εύχομαι, τα καλύτερα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό, πραγματικά πολύ σημαντικό, που αν δεν το έχετε κάνει να το κάνετε, δηλαδή αναφέρομαι στα προγράμματα προλαμβάνω. Κάποιος φαϊνός εγκέφαλος, αλλά εδώ δεν το λέω δεικτικά, το λέω ουσιαστικά, αποφάσισε με βάση τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά να δοθούν χρήματα για δωρεάν εξετάσεις, το περίφημο προλαμβάνω, για 6 κατηγορίες. Και βλέπω ότι αυτά θα, με βάση τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, θα επεκταθούν ως το 2030. Διότι ισχύει αυτό που λένε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, τους οποίους τους περνάμε γενές 14 με την καλή έννοια του όρου, αλλά το είχαν πει, καλύτερα το προλαμβάνει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το πρόγραμμα προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια και μακάρι, επαναλαμβάνω, να συνεχιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψη. Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίου σεντέρου, πρόγραμμα για την πρόληψη καρδιακιακού κινδύνου, καταπολέμηση παχυσαρκίας ενηλίκων και ανηλίκων και νεφρικής δυσλειτουργίας. Μπράβο, ξαναλέω, να τις κάνετε αυτές. Μη φοβάστε να κάνετε τις εξετάσεις. Γιατί ακούω, ήμουν σε μια παρέα πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, και άκουσα το καταπληκτικό, φοβάμαι, λέει, να κάνω τις εξετάσεις. Φοβάσαι να κάνεις τις εξετάσεις. Μετά όμως, ή μάλλον αν προκύψει ένα ζήτημα μετά, που ενδεχομένως το μετά να είναι και πολύ αργά, δεν θα φοβάσαι. Άρα κάντες τώρα για να δεις που βρίσκεσαι. Δεν χρειάζεται να σας πω, ειδικά ας πούμε για τις μαστογραφίες, Νομίζω ότι είναι και το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, είναι έτσι το έχουν βάλει το όνομα, για τη συγχωρεμένη την Γεννηματά που έχασε τη ζωή της. Βέβαια είχε και κληρονομικά ζητήματα, αλλά από έγιναν λέει 1.200.000 μαστογραφίες και βρέθηκαν ένας ικανός αριθμός που έπρεπε να κάνουν περαιτέρω εξετάσεις. Θα μου πεις πρωί ρε ψάλτη να πούμε στα δύσκολα. Στα δύσκολα παιδιά, διότι αυτά τα δύσκολα αν τα προλάβεις γίνονται εύκολα ή αντιμετωπίζονται καλύτερα. Να πω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ιστορία με το φακελάκι στο νοσοκομείο στους Αγίους Αναργύρους, στην Κηφισιά, ο οποίος γιατρός με το γνωστό βίντεο το οποίο κατεγράφει και καλά έκανε και κατεγράφει και δημοσιοποιήθηκε και δεν είναι νομίζω η πρώτη φορά που γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών, που ζητάνε γιατροί κάτι. Δεν πέφτουμε το ασύννεφα γύρω από αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι ο γιατρός έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων με εντολή του αρμόδιου Υπουργού Υγείας. Ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα αυτό είπε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διαφάνεια σε ιατρικές πράξεις, που έτσι πρέπει να γίνεται, διότι εκεί είναι στην πιο δύσκολη κατάσταση ο πολίτης και ο άλλος βρίσκει και πατάει για να κάνει τη δουλειά του εντός εισαγωγικών, διότι αυτή είναι η ιστορία, για να κάνει τη δουλειά του. Εντάξει. Λοιπόν, για να είμαστε και δεδομένοι, και καλά θα είναι να καταγγέλλονται τέτοια περιστατικά για να καταλαβαίνουν κάποιοι ότι δεν μπορούν στις δύσκολες στιγμές των άλλων να βγάζουν κάτι παραπάνω. Εντάξει, ο τρόπος και η συμπεριφορά είναι οχύριστος στην περίπτωση αυτή και επιμένω να λέω ότι θα πρέπει να καταγγέλλονται. Όση δυσκολία μπορεί να υπάρχει για κάποιον, αλλά πρέπει να γίνεται αυτό για καλό και για κακό. Okay. Λοιπόν, όπω τι ζέστη κάνει στην Ευρώπη, τα έλεγα και νωρίτερα. Αλλά βλέπω τώρα, παιδιά, σε σχέση με το πριν, βλέπω νεότερα στοιχεία που σήκωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πολύ καλές. Βλέπουμε μια καταιγίδα στην Ξάνθη. Ισχύει. Έχουμε κανένα φίλο ακροατή από την Ξάνθη. Δεν ξέρω, το σύστημα δείχνει καταιγίδα, αλλά μπορεί να δικαιολογείται. Ξέρω εγώ, δεν βλέπω λίγα σύννεφα εκεί πέρα. 18 η Αλεξανδρούπολη, 18 η Θεσσαλονίκη. 15 στην υπέροχη Λίμνο, 14 στην Καλαμάτα, 11 τώρα στη Φλόρινα, 10 στην Τρίπολη, 20 στην υπέροχη Σαντορίνη. Καλημέρα Αποθητή, χαιρετισμούς. Στην Καλαμάτα τι κάνει Σωσό? Σωσό είχε δουλειά χθες. Ωρε Σωσό, έρχεται η ώρα αύριο. Άιντε καλή επιτυχία στο παλικάρι. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, 19 στην Κάρπαθο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο για να κλείσω. Ο Βενιζέλος σταθερά 12, δεν αλλάζει παιδιά, και πριν μια ώρα 12 βαθμούς είχε. 17 η Ραφίνα, 19 εδώ στα νότια προάστια. Λοιπόν, καλά είμαστε εμείς σε σχέση με τους Ευρωπαίους, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Στην Ευρώπη ακόμα βλέπω, αν είσαι ένα δορυφορικό χάρτη τώρα στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, να ξέρετε ότι ένα κομμάτι της Ευρώπης ακόμα είναι νύχτα. Βέβαια, γιατί είναι και μια ώρα πίσω. Ή και δύο ώρες πίσω. Καλή ώρα. 16 το Λονδίνο πρωί-πρωί. Εκεί μου λέγανε χθες, έχουν πάθει πλάκα παιδιά, γιατί δεν έχουν air condition. Δεν έχει νόημα να έχουν air condition. Θυμάστε, ξαναλέω, το 87 εδώ θε. Τι τραβήξαμε. Φαντάρος ήμουνα. Τα θυμάμαι όλα. Τα θυμάμαι όλα, σας λέω, δίπλα στη θάλασσα ήμουνα και ζεστερόμασταν εμείς τότε. Όχι οι άλλοι που ήταν μέσα στην Αθήνα. 87, πριν 39 χρόνια. Καλά δεν λέω. 87, 97, 7, 17, 27, ναι. 39 χρόνια. Πω, 39 χρόνια. Πάμα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θυμίζω για μια ακόμα φορά, το επαναλαμβάνω, τον κύριο Ρίζο. Άρα περιμένω ερωτήματα. Ετοιμάζεται λέει η μόνιμη βάση στη Σελήνη. Θα πάμε, τι λέτε? Α, Σαββατοκύριακο. Οι Αμερικανοί τα κάνουν αυτά, ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, τα υπόλοιπα από ό,τι βλέπω ενδιαφέροντα πράγματα θα τα κουβεντιάσουμε παρέα. Τι γίνεται με την Ισπανία και το Θαπατέρο? Χαμός, Μάλλον θα πάνε σε πρόορες εκλογές. Δηλαδή, διάβαζα κάποια πράγματα στην El País χθες με translator. Πού να ξέρω εγώ ισπανικά, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα στην Ισπανία. Λοιπόν, διαφημίσεις κυρίες και κύριοι, Sky 100,3 επιστρέφουμε.
1: Τι είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και
12: να το, ήρθε.
10: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
13: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
17: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες.

0: Προστατεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φαίνεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φαίνεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμείνουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο των μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τηλεοφόρος Αλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η κοπέλα αλλά και ο διανομέας. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ωραίο τραγουδάκι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Καλημέρα, Δημήτρη. Ακούστε ωραίο μήνυμα. Μου λέει ο Δημήτρης. Καθημερινός ακροατής δει στο δρομολόγιο δράμα Ξάνθη από 6 παρα 20. Ο καιρός εδώ λέει κυρίως καθαρός, έθριος, με λίγα σύννεφα. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό καθημερινό δρομολόγιο. Καλή δουλειά προφανώς. Τα καλύτερα εύχομαι. Γεια σου, Αβραάμ. Πρέπει δηλαδή να επεμβαίνει κάθε φορά, λέει, η πολιτική ηγεσία για τα αυτονόητα, λέει ο Αβραάμ. Δεν υπάρχουν προϊστάμενοι, εσωτερικοί έλεγχοι και μηχανισμοί εποπτείας. Και αν αυτοί δεν κάνουν, λέει, σωστά τη δουλειά τους, τότε ευθύνη έχει και ο υπουργός που διατηρεί, καλύπτει όσους δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Υποψιάζομαι, αναφέρεσαι σε τι, στο κομμάτι της γραφειοκρατίας με τις υπεύθυνες δηλώσεις. Ότι φέρε μου χαρτί, πώς το λένε, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό γέννησης. Αυτό, ε. Θα γυρίσει πάντως η τραμπάλα του καιρού, όπως λέει και η κυρία η Θεά Σούζη. Η Θεά Σούζη, μπράβο, μπράβο. Και από τέλη Ιούνιου θα φάμε καλή ζέστη κι εμείς. Καλά, κάτσε να φτάσουμε εδώ. Οι άλλοι, είπαμε χθες, καήκανε 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, στη Γαλλία. Καλά, η Βρετανία δεν θέλει να είναι 40 και στους 35 πνίγονται, δεν είναι. Αλλά θέλω να πω, τέλος πάντων, και αυτοί δεν είναι συνηθισμένοι. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εξωφρενική. Σας έλεγα θερμοκρασίες 33 στην Αυστρία, 34 στην Ελβετία. Θα πέσουν οι θερμοκρασίες, λέει, από αύριο σιγά σιγά πέφτουν οι θερμοκρασίες εκεί. Ενώ ένας φίλος ακροατής μου λέει, μην υποτιμάτε, λέει, την αποστήθηση. Θέλει, λέει, κάκαλα, αυτοπιθαρχία, επιμονή, υπομονή, αυτοσυγκέντρωση και πολλοί άλλα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το... εγώ δεν είμαι ο καλύτερος. Θα σας πω την εμπειρία μου. Στην ιστορία, ας πούμε. Έτσι, στα θρησκευτικά, εντάξει, το είχα επειδή ήταν ο πατέρας μου παπάς. Το είχα λίγο το ζήτημα αυτό. Αλλά στην ιστορία, που μάθαινες αποστήθηση κάποια πράγματα και δεν καταλάβαινες, δεν περνάει μια εβδομάδα, τα ξέχναγες όλα. Όταν σας λέω όλα, όλα. Λέει πάντως ο φίλος ακροατής, η δε κριτική σκέψη, λέει, έρχεται δεύτερη, λέει, και πατάει πάνω, λέει, σε δεδομένα που έχουμε αποστηθήσει. Όλα αυτά είναι αρετές. Κριτική σκέψη, λέει, χωρίς γνώση είναι εξυπνακισμός. Καλά, προφανώς. Αλλά έχω την αίσθηση, πρώτον, ότι πρέπει να καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Καλά, δεν θυμάμαι. Δηλαδή, αν δεν, ειδικά στα μαθηματικά ή στη φυσική που εμένα μου άρεσε περισσότερο, αν δεν ήξερες, αν δεν καταλάβαινες το μάθημα, αν δεν καταλάβαινες να λύσεις ασκήσεις και να προκύπτουν κάποια ζητήματα και να τα συνδυάσεις όταν έπεφταν ασκήσεις, δεν καταλάβαινες τίποτα, το χάνεις το ζήτημα. Αλλά πρέπει να το ξέρεις, να το... Πώς το λένε, ρε παιδί μου, να γίνεται κτήμα σου. Άμα δεν γίνεται κτήμα σου, δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, απλή αποστήθηση. Ξαναλέω, εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Η δικιά μου εμπειρία, άλλοι μου λέγανε για την ιστορία. Στις πανελλήνιες, πανελλαδικές. Ή ξέρω εγώ σε άλλα μαθήματα, πολιτική οικονομία. Εγώ, ας πούμε, στη βιολογία, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Έπρεπε να ξέρεις τη βιολογία, μότα μό, δηλαδή, μέχρι και το κόμμα. Δεν έβαλες το κόμμα, μου λέει Γιώργο. Τι λες, δε μεγάλε. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό είναι τώρα ενδεχομένως υποκειμενικό. Το ξαναλέμε όλα αυτή την κουβέντα που κάνουμε για την. Για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, μην νομίζω ότι τρελαθήκαμε ξαφνικά, διότι αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές. Αύριο έχουμε το πρώτο μάθημα που είναι η έκθεση. Αυτό που λέμε έκθεση παλιά, τώρα δεν είναι ακριβώς έκθεση, είναι κάτι άλλο. Γράψεις 100 λέξεις, ξέρω εγώ, εκεί πέρα μια. Αυτό και κάτι άλλο. Και... Α, για τα φακελάκια το έγραψε Αβραάμ, ναι. Τόσους φακέλους, λέει, πλέον ούτε τα λιτά δεν διακινούν. Εν τω μεταξύ, κάπου διάβαζα σήμερα, παιδιά, από χθες το έχω διαβάσει αυτό, ότι διπλασιάστηκε, λέει, ο χρόνος παράδοσης των γραμμάτων από τα ΕΛΤΑ. Ή τέλος πάντων του υλικού από τα ΕΛΤΑ. Και αυτό έχει να κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, και λόγω των εξελίξεων στα οποία έχουν εμπλέξει τα ΕΛΤΑ. Για καθίστε, γιατί κάπου νομίζω σήμερα το διάβασα. Καλά, δεν λέω. Λοιπόν, ακούτε και την εφημερίδα που την ξεφυλίζω, δεν είναι πολύ ωραία. Να. Η συνάδελφος η Ματίνα Χαρκοφτάκη στην Καθημερινή σε διπλάσιο χρόνο, λέει, παραδίδουν τα ΕΛΤΑ έναντι άλλων ευρωπαϊκών ταχυδρομείων. Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται, λέει, στη διαλογή και διανομή των αντικειμένων μετά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια. Αυτό δεν περπεί η τιμή για τον τόπο, ε. Καλά καταλαβαίνω. Καλά καταλαβαίνω, νομίζω. Οκ. Λοιπόν, τώρα. Με αφορμή τα του πολέμου. Χθες διάβαζα μια ανάλυση. Της ΕΚΟΥΤΟΥ, θυμίζω ότι συνεδριάζει η ΕΚΟΥΤΟΥ 11 Ιουνίου και φαίνεται ότι θα πάμε σε αύξηση επιτοκίων κατά τα φαινόμενα 0,25. Λοιπόν, που η ΕΚΟΥΤΟΥ, λέει, αναφέρεται με αφορμή διάφορα γεγονότα τα οποία τα ενοποιούν εκεί οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και με αφορμή και τις αποδόσεις των ομολόγων που έχουν ενισχυθεί σε όλη την Ευρώπη από τον πόλεμο, αλλά γενικότερα και την κατάσταση που επικρατεί, την αναταραχή, τα νομίσματα, τα απολύτιμα μέταλλα, γενικότερα τις εξελίξεις που καταγράφονται στο οικονομικό κομμάτι που έχουν να κάνουν και επηρεάζονται από τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι ενδεχομένως να έχουμε, λέει, απότομη διόρθωση στις αγορές, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Βέβαια, από την άλλη μεριά, έβλεπα πριν από λίγες ώρες που κλείσανε τα χρηματιστήρια στην Ανατολή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πιο ψηλά πάνε, συνεχίζουν και ανεβαίνουν. Επίσης, άλλο ένα σημείο που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι τα δεκαετή ομόλογα, στα οποία η χώρα μας χθες έκλεισε με 3,6% το δεκαετές της Ελλάδος, έτσι. Μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκά. Η Γερμανία κουμπάει το 3%, κυρίες και κύριοι. Χθες είχε μία άνοδο, οριακή αλλά άνοδος. Η Ελβετία έχει το πιο φθηνό, 0,45% για να το πω σωστότερα. Εμείς είμαστε στο 3,6% όπως σας είπα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι Ευρώπη αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, είναι στο 4,86%. Δηλαδή εμείς έχουμε φθηνότερο χρήμα, ζητάμε και παίρνουμε σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω και της κρίσης της πολιτικής που υπάρχει στη χώρα. Η Ιρλανδία είναι σε πολύ καλή μοίρα, 3,15%. Η Ισλανδία, που και αυτή δεν είναι, αλλά ακουμπάει σχεδόν το 7. Η Ισπανία στο 3,4. Χθες ανέβηκε και ανέβηκε αρκετά το Ισπανικό. Συγγνώμη, έπεσε το Ισπανικό. Το Ιταλικό ανέβηκε αρκετά χθες. Η Ιταλία είναι πάνω από μας. Εμείς 3,6, ξαναλέω, Ιταλία. Η Ιταλία, με την οικονομία της 3,71. Η Κύπρος 3,4. Το δεκαετές ομόλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντάξει, η Ρουμανία είναι στο 6,9, η Ρωσία είναι στο 15 σχεδόν, 14,8. Κάπου έβλεπα Τουρκία, να το, 33% η Τουρκία. 32,94 για την ακρίβεια. Θα μου πεις δεν είναι Ευρώπη. Σωστό είναι αυτό, αλλά θέλω να πω, δεκαετή ομόλογα είναι αυτά. Κρατικά, δηλαδή επενδύεις, θυμάστε τη διαφήμιση, όποιος επένδυσε σε κρατικά ομόλογα δεν έχασε ποτέ. Δεν το θυμάστε. Ό,τι θέλετε θυμάστε, Γιώργακη. Ό,τι θέλετε και θυμάστε. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Τουρισμός. Ακούω τα στοιχεία περί... Τα έλεγα και νωρίτερα βέβαια, αλλά θέλω να το πω για άλλη μια φορά. Το 1 στα 3 ευρώ του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος προκύπτει από τον τουρισμό. 32,4 δισεκατομμύρια ήταν η άμεση οικονομική συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία του 25. Αν συνυπολογιστούν, λέει, και τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη, η συνολική άμεση και έμεση συνεισφορά εκτιμάται μεταξύ, λέει, 70 έως 86 δισεκατομμύρια, που αποτελούν το 1 στα 3 ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού. Γι' αυτό λέμε βαριά βιομηχανία για τον τουρισμό στη χώρα, Και περιμένουμε πώς και πώς τα πράγματα να πάνε καλά, παρά τις αντιξιότητες οι οποίες καταγράφονται λόγω των 3 μηνών. Σήμερα 3 μήνες, επαναλαμβάνω, κλείνει ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Καλημέρα να πω, μισό λεπτό, γιατί βλέπω εδώ αρκετά μηνύματα. Στην Ελένη, στη φίλη μου, στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, σωστότερα. Το Χαράλαμπο στην Πάτρα. Καλημέρα, Ευγένεια από την Νίκαια. Γεια σου, Σπύρο, από το Βοτανικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σωτήρης, καλημέρα. Ακροατής, σπάνια, λέει, γράφω. Οδηγάω, λέει, γι' αυτό. Και έτσι για σήμερα πήρα την απόφαση, λέει, να σας στείλω την ερώτηση. Αν δεν είχαν κλείσει, λέει, το Ορμούς, οι τιμές των καυσίμων. Πήραν την ανηφόρα όταν θα ανοίξουν, λέει, τα στενά. Δεν θα πρέπει να πέσουν κατευθείαν. Ή θα χρειαστεί, λέει, ένα χρονικό διάστημα. Το λογικό είναι, επαναλαμβάνω, να πέσουν από τη στιγμή που οι διεθνείς τιμές θα πέσουν. Με μια διαφορά φάσης, όπως μας έχει πει ο κύριος Ασμάτογλου κατά καιρούς, ξέρω εγώ, 3-4 μέρες στη σταδιακή πτώση. να υπογραμμίσω αυτό που μου έλεγε η πηγή μου πριν από την πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί λέω ξεκινήσαμε νωρίτερα εμείς σήμερα, ότι χθες, μάλλον σήμερα και αύριο, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, γύρω στα 8 λεπτά θα πέσουν οι τιμές και στο πετρέλαιο κίνησης και στις βενζίνες. Με βάση αυτά τα οποία υπάρχουν, ελπίζουμε να πέσουν γρηγορότερα, Σωτήρη μου. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ζωή, καλημέρα. Πέρασε το μήνυμά σου για τον κύριο Ρίζο. Μικρή σε βλέπω, Ζωή. Όχι. Το είδα το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις. Ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε λοιπόν νέο ηλεκτρικό όχημα, νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα σας έως 30%, φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Το ZAP Taxi Club είναι μία λέξη. Ωραία, ωραία. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Κλειδώνεις, ας πούμε, απ' έξω και περιμένεις κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις μέχρι ισότου εμφανιστεί ο κλειδαράς. Τουλάχιστον όταν μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad.

0: απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
1: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον τοίχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.

0: γαλλικά στην παρέα για να μάθουμε κανένα ξένη γλώσσα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε, θα σας πω αμέσως τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά. Εχθές τα πράγματα ήταν λίγο ζόρικα. Ακόμα και εγώ που κινήθηκα με μηχανή, σας ομολογώ ότι ψιλοταλαιπωρήθηκα. Που εμείς έχουμε τη διήθηση, ωραία λέξη. Περνάμε ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Η αλήθεια είναι ότι με κάνα δυο δεν τα είχαμε. Δεν μπορέσαμε να. Συγγνώμη που γελάω, αλλά ήταν τραγελαφικό χθες. Ανέβαινα σπίτι το ποτάμι. Εγώ με τη μηχανή τώρα, καταλάβατε τώρα. Με αυτό το μηχανάκι το. Okay. Λοιπόν, και βλέπεις ρε παιδί μου, όλοι πάνε ο ένας πίσω από τον άλλον. Υπάρχει ο ένας, ο οποίος πάει στη μέση της λωρίδας. Δεν πάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, καταλάβατε το σου πω. Πάρω τη διαχωριστική. Ρε πουλάκι μου, πήγαινε δεξιά αριστερά. Όχι. Μετά γίνονται κακοί οι μηχανόβιοι. Λοιπόν, το ρεύμα ανόδου καλά είναι όμως, δεν είναι. Μια χαρά είμαστε, παιδιά, δεν είναι. Εντάξει. Το ρεύμα ανόδου μόνο, βλέπω, για χατσέ. Ναι, μόνο το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι που ξεκινάει περίπου από πού, ας πούμε. Έχετε την ανάσχεση της κυκλοφορίας, μου αρέσουν αυτά. Περνάτε τη Λένορμαν και μετά από. Εντάξει, όχι πολύ. Αρχίζουν και κατεβαίνουν οι ταχύτητες. Περπατάτε έτσι, περίπου τελειώνει Αχαρνών και εντάξει, περίπου στο ύψος Φιλαδέλφειας ανοίγουν τα πράγματα. Κινησούλα εκεί στο Καματερό, στη Φιλή, στο κλασικό έτσι, στο συγκεκριμένο σημείο. Στο Χαϊδάρι βλέπω στη Λεωφόρο Αθηνών. Ναι, έχει κίνηση. Έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω. Καλά είναι τα πράγματα όμως στις Χιστούς Καραμαγκά. Δεν είναι τα πράγματα ζορισμένα. Έχει, κόβεται και εκεί ταχύτητα. Βλέπω κινησούλα και πέριξ του λιμένος του Πειραιός. Αναμενόμενο. Όσο έρχονται τώρα τα Σαββατοκύριακα να το ξέρετε. Αυτά είναι τριήμερο βέβαια. Α, έχουμε και τα τριήμερα. Εντάξει, η Κηφισίας καλή προς το παρόν. Το ίδιο και η Μεσογείων. Και η Αλεξάνδρας καλή. Λίγο κινησούλα βλέπω εκεί μπροστά στο. Όχι, μπα, τίποτα. Θα έλεγα εκεί μπροστά στο Χίλτον που δεν λέγεται Χίλτον πλέον. Δεν του κάνουμε και διαφήμιση. Ξέρετε ότι υπάρχει άλλο Χίλτον ξενοδοχείο στη Συγκρού, δεν κάνω διαφήμιση. Διαπίστωση κάνω. Λοιπόν, τώρα. Έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα. Τώρα ευκαιρία στο Θήσης να το πω κι αυτό. Ο Άρης, ο φίλος μου, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω τα έχει παίρνει λίγο στο κρανίο με τους ξένους οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα. Μου έγραφε προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Άρη, τα διαβάζω τα μηνύματά σου. Εγώ μην νομίζεις ότι επειδή δεν απαντάω. Μου λέγεις κάτι για τον κάμπο του Μαραθώνα, ότι οι συστάσεις είναι όλοι αλλοδαποί κλπ. Να ξέρεις ότι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη γη κλπ, ζητάνε χέρια και δεν βρίσκουν. Γι' αυτό ο Μαραθώνας έχει ικανό αριθμό, όχι μόνο ο Μαραθώνας, αλλά κυρίως ο Μαραθώνας, αλλοδαπούς, Ινδούς, Πακιστανούς κλπ, οι οποίοι δουλεύουν. Δεν βγαίνουν αλλιώς, να ξέρεις, και πάλι δεν βρίσκουν χέρια. Λέει λοιπόν ο Άρης, περίπου λέει, 150, από το μήνυμα που μου στέλνει, 150.000 άτομα από τον τουρισμό θα φύγουν, λέει, για τα ξένα. Έρχονται, λέει, κατά εκατοντάδες οι Φιλιππινέζοι κάθε μέρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, γιατί εμείς τους καλούμε. Πέρυσι, θυμάμαι, είχα ασχοληθεί με τη Ρόδο. Η Ρόδος, λοιπόν, που είναι ένα από τα νησιά, από τα Δωδεκάνησα, που φέρνουν πολλά λεφτά στον κρατικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, δεν είχαν χέρια και έχει υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Φιλιππίνων. Και επειδή έχουν και τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται οι άνθρωποι του τουρισμού και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή οι Φιλιππινέζοι είναι καθολικοί, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, η θρησκεία παίζει έναν ρόλο. Και μου έλεγε ότι είναι δουλευταράδες, είναι εργατικοί, συνήθως τα χαρτιά βγαίνουν γρήγορα η γραφειοκρατία για να έρθουν να δουλέψουν. Δουλεύουν σεζόν προφανώς οι άνθρωποι αυτοί. Σας θυμίζω ότι πέρυσι λέγαμε ότι μας λείπανε, ξέρω, 300-400.000 χέρια. Όχι χέρια, άτομα. Επί δύο για χέρια. Για να βγουν οι ανάγκες του ξενοδοχειακού ή του τουριστικού κλάδου γενικότερα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει αυτήν την ιστορία. Εδώ δεν υπάρχει πρόπτικη, δεν θέλουν. Αλλά θα μου πεις ποιες είναι οι συνθήκες. Λοιπόν, άκου Άρη, για να το βάλουμε και αλλιώς. Άκου Αγγελία που μου στείλε, φίλος μου που ασχολείται με τον τουρισμό. Άκου, ζητείται υπάλληλος υποδοχή σε ξενοδοχείο σε νησί μέχρι τέλος σεζόν. Παρέχεται μισθός 860 ευρώ καθαρά για εξαήμερη εργασία. Υπάρχει δυνατότητα διαμονής με κόστος 120 ευρώ το μήνα. Σου λέει θα μείνει σε δωμάτιο 120 ευρώ το μήνα. Χαρακτηριστικά εδώ ακούστε. Επαγγελματισμός, ευχάριστη προσωπικότητα, υπάκουος, υπομονετικός, συμβιβαστικός, όχι διαμαρτυρίες, όχι φασαρίες, όχι κατανάλωση φαγητού και χρήση κινητού εν ώρα εργασίας, μόνο σοβαρές προτάσεις. Κάποια τέλος πάντων μπορεί να είναι συμβατά, το καταλαβαίνω. Αλλά καταλαβαίνετε ότι υπό αυτές τις συνθήκες ενδεχομένως κάποιος νέος ο οποίος δεν έχει κάτι άλλο ή μάλλον έχει κάτι άλλο καλύτερο, μπορεί να έχει πάρει πτυχίο ή οτιδήποτε αλλού, μπορεί να βρει και με αντικείμενο τον τουρισμό στο εξωτερικό με καλύτερα λεφτά. Όπως λείπουν από εδώ χέρια, λείπουν και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες χέρια. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στο Ντόρτμουντ. Βούνταμπα που λένε οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Να είσαι καλά, Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια. Ήρθε, να ξέρετε, με το πρώτο λεωφορείο το πρωινό από την Ουάσιγκτον. Θα πει το μαγκαζίνο και φεύγει αμέσως μετά. Εμείς επιστρέφουμε 7 και 4 και με καλεσμένο στην καλημέρα μου. Μην ξεχνάτε τον κύριο Ρίζο. 8 παρα 4. Καλημέρα σας.
1: Μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύγχρονη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη!
8: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύγχρονη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
14: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
13: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
14: Α, είπα κι εγώ.
15: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν...
16: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Διατζιάρ.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό πράκτορο ειδήσεων Φάρση είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουρείτες επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια Αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση στην Αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η τοποθεσία της Αμερικανικής βάσης που φέρεται να επλήγει. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διεμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαγκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας, πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο των μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού. Κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τηλεφόρος Αλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η 14χρονη αλλά και ο διανομέας. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε από το συναγερμό που έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο που μίλησε από το καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, οι Αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλαπλά Ιρανικά ντρόνς που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πλοίου, τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος. Νωρίτερα, το Ιρανικό πράκτορο ειδήσεων Φάρση είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή του, οι φρουρείτες επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια Αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή Αμερικανική επίθεση. Στην ανακοίνωση δεν διευκρίνεται η τοποθεσία της Αμερικανικής βάσης που φέρεται να επλήγει. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό πρόεκτρο ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχειρήσει να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον του. Σε νέα του αναφορά, μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Δεν διευκρινίζει αν ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει και το Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο. Όπως αναφέρει, τα πλοία φέρονται να υποχώρησαν και να άλλαξαν πορεία. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Η πιο πρόσφατη απόπειρα του Ιρανικού στρατού να εκβιάσει την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία αποδεικνύει ότι η επιχείρηση Οικονομική Οργή έχει φέρει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη μετρητών, έκρινε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Ερωτηθεί σε αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Υποστήριξε ακόμη πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Εν τω μεταξύ, σιρήνες συναγερμού ήχησαν νωρίτερα στο Κουβέιτ με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαγκιουλέρ, που θέσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν πως η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα.
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Πρωθυπουργός σχολίαζε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Για τη Μαρία Καριστιανό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι τη σέβεται ως πρόσωπο.

0: αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον, την οποία πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά στην πατρίδα μας. Όλοι θα κρυθούν. Είναι μια ειδική περίπτωση. Κύριε Καρσένο, ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ. Μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο, σέβομαι την κυρία Καρσιανό ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
1: Το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα δείχνουν έλλειψη πολιτικής ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral. Στην ουσία δεν φέρει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσούκαλας.
2: Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα.
1: Απίθμενο θράσος καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως ανέφερε, επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών και που άνοιξε το δρόμο για τα φαντς, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας του, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, καταλήγει η ανακοίνωση. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρέσυρε μια 14χρονη που διέσχιζε τηλεοφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι 14χρονοι και ο διανομέας και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Η τροχιά διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητεί ένα ακόμη άτομο. Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα χθες ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολήσει στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργείς του, αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Παραμένουμε σε εσωτερική επικαιρότητα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους αργά χθες το βράδυ. Οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρθρευτικό κανάλι στα Ισναράκλια Ισερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρθρευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγόρηται για ρευματοκλοπή και αναμένεται σήμερα η νεκροψία ανακροτομή για να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Μια υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα αρκεί πλέον αντί για πλήθος δικαιολογητικών στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το δημόσιο και τα ζητούσε ξανά και ξανά. Όπως για παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο πτυχίο, απολυτήριο στρατού, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών και διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, η σχετική ρύθμιση έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και τώρα εκδόθηκε και εγκύκλωση του Υπουργείου Εσωτερικών που παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις δημόσιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταβών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως σημείωσε, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι και αυτό τόνισε πρέπει να αλλάξει. Ξεκαθάρισε ότι αυτό αφορά και τα μισθωμένα πατίνια και τα ιδιόκτητα.
3: Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει όμως...

0: ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση ξυλίας στην περιοχή Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς λόγω των έφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πένθος στο χώρο της παγκόσμιας ενόργανης γυμναστικής. Ο 41χρονος πρώην πρωταθλητής Γκάιλ Ντα Σίλβα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται στη χώρα μας ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιακούπ Νίστρουπ, προκειμένου να παρουσιαστεί επίσημα από τους πράσινους. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του για τα ημιτελικά της Greek Basketball League με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να υποδέχεται σήμερα στις 8 και 4 την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 1 της σειράς. Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε επίσης ότι πριν το τζάμπολ του αγώνα με την ΑΕΚ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λάβαρου για το 4ο ευρωπαϊκό της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 στο Telecom Center Athens την έναρξη της ημιτελικής φάσης των playoff της Greek Basketball League, τον ΠΑΟΚ, στοχεύοντας στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα τελικά της post-season. Η σειρά τους κρίνεται στις 2 νίκες και το δεύτερο μάτς θα διεξαχθεί το Σάββατο.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
6: Καλή ημέρα. Μόλις η Ελένη Μπουλιέρη, η συνάδελφός μας, με ενημερώνει, Γαλατσίου και Βεΐκου υπάρχουν χαλασμένα φανάρια. Θα το κοιτάξουμε. Ενδέχεται σήμερα να έχουμε κάποια καινούργια μέτρα στη Λεωφόρο Κηφισού, τα οποία θα βοηθήσουν, αναμένεται να βοηθήσουν την κυκλοφορία. Θα το παρακολουθήσουμε και αν όντως ισχύσει θα το μεταδώσουμε. Τι έχουμε τώρα στη Λεωφόρο Κηφισού? Στην άνοδό της, λίγο μικρότερο από ό,τι περιμένουμε, μποτιλιάρισμα. Από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς την Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σκαραμαγκάς ίδιος και απαράλλαχτος με όλες τις τελευταίες ημέρες, λες και είναι φωτογραφική δηλαδή η εικόνα του, στο ίδιο σημείο ακριβώς θα σταματήσουμε όλο τον τελευταίο καιρό. Η ανηφόρα της Κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα έχει μποτιλιαρίσματα, αλλά προς το παρόν είναι ανατμήματα. Και κλείνουμε με τον Πειραιά, διότι όσοι βρίσκεστε από την πλευρά του Αγίου Διονυσίου και διαβείτε την ακτή Κονδύλη για να πάτε στα τρένα και μετά την Κόνονος για να πάτε στην πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία την Ομηρίδου Σκυλίτσι για να φτάσετε στη 34ου Συντάγματος Πεζικού, θα είστε ακινητοποιημένοι στην κυριολεξία. Εάν διαλέξετε να φύγετε μέσω της Θηβών ή της Πειραιός, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλή σου μέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28. Την Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, να σας πω ότι στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και οι μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Sky 100,3.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας. Δεν έχω άλλο χρόνο για το τραγούδι, ωραίο είναι, μ' αρέσει να ξέρετε. Τον θυμάμαι τον Αηδό με μαύρο μουσί και μαύρο μουλί. Μαύρο μαλλί, πουλί, πουλί. Πώς μου ήρθε αυτό. Τώρα και με άσπρο μουσί και άσπρο μαλλί. Λοιπόν, όσο ακούγατε το μαγαζίνο με την κυρία Πασχαλίδη, να σας πω ότι από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μας ήρθαν τέσσερα στοιχεία για τέσσερις βάρκες που ήρθαν στα νότια της χώρας λόγω της καλοκαιρίας. Είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε κάθε φορά με την αρμόδια τη Δήμαρχο Χανίων. Μόλις φτιάχνει ο καιρός, διότι περιμένουν από εκεί τα κυκλώματα από τη Λιβύη. Περίπου λέει 500.000 άνθρωποι είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καταλαβαίνετε, χρήμα που κυκλοφορεί γύρω από την συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, βλέπω τη μία κοντά στην Ιερά Πέτρα 44 άτομα. Τους πάνε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Το άλλο 60 αλλοδαποί και αυτοί πάνε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η τρίτη στα νότια της Γάβδου είναι 35, τους πάνε στο λιμάνι της Γάβδου. Και η τέταρτη βάρκα, άλλη 63, εντοπίστηκε από πλοίο της Frontex, μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Και επειδή είναι καλές, γι' αυτό και ξεκίνησαν τα σκάφη από την Λιβύη, επαναλαμβάνω, για να έρθουν προς τη δική μας πλευρά. Λοιπόν, τώρα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, τρία πράγματα θα κουβεντιάσουμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω για εσάς που μπήκατε στην παρέα, έχουμε ξεκινήσει εκτάκτως σήμερα από τις 5, πολύ πρωί, εδώ στον Sky 100,3 και κάνουμε παρέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Χθες υπήρξε μια κινητοποίηση που έκανε η ΠΟΕΔΗΝ στα νοσοκομεία της Κρήτης. Αλλά τον κάλεσα για τα στοιχεία τα οποία μας κοινοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ για την κατάσταση στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία, κυρίως στα κέντρα υγείας στα νησιά μας, είτε Ιόνιο είτε Αιγαίο, που τα πράγματα έχουν ιδιαιτερότητες λόγω και του τουρισμού, ο οποίος πλέον έχει εξελίσσεται για τη φετινή σεζόν. Καλημέρα κύριε Γιαννάκο, καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δώσατε λοιπόν κάποια στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα, τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας κατά κύριο λόγο, στα νησιά μας. Τι εικόνα γενικότερα υπάρχει, κύριε Πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, δεν πρέπει να βλέπουμε έτσι συγκυριακά το ζήτημα των ελλείψεων στα νησιά μας, γιατί δεν είναι μόνο η τουριστική σεζόν, είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι.
0: Σωστό.
1: Οι οποίοι το χειμώνα, λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, είναι και δύσκολες οι διακομιδές και ταλαιπωρούνται, κινδυνεύει η ζωή τους. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να προσελκύσουμε υγειονομικό προσωπικό, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνονται προκηρύξεις.
0: Προκηρύξεις το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα.
1: Ναι, το αποτέλεσμα.
0: Πρόεδρε, πριν από δύο εβδομάδες μίλαγα με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο στη Λίμνο. Και μου έλεγε ο άνθρωπος εδώ στο ραδιόφωνο, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές και μιλάμε τακτικά τέλος πάντων, χωρίς να χρειαστεί να βγαίνουμε στον αέρα, και μου έλεγε για τις ιδιαιτερότητες στο νησί. Το νησί είναι ένα μεγάλο νησί και οι αεροδιακομιδές πάνε και έρχονται. Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπήρχε αναισθησιολόγος τώρα τελευταία.
1: Και ακόμη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Και ξέρετε, αναισθησιολόγος τι σημαίνει? Ότι σταθεροποιεί ένα πολύ έκτακτο περιστατικό με διασωλήνωση και διακομίζεται.
0: Ναι, από εκεί μεταφέρονται. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Ή πάνε στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Δεν έχει.
1: Έχουμε εκεί δύο χειρουργούς οι οποίοι είναι με μπλοκάκι, γιατί δεν υπάρχει χειρουργός. Στο νοσοκομείο δεν έχει ουρολόγο, δεν έχει γαστρεντερολόγο.
0: Ναι. Τα περισσότερα προβλήματα, πρόεδρε, είναι ας πούμε στη Λίμνο, ή υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα?
1: Σε όλα, ακούστε με. Για παράδειγμα, στη Ρόδο είναι ένα πολύ μεγάλο νησί.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει 23 θέσεις, προκηρύχθηκαν γιατρών, οι οποίες όλες βγήκαν άγονες. Στο νοσηλευτικό προσωπικό εκεί χρωστάνε πάνω από 15.000 ρεπό στους νοσηλευτές, γιατί έχουμε τεράστιο κενό στο νοσηλευτικό προσωπικό. Ποιος θα πάει να δουλέψει στη Ρόδο όταν δεν υπάρχει από εκεί εργαζόμενοι, με 800 ευρώ το μήνα? Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι στη Ρόδο δεν μπορεί να ζήσει με αυτά τα χρήματα. Έχουν ένα σύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο, ο οποίος δεν λειτουργεί γιατί δεν υπάρχουν γιατροί. Έχουν ένα σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο που λειτουργεί μόνο μία φορά την εβδομάδα, γιατί πάλι δεν υπάρχουν γιατροί. Έχουν 7 χειρουργικές αίθουσες, λειτουργούν οι 2. Και έχουν 8 κρεβάτια ΜΕΔ και τα 2 είναι κλειστά λόγω έλλειψης
0: προσωπικού.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, και μιλάμε για ένα μεγάλο νησί. Αν σας πω στα μικρά, τα κύτταρα, ας πούμε, και ένα παιδίατρο, ένα καρδιολόγο, ένα μικροβιολόγο και έναν γενικό γιατρό μόνο. Η Κάρπαθος έχει τρεις αγροτικούς γιατρούς. Ένα παιδίατρο, έναν αναισθησιολόγο, έναν ορθοπαιδικό, έναν γυναικολόγο, έναν γενικό γιατρό. Αυτή είναι όλη η στελέχωσή τους γιατρούς. Η Μήλος έχει μόνο δύο νοσηλευτές και τρεις γενικούς γιατρούς που δεν έχει καν νέα. Η Τίνος δεν έχει παθολόγο καθόλου. Έχει δύο αγροτικούς γιατρούς, έναν ορθοπαιδικό, έναν παιδίατρο, έναν ακτινολόγο, έναν μικροβιολόγο.
0: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, μια
1: στιγμή. Η Αμοργός έχει ένα παιδίατρο και ένα γενικό γιατρό. Δηλαδή
0: ναι.
1: Μόνο.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι χρειάζεται προφανώς με βάση αυτά που μου λέτε, το έχετε πει πάρα πολλές φορές ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ότι πρέπει να υπάρξουν κίνητρα περισσότερα και θα μου πει.
1: Θα σας πω τώρα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ να πω εγώ ότι δεν γίνονται προσπάθειες από τις υγειονομικές περιφέρειες με μετακινήσεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, τεχνολόγων, ειδικά το καλοκαίρι για να καλύπτουμε τα κενά. Και όταν λέμε καλύπτουμε κενά στα νησιά, μιλάμε για έναν γιατρό, δηλαδή μιλάμε για τέσσερις γιατρούς στην ειδικότητα. Δηλαδή στη Λίμνο θα πανηγύριζαν αν είχαν δύο αναισθησιολόγους, τώρα έχουν μηδέν. Ναι. Και έναν ακόμη. Ναι. Το αντιλαμβάνεστε δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ο ένας είναι εχμάλωτος στο τηλεφώνου. Είναι δηλαδή όλη μέρα
0: σε τηλέφωνο
1: στο χέρι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δηλαδή προσωπικό χρόνο, δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν μπορεί να πει ένα καραστή. Πρέπει να περιμένει με το τηλέφωνο, αν κληθεί, να πάει στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και αυτό συμβαίνει για όλες τις ειδικότητες.
0: Άρα επιμένω, κίνητρα, περισσότερα κίνητρα.
1: Δηλαδή εδώ λοιπόν, αν δεν αυξήσουμε τους μισθούς, πραγματικά δηλαδή οι μισθοί, είναι εξευτελιστική. Ένας νοσηλευτής παίρνει νέο διόριστος 850 ευρώ το μήνα. Ο τραυματιοφορέας 700 ευρώ. Ο βοηθός νοσηλευτή 750 ευρώ. Και ο γιατρός λιγότερο από 2.000. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα χρήματα με την ακρίβεια που υπήρχε στα νησιά, αλλά και τα σπίτια που δεν βρίσκεις, είναι πολύ δύσκολα. Στην Κόπα, παράδειγμα, γίνονται προκηρύξεις και συνεχώς εκεί οι εργαζόμενοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια να νοικιάσουν.
0: Άλλο μεγάλο ζήτημα και αυτό. Άλλο μεγάλο ζήτημα.
1: Γίνονται συνεχώς προκηρύξεις. Δεν έχουν παθολόγο. Δεν γίνονται προκηρύξεις. Γίνονται. Δεν γίνονται προσπάθειες από τον ιδιωτικό τομέα. Ούτε αυτοί ανταποκρίνονται.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ, Πρόεδρε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επισημάνσεις. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, εν ώψη και του τουρισμού, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα, πολύ γρήγορα πάμε σε διαφυσικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση τώρα στο ZAP.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Τρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Τρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes!
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
9: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
10: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαόλκης, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
11: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Υποδήματα STEP.
13: Μόδα.
12: Ποιότητα.
13: Επωνυμία.
12: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Cost,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάννη,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Οπότε πρέπει να βλέπουν την ώρα για να μπορούν να διαχειρίζονται το χρόνο τους. Να ξέρουν, ας πούμε, ότι σε ένα διαγώνισμα που έχει 4 θέματα, αντιστοιχούν περίπου 3 τέταρτα σε κάθε θέμα. Άρα δεν πρέπει να υπερβούν τα 3 τέταρτα σε κανένα θέμα. Ναι. Αν δεν μπορούν να το λύσουν, να φύγουν. Για να μπορούν να το κάνουν αυτό, πρέπει να έχουν μαζί τους ρολόι. Πώς λένε οι μανάδες, ζακέτα να πάρεις.
2: Έτσι, ρολόι να πάρεις.
1: Ρολόι να πάρεις.
2: Σωστό, σωστό. Εν τω μεταξύ μου είπαν ότι μαύρα και μπλε στυλό ή και μαύρο στυλό.
1: Μαύρο και μπλε. Μαύρο ή μπλε. Ναι. Okay. Απαγορεύεται να γράψουμε μολύβι παρά μόνο στο πρόχειρο. Απαγορεύεται η χρήση μπλάνκο.
2: Okay.
1: Μόνο γόμα.
2: Okay. Έχουμε κάτι να πούμε στα παιδιά τελευταία στιγμή, κύριε Καταλήφθη.
1: Βέβαια και έχουμε. Έχουμε να τους πούμε δύο πράγματα τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτον, δεν πάνε για να γράψουν άριστα. Σκοπός τους είναι να γράψουν καλύτερα από τους άλλους.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο, για εξηγήστε το. Μου το λέτε κάθε φορά που μιλάμε.
1: Οι πανελλαδικές είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων. Είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία, δυστυχώς. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Στην Ιατρική Αθήνας πέρυσι δόθηκαν 140 θέσεις. Ποιοι 140 θα μπουν? Θα μπουν αυτοί οι οποίοι έχουν φυσικά δηλώσει την ιατρική στο μηχανογραφικό τους και από όσους την έχουν δηλώσει, που είναι πάνω από 2.500, θα μπουν οι 140 που θα γράψουν καλύτερα. Προσέξτε, όχι θα γράψουν άριστα, θα γράψουν καλύτερα. Γιατί το λέω αυτό και επιμένω? Διότι μπορεί σε ένα μάθημα τα θέματα να είναι εξαιρετικά δύσκολα και τα παιδιά να δουν ότι δεν μπορούν να φτάσουν στο 19 στο οποίο στοχεύουν. Μερικά παιδιά λοιπόν καταραίουν λέγοντας απέτυχα, τέλος, το χάσα.
2: Ναι.
1: Δεν πρέπει να καταρρεύσουν. Πρέπει να κάνουν υπομονή, να γράψουν το καλύτερο που μπορούν. Διότι αν η χρονιά είναι πολύ δύσκολη, τότε οι βάσεις θα πέσουν κατακόρυφα. Να σας πω ότι η ιατρική Αθήνας, μια και μιλήσαμε για αυτή, η βάση της κάποτε ήταν 19.453, μόρι έφτασε τόσο ψηλά. Μια άλλη χρονιά έπεσε στο 18.250, ενώ συνήθως είναι γύρω στο 19. Καταλαβαίνετε ότι τη χρονιά που έπεσε στο 18.250 τα θέματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και έτσι γκρεμίστηκαν οι βάσεις. Άρα δεν χάνουμε την ψυχραιμία μας την ώρα που γράφουμε. Την ώρα που γράφουμε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο βαθμός που γράφουμε είναι αρκετός για να περάσουμε ή όχι. Αυτό είναι το πρώτο και πολύ σημαντικό. Δεύτερον, όταν θα βγούμε έξω δεν κοιτάζουμε τις απαντήσεις των θεμάτων, διότι είναι άνισος ο αγώνας. Γιατί είναι άνισος? Διότι από τη μια έχουμε τυπωμένες τις απαντήσεις είτε στην οθόνη είτε στο χαρτί και από την άλλη προσπαθούμε να τις συγκρίνουμε αυτές με αυτά που θυμόμαστε ότι γράψαμε. Και εκεί μας πιάνει ανασφάλιση, όχι και αυτό πως το έγραψα, αυτό μήπως το έγραψα αλλιώς κλπ. Είναι περιττό όλο αυτό. Κοιτάμε το επόμενο μάθημα και πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε στο μυαλό μας ότι το 70,3% των παιδιών πέρασε πέρυσι. Τι σημαίνει αυτό? Οι πιθανότητες είναι μαζί μας. Μάλλον θα περάσουμε. Όμως, στις περιζήτητες σχολές, όπως είναι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, ψυχολογίες και νομικές, εκεί πρέπει να γράψουν πάνω από 16 και εκεί είναι λογικό να υπάρχει άγχος. Σε όλες τις άλλες σχολές υπάρχουν επιλογές από 9 έως 18.000 μόρια. Δηλαδή θέλω να σπουδάσω ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, που είναι μια δυστυχώς μοδάτη σχολή στην εποχή μας. Υπάρχουν σχολές από 10 έως 18.500. Θέλω μηχανολόγος, θέλω οικονομικά, δίκαιο. διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, μαθηματικό, φυσικό, φιλολογία, φιλοσοφία, ιστορία, αρχαιολογία, όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη γκάμα βάσεων ανάλογα με την πόλη. Οπότε πρώτος στόχος είναι να πιάσουμε το επιστημονικό αντικείμενο, το οποίο είναι σχετικά εύκολο από ό,τι είδαμε, και δεύτερος στόχος είναι να καταφέρουμε να πιάσουμε την πόλη, ο οποίος δεύτερος στόχος δεν ισχύει για όλους. Τι θέλω να πω, δεν ισχύει για όλους. Στην Αθήνα, ναι, έχουν όλοι οι γονείς το άγχος να περάσει το παιδί στην Αθήνα για να μην έχει έξοδα. Αυτό θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή, πόσα πολλά έξοδα έχει ένας φοιτητής στην Αθήνα, όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Υπάρχουν όμως πόλεις στις οποίες τα παιδιά ξέρουν ότι έτσι κι αλλιώς θα φύγουν. Δηλαδή, ένα παιδί που μένει στη Βέρεια, στην Άουσα, σε πόλεις που δεν υπάρχουν πανεπιστήμια, στη Χαλκίδα, για να μην πάμε μακριά, στην Κόρινθο, που υπάρχει όλο και όλο ένα-δύο τμήματα, ξέρουν ότι τα παιδιά θα φύγουν. Άρα η πόλη εκεί δεν μετράει σχεδόν καθόλου. Μετράει να πιάσουν το επιστημονικό αντικείμενο.
2: Μάλιστα. Ωραία, ωραία είναι όλα αυτά βεβαίως, και να θυμίσουμε, κύριε καθηγητά, ότι και αν δεν πάνε καλά, δεν χάνεται η ζωή τους, προφανώς των παιδιών. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα κομβικό σημείο στη ζωή τους μέχρι τώρα, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πέτυχαν κάποιοι, δεν πετυχαίνουν κάποιοι, ότι τελειώνει η ζωή. Προφανώς η ζωή έχει και νέα επεισόδια και νέα σύριαλ, τα οποία θα τα περπατήσουν τα παιδιά με την προοπτική που μπορεί να έχουν στο μέλλον και στη ζωή τους, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά τα οποία δεν περνάνε καθόλου ή περνάνε σε μια σχολή που δεν τους αρέσει. Πρέπει να ξέρουν πάντως ότι αυτές οι εξετάσεις που δίνουν δεν είναι οι πιο δύσκολες εξετάσεις στη ζωή τους. Θα υπάρξουν άλλες πολύ δυσκολότερες. Και για να το πούμε, υπάρχουν ήδη άλλες. Δηλαδή, τα παιδιά που από το δημοτικό δίνουν στο γυμνάσιο για να πάνε στα πρότυπα σχολεία, το ποσοστό επιτυχίας τους είναι κάτω από 20%. Καμία σχέση με το 70% των πανελλαδικών. Συνεπώς, όλος αυτός ο θόρυβος με τις πανελλαδικές είναι μάλλον τεχνητός και έχει μείνει από τον καιρό το δικό μου που παίρνει το 30%.
2: Και ενδεχομένως γιατί είναι γενικές εξετάσεις για όλους, οπότε εκεί δεν υπάρχει. Δηλαδή, στα σχολεία, τώρα τα ειδικές κατηγορίες σχολείων, δίνουν κάποια παιδιά, δεν δίνουν όλα, αλλά επειδή εδώ δίνουν όλα τα παιδιά, γι' αυτό. Τελευταίο ερώτημα. Ποιο είναι το πιο δύσκολο μάθημα, κύριε καθηγητά, το οποίο, το ξέρω ποιο είναι, απλώς ρωτάω, το οποίο τα παιδιά δεν πετυχαίνουν ή δεν πάνε καλά?
1: Κοιτάξτε, βάσει της στατιστικής είναι τα μαθηματικά. Στον οικονομικό κύκλο, στην ομάδα προσανατολισμού των σχολών οικονομίας και πληροφορικής. Εκεί το ποσοστό κάθε χρόνο που αποτυγχάνουν τα παιδιά, δηλαδή που γράφουν κάτω από τη βάση, είναι πάνω από 73%. Δηλαδή, 3 στους 4 θα γράψει κάτω από 10. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός που θα γράψει 9 είναι άρχοντας.
2: Αυτά μου αρέσουν εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα μου, καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, καλή επιτυχία, παιδιά. Γενικά, μην. Εντάξει, όλα ωραία. Ψύχρεμα, είπε κάτι ο κύριος καθηγητής. Μην ούτε ρωτάτε τους δίπλα ούτε τίποτα. Συνεχίζετε τον αγώνα σας, για το παιχνίδι το μεγάλο είναι να γράψετε κάτι καλύτερα σε σχέση με το μέσο όρο ο οποίος θα μπει σε μια σχολή την οποία επιθυμείτε κι εσείς. Άρα όλα να πάνε καλά. Σωσό, τα πάμε εμείς. Καλή επιτυχία στο παιδί, το είδα το χαρτί που μου στείλες. Αυτά που μας είπε και ο κύριος καθηγητής αναφορικά. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο πήρε τηλέφωνο και λέει το πάγιο της ΕΙΔΑΠ από 3 ευρώ σε 9 ευρώ. Τα πάμε αυτά. Γιατί πέφτεται από τα σύννεφα? Το νέο τιμολόγιο λοιπόν της ΕΙΔΑΠ αυξάνεται κατά 1 ευρώ το μήνα το πάγιο ίδρευσης. Εισάγεται νέο πάγιο αποχέτευσης 1 ευρώ το μήνα, αλλά η επιβάρυνση στον τρίμηνο είναι 6 ευρώ. 3 ήταν παλιά, 9 έγινε τώρα. Γιατί δεν τα λέγαμε? Τα λέγαμε, αλλά. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για οπτική, είναι τα καλά νέα. Είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόφαση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
6: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύη τη Centers of One.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
15: Τι?
14: Είπε μπα.
15: Είπε μπαμπά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς εμοιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Το μάτι μας είναι στις εξελίξεις που φαίνεται ότι πάλι ενεργοποιήθηκαν τα στρατιωτικά χτυπήματα ενώ στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και αυτό έχει και τις επιπτώσεις όπως καταλαβαίνετε, τα λέγαμε και νωρίτερα. Στην παρέα μας ο Διονύση Ρίζος όμως για να την εβδομαδιαία μας επικοινωνία. Καλημέρα Διονύση.
20: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
2: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση ή να πάμε στα ερωτήματα?
20: Νομίζω ότι περιμένουμε το νομοσχέδιο τώρα του Υπουργείου Εργασίας. Έχει αρκετό ενδιαφέρον εκεί. Ναι. Θα είναι μέσα η διάταξη για τους νοσηλευτές για τα βαρέα. Θα είναι για το μισθολόγιο για τις γυναίκες και την κάλυψη του μισθολογικού κενού μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ναι. Θα έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες.
2: Οκ, okay, πάμε λοιπόν στα ερωτήματα. Αρκετά να ξέρεις είναι πάλι όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας. Ερωτούν σταθερά οι ακροατές. Πάμε. Ο Παναγιώτης ρωτάει το εξής. Πόση επικουρική θα πάρω με 40 χρόνια από το Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων, 9 χρόνια λέει από τα υπόλοιπα, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όλα ΙΚΑ με καθαρό ποσό σύνταξης 1.400 ευρώ. Δικαιούται φάπαξ από το πρώτο ταμείο, ρωτάει.
20: Δικαιούται φάπαξ από το Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων και θα πάρει γύρω στα 2,5 εκατοστάρια πικρικό.
2: Οκ. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στη ζωή. Η ζωή είναι γεννημένη το 68, ασφαλισμένη πριν το 93. Έχει 6.300 ένσημα έως τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Είναι τρίτεκνη με 4 χρόνια σπουδών, τετράωρη απασχόληση. Μέσος όρος αποδοχών 580 ευρώ. Πότε μπορεί να πάρει σύνταξη, θα βοηθούσε κάποια αύξηση.
20: 62 τη μειωμένη στα 67 με πλήρη. Αν αυξηθούν οι αποδοχές της και τα ένσημα, θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη.
2: Οκ. Okay. Ξεκάθαρος και γρήγορος και ωραίος. Και πάμε παρακάτω. Θα βρω και τα υπόλοιπα ερωτήματα γιατί έρχονται πιο κάτω. Λοιπόν. Ρωτάει ο Ζήσης, τα ένσημα όταν δουλεύει κάποιος την καθαριότητα ενός δήμου με τετράωρη σύμβαση είναι βαρέα ή όχι?
20: Ναι, είναι βαρέα, στο ΙΚΑ κανονικά μπορεί να μπει μέσα στο ατομικό του λογαριασμό στον fpo.gr και θα
2: ναι, ερώτημα πάλι του Ζήση λέει, τι διαφορά έχουν τα βαρέα ένσημα από τα οικοδομικά και από αυτά των ναυτικών?
20: Η ναυτική είναι στο ΝΑΤ καταρχήν, δεν είναι ένσημα. Okay. Είναι χρόνος ασφάλιση στο ΝΑΤ και είναι ανάλογη η χρήση του με τα βαρέα. Τα οικοδομικά είναι πιο υποτίθεται διαφορετικής λογικής. Έχουν και προσάυξηση, επομένως ο κάποιος αριθμός ενσήμων σου δίνει επιπλέον λόγω των αδειών επιπλέον χρόνο ασφάλισης.
2: Ναι.
20: Και με τα οικοδομικά φεύγεις στα 60, όχι στα 62. Με τα βαρέα τα απλά φεύγεις στα 62.
2: Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης τώρα άλλο ερώτημα. Σχετικά με αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, ότι έχουμε ψηφιοποιήσει το μεγαλύτερο κομμάτι των ενσήμων στον Άτλαντα και τέλος πάντων, όπως υπόθηκε, στο τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Λέει, έχουν ψηφιοποιηθεί και τα ένσημα, τα λεγόμενα ένσημα, τα Ε και ο ΑΕ εκτός από το ΙΚΑ?
20: Όχι, κοιτάξτε, δεν ισχύει αυτό στην ολότητά του. Δεν είναι ψηφιοποιημένο στο σύνολο του χρόνου, γιατί ούτως ή άλλως οι ασφαλισμένοι έχουν στα χέρια του καρτέλ και λοιπά, τα οποία δεν είναι ούτε ανακεφαλαιωμένα ούτε ψηφιοποιημένα. Αυτά γίνεται στη συνέχεια. Δηλαδή, υποβάλλεις την αίτηση συνταξιοδότησης, στην αρχή εκδίδεται μία απόφαση με βάση ό,τι στοιχεία έχει μέσα το σύστημα, η οποία πολλές φορές δεν αποτελεί το ζητούμενο από τον ασφαλισμένο και στη συνέχεια προχωράει η διαδικασία ψηφιοποίησης, καταμέτρησης, συμπλήρωσης με πλασματικά χρόνια και έκδοση οριστικής απόφασης.
2: Okay. Λοιπόν, λέει φίλοι μας η Δέσποινα τώρα. Παίρνω λέει από το σύζυγο 700 ευρώ και η δική μου είναι 400 ευρώ. Κλείνω τριετία χείρα. Πόσο θα μου κόψουν?
20: Αυτή τη στιγμή δεν κόβουν τίποτα γιατί δεν προχωράει η διαδικασία μείωσης των συντάξεων μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Κανονικά θα έπρεπε να πέσει στο μισό η συνταξιολόγος κυρίας,
2: ναι.
20: Στο 50% με πάτωμα τα 446 ευρώ.
2: Okay. Ξέρω.
21: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
22: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
23: Ο Παναθηναϊκός.
22: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
23: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
22: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
23: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
22: Σωστά. Στέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
3: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάγκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάγκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
24: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
25: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
24: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει έχει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
25: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
24: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Καλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: στην Eurobank με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Εκτός λειτουργίας παραμένουν οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της λεωφόρου Γαλατσίου με την Βέικου, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Γαλατσίου και στην Βέικου προς το σημείο συνάντησής τους. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στην Πειραιώς ανάμεσα στην Ιεραοδό και την Ομόνια, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Δάφνης και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρση είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στρατιωτική πηγή, αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχείρησε να διαλυθεί από τα στενά του Ορμούς έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Τα στενά του Ορμούς ήταν ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Απειλεί επίσης με επιβολή κυρώσεων όλους όσοι καταβάλουν τέλη διέλευσης, καθώς θεωρείται ότι παρέχουν υποστήριξη στους φρουρούς της Επανάστασης και ωφελούνται από τις υπηρεσίες τους. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκουλέρ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του κόμματός του. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε τον μέλλον μας, κάνοντας στόχοι του ελληνικού λαού. Ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού, από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη συγκρούση τραυματίστηκαν ελαφρά οι 14χρονοι, αλλά και ο διανομέας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους αργά χθες το βράδυ οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν εισηληθεί συνολικά 16 άτομα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5. Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε

ελπίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

ένα καλή καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πέμπτη σήμερα 28 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση όπως κάνετε καθημερινά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί στο μικρόφωνο η Αθήνα Παπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε, τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 26820-23809 το τηλεφωνό μας. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Ξεκινά το Πρέβεζα Τζαζ στην Πρέβεζα. Διαμαρτυρία μαθητών του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική υπηρεσία Πρέβεζας. Αυξημένα τα μέτρα της τροχέας για το τριήμερο. Βραβείο καινοτομίας απέσπασε ο Δήμος Πρέβεζας. Εποχή βαζέχα για τον Πας Πρέβεζα. Ανέβηκε κατηγορία η Νικόπολη.

Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα την Αγία Ελικονίδα τη Μάρτυρα, καθώς και αδγίους που διακρίθηκαν για το μαρτύριο, την ασκητική και την αφοσίωση τους στο Χριστό. Στα χρόνια των διωγμών των χριστιανών έζησε η Αγία Ελικονίδα. Ακόμη ο Άγιος Ευτύχης, ο επίσκοπος Μελιτινής, ο Άγιος Ανδρέας, ο Διαχριστών Ασαλός, ο Άγιος Μήτρος ο Μάρτυρας, οι Άγιοι Κρίσκης Παύλος και Διοσκορίδης οι Μάρτυρες. Και λέμε χρόνια πολλά σήμερα στον Διοσκορίδη, Κρίσκη και Μήτρο. Το 10 λεπτά μετά τις 8. Πέμπτη, 28 Μαΐου. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στο Πρίσμα.

Γενικά ήθελε να είναι καιρό σήμερα, κυρίες και κύριοι, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τωρινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο Βόρειο Δυτική με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Υπήρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Αύριο Παρασκευή έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού και το Σάββατο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο και τα Υπηρωτικά και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα δυτικά Υπηρωτικά. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά Υπηρωτικά, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Γενικά έθριος ο καιρός την Κυριακή, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Υπηρωτικά, με περιορισμένη ορατότητα και με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Όσον αφορά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ, από το Σάββατο έως τη Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται ιδιαίτερα καλός, ευνοώντας τις μετακινήσεις των εκδρομέων. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι ιδανικές για την εποχή, με αρκετή ηλιοφάνεια και ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Μόνο πολύ σύντομες τοπικές μπόρες σε ορεινές περιοχές ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους, χωρίς όμως να επηρεάσουν ουσιαστικά την καλοκαιρινή εικόνα του καιρού. Στους 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια, θα υπάρχει υγρασία και η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική λόγω της υγρασίας. Πολύ υγρές συνθήκες αναμένονται το απόγευμα. Λευκάδα θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 24 βαθμοί. Υγρές συνθήκες αναμένονται και στη Λευκάδα το απόγευμα.

20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Φιλιππιάδα, Λούρο, Πάργα. Να δούμε και το καναλάκι. 21 στο καναλάκι αυτή την ώρα που μιλάμε.

Ετοιμαζόμαστε, κυρίες και κύριοι, για το τριήμερο. Αυξημένα μέτρα θα λάβει η ελληνική αστυνομία εν όψη του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα. Στόχος των μέτρων, όπως τονίζεται από την ελληνική αστυνομία, είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

28 Μαΐου σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ήδη γνωρίζουμε ότι από την 1η Μαΐου έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πρέβεζας υπενθυμίζει στους δημότες ότι η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει και ότι θα διαρκέσει μέχρι 31 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση φωτιάς. Τώρα, δεν έχουμε μόνο ότι απαγορεύεται κάθε χρήση φωτιάς, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές, τέλος πάντων, όσοι έχουν κάποιο κτήμα, κάποιο οικόπεδο, χώρο δηλαδή που εμπίπτει στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει να το καθαρίσουν, να καθαρίσουν την ιδιοκτησία τους και να δηλώσουν τον καθαρισμό στη σχετική πλατφόρμα έως 15 Ιουνίου. Δεν θα πρέπει να κάνουν όμως μόνο αυτό, θα πρέπει να μεριμνούν και για τη συντήρηση της ιδιοκτησίας τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Δηλαδή δεν το καθαρίσαμε μια φορά και πάει και τελείωσε, δεν ξανακοιτάζουμε τι γίνεται στο κτήμα μας, στην ιδιοκτησία μας. Ο Δήμος της Πρέβεζας πιστεύει ότι θα συνεργαστούν οι πολίτες και θυμίζει ότι η πρόληψη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Εκτός από αυτό έχουμε και τα πρόστιμα, εκτός από αυτό δεν ξεχνάμε και τι συνέβη πέρσι τον Αύγουστο με τις φωτιές εδώ στην Πρέβεζα. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Στηρίζει τους μαθητές από το ξεκίνημα στο τέλος της σχολικής χρονιάς σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Φιλότα 4 βρίσκεται στο φόρο. Προσφέρει ακόμη δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκυρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Μην ξεχνάτε ότι με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, την καθημερινότητα.

0: Τράπεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
4: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
5: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
9: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
10: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
11: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
10: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

40 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβερα Today.gr. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2 6 82 0 23 809 το τηλέφωνό μας.

Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today. Διαβάζω πάνω-πάνω. Θρίλερ στο Πόρτο Κατσίκι. Σωρός άντρα εντοπίστηκε στη θάλασσα. Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών. Το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Κουνιάκη μας λέει ότι σωρός άντρα γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή στο Πόρτο Κατσίκι, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Ο ισορός που βρέθηκε ανήκει σε άντρα περίπου 60 ετών, εντοπίστηκε από πολίτες που βρισκόταν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του λιμενικού, πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Ο άντρας φαίνεται να ήταν ντυμένος. Περιμένουν τώρα την ιατροδικαστική εξέταση, περισσότερα στο prevezatoday.gr και στο lefkatatoday.gr. Ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης για τις απολύσεις 13 συμβασιούχων στο Δήμο Λευκάδας. Μήνυμα Δημάρχου Λευκάδας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην Άττικα Γκριν Υπαίδειων Ιωνίσων. Εσωκομματικοί κρατασμοί στο ΣΥΡΙΖΑ Λευκάδας με φόντο το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Στο επίκεντρο η απορριφαντικότητα του ΕΣΠΑ στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, σύσκεψη με φορείς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today.gr, πρωταθλήτρια ΕΣΚΑΒΔΕ και άνοδο στην National Link 2 για την Νικόπολη. Μπράβο να πούμε και εμείς. Τέλος τα ανεξέλεγκτα πατίνια, αυστηρούς ελέγχους φέρνουν οι αλλαγές και στην Πρέβεζα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Πρέβεζας για τη λειτουργία της νοσηλευτικής. Δήμος Πρέβεζας απέσπασε το Γραφείο Καινοτομίας Μιχάλης Χριστάκης. Επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή του ΠΑΣ Πρέβεζα Κριστό Βαζέχα. Και 11 πρόσθετη επιβάρυνση για τους πολίτες με τη θέσπιση του τέλους τοπικής ανάπτυξης. Σπύρος Κυριάκης, 27 νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού σε φορείς του νοσοκομείου της Πρέβεζας. Νίκη βλέπει πρωτοβουλία πολιτών με την αλλαγή χάραξης του ποδηλατόδρομου, ζητά την αποκατάσταση της ακτής στο Μονολύσι. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24ωρο, στις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

Να περάσουμε έτσι σε δύο αθλητικές ειδήσεις. Σε μια ιστορική σελίδα στην ιστορία της Νικόπολης γράφτηκε χτες στα Γιάννενα, με την Νικόπολη να επικρατεί της ομάδας του ABC με 63-77 και να κατακτά το πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΒΔΕ και να πανηγυρίζει το ειστήριό της στη National League 2. Είχε μια καλή πορεία όλη την αγωνιστική χρονιά, κυρίες και κύριοι, η Νικόπολη. Είχε ήδη δύο νίκες, περίμενε και την τρίτη. Είχε δύο νίκες εντός έδρας, περίμενε και την τρίτη νίκη. Στο Πρέβεζα Today διαβάζω: η επόμενη μέρα λοιπόν βρίσκει την ομάδα εκεί που πραγματικά αξίζει να βρίσκεται, στις εθνικές κατηγορίες. Η άνοδος της National League 2 αποτελεί τη δικαίωση των προσπαθειών της διοίκησης, του τεχνικού team και των αθλητών, αλλά και μια μεγάλη υπόσχεση για το μέλλον. Μια πορεία που σίγουρα δεν θα είναι εύκολη. Το σημαντικό είναι ότι βρέθηκε η Νικόπολη στην επόμενη κατηγορία. Θα δούμε τις κινήσεις που θα γίνουν στη συνέχεια.

Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή του ΠΑΣ Πρέβεζα Χριστό Βαζέχα, καθώς και των συνεργατών του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στην αίθουσα βρέθηκαν μέλη της διοίκησης, άνθρωποι του συλλόγου και αρκετοί φίλαθλοι. Ο Χριστό Βαζέχα ευχαρίστησε τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του, τονίζοντας ότι θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του η ομάδα της Πρέβεζας, ο ΠΑΣ Πρέβεζας, να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και οργανωμένος στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ο νέος τεχνικός του ΠΑΣ στάθηκε ιδιαίτερα στις πρώτες εικόνες που αποκόμισε από την Πρέβεζα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον κόσμο της ομάδας, στέλνοντας μήνυμα συσπήρωση εν ώψη της νέας χρονιάς. Οι συνεργάτες του Μάκης Δήμας, άμεσος συνεργάτης, Κώστας Ζήσης γυμναστής, Χρήστος Παπαζόης προπονητής τερματοφυλάκων, Θοδωρής Ζαρκαντώνης υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης και Κώστας Αμάραντος φυσιοθεραπευτής. Υπάρχει έτσι ένα κλίμα αισιοδοξίας. Όλοι γνωρίζουν πως η επιστροφή της ομάδας της Πρέβεζας, του ΠΑΣ Πρέβεζας στην Τρίτη Εθνική, συνοδεύεται από πολλές απαιτήσεις και μεγάλες προκλήσεις, τις οποίες θα πρέπει να αντεπεξέλθει η διοίκηση. Το πρώτο βήμα έγινε. Θα δούμε και τα επόμενα βήματα, κυρίες και κύριοι, που θα κρατήσουν την ομάδα σε αυτή την κατηγορία.

ξεκινά 4 Ιουνίου το 5ο Διεθνές Open Τουρνουά Πετάνκ που διοργανώνει ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Πρέβεζας σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ομοσπονδία Εδαφός Φέρησης, στην Περιφέρεια Υπήρου και το Δήμο και το Επιμελητήριο. Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου. Το τουρνουά θα γίνει στο μνημείο του Ναύτη, στα γήπεδα εκεί στο μνημείο του Ναύτη και της Κιανής Ακτής. Θα γίνει τελική την

Το σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, κυρίες και κύριοι, προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα. Είναι κοντά στα παιδιά, στους μαθητές, από το ξεκίνημα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση. Καταλαβαίνεις ότι είναι σημαντικό να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες.
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
7: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα2day.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα2day.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλου.
6: Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείο 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Μετά αυτά τα ηχητικά που είχα τάξει, θα ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα, καλό δρόμο να έχετε, καλή εργασία. Εμείς συνεχίζουμε, κάποιοι άλλοι θα προσθεθείτε φρέσκοι, φρέσκες μετά τις 9. Διάλειμμα εδώ.
15: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
16: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
15: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Κάτι νέο έφτιαξε. απόσταση στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη

0: Καλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Εκτός λειτουργίας παραμένουν οι φωτεινοί σηματοδότες στη διασταύρωση της λεωφόρου Γαλατσίου με την Βέικου, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της Γαλατσίου και στην Βέικου προς το σημείο συνάντησής τους. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Καραυγής και της Δάφνης λόγω τροχαίων νωρίτερα και στην παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμενα στρατιωτική πηγή, αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενό όπλο φέρεται την επιχείρηση να διέλθει από τα στενά του Ορμούς έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Απειλεί επίσης με επιβολή κυρώσεων όλους όσοι καταβάλουν τελεδιέλευσης, καθώς θεωρείται ότι παρέχουν υποστήριξη στους φρουρούς της Επανάστασης. Η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις της στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό της σύναψης συμφωνίας ώστε να τερματιστεί με διάρκειο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τόνισε χθες το βράδυ ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανέφερε ότι το Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω από τις κόκκινες γραμμές του το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, στην κατοχή εμπλουτισμένου ουρανίου, τον έλεγχο των στενών του ορμού και την άρση των κυρώσεων. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιούλερ που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του κόμματός του. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κρατώντας το όχι του ελληνικού λαού, ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.

0: ημέρες έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5, Μποφόρ και Δημοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες, θα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Η σκία, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Καρζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. I'm in love with the shape of you. We push and pull
1: like a magnet do. Although my heart is falling. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για

κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

4 λεπτά μετά τις 9 περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι 5η 28 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στο 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Κατηγορηματική είναι η διάψευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της ΚΕΔΕ δηλαδή, σχετικά με τις ανησυχίες για τυχόν πρόσθετα φορολογικά βάρη που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη θέσπιση του τέλους τοπικής αυτοδιοίκησης. Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΚΕΔΕ ξεκαθαρίζει ότι το νέο τέλος δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση επιπλέον φόρο, αλλά διοικητική μεταρρύθμιση που στοχεύει στην απλοποίηση της υφιστάμενης φορολογίας. Σύμφωνα με το όσα προβλέπονται στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο νέος φόρος έρχεται να συγχωνεύσει 2 υφιστάμενους φόρους που πληρώνουν έως σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων, το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Με το νέο σύστημα αυτή, οι 2 νέοι φόροι ενώνονται σε ένα ενιαίο τέλος, το οποίο θα κυμαίνεται από 0,3 έως 0,7 της χιλίας. Θα υπολογίζεται πάντα με βάση την αντικειμενική αξία και τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου. Το τέλος ακίνητης περιουσίας υπολογιζόταν με συντελεστές από 0,25 έως 0,35. Το φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων υπολογιζόταν αναπαραχή ρεύματος και τετραγωνικό μέτρο με διαφορετικούς συντελεστές ανά δήμο. Ο φορέας των Δημάρχων, η ΚΕΔΕ δηλαδή, υπογραμμίζει ότι η θέσπιση του νέου φόρου είναι μια διαδικασία εξορθολογισμού και όχι αύξηση των εσόδων των Δήμων εις βάρος των πολιτών. Η κίνηση αυτή, όπως λέει, αναμένεται να απλοποιήσει τις διαδικασίες. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε και παραδείγματα. Περιμένουμε να το δούμε αυτό και στην πράξη. Γιατί, όπως είπα, το τέλος ακίνητης περιουσίας ήταν από 0,25 έως 0,35 και ο νέος φόρος είναι, θα κυμαίνεται από 0,3 έως 0,7 της

τι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική υπηρεσία Πρέβεζα αναδεικνύουν με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βουλευτές του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ιωαννίνων Νίκος Έξαρχος, όπως επισημαίνεται σε πρόσφατη επίσκεψη κλιμακίου του κόμματος στην υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι για επιχειρησιακά καθήκοντα είναι διαθέσιμοι μόλις 18 πυροσβέστες, εκ των οποίων 3 είναι απεσπασμένοι από άλλες υπηρεσίες. Αυτό σύμφωνα με την ερώτηση οδηγεί σε στελέχωση περίπου 6 ατόμων αναβάρδια, όταν οι ανάγκες εκτιμάται ότι απαιτούν σημαντικά περισσότερο. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στη διοικητική διάθεση 10 πυροσβεστών από την ίδια υπηρεσία, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την επιχειρησιακή τους ικανότητα. Οι βουλευτές σημειώνουν ότι η πυροσβεστική Πρέβεζα καλείται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων υποδομών και περιοχών, όπως το λιμάνι, τη βιομηχανική περιοχή, την υποθαλάσσια ζεύξη, αλλά και το εκτεταμένο αστικό και δασικό περιβάλλον, ενώ κατά τους θερινούς μήνες ο πληθυσμός της περιοχής αυξάνεται σημαντικά λόγω του τουρισμού. Στην ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό ζητείται η λήψη μέτρων για την ενίσχυση της υπηρεσίας με αιτήματα όπως η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, η μονιμοποίηση εποχικών και πενταετών πυροσβεστών, η ρύθμιση της υπερεργασίας και η απόδοση οφειλόμενων ρεπό, καθώς και η τήρηση του πενθυμέρου με πλήρη αποζημίωση υπεροριών και αργιών. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην πυροσβεστική υπηρεσία Πρέβεζας, κυρίες και κύριοι, αναδεικνύουν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

0: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσαν οι πρώτοι τόμοι πρέβεζας και το κέντρο υγείας. Ήταν η 8η, έγινε σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας. Οι διοργανωτές εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς όλους τους εθελοντές αιμοδότες. Είναι πολύ σημαντικές οι εθελοντικές αιμοδοσίες, κυρίες και κύριοι. Και υπήρξε έτσι ανταπόκριση στο κάλεσμα, σε αυτή την πράξη, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, σε αυτή την πράξη αγάπης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ενώθηκαν λοιπόν όλοι για έναν καλό σκοπό. Πολλοί ήταν αυτοί που βοηθήσανε. Και κυρίως το προσωπικό της αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου της Πρέβεζας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: εννοείται.
6: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
3: www.ktismabathandroom.gr.
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Η σκιά είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκιές για κάθε χώρο πηγαίνοντας στη GE Speaker Τζονίκας εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Πέργολες, τέντες, ζελατίνες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που ενσωματώνονται με το χώρο σας. Αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, στις GSP Γκαρτζονίκα θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: 40 λεπτά μετά τις 9 περάσαμε στο τελευταίο ημιωρό της σημερινής εκπομπής. Είναι 5η 28 Μαΐου. Διάκριση απέσπασε ο Δήμος της Πρέβεζας και στην Άττικα που παρευρέθηκε. Πήρε το βραβείο καινοτομίας Μιχάλης Χριστάκης. Δόθηκε στο Δήμο από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλισθένης. Το βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Βέργος. Ο Δήμος μας λέει ότι η διάκριση αυτή στις συστηματικές παρεμβάσεις του Δήμου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας σε τοπικό επίπεδο. Ευχαρίστησε από καρδιάς όλους τους ανθρώπους του Δήμου, τη Δημοτική Αρχή, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα στελέχη και τους εργαζόμενους. Σήμερα δεν παραλάβαμε απλώς ένα βραβείο, παραλάβαμε μια ευθύνη. Την ευθύνη να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την αυτοδιοίκηση με τιμότητα, σοβαρότητα, να μην συμβιβαστούμε με τη μετριότητα, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Βέργος.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Ολόκληρη την ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να την δείτε στο prevezatoday.gr. Ποια είναι τα βασικά σημεία? Τα βασικά σημεία είναι ότι υπάρχει έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Η αναλογία νοσηλευτών προς τους ασθενείς θεωρείται πολύ χαμηλή. Το προσωπικό είναι ηλικιακά επιβαρημένο, με πολλούς εργαζόμενους να δουλεύουν σε βάρδιες μετά από 30 και 40 χρόνια υπηρεσίες. Αναφέρονται συχνές μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ τμήματων και κάλυψη κενών. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας διεκδικεί αύξηση των οργανικών θέσεων σε όλες τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την υγεία, ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ιατροεργασία στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, ανέγερση νέο δημόσιο νοσοκομείο στην Πρέβεζα.

Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας ξεκινούν αύριο Παρασκευή οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων και την Κυριακή για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν, αλλά κυρίες και κύριοι δεν είναι το τέλος. Είναι μόνο η αρχή μιας νέας διαδρομής. Με ψυχραιμία, καθαρό μυαλό, κάθε μάχη μπορεί να κερδιθεί. Τι να πω, να πω στα παιδιά να μην, και στους γονείς, κυρίως τα παιδιά, να μην αφήνουν το άγχος τους να τους νικήσει. Ηρεμία, δύναμη και συγκέντρωση. Τι πρέπει να κάνετε εσείς? Να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό και να θυμάστε ότι η αξία του καθενός δεν κρίνεται από λίγες ώρες εξετάσεων, αλλά πόσο κουβαλάμε μέσα μας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Οι πανελλαδικές είναι από εκείνες τις στιγμές που οι νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι κρατούν στα χέρια τους το μέλλον τους. Όμως να πούμε ότι καμιά εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τη δύναμη, το ταλέντο και τα όνειρά τους. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωση στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Εκτός Γραμμής. Καλεσμένος είναι ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης της Δημοτικής Παράταξης στο Δήμο της Πρέβεζος, ο κύριος Κώστας Κέρλας. Εμείς ό,τι είχαμε να πούμε μέχρι αυτή την ώρα σας το είπαμε. Εσείς ενημερώνεστε με ένα κλικ από όλες τις, μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Και ό,τι χρειάζεστε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2620-23809 το τηλεφωνό μας. Μείνετε εδώ, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο την ίδια.

0: βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
7: Τώρα στην Κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην Κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λίπο χάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1.20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιφοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: σε Eurobank με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια. 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή από τον Άλυμο προς τον Πειραιά ανά τμήματα, στη Βολοφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στο ύψος της Γλυφάδας, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στη Λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας, στην Πειραιώς από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Καρολού Μάρνη, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας και στον ανωδικό άξονα Αρδετού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμενα στρατιωτική πηγή, αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενό πλοίο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει τα ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Σε νέα του αναφορά, το ιρανικό πρακτορείο Τασνί μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές αρχές. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Απειλεί επίσης με επιβολή κυρώσεων όλους όσους καταβάλουν τέλη διέλευσης, καθώς θεωρείται ότι παρέχουν υποστήριξη στους ορούς της Επανάστασης και ωφελούνται από υπηρεσίες τους. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του θα καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 12 το μεσημέρι στον Άριο Πάγο. Εν τω μεταξύ, σφοδρή επίθεση τόσο στον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όσο και στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε μέσω του ΣΚΑΙ υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του κ. Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε αμφιβολίες ακόμη και για όταν η ονομασία Ελλάς μπορεί να εγκριθεί από τον Άριο Πάγο. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα, τη σημαία. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε παράλληλα ότι δεν φοβάται τη μήνυση Ανδρουλάκη σχετικά για τις τοποθετήσεις του σχετικά με το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του Πασόκ στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το δημόσιο. Μόνο αν είμαι σε κόμμα δεν θα πάω στο δικαστήριο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του αρθρού 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής.
0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Crystal Palace κατέξε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Με ανακοίνωση της ΑΕΚ, έκανε γνωστό πως την Πέμπτη ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκές για την νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του για τα ημιτελικά της Greek Basketball League με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να υποδέχεται απόψε στις 8 και 4 την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και για το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center Athens τον ΠΑΟΚ στην έναρξη της ημιτελικής φάσης των playoff της Greek Basketball League. Στη Water Polo League Ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-12 του Παναθηναϊκού στον Πειραιά για τον πρώτο τελικό, κάνοντας βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5, Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες, θα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή

0: οικονομικά, νηπτήρας από 26 ευρώ.
1: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: 11 λεπτά μετά τις 15, 28 Μαΐου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Prisma 91,6. Είναι το πρωινό. Δεν είναι το πρωινό ενημερωτικό μαγαζίνο. Είναι η εκπομπή εκτός γραμμής. Αθηνά Παπάνω, Μιχάλης Μίχος.
1: Παρόλο που είναι πρωί ακόμη. Και λέμε καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Εκτός γραμμής λοιπόν, και σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο του Prisma 91,6 είναι ο επικεφαλής της παράταξης, της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης του Δήμου Πρέβεζας, ο κύριος Κώστας Κύρλας. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Κύρλα.
2: Καλημέρα, κύριε Μίχο. Καλημέρα, κύριε Παπά.
0: Έχετε και άλλες ιδιότητες, αλλά σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε.
2: Με ένα καπέλο, ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο έτσι με τα δημοτικά, να δούμε ποια είναι η κατάσταση στο Δήμο Πρέβεζας. Να μας δώσετε και εσείς λίγο την εικόνα που έχετε από τις γειτονιές Πρέβεζας, τα δημοτικά διαμερίσματα, την εικόνα που η Λαϊκή Εισπύρωση έχει αυτή τη στιγμή.
2: Να σας πω, κοιτάξτε, εμείς θα ήθελα να ξεκινήσω με την αίσθηση που υπάρχει στον κόσμο για το ποια είναι η κατάσταση στο Δήμο και πώς λειτουργεί. Αυτό το οποίο εισπράττουμε εμείς ως Δημοτική Παράταξη είναι ότι εισπράττουμε μια έντονη δυσφορία από την πλειοψηφία, ας πούμε, των πολιτών, τόσο μέσα στον αστικό ιστό, δηλαδή στην τοπική κοινότητα Πρέβεζας, όσο και στις διάφορες τοπικές κοινότητες. Αυτό έχει να κάνει με μια κακής ποιότητας διαβίωσης στην καθημερινότητά τους, η οποία αντανακλάται σε διάφορες πτυχές, όπως παραδείγμα τους χάρη στο προβληματικό οδικό δίκτυο που υπάρχει εντός αστικού ιστού μέσα στις τοπικές κοινότητες, ή ακόμα και για τις τοπικές κοινότητες επίσης υπάρχει και ένα έντονο πρόβλημα με την αγροτική οδοποιία. Το βλέπουμε στους γονείς που υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός με την σχολική στέγη, με την επάρκεια στατικότητας των σχολικών κτηρίων, με την ποιότητα της κατασκευής τους, με το πόσο καλά συντηρημένα είναι και τα λοιπά. Το βλέπουμε στη δυσαρέσκεια των αυξημένων, ας πούμε, δημοτικών τελών, τα οποία έχουν να κάνουν είτε με τα απορρίμματα είτε έχουν να κάνουν με την ίδρυυση, που πάρα πολλοί συμπολίτες μας διαμαρτύρονται για υψηλούς λογαριασμούς χωρίς να έχουν και τις αντίστοιχες παροχές από αυτές τις υπηρεσίες.

0: το βλέπουμε τους θερινούς αλλά και κυρίως τους χειμερινούς μήνες με το κομμάτι του πολιτισμού που δεν υπάρχει κάποια πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα, ότι υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα σε υποδομές όπως ας πούμε αν εξαιρέσουμε τη Θεοφάνιο και την Όαση που είναι δύο αίθουσες οι οποίες και αυτές έχουν προβλήματα, χρειάζονται δηλαδή, έχουν προβλήματα στο κομμάτι της συντήρησης, δεν υπάρχει κάποιος άλλος χώρος για καλλιτεχνική έκφραση και ούτε υπάρχει και κάποια πολιτική που να, πώς να το πούμε, να ενθαρρύνει κόσμο προς αυτό. Το βλέπουμε στο κομμάτι του αθλητισμού όπου έχει επικρατήσει ο ανταποδοτικός χαρακτήρας και αυτό αποτελεί ένα επιπλέον φρένο στο να μπορούν οι νέοι, τα νέα παιδιά ας πούμε της Πρέβεζας να αθληθούν με συστηματικό τρόπο, όπως και η έλλειψη σε αθλητικές υποδομές ή όπου υπάρχουν, σε αυτές υπάρχουν έντονα προβλήματα υλικοτεχνικής φύσεως. Αυτή νομίζω ότι είναι η αρχική αίσθηση που μπορεί να αποκομίσει κάποιος ο οποίος ζει στην Πρέβεζα. Θα αναρωτιόταν κάποιος βέβαια ότι για όλα αυτά φταίει αποκλειστικά η δημοτική αρχή.
1: Πριν περάσουμε εκεί και Κέρλα, είπατε ότι υπάρχει μια δυσφορία στην πλειοψηφία των πολιτών για τα προβλήματα, οδικό δίκτυο, αγροτική οδοπία, σχολική στέγη, πολιτισμό, καθημερινότητα. Υπάρχουν περιοχές του Δήμου που θεωρείτε ότι έχουν αφαιθεί περισσότερο στην τύχη τους, δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχουν ανισότητες ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια?
0: Ναι, αυτό είναι πασιφανές, δηλαδή αν κάποιος κάνει μια μικρή περιοδία στα χωριά του Δήμου θα δείτε ότι είναι σε παντελή εγκατάλειψη και αυτό αντανακλάται στην έλλειψη υπηρεσιών και σε μια πολλαπλώς επιδεινωμένη κατάσταση σε όλα τα οποία είπαμε σε σχέση με το κέντρο, σε σχέση με την τοπική κοινότητα. Είναι σαφές ότι είναι τελείως αφιλόξενες οι τοπικές κοινότητες και ότι μια νέα οικογένεια, παρόλο που τα ενίκια ας πούμε μέσα στην Πρέβεζα έχουν φτάσει τόσο ψηλά, δεν επιλέγει να πάει να μείνει εκεί.
1: Να μείνει στην περιφέρεια. Είπατε ότι αυτό δεν είναι μόνο θέμα του Δήμου. Εκεί σας διέκοψα. Κάτι θέλετε να.
0: Ναι, όχι,
1: να
0: δεν είπα ακριβώς αυτό. Ναι. Απλά έδεσα, ας πούμε, έτσι ένα ρητορικό ερώτημα. Ναι. Αν όλα αυτά είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου, η πραγματικότητα είναι ότι άμεσα δεν είναι όλα αποκλειστική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, αλλά έμεσα είναι σχεδόν το σύνολό τους. Αυτό το οποίο, και να εξηγήσω λίγο τι ακριβώς θέλω να πω, αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι η Δημοτική Αρχή, η τοπική διοίκηση πρώτου, του δευτέρου βαθμού και το κεντρικό κράτος, για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε αυτή την κατάσταση πρέπει να τα δούμε σαν ένα ενιαίο σύνολο το οποίο είναι με κατανεμημένους ρόλους. Αυτό το ενιαίο, το ενιαίο της λειτουργίας τόσο της τοπικής διοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού με το κεντρικό κράτος επιτυγχάνεται μέσα από τον έλεγχο των οικονομικών πόρων που διοχετεύονται από το κεντρικό κράτος προς τα κάτω. Δηλαδή τι θέλω να πω. Έχουμε έναν Δήμο όπως είναι ο Δήμος της Πρέβεζας, ο οποίος κάθε χρόνο καταρτίζει ένα προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός αυτός λειτουργεί στη βάση εσόδων που προκύπτουν από την κρατική χρηματοδότηση αφενός και αφετέρου από τα ανταποδοτικά τέλη. Τα χρήματα τα οποία εισπράττονται από τον κάθε Δήμο όπως και από τον Δήμο Πρέβεζα στην πραγματικότητα για αυτό το οποίο φτάνουν, δηλαδή τα λεφτά της κρατικής χρηματοδότησης, φτάνουν επί της ουσίας μόνο για τη μισθοδοσία του υπαλληλικού προσωπικού το οποίο υπάρχει και όλα τα άλλα πρέπει να βρει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο μια δημοτική αρχή να αντλήσει πόρους για να το κάνει. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι το χαράτσωμα των πολιτών, δηλαδή να πληρώσουμε ξανά για ό,τι ήδη έχουμε πληρώσει, πράγμα που το βλέπουμε στα σκουπίδια, στο νερό και σε όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε προηγουμένως. Και ο δεύτερος τρόπος μέσα από τον οποίο μπορεί να αντλήσει χρήματα είναι από κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία προκύπτουν από σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δεν σχεδιάζουν να κάνουν, ας πούμε, να προχωρήσουν κάποια έργα στη βάση της ικανοποίησης των αναγκών των πολιτών, δηλαδή είναι αυτό το σκεπτικό, αλλά για να αναπτύξουν κάποιους κλάδους της οικονομίας τους οποίους θεωρούν ότι είναι κερδοφόροι. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε να εκφράζεται με έναν περίεργο και αντιφατικό τρόπο στην πραγματικότητα. Να σας πω ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, που έχει και μια επικαιρότητα τώρα, είναι ότι ενώ δεν έχουμε δρόμο ο οποίος να συνδέει την Πρέβεζα με την Ιγουμενίτσα, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα ποδηλατόδρομος. Ένα, ας πούμε, παράδειγμα. Βλέπουμε, ξέρω εγώ, ότι δεν υπάρχει κάποια μέρημνα είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα είτε από το ίδιο το κράτος για τη συντήρηση των σχολείων και των δημόσιων κτηρίων, ας πούμε, του Δήμου της Πρέβεζας, αλλά ταυτόχρονα ότι βλέπετε ότι υπάρχει χρηματοδότηση για κάποιες smart επενδύσεις σε ένα σχολείο το οποίο πέφτουν οι σοφάδες, παραδείγματος χάρη. Όλο αυτό το πράγμα φαντάζει στα μάτια των πολιτών λίγο κατανόητο και δημιουργεί μια δυσφορία, αλλά πίσω από αυτό όμως υπάρχει η αιτία που σας είπα. Εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας για τη δυσλειτουργία, ας πούμε, του Δήμου. Πού έρχεται τώρα η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής? Η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής βασίζεται πάνω σε δύο γεγονότα. Το πρώτο γεγονός είναι ότι ενώ υπάρχει αυτή η κατάσταση και το ξέρει, δηλαδή ενώ υπάρχει μια οικονομική ασφυξία από πάνω προς τα κάτω, γιατί όχι μόνο η χρηματοδότηση είναι ελλιπής, αλλά και υπάρχουν και παρακρατηθέντα ποσά τα οποία δεν έχουν αποδοθεί, ενώ κάθε μέρα το κεντρικό κράτος μεταφέρει αρμοδιότητες προς την τοπική διοίκηση, όπως τη διαχείριση των αδέσποτων, νερά, χίλια δυο πράγματα, σχολική στέγη, πρωτοβάθμια υγεία θέλει να μεταφέρει, μεταφέρει αυτές τις αρμοδιότητες χωρίς να μεταφέρει και τα αντίστοιχα κονδύλια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρει η Δημοτική Αρχή, αλλά για καθαρά πολιτικούς λόγους δεν το κοινοποιεί, δεν δημιουργεί μια συμμαχία με τον κόσμο ώστε να ασκήσει μια πολιτική κοινωνική πίεση προς τα πάνω ώστε να πάρει και τα απαιτούμενα κονδύλια. Αυτό είναι μια βασική ευθύνη που έχει η Δημοτική Αρχή, η οποία για καθαρά πολιτική σκοπιμότητα προσπαθεί να κουκουλώσει αυτή την πρακτική που είναι τελείως επιζήμια για τους πολίτες. Άρα υπό την έννοια αυτήν ακολουθεί έναν δρόμο ο οποίος δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά υπηρετεί τα συμφέροντα της στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, του ΠΑΣΟΚ χτες, του ΣΥΡΙΖΑ αύριο κτλ. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι των αποδυναμωμένων υπηρεσιών. Δηλαδή έχουμε που έχουμε ασφιχτική χρηματοδότηση. Όταν εμείς πρέπει να υλοποιήσουμε ένα έργο και δεν το κάνουμε, δεν στελεχώνουμε τις υπηρεσίες μας, να το κάνουμε με αυτεπιστασία, δηλαδή με τις δικές μας
1: τεχνικές, ας πούμε, λέτε, ναι.
0: Και καταφεύγουμε σε εργολαβικές υπηρεσίες, καταλαβαίνετε ότι το κόστος υλοποίησης του οποιοδήποτε έργου πολλαπλασιάζεται. Δες ναυαγοσωστική κάλυψη που θέλουμε 600 χιλιάρικα το χρόνο και ναυαγοσωστική κάλυψη, κάτι που θα μπορούσε, άμα υπήρχε μια συγκροτημένη υπηρεσία, με πολύ λιγότερα χρήματα να το κάναμε. Δες, ας πούμε, ηχητική κάλυψη στις εκδηλώσεις. Πράγμα το οποίο, ότι αν υπήρχε μια πιο συγκροτημένη υπηρεσία και υπήρχε και ένας εξοπλισμός, θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς να καταφεύγουμε σε εργολαβικές υπηρεσίες. Δες σε διάφορα μικρά και μεσαία έργα, στα οποία πάλι καταφεύγουμε σε εργολάβου. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι δεν είναι εφικτό να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες σήμερα και εμείς αναρωτιόμαστε ως λαϊκή συσπήρωση πώς ήταν δυνατόν να ήταν στελεχωμένες στη δεκαετία του 80, δηλαδή μιλάμε για 50 χρόνια πριν και δεν είναι σήμερα το 2026. Πώς ήταν δυνατόν ο Δήμος Πρέβεζας, ο οποίος το 1980 περιορίζονταν στην τοπική κοινότητα της Πρέβεζης, να έχει ασφαλτοστρωστικό μηχάνημα και να μπορούσε, ξέρω εγώ, να κάνει έργα ασφαλτόστρωσης εντός του αστικού οδικού δικτύου και να μην μπορεί το σήμερα. 2026... και να πρέπει, ξέρω εγώ, για να φτιάξεις έναν δρόμο να τον πληρώσεις ένα υπέρογκο ποσό, πράγμα το οποίο αδυνατείς να κάνεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο όντως συμβαίνει εδώ πέρα στο Δήμο και είναι κάτι το οποίο είναι προσωπική σημαντική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής.
1: Είπατε λοιπόν ότι δύο είναι οι λόγοι, είναι ότι δεν υπάρχει έτσι μια κοινωνικοπολιτική πίεση, ότι υπάρχουν αποδυναμωμένες υπηρεσίες, κυρίως τεχνικές υπηρεσίες. Είπατε ότι είναι τρία τα κομμάτια: χρηματοδότηση από το κράτος, δημοτικά τέλη, χρηματοδοτικά κονδύλια μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πιστεύετε ότι ο Δήμος της Πρέβεζας το μόνο που έχει κάνει είναι να εισπράττει αυξημένα δημοτικά τέλη, κύριε Κέρλα?
0: να σας πω.
1: Από τα τρία τα οποία αναφέρατε.
0: Ως προς τον πρώτο, προς την κρατική χρηματοδότηση, εισπράττει την κρατική χρηματοδότηση. Δεν ασκεί πολιτική πίεση για να εισπράξει τα παρακρατηθέντα, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό και θα του έλυνε μια σειρά από προβλήματα. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, ως προς τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα περισσότερα από αυτά είναι αχρίαστα, δηλαδή είναι αντίστοιχα τα έργα τα οποία προβλέπονται με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Mm-hmm. Αλλά και από αυτά, αν κάποια την χάνει να έχουν κάποια χρησιμότητα, τα πιο πολλά δεν μπορούμε να τα πάρουμε, διότι δεν υπάρχει, πώς να το πω, οργανωμένη υπηρεσία να καταθέτει έγκαιρα φακέλους, μελέτες κτλ. Ώστε να μπορείς να ενταχθείς. Δηλαδή πολλά δεν τα προλαβαίνουμε, γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες. Ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρω, που είναι πολύ μεγάλης σπουδαιότητας, είναι το παράδειγμα της χρηματοδότησης που βγήκε τώρα τελευταία, που ήταν κοντά στα 600 εκατομμύρια ευρώ πανελλαδικά για αγροτική οδοποιία, που ουσιαστικά εμείς καταθέσαμε 5 προτάσεις και βγήκαν και οι 5 έκπτωτες, γιατί δεν υπήρχε. Πρόσφατα έγινε ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν ήταν ολοκληρωμένος ο φάκελος. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ζωτική σημασία για τον αγροτικό πληθυσμό. Καταλαβαίνετε ότι θα τους έλυνε πάρα πολλά προβλήματα αν κάποια από αυτά τα 600 εκατομμύρια, ένα, δύο, ξέρω εγώ, εντάσσονταν στο Δήμο Πρέβεζες. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έγινε γιατί δεν υπήρχαν στελεχωμένες
1: υπηρεσίες. Μάλιστα. Νομίζω ότι. Να κάνουμε
2: το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Να κάνουμε το διαφημιστικό και να συνεχίσουμε.

0: Εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολεξιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
4: Ναι, ναι! Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, όχι! Έλα, ακούς! Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο!
1: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
6: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
7: 5.
8: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
9: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: 25 λεπτά πριν από τις 11 πρίσμα 91,6 εκτός γραμμής, Αθηνά Παπαμιχάλης Μίχος μέχρι τις 11 κάθε Πέμπτη. Έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο του Prisma 91,6 τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Κώστα Κύρλα. Συνεχίζουμε και συζητάμε για όσα συμβαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πρέβεζας, για όσα συμβαίνουν στο Δήμο Πρέβεζας γενικότερα, ναι. Και έτσι όπως η Λαϊκή Συσπήρωση τα αντιμετωπίζει αυτά. Και μάλλον αυτό ήθελα να πω, ότι να αρθούμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στα Δημοτικά Συμβούλια.
1: Ναι, είναι ένα θέμα, γιατί ήδη μιλήσαμε για την εικόνα που υπάρχει για τις γειτονιές και στα δημοτικά διαμερίσματα, για το αν υπάρχουν ανισότητες και, και τι ακούει περισσότερο η Λαϊκή Συσπήρωση στις επαφές που έχει με τους πολίτες καθημερινά. Να πάμε και σε αυτό το ερώτημα το οποίο είπε ο Μιχάλης, κύριε Κύρλα, εάν πράγματι όλο αυτό περνά στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν πραγματικά πιστεύετε ότι η φωνή των κατοίκων ακούγεται στα Δημοτικά Συμβούλια.
2: Αν το ερώτημα είναι αν στα Δημοτικά Συμβούλια γίνονται γόνιμες συζητήσεις οι οποίες να έχουν να κάνουν με την πραγματική αγωνία των πολιτών, η απάντηση είναι πολύ εύκολη και είναι όχι. Αυτό κατά τη γνώμη μας συμβαίνει με πολύ πιο έντονο τρόπο τα τελευταία χρόνια με τον καινούριο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί δεν συνέβαινε και παλαιότερα, αλλά παλαιότερα υπήρχαν κάποιες χαραμάδες μέσα από τις οποίες μπορούσες και κάποιες ευκαιρίες μέσα από τις οποίες μπορούσες να αναδείξεις προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα και τις πραγματικές αγωνίες των πολιτών, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να συμβεί, το πράγμα το οποίο δεν μπορεί να συμβεί σήμερα ή συμβαίνει πολύ πιο αποσπασματικά και με μεγαλύτερη δυσκολία. Υπάρχει ένας κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου τέτοιος, ο οποίος επιτρέπει στον, έχει μετατρέπει ας πούμε την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον δήμαρχο σε απόλυτη εξουσία που καθορίζει την ημερήσια διάταξη και κατά τη δική του εκτίμηση μπορεί να βγάλει ή να εξαιρέσει θέματα που μπορεί να βάλει η αντιπολίτευση. Βάζει μια σειρά απαναχώματα στο να μπορεί να μπει ένα θέμα προημερεσίας διατάξεως που μπορεί να αφορά τους πολίτες και να πρέπει να συζητηθεί. Είναι πολύ ασφιχτικός ο κανονισμός της λογοδοσίας με τέτοιο τρόπο που δεν μπορείς να κάνεις πραγματική αντιπολίτευση εντός αυτού του κανονισμού. Δηλαδή ενδεικτικά να σας πω, μπορεί ξέρω εγώ να γίνει στη λογοδοσία ή να γίνει ένα ερώτημα ξέρω εγώ από κάποιον σύμβουλο της αντιπολίτευσης, να απαντήσει ο δήμαρχος ό,τι θέλει και μετά να μην έχει δικαίωμα. Ναι.
1: Να απαντήσουν κάποιοι άλλοι σύμβουλοι. Μπορεί να απαντήσει μια φορά.
2: Μπράβο, να γίνει δηλαδή κουβέντα επί του πρακτέου. Αυτό το πράγμα μετατρέπει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου σε ένα αποστεωμένο όργανο διαχείρισης τυπικών εγκρίσεων ή απορρίψεων, δηλαδή τυπικών θεμάτων. Πράγμα το οποίο αποτρέπει πρακτικά πολλούς πολίτες το να καθίσουν να παρακολουθήσουν τα δημοτικά συμβούλια είτε ζωντανά είτε πώς να το πούμε διαδικτυακά μέσα από το YouTube κτλ. Και πάνω σε αυτό, για να δείξουμε και το δηλωτικό των προθέσεων της Δημοτικής Αρχής, είναι ότι χαλάσαν οι κάμερες πόσους σχεδόν ένα χρόνο και δεν είχαμε ούτε εικόνα. Άρα λοιπόν και αυτοί οι λίγοι που παρακολουθούσαν το Δημοτικό Συμβούλιο έπαψαν να το παρακολουθούν. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνει και η αντιπολίτευση και εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση, ως αντιπολιτευτική παράταξη, το καταλαβαίνει και το σύνολο της κοινωνίας. Απάντηση. Αυτό το πράγμα ουσιαστικά απαξιώνει το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, αλλά παρόλο που συστηματικά γίνεται, δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει ικανό μέτρο να φημώσει τη φωνή και των πολιτών της Πρέβεζας αλλά και των δημοτικών παρατάξεων, με την έννοια ότι από τη στιγμή που η Δημοτική Αρχή έχει πάρει την απόφαση να μην γίνονται συζητήσεις στα Δημοτικά Συμβούλια και εμείς ως αντιπολίτευση πήραμε την απόφαση να τις κάνουμε αυτές τις συζητήσεις απευθείας με την κοινωνία της Πρέβεζης. Έτσι από τους προηγούμενους μήνες έχουμε πάρει μια απόφαση και έχουμε ξεκινήσει μια σειρά περιοδιών στις διάφορες τοπικές κοινότητες και περιοχές της Πρέβεζας, αρχής γενομένης από το έχουμε πάει στην τοπική κοινότητα του Ροπού, τοπική κοινότητα Λούρου, τοπική κοινότητα Στεφάνης, έχουμε πάει στο Κοτσανόπουλο, στη Μυρσίνη, τοπική κοινότητα Μυρσίνη σε Μεγαδέντρο, οπότε μιλήσαμε με τον κόσμο, βάλαμε επιτάπητος εκεί πέρα τα προβλήματα και πολλά προβλήματα από αυτά συζητήθηκαν με ζωντανό πραγματικό διάλογο που έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον, ας πούμε, και οι κάτοικοι σε όποια τοπική κοινότητα και αν πήγαμε. Θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση με την κοινωνία είναι κάτι το οποίο έχει πολύ θετικό αποτύπωμα και τώρα που αρχίζει και μπαίνει και καλοκαίρι θα τη συνεχίσουμε ακόμα πιο εντατικά. Από εκεί ουσιαστικά και εμείς γινόμαστε σοφότεροι, γιατί μαθαίνουμε και επιμέρους προβλήματα, αφουγκραζόμαστε καλύτερα τις αγωνίες των πολιτών στις διάφορες τοπικές κοινότητες ή γειτονιές, φέρνουμε και πιο εύστοχα ερωτήματα στα οποία θα κληθεί να απαντήσει
1: η δημοτική αρχή
2: και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ θετική πρακτική που με ακόμα πιο συστηματικό τρόπο, αν γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, θα δώσει μία διέξοδο και τουλάχιστον μέσα από το βήμα της λαϊκής συσπήρωσης μία φωνή, μία έκφραση της αγωνίας των πολιτών του Δήμου μας.
1: Αναφερθήκατε σε περιοδίες οι οποίες κάνετε στις τοπικές κοινότητες του Δημοτικής Ενότητας Λούρου και της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγκου. Στην αρχή της κουβέντας μας ο Μιχάλης είπε ότι έχετε πολλές ιδιότητες, εδώ βρίσκεστε ως επικεφαλής της Λαϊκής Εσπήρωσης, έχετε όμως και την ιδιότητα του Προέδρου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Πρέβεζας και το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι αν μπορεί ο Δήμος της Πρέβεζας να στηρίξει περισσότερο τις δημόσιες δομές υγείας, αν μπορούσε να κάνει κάτι και δεν το έχει κάνει, κύριε Γέρλα.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, αυτό είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί και ως εργαζόμενοι του νοσοκομείου είχαμε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο έτσι με έντονο τρόπο τη σοβαρή υποστελέχωση της ιατρικής υπηρεσίας και τι μπορεί να κάνει ο Δήμος. Πάρθηκε μία απόφαση η οποία για 1-2 χρόνια επιδοτούσε κάποιους γιατρούς, ας πούμε, ειδικοτήτων που είναι σε έλλειψη για να μπορούν να έρχονται στο νοσοκομείο. Είναι μία απόφαση την οποία εμείς ως Δημοτική Παράταξη ναι μεν την ψηφίσαμε, με βαριά καρδιά δε, γιατί επί της ουσίας αυτό δημιουργεί ανοίγει έναν ασκό του αιώλου, ο οποίος μετακυλεί το κόστος λειτουργίας των δομών υγείας στην τοπική διοίκηση, ναι, χωρίς αντίστοιχη χρηματοδότηση. Δηλαδή ευθύνη της πολιτείας είναι να μπορεί ένας γιατρός που έρχεται να δουλέψει στην Πρέβεζα να αμείβεται τόσο ώστε να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, να μεγαλώσει αξιοπρεπώς
1: την οικογένειά
2: του, ναι, και να βιοποριστεί, και δεν είναι ευθύνη των πολιτών οι οποίοι ήδη έχουν πληρώσει από άμεση και έμεση φορολογία για τις υπηρεσίες υγείας που ο γιατρός θα τους παράσχει και τους φέρνουμε τώρα να ξαναπληρώσουν και τρίτη φορά. Οπότε υπό αυτήν την έννοια νομίζουμε ότι η παρέμβαση της τοπικής διοίκησης ως προς τη λειτουργία των δομών υγείας είναι κάτι το οποίο από όποια πλευρά και να το δεις δεν είναι θετικό, γιατί αφενός μεν είναι μια μετακύλιση του κόστους όπως έχουμε δει και σε τόσα άλλα, και αφετέρου είναι ότι διασπά το ενιαίο της λειτουργίας του ΕΣΥ. Δηλαδή, ας πούμε, σκέψεις που λένε ότι να περάσουν οι πρωτοβάθμιες δομές στην ευθύνη του Δήμου είναι κάτι το οποίο διασπά το ενιαίο της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και αυτό μόνο επιπλέον προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει παρά να λύσει τα υπάρχοντα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Γύρλα. Υπάρχει μια αντίληψη σε μερικούς ότι γενικότερα η λαϊκή συσπήρωση προσπαθεί περισσότερο να πολιτικοποιεί ενδεχομένως την συζήτηση και στο Δήμο, στον πρώτο βαθμό, στον δεύτερο βαθμό, και ενδεχομένως οι προτάσεις, υπάρχει ένα ερωτηματικό κατά πόσο υπάρχουν ρεαλιστικές αντιπροτάσεις από την λαϊκή συσπήρωση για την διοίκηση του Δήμου. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση και απάντηση?
2: Ναι, να σας πω. Κοιτάξτε, εμείς ως Δημοτική Παράταξη Έτσι όπως το έφερε η συγκυρία, τέλος πάντων και οι προηγούμενες εκλογές, είχαμε σαν ποσοστό ένα ποσοστό αρκετά υψηλότερο από όσο παίρνει η Λαϊκή Συσπήρωση πανελλαδικά. Και μάλιστα βρεθήκαμε και μπροστά στο ενδεχόμενο να είναι η Λαϊκή Συσπήρωση πρώτη δύναμη. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί με μικρότερες πιθανότητες από ό,τι παραδείγμα, με μικρές πιθανότητες, αλλά όμως ήταν ένα ενδεχόμενο. Οπότε μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο υπάρχει και ένας προβληματισμός πώς η Λαϊκή Συσπήρωση θα λειτουργούσε ως δημοτική αρχή. Έτσι, συνδέεται και με το ερώτημα που κάνετε με τις ρεαλιστικές προτάσεις. Εμείς ως παράταξη ποτέ δεν κρυφτήκαμε και δεν είπαμε κάτι το οποίο δεν θεωρούμε ότι είναι αληθές. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέμε ότι είμαστε μια δημοτική παράταξη η οποία στηρίζεται από συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, από το ΚΚΕ. Επί της ουσίας, όπως το διατυπώνουμε, είναι ότι είναι το ΚΚΕ εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είχαμε ή έχουμε την ψευδαίσθηση ότι με τη Λαϊκή Συσπήρωση στη Δημοτική Αρχή θα φέρουμε το σοσιαλισμό στην Πρέβεζε, και ούτε θα καταρτήσαμε ένα πρόγραμμα ή θα κινούμασταν σε κάποιους άξονες οι οποίοι θα είχαν αυτή τη στόχευση, δηλαδή να φέρουν το σοσιαλισμό στην Πρέβεζε. Αυτό το οποίο θα κάναμε και είναι ρεαλιστικό, και αν την επόμενη φορά η Λαϊκή Συσπήρωση είναι Δημοτική Αρχή, αυτό θα κάνει, είναι θα κινηθεί πάνω σε δύο άξονες, στους οποίους δεν κινήθηκε η παρούσα Δημοτική Αρχή. Ο πρώτος άξονας είναι ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πολιτική κάλυψη στα παραπάνω εξουσιαστικά όργανα, όπως παραδείγματος χάρη περιφέρεια και κεντρικό κράτος. Δηλαδή, πώς να το πω, να το πω με ένα παράδειγμα. Υπάρχει, γίνεται έκθεση για μελέτη στατικότητας, παραδείγματος χάρη στο ΕΠΑΛ, λέμε σαν σχολείο. Βγαίνει έκθεση ότι έχει σοβαρά προβλήματα το ΕΠΑΛ. Δεν την βάλουμε στο σιρτάρι. Θα την κοινοποιήσουμε στον κόσμο ότι εδώ το ΕΠΑΛ δεν μπορεί να πάρει στατική επάρχεια. Θα αναστείλουμε τη λειτουργία του σχολείου, θα βγάλουμε τον κόσμο έξω μέχρι να χρηματοδοτήσει το κράτος και να φτιάξει το ΕΠΑΛ, παραδείγματος χάρη.
1: Το σχολικό συγκράτημα.
2: Άρα λοιπόν, ούτε δεν θα κάνουμε, δηλαδή δεν θα δώσουμε στο κράτος.
0: Θεωρείτε ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο Δήμος τώρα απλά θα το έβαζε σε δάρκη και δεν θα το κοινοποιούσε στους πολίτες, αν υπήρχε ένα τέτοιο είδους πρόβλημα?
2: Ρωτήστε τον, εγώ δεν ξέρω, ρωτήστε τον Δήμαρχο όταν θα τον καλέσετε, ποια είναι, τι έδειξε η έκθεση στατικότητας για το ΕΠΑΛ. Ρωτήστε τον τι έχει δείξει η έκθεση στατικότητας για τις ναυτικές σχολές, τι έχει δείξει η έκθεση στατικότητας για το μουσικό σχολείο. Αυτό ο Δήμαρχος το ξέρει. Εμείς ρωτάμε να μας δώσει την έκθεση των πραγματογνωμών και δεν την.
1: Και δεν παίρνουμε απαντήσεις.
2: Και δεν παίρνουμε απαντήσεις. Άρα λοιπόν δεν παίρνουμε απαντήσεις ως προς το αν υπάρχει στατική επάρκεια. Αυτό το πράγμα θα κάνουμε, δηλαδή δεν δίναμε πολιτική κάλυψη ούτε για τα παρακρατηθέντα, ούτε για αυτό, ούτε για ένα σωρό αρμοδιότητες που δίνουν χωρίς χρηματοδότηση, και θα κάνουμε αυτό που λέμε λαϊκή αντιπολίτευση. Δηλαδή θα χρησιμοποιούσαμε, με τον κόσμο μαζί, θα δημιουργούσαμε ένα τεράστιο μοχλό πίεση προς τα πάνω για να υπάρξει χρηματοδότηση. Αυτό είναι το ένα πράγμα που θα κάνουμε και δεν το κάνει ο Δήμαρχος και είναι ρεαλιστικό.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο πράγμα το οποίο πάλι θα κάναμε και το οποίο πάλι είναι ρεαλιστικό και έχει να κάνει με το μοντέλο διακυβέρνηση Πελετίδη στην Πάτρα, είναι ότι αυτούς τους λίγους πόρους τους οποίους εισπράττουμε από το κεντρικό κράτος θα τους αξιοποιούσαμε ενισχύοντας τις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να έχουμε πιο ενισχυμένες υπηρεσίες, ώστε να μπορούμε να κάνουμε μελέτες, να παίρνουμε ξέρω κτλ. Και όσα έργα μπορούσαμε να κάνουμε με αυτεπιστασία, θα τα κάναμε με αυτεπιστασία για να έχουμε μικρότερο κόστος κατασκευής. Άρα να υπάρχουν και ένα περίσσευμα πόρων, το οποίο θα μπορούσαν να διοχετεύονταν είτε σε μείωση δημοτικών τελών, είτε σε μείωση τροφία, είτε να τα ανταποδίδαμε πάλι πίσω στην κοινωνία. Αυτό το πράγμα θα κάναμε. Αλλά αυτό προφανώς δεν είναι μια ιδεατή κατάσταση, προφανώς όμως είναι μια πολύ καλύτερη κατάσταση από την παρούσα, και προφανώς έχουμε και συνοδοιπόρους στον κόσμο της Πρέβεζας. Δηλαδή έχουμε και έναν ενεργό κόσμο από κάτω, το οποίο βοηθάει. Δηλαδή είναι ένα πλεόνασμα δημοκρατίας, μια κουλτούρα συλλογικής δράσης και δίνει και την αίσθηση στον πολίτη ότι έχει λόγο, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα. Πλησιάζουμε έτσι σιγά σιγά στο τέλος. Νομίζω η ώρα.
0: Είμαστε έτοιμοι. Λίγο πριν κλείσουμε, να κάνουμε μία έτσι ερώτηση στον Κώστα Κύλλα για την επόμενη μέρα του Κώστα Κύλλα. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η δημοτική θητεία,
1: πού θα βρίσκεται?
2: Αυτό. Κοιτάξτε τώρα, όσον αφορά το πού θα βρίσκομαι, εννοείται ως προς το κομμάτι της λαϊκής εισπύρωσης. Αυτό είναι ένα. Για να σας, θα σας το απαντήσω ως εξής, ότι εμείς ως παράταξη είμαστε. Θα χρησιμοποιήσω τη φράση του Μακρυγιάννη, στο εμείς και όχι στο εγώ. Λειτουργούμε με έναν συλλογικό τρόπο. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, η κουλτούρα. Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει κουλτούρα της προσωπικής ματαιοδοξίας. Δηλαδή, εμένα αν αύριο το πρωί μου πούνε να μπω υποψήφιο στην τοπική κοινότητα Οροπού, θα πω στην τοπική κοινότητα Οροπού. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο συλλογικά θα το αποφασίσουμε. Μπορεί να το αποφασίσουμε παίρνοντας γνώμη και από κόσμο ο οποίος δεν είναι κομματικά μέλη του ΚΚΕ, αλλά μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι στον περίγυρο ή που μας αγαπάνε για τη δράση μας στην τοπική διοίκηση, υποψήφοι ή περίγυρος της λαϊκής εισπύρωσης κτλ.
0: Και τα αστικά κόμματα με δημοσκοπήσεις αποφασίζουν, έτσι κάνουν.
2: Όχι, ναι, εμείς δεν το βάζουμε όρους δημοσκοπικούς. Μπαίνει με όρους ποιος, πώς, σε ποια στιγμή.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κύλλα, για αυτή τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
0: Εμείς θα είμαστε την επόμενη Πέμπτη στις 10. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, Single Malt Blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cardzonikastentes.gr. GSP Cardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και
4: ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σένα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε

Καζαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφορού Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στο Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στη θαλάσσια περιοχή του Νοτιού Ιωνίου Πελάγους, κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από την Εύρων ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Σε δήλωσή του, ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου σημειώνει ότι η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μία σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογόνων ανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μία ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τις προοπτικές της χώρας, σημειώνει ακόμα ο κ. Παπασταύρου. Στο κόκκινο βρίσκονται ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Στην επιβολική Ρώσων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση ναυσιπλοεία στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του αναμένεται να καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 12 το μεσημέρι στον Άριο Πάγο. Σφοδρή επίθεση τόσο στον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όσο και στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του κ. Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε αμφιβολίες ακόμα και για το αν η ονομασία Ελλάς μπορεί να εγκριθεί από τον Άριο Πάγο. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα και τη σημαία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε επίσης ότι δεν φοβάται τη μήνυση Ανδρουλάκη για τις τοποθετήσεις του σχετικά με το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το δημόσιο. Μόνο αν είμαι σε κόμμα δεν θα πάω στο δικαστήριο, τόνισε και υποστήριξε ότι δεν απέδωσε ποτέ ποινικές ευθύνες στον κ. Ανδρουλάκη. Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως, τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προκλητική ηρωνία, γυναικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του κόμματός του. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μελονάκης, ο οποίος είχε μεταφερθεί για θεραπεία σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στον εγκέφαλο στις 15 Απριλίου. Ο κ. Μελονάκης συνεχίζει τη θεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης της χώρας μας. Κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη είναι ένας από τους τρεις ληφθέντες του χθεσινού περιστατικού με τους πυροβολισμούς σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων. Τα τρία άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στον Κηφισό. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά σημεία της περιοχής. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5, Μποφόρ και Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάποιοι δεν κινούνται όμως σε αντίστοιχους ρυθμούς και είναι η πολιτική, διότι αυτή η εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα που είχαμε έντονη πολιτική δραστηριότητα, νέα κόμματα, παλαιά κόμματα τα οποία δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν, δηλώσεις, ξεδηλώσεις, μηνύσεις πολιτικές, αντιπαραθέσεις.
2: Έχει πολλές ουρές. Αλλά πρώτα απ' όλα, εκτός από την καλημέρα μας, να εκφράσω την έκπληξή μου για την ταχύτητα των δημοσκοπήσεων.
1: Πριν πεις για τις δημοσκοπήσεις, να πω ποιον ακούτε. Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Στούμπο που είναι έκπληκτος με την ταχύτητα των δημοσκοπήσεων, όπως σας προείπε.
2: Και τον Γιώργο Μουρούτη που είναι επίσης έμπερος από τις δημοσκοπήσεις και πολλά άλλα.
1: Θα τα συζητήσουμε και συμφωνώ μαζί σου.
2: Καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα. Να πούμε ότι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια δεν είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης, αλλά μας έκανε τη μεγάλη τιμή να είναι κοντά μας η κυρία Σοφία Καλαβρού, η οποία έχει επιμεληθεί την εκπομπή. Ό,τι δεν σας αρέσει είναι ευθύνη δική της. Στην μουσική μας επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και στο τηλεφωνικό κέντρο οι κυρίες Ρούλα Βρετάκου και Ελένη Μπουλιέρη. Μπορείτε, όπως κάθε μέρα, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας skyradio.gr. Πατάτε το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Τα διαβάζουμε στο στούντιο απευθείας και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-174. Έλεγες για τις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, να πούμε περαστικά στον συνονόματο Γιαννίρη.
1: Θα είναι αύριο πρωτοθέως.
2: Είναι μένω έκπληκτος που απουσιάζει δηλαδή.
1: Όντως. Είναι πιθανότερο να είναι ο Γιαννίρης εδώ οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αν τον αναζητήσει οποιοδήποτε.
2: Δεν πιστεύω να τον ματιάσαμε επειδή λέμε
1: σίγουρα
2: ότι είναι πολύ εργαλείο.
1: Αλλά σίγουρα το ματιάσετε κι εσείς.
2: Να τον ξεματιάσουμε λοιπόν. Να βρούμε κάποιον που να ξεματιάζει όπως λέγανε οι παλιοί.
1: Δεν στόχα ότι πιστεύει το μάτι.
2: Όχι, βέβαια, δεν πιστεύω, αλλά
1: μπορεί να είναι η νέα οπτική πολιτική, οπότε να γίνει και έτσι της μόδας, trendy, όπως προσπαθεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας στο κόμμα του, γιατί εκεί θέλω να σε πάω.
2: Όλο εκεί θέλω να με πας, αλλά τώρα επειδή είπαμε για τα ματιάσματα, για τα ματιάσματα, να δεις που θα σε πάω εγώ τώρα, θα σε πάω στην Αμερική, διότι θυμήθηκε ότι το σύμβολο του CBS, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα μεγάλο μάτι.
1: Βεβαίως.
2: Α, είδες.
1: Το μάτι.
2: Και είδα ότι κατάφερε εκεί ο φίλος μας ο Τραμπ να κοπεί άλλη μια εκπομπή. Υποτίθεται, λέει, για οικονομικούς λόγους.
1: Δεν κόπηκε ακριβώς.
2: Καλά.
1: Ολοκλήρωσε τον.
2: Εντελώς συμπτωματικά.
1: Από την άλλη όμως έχεις δίκιο. Δηλαδή οποιοδήποτε πολιτικός με τέτοια επιρροή παρεμβαίνει στα προγράμματα, είτε με σχόλια οποιοδήποτε καναλιού, είναι ντροπή, είναι αδιανόητο.
2: Οι κινήσεις των ιδιοκτητών γενικώς δείχνουν έτσι μια φιλική προσέγγιση στον Τραμπ, να μην το πω αλλιώς.
1: Πιέζονται. Οι ιδιοκτητές πιέζονται οικονομικά, πιέζονται πολιτικά, πιέζονται ηθικά εντός εισαγωγικών. Είναι θέματα τα οποία θεωρούσαμε ότι τα έχει λύσει ο φιλελεύθερος τρόπος, η φιλελεύθερη δημοκρατία.
2: Τι να λύσει. Εδώ είδαμε και την ανοιχτή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου του φίλου μας του Τραμπ, που τον χειροκροτάγανε κάθε τόσο και λιγάκι. Το έχει ξαναδεί εσύ αυτό. Έχει ξεπεράσει και το προηγούμενο Υπουργικό.
1: Το είχα δει σε κάτι χώρες λοιπόν, οι οποίες δεν φημίζονται για την δημοκρατικότητά τους.
2: Έχει μπερδέψει τα παιδάκια που είχε βάλει ο Κινέζος ηγέτης τα παιδάκια να κουνά τις σημαίες. Έχει βάλει και τους υπουργούς του να κουνά τις σημαίες. Πάλι καλά που δεν είχε τον Υπουργό Δικαιοσύνης εκεί να κουνάει τίποτα φίδια. Γιατί δεν το είχα πάρει χαμπάρι, μου το έπανε αυτό.
1: Δικαιοσύνης ή υγείας.
2: Της υγείας.
1: Έπιανε τα φίδια με τα χέρια του.
2: Ωραίο.
1: Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
2: Αυτός τα πιάνει λοιπόν τα φίδια και εδώ κυκλοφοράνε.
1: Γένετη τώρα και πάμε στις δημοσκοπήσεις, γιατί μου λες ότι είχαμε χθες δημοσκοπήσεις. Εντάξει, εγώ θα σου πω την άποψή μου. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα πρέπει να γίνονται δημοσιεύσεις των δημοσκοπήσεων, θα πρέπει να γίνονται σοβαρά. Δηλαδή δεν μπορεί να ανακοινώνεις λίγες ώρες μετά το κόμμα Τσίπρα μια δημοσκόπηση η οποία έχει γίνει πριν. Έχουν συλλεγεί τα στοιχεία και με αμφίβολο τρόπο πριν την ανακοίνωση του κόμματος. Δεν είναι.
2: Ταχύτητες, υπερβολικές ταχύτητες. Τέλος πάντων.

0: όλα κρίνονται.
1: Όλα κρίνονται.
0: Όλα κρίνονται.
1: Πάντως.
0: Είναι και το εμπορικό στη μέση, γιατί σου λέει: εγώ τώρα, εσύ αύριο, ο άλλος μεθαύριο, να προλάβω εγώ.
1: Είχα μια συνομιλία τις προηγούμενες ώρες με τον Δημήτρη Μαύρο, τον δημοσκόπο, ο οποίος ήταν και.
0: Διαρκείας και προσεκτικός.
1: Πέραν αυτού, είναι επικεφαλής, τον έχουν ορίσει οι ίδιοι δημοσκόποι, της Ελεγκτικής Επιτροπής Δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, μιας επιτροπής που οφείλει να ελέγχει αν οι δημοσκοπήσεις είναι έγκυρες, αν πληρούν τις προδιαγραφές που οι ίδιοι δημοσκόποι μέσω των διαφόρων καταστατικών τους έχουν θέσει, εάν τηρούν τους κανόνες διοντολογίας της ΕΣΟΜΑΡ. Βεβαίως, μας έλεγε ο κύριος Μαύρος ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνουν την έρευνα, διότι η πολιτεία προκειμένου να γίνει αυτή η έρευνα πρέπει να υπάρχει καταγγελία, αλλά και η πολιτεία δεν έχει δώσει τα μέσα, τα εργαλεία στους δημοσκόπους και προφανώς τα χρήματα, γιατί πόρους χρειάζεται κάποιος να κάνει μια τέτοια έρευνα για να βάλει τους κανόνες σε νέα βάση. Πάντως, νομίζω ότι θα πρέπει να μπει μια βάση, θα πρέπει να μπει ένα νέο πλαίσιο.
0: Τώρα που είμαστε και στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, δεν βλέπω να μπαίνει πλαίσιο.
1: Αλήθεια.
0: Είναι από τα ζητήματα που θα έπρεπε να έχει συζητηθεί, όπως και πολλά άλλα ζητήματα. Η σοβαρή αποτύπωση σε πανελλαδική βάση, όπως λέμε, των κυκλοφοριών, των μέσων, των εφημερίδων, των ηλεκτρονικών εκδόσεων και πάει λέγοντας. Πράγματα που έχουν γίνει σε άλλες χώρες, αλλά τόσο να μην το πάμε εκεί. Εγώ μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Όπου με την ταχύτητα που είχε, τέλος πάντων, αυτό που αποτύπωσε είναι μια αναδιανομή. Και νομίζω ότι η αναδιανομή ήταν αναμενόμενη ανάμεσα σε μια σειρά πολιτικά σχήματα, ιδιαίτερα και στην περιοχή της ευρύτερης αριστεράς μετά την επισημοποίηση του κόμματος Τσίπρα. Γιατί περί κόμματος Τσίπρα μιλάμε, έξι, Ελλάς, παίζει και η ιστορία της φασαρίας με το Ελλάς, με τα διάφορα συνθήματα και τα ιστασιότητα.
1: Εντάξει, είπε κάτι εφιέστατο ο Μητσοτάκης χθες, ότι το ΕΑΜ το άφησε στο Πολάκη και κράτησε μόνο το Ελλάς. Νομίζω ήταν εφιές.
0: Εντάξει, είναι τσαχπίνικο, δεν ξέρω να το επεξεργάστηκε ο ίδιος.
1: Από τη στιγμή που το είπε, το χρεώνεται, το πιστώνεται το ίδιο.
0: Ναι, είπαμε ότι είναι δημόσιο, έτσι. Εντάξει, το παίζουμε. Από εκεί και πέρα, ούτως ή άλλως, στην πραγματικότητα νομίζω ότι η συνέχεια δείχνει ότι θα είναι πολλά τα ζητήματα, όχι μόνο με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άλλωστε σήμερα το ακούσαμε και στις ειδήσεις, θα καταθέσει την επίσημη κίνηση, όπως λέμε, στον Άριο Πάγο για το σχηματισμό του κόμματος, την επίσημη κατάθεση. Αλλά εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι, αν μου έκανε κάτι εντύπωση για να το συνεχίσω με το κόμμα του Τσίπρα για τη δημοσκόπηση, εκτός ότι είναι δεύτερο, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό σε μια πρώτη αποτύπωση. Άλλωστε, όταν δείχνουν μια σειρά δημοσκοπήσεις να ελαχιστοποιείται η όποια αποτύπωση του ΣΥΡΙΖΑ και στην προκειμένη δημοσκόπηση να είναι εκτός βουλής, είναι λογικό να καταγράφει μια περιοχή ευρύτερης αριστεράς ο κύριος Τσίπρας με ένα γύρο στο 15, λέω χοντροκομμένα. Νομίζω έχει μια λογική, θα δούμε και τη συνέχεια. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν φαίνεται μια λογική, πώς να το πω, αποτύπωσης από άλλες πλευρές.
1: Δηλαδή.
0: Νομίζω ότι τώρα, εντάξει, πολύ χαμηλή αποτύπωση δείχνει στον κύριο Βελόπουλο αμέσως, παρότι καταλαβαίνω ότι θα συμπιεστεί ο κύριος Βελόπουλος από την κυρία Καριστιανού, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μακεδονίας, το έχουμε ξανασυζητήσει. Και εντάξει, τα υπόλοιπα είναι αναμενόμενα, ότι δεν θα υφίσταται νίκη, δεν θα υφίσταται Σπαρτιάτες, δεν θα υφίσταται.
1: Αλλά να σου πω όμως, άσε να τα δούμε επισήμως με τις δημοσκοπήσεις και να μην κρίνουμε
0: μόνο
1: μας, να μην βιαζόμαστε. Όμως αυτό που λες έχει βάση, δηλαδή. Ότι τα κόμματα αυτά απευθύνονται στο ίδιο κοινό που έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Θες να αφήσουμε τα πολιτικά για το δεύτερο σκέλος και τον κύριο Τσίπρα.
0: Καλύτερα.
1: Βασικά, γιατί θα έχουμε και τον κύριο Ευτύχη Βαρδουλάκη να συζητήσουμε για την αποτύπωση την επικοινωνιακή του κόμματος Τσίπρα, αλλά και το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον. Είδα σήμερα, Δημήτρη, δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις που για μένα θεωρώ ότι είναι σημαντικές και θετικές. Η πρώτη είναι ότι έχουμε την ανακοίνωση ότι πλέον οι συντάξεις θα βγαίνουν το πολύ σε 30 μέρες και το πολύ σε 60 μέρες αν είναι διαδοχικά ταμεία, τα ταμεία τα οποία, από τα οποία δικαιούται σύνταξη ο κάθε συνταξιούχος. Και το λέω αυτό διότι σου θυμίζω στο παρελθόν, την περίοδο των μνημονίων, οι συντάξεις για να βγουν κάνανε 2, 3, 3,5 χρόνια και οι άνθρωποι περνούσαν πάρα πολύ δύσκολα.
0: Μια βαριά κατάσταση.
1: Βέβαια. Και νομίζω αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον Κωστή Χατζηδάκη, το συγκεκριμένο.
0: Με πρόλαβες.
1: Τη συγκεκριμένη Χριστό. Μεταρρύθμιση. Και αθόρυβα την έκανε και την έκανε όμως. Και τότε σου θυμίζω
0: περπάτησε
1: ότι
0: αυτό,
1: είχε
0: περπάτησε.
1: Βάλει και δικηγόρους εξωτερικούς για να το τρέξει.
0: Έκτακτες
1: συνεργασίες και είχε ακούσει και κριτική. Να πούμε τα καλά ότι όταν
0: ήταν
1: γίνονται πρέπει να
0: βήμα.
1: Αποδίδονται. Όπως επίσης άλλο ένα καλό νέο είναι το ζήτημα της γραφειοκρατίας, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα γίνει το αυτονόητο. Ότι το κράτος για να διεκπαιρεώσει τις υπηρεσίες δεν θα ζητάει από τον πολίτη να προσκομίζει όλα τα δικαιολογητικά, όλα τα χαρτιά που απαιτούνται, αλλά το ίδιο θα κάνει τη δουλειά του περίφημου client service, δηλαδή να μαζεύει τα χαρτιά, να μαζεύει τα δικαιολογητικά και εκείνος να είναι υπεύθυνος. Ο πολίτης, εκείνο το κράτος δηλαδή να είναι υπεύθυνο. Ο πολίτης αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι όλα τα στοιχεία είναι αληθή και ότι έχει όλα τα χαρτιά που απαιτούνται, δηλαδή να αναλαμβάνει τη νομική ευθύνη έναντι της διαδικασίας.
0: Ας υλοποιηθεί πρώτα.
1: Νομίζω σε ένα βαθμό γίνεται, γιατί στις τράπεζες για παράδειγμα όταν κάνεις μία πράξη, παλιά σου ζητούσε 10 χαρτιά, τώρα κάνει άμεση άντληση των στοιχείων από τις διάφορες υπηρεσίες και βλέπεις ότι γίνεται αυτό. Μακάρι θα μειωθεί πάρα πολύ παραγωγικός χρόνος από αυτόν που σπαταλούν και οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις. Κάτι άλλο που διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες που είναι και καλό από μία πλευρά αλλά και κακό είναι ότι πλέον 1 στα 3 ευρώ που μπαίνουν στην ελληνική οικονομία προέρχεται από τον τουρισμό, άμεσα ή έμεσα. Άμεσα είναι το 13% του ΑΕΠ μας από το τουριστικό προϊόν και έμεσα είναι όπως σας είπα το 30 με 34%. Είναι καλό νέο γιατί πάει καλά ένας κλάδος της οικονομίας μας και είναι ανταγωνιστικός προφανώς, οπότε γίνονται και εκεί επενδύσεις, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που προσανατολίζεται και σε σπουδές και σε εξειδίκευση και σε ανάδειξη καλύτερη του τουριστικού προϊόντος. Είναι βέβαια και κακό γιατί όπως θα έλεγες και εσύ είναι μονοκαλλιέργεια, είναι μονοκολόρε, πώς το λες στα ιταλικά, σωστά δεν το λέω?
0: Καλά το πας, εντάξει.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Είναι της μόδας γενικά αυτά, έτσι. Ενώ τα μονόχρωμα, για να συνεννοηθούμε.
1: Ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, το ξαναπάω στο Τσίπρα, το πήγε στο δίχρωμο.
0: Μα πιο πολύχρωμο το είδα, αλλά εντάξει.
1: Πιο πολύχρωμο.
0: Εντάξει.
1: Διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή.
0: Αλλά έχει πολλές επαναλήψεις. Έχει αρκετές επαναλήψεις.
1: Έχεις δίκιο. Διάβαζα όμως σήμερα στην Καθημερινή και θα το σχολιάσουμε μετά. Θα το ρωτήσω τον κύριο Βαρδουλάκη. Διάφορους επαγγελματίες της γραφιστικής που σχολιάζουν το σήμα του κυρίου Τσίπρα. Και μεταξύ μας δεν μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για την σχεδιαστική αποτύπωση. Αντιλαμβάνονται την ανάγκη την πολιτική. Όμως λένε ότι είναι πολύ πρόχειρο. Φτηνό σχεδιαστικό τέχνασμα το χαρακτηρίζει ο κύριος Παπάζογλου. Ευτελές, κακό, φτηνό λογότυπο επίσης. Θέλω να σου πω ότι είναι κακή υποδοχή από τη διαφημιστική αγορά του σήματος. Όμως αντιλαμβάνονται όλοι την σημασία, την πολιτική.
0: Εγώ θα έλεγα το σαματά που έκανε πέτυχε ούτως ή άλλως και, οι κριτικές και οι αρνητικές και οι όποιες πιο εξειδικευμένες. Δεν είναι εκείνο το βασικό. Το βασικό είναι ότι πολύ γρήγορα. Πολλοί κόσμος έμαθε για αυτή την ονομασία, άσχετα πώς την κρίνει και πώς τη σχολιάζει. Άρα ένας στόχος που ήταν επικεντρωμένος κυρίως εκεί, μέτραγε ο αντίστροφος χρόνος και τα λοιπά, ακόμα και στη συγκέντρωση προχθές, νομίζω ότι αυτό το πέτυχε. Τώρα από εκεί και πέρα πόσο επιτυχημένο θα είναι το περιεχόμενο, όχι μόνο των λέξεων, αλλά και μια σειρά άλλες συζητήσεις, είναι μια πιο μεγάλη συζήτηση. Ας πούμε εμένα μου έκανε εντύπωση τώρα αφού με ξαναπηγαίνεις εκεί, δεν το θεωρώ μια πολύ έτσι... πώς να το πω, επίδειξη ανοιχτής λογικής και προετοιμασίας το ότι ορίστηκαν 5 εκπρόσωποι τύπου.
1: Α, ναι, θα θες να το σχολιάσουμε βλέπω... μετά και με τον κύριο Βαρδουλάκη και εμένα μου έκανε,
0: εντύπωση.
1: Εντύπωση okay. Αυτό.
0: Έχω αλλά... ξαναγίνει διάφορα στο ΣΥΡΙΖΑ με 3 εκπροσώπους από ό,τι θυμάμαι.
1: Συγγνώμη στο ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλα κόμματα. Συνήθως υπήρχαν 2 αναπληρωτές και ένας επικεφαλής.
0: Συνοστισμός νομίζω.
1: Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα που έχουμε να δώσουμε και μετά αμέσως τις ειδήσεις θα πάμε στο. Τον κύριο Βαρδουλάκη που θα συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και για τον κύριο Τσίφρα και για τα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι λοιπόν εγώ να σας...
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes. Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση. Αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
10: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
11: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
12: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
6: www.kτίσμα-bath-and-room.gr.
13: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές.
15: στιγμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
16: Η νέα εποχή έφτασε
17: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
16: Infonet Πληροφορική.
17: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
16: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
17: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
16: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
17: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
16: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
16: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
17: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
16: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
18: Υποδήματα STEP.
19: Μόδα.
18: Ποιότητα.
19: Επωνυμία.
18: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
18: Geox,
17: Lacoste,
18: Gant,
17: Replay,
18: Sakiris Malas,
17: US Polo,
18: Boss,
17: Cricket,
18: Damiani,
17: Skechers,
18: Versace,
17: Robinson
18: και πολλές άλλες.
17: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
18: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
17: Αερόσολα,
18: Piccadilly, Maxi Therapy,
17: Face Comfort,
18: Skechers Memory Foam.
17: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
18: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
17: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
18: και Σκουφά 24 στην Άρτα
17: και στο stepbrandshoes.gr.
20: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
21: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
22: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Επιστρέψαμε στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης.
1: Και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα.
0: Και μαζί είναι ο κύριος Ευτύχης Βαρδουλάκης. Σας μιλήσαμε για τον κύριο Βαρδουλάκη πριν το διάλειμμα και για τη συζήτηση που θα έχουμε σε σχέση και με την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και το επικοινωνιακό του αποτύπωμα, αλλά και την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Καλημέρα, κύριε Βαρδουλάκη.
2: Καλημέρα.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο απόψει. Μία άποψη λέει ότι αν κάποιος κοιτάξει στο παρελθόν και στο παρόν, θα δει ότι το πολιτικό σκηνικό θυμίζει λίγο οι μέρες του 2015, δηλαδή με πρωταγωνιστές περίπου τους ίδιους. Αν προσθεθεί και κόμμα του κ. Σαμαρά, θα είναι ακόμα πιο κοντά σε αυτή τη λογική. Και η άλλη άποψη λέει ότι το πολιτικό σκηνικό είναι τελείως διαφορετικό με τα νέα κόμματα. Κόμματα έρχονται, φεύγουν και τελικά κάποιοι το χαρακτηρίζουν ως ρευστοποιημένο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Την άποψή σας θα θέλαμε, κύριε Βαρδουλάκη.
2: Πιο κοντά στη δεύτερη άποψή με. Δηλαδή, εγώ πιο πολύ βλέπω μια ρευστοποίηση και ένα κατακαιρματισμό και μια αποδυνάμωση των ισχυρών πόλων. Γιατί τότε, το 2015, ναι, μεν έμοιαζαν πρωταγωνιστές, υπήρχαν κόμματα που φτιαχνόντουσαν, διαλυόντουσαν, αλλά δύο ισχυροί πολλοί υπήρχαν. Δηλαδή, είχαμε και κυβερνήσεις οι οποίες ήταν στο 35% και αντιπολιτεύσεις οι οποίες ήταν λίγο κάτω από το 30%. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα και μιλάμε για έναν κατακαιρματισμό, ο οποίος μερικές φορές δεν έχει και τα αμιγώς πολιτικά, προγραμματικά, ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Έχει υπάρξει μεγάλη αλλαγή στο εκλογικό σώμα την τελευταία διετία, τριετία. Μην τρέφουμε αυτά παρελθόν, ότι η φριαλίδα γι' αυτό ήταν η ιστορία των Ντεμπών. Mm-hmm. Δεν ήταν ο λόγος τον οποίο έγινε, ήταν όμως η αφορμή η οποία εκδηλώθηκαν πάρα πολλές παθογένειες του συστήματος, έγιναν και διάφορα πράγματα εκεί, υπήρξε και εργαλειοποίηση, υπήρξε και πολλά πράγματα. Όλο αυτό έβγαλε ένα νέο κύμα έντονης αντισυστημικότητας στην επιφάνεια, το οποίο μετά με άλλες αφορμές οι οποίες προέκυπταν στην πορεία εκδηλωνόταν και έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή σε ένα τοπίο εντελώς πολυκερματισμένο, με μια κυβέρνηση η οποία έχει μένει κόμμα την πρώτη θέση, αλλά σε χαμηλότερα έντονα στοιχεία φθοράς, το οποίο είναι και φυσιολογικό μετά από 7 χρόνια, έτσι, δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο αυτό.
0: Άρα το νέο δίπολο, κύριε
2: Βαρδουλάκη. Χωρίς και κανένα όμως, δεν υπάρχει δίπολο αυτή τη στιγμή.
0: Προσπαθώ να πω, η διαχωριστική γραμμή είναι συστημισμός, αντισυστημισμός, είναι κάτι άλλο.
2: Δεν μπορούμε να το πούμε τόσο απλουστευτικά, είναι το ένα, είναι το άλλο. Όμως υπήρξε ένα κύμα έντονης αντισυστημικότητας, το οποίο ξεκίνησε με αφορμή την ιστορία των Ντεμπών, όχι μόνο γι' αυτό, αυτή είναι η αφορμή εκδήλωση μια γενικότερη δυσαρέσκεια. Η οικονομική δυσκολία που βίωνε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού με την ακλήβητα πληθωριστική κρίση, όλα αυτά τα πράγματα έκανε κόσμο να μην αισθάνεται άνετα στην καθημερινότητά του. Οπότε όλο αυτό τροφοδότησε έναν ριζοσπασισμό και μια αντισυστημικότητα, η οποία από ό,τι σημαίνει και πέρα έγινε πλειοψηφική στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό άρχισε να εκδηλώνεται με ένα περίεργο τρόπο. Mm. Κανείς δεν μπορούσε να το εκφράσει, γιατί αυτό είχε αφετηρία και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Είχε πολλούς τρόπους με τους οποίους εκδηλωνόταν και πολλές αφορμές με τις οποίες έγινε στην επιφάνεια. Την ίδια ώρα που τα πιο θεσμικά κυβερνητικά κόμματα είτε προσπαθούσαν να χαϊδέψουν αυτό το κλίμα, οπότε αλλίωναν και τη δική τους ρητορική, και αυτό είναι και ένα από του βασικού λόγου που τα συστημικά κόμματα έδειξαν μια καχεξία το τελευταίο διάστημα, την ίδια ώρα που και η κυβέρνηση ευθύρωταν μέσα από τη διαχείριση τη καθημερινότητα. Οπότε φτάσαμε τώρα σε αυτό το περιβάλλον. Να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει στοιχεία φθορά και πολλά κόμματα τη αντιπολίτευση να διαγωνίζονται μεταξύ του, να συγκρούονται μεταξύ του, να μην παίρνει κανένα από αυτά το πάνω χέρι και να αναπτύσσει δυναμική γύρω του για να αναδειχθεί σε δεύτερο πόλο, και όλο αυτό το πράγμα να μην έχει μια κατεύθυνση ούτε για το προς το που πρέπει να πάει η χώρα, ούτε όπως θα κυβερνηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Δεν το λες και ευχάρισε όλο αυτό το περιβάλλον.
0: Με την εμπειρία που έχετε, δεν σας κάνει τέλος πάντων μια κάποια εντύπωση ότι τα τελευταία δύο χρόνια, γκρόσο μόντο, βλέπουμε μεγάλα ανεβοκατεβάσματα, ταχύτερα θα έλεγα, σε σχέση με το χρόνο και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων για μια σειρά κόμματα όπως της κυρίας Κωνσταντοπούλου, τώρα σε σχέση με την κυρία Καριστιανού, γιατί δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο το θέμα του κυρίου Τσίπρα και για την περιοχή που προσπαθεί να μαζέψει τώρα ο ίδιος. Ποια άλλα, να μην τα πιάσω. Και στην πραγματικότητα αυτή η πολυδιάσπαση που λέτε, αν από τη μια μεριά δείχνει ότι ο κόσμος είναι λίγο πιο ανοιχτός στο να δηλώνει κάτι, ότι θα ψηφίσει να αλλάξει την ψήφο του, αλλά αυτές οι μεγάλες αλλαγές, θυμίζω και το Πασό κάποια στιγμή είχε φτάσει να είναι σε ένα υψηλότερο ποσοστό,
2: ναι, ναι,
0: γύρω στο 12, τα ανεβοκατεβάσματα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και πάει λέγοντας του κυρίου Βελόπουλου, αυτά δεν δείχνουν και ένα πρόβλημα σε σχέση με την, πώς να το πω, την παρακολούθηση των επιλογών των πολιτών, ή πιστεύετε ότι είναι λογικά?
2: Είναι λογικά, γιατί ο κόσμος ξέρει τι δεν θέλει, αλλά δεν είναι πάρα πολύ σαφές το τι θέλει. Ο κόσμος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του. Κατά περιόδους την εκφράζει κάποιος άλλος. Σε περιόδους πολύ μεγάλης έντασης, όπως είχαμε ας πούμε την περίοδο των Ντεμπών, και υπήρχε μια πολύ μεγάλη οργή και πολύ μεγάλη κοινωνική ένταση, τα κόμματα τα οποία είχαν την πιο έξαλλη ρητορική, δηλαδή κυρίως Κωνσταντοπούλου και μετά ο Βελόπουλος, ήταν αυτά που πήγαιναν και λίγο περισσότερο. Σε άλλες περιόδους που έχουμε ύφεση, είναι τα πράγματα έτσι λίγο πιο ήρεμα, ενισχύονται είτε τα πιο θεσμικά κόμματα, όπως είχε γίνει με το Πασόκ πριν από 1-2 μήνες, ας πούμε, που φάνηκε ότι ήταν το μόνο κόμμα που είχε μια κινητικότητα. Η κυβέρνηση επίσης αυξομειώνει την επιρροή της με βάση τη συγκυρία. Δηλαδή την περίοδο με την έξαρση του πολέμου είχαμε μια άνοδο της κυβέρνησης, γιατί στα σημεία αυτά άμυνα, εξωτερική πολιτική γενικώς πηγαίνει καλύτερα. Σύνοψη γενικότερη ανησυχία ακριβώς συσπήρωνε. Τώρα τη βλέπουμε πάλι ότι μετά φάνηκε λίγο να αποσυσπηρώνεται. Έτσι είναι αυτά. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε λίγο τις χοντρές πινελιές. Υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει δυσαρέσκεια, υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα συνολικά. Αυτά δεν αλλάζουν εύκολα. Έτσι, υπάρχουν κάποια στοιχεία υπεροχής κάθε πολιτικού πρωταγωνιστή. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα κλίμα το οποίο είναι μετάβλητο. Γι' αυτό θα σας έλεγα ότι στις δημοσκοπήσεις δεν θα πρέπει να δώσουμε και τόσο μεγάλη σημασία, όχι να τις απαξιώσουμε, δεν να τις πάρουμε και μετρητής στις έρευνες που θα βγουν αμέσως τώρα με την ανακοίνωση των κομμάτων. Νομίζω ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 με 3 κύκλους δημοσκοπήσεων, αυτές που κάνουμε κάθε μήνα περίπου.
0: Άρα
2: για να
0: από Σεπτέμβριο ουσιαστικά θα
2: ή από Σεπτέμβριο ή θα έλεγα οι τελευταίες πριν τις διακοπές. Δηλαδή τώρα έχουμε Μάιο, θα μπουν οι πρώτες, μέσα Ιουνίου, τέλη Ιουνίου θα μπουν οι δεύτερες, μέσα προς τέλη Ιουλίου θα μπουν οι τρίτες. Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε μια εικόνα πώς πάει το πράγμα, με την έννοια και η σειρά πώς θα θεωρείται, αλλά κυρίως η δυναμική. Δηλαδή, ξεκινάει κάποιος με χ, είναι χ προς τα πάνω ή χ προς τα κάτω η δεύτερη έρευνα και η τρίτη έρευνα. Νομίζω ότι εκεί θα δούμε η δυναμική. Δεν μας έφερε τόσο το απόλυτο νούμερο. Εγώ τουλάχιστον δεν δίνω σημασία στο απόλυτο νούμερο όταν έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό και αν αποφάσισε και δεν συμμετέχει. Αλλά θα δούμε την τάση. Πάει προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αυτό είναι που θα μετρήσει.
0: Μάλιστα. Για να ρωτήσω κάτι άλλο, εντάξει, με την εμπειρία σας είπατε πριν για τη φθορά που έχει και το κυβερνητικό σχήμα, λογικό μετά από 7 χρόνια, ή τα επιμέρους θετικά ή τα επιμέρους συγκυριακά αρνητικά. Πώς εξηγείτε όμως μια καταβάσια ανθεκτικότητα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις γύρω στο, λέω τουλάχιστον στην εκτίμηση ψήφου, γύρω στο 29, στο που έχω ντροκωμένα εγώ. Παρά τα προβλήματα, δεν έχει ξανασυμβεί ένα κόμμα κυβερνητικό να έχει 2 πρώην προέδρους και πρώην πρωθυπουργούς, ας το πούμε, σε σφοδρή κριτική απέναντί του, μια σειρά ζητήματα με τα σκάνδαλα κτλ. Δεν έχει, μια ανθεκτικότητα θα μπορούσε να πει κανείς.
2: Ασφαλώς και έχει. Και είναι και εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, γιατί μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει ήδη 7 χρόνια.
0: Έχει την ακρίβεια που είναι παρατεταμένη κλπ.
2: Ακριβώς, και παγκόσμιο φαινόμενο, και σε μια περίοδο που διεθνώς, αν δείτε τι γίνεται, υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες καταραίουν σε απειροελάχιστο χρόνο πλέον. Δεν είμαστε στις παλιές εποχές.
0: Κυβερνητικές κρίσεις κλπ.
2: Κύκλος, ας πούμε, κράτους 8 χρόνια. Τώρα κρατάει πολύ λιγότερο, ακριβώς επειδή έχουμε επιτάχυνση της πολιτικής φθοράς, κυρίως λόγω social media και επικοινωνικής υπερέκτασης, αλλά μην πλατιάσουμε τώρα. Ναι. Γιατί πρώτον, τι πιστώνεται στην Νέα Δημοκρατία? Πιστώνεται ότι με τα καλά της και τα κακά της κάπως η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί. Δεύτερον, όταν έχεις η οικονομική ανάπτυξη σταθερή, ένα κομμάτι της οικονομίας το εισπράττει, ακόμα και αν δεν το δηλώνει στις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να έχουν τα νεύρα τους, την τσαντίλα τους για άλλους λόγους και στις δημοσκοπήσεις να εκφράζουν μια γκρινιά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος, ο καθένας στο σπίτι του και στη δουλειά του ξέρει τι γίνεται. Ξέρει αν πηγαίνουν τα πράγματα σχετικά καλά, ξέρει αν αισθάνεται μια σχετική ασφάλεια, ξέρει αν πληρώνει λιγότερους φόρους ή περισσότερους φόρους. Ξέρει εν πάση περιπτώσει τι γίνεται. Λοιπόν, επειδή εδώ έχουμε μια οικονομία η οποία στη μικροοικονομία λόγω της ακρίβειας δεν φαίνονται τα πράγματα τόσο αισιόδοξα, αλλά στη μακροοικονομία φαίνεται ότι και τα νούμερα πηγαίνουν καλά. Αυτό όλο το κλίμα λειτουργεί λίγο συνεκτικά για την κυβέρνηση. Άρα το ένα θα σας έλεγα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου θέλει να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Θέλει η χώρα κάπως να κυβερνηθεί. Οπότε αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο δεν θα στο πει ο άλλος εύκολα σε μια έρευνα, είτε ποσοτική είτε ποιοτική. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο θα πάψει να απασχολεί τον κόσμο μέχρι τελευταία στιγμή. Οπότε και αυτό λειτουργεί λίγο συσπηρωτικά για την Νέα Δημοκρατία. Συν φυσικά αυτά που τις καταλογίζει ο κόσμος ως θετικά. Ότι υπάρχουν μερικοί τομείς
3: θεωρούν.
2: Είναι και το συγκριτικό.
3: Δηλαδή σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
2: Βέβαια, γιατί πάντα. Όχι με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, σχέση με τους υπόλοιπους πολιτικούς πρωταγωνιστές. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας, όταν πας να ψηφίσεις το παραπάνω, είναι συγκεκριμένα τα ψηφοδέλτια.
3: Οπότε, άρα να υποθέσω ότι το δίλημα που βάζει ο Πρωθυπουργός για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και ποιος θα εμπιστευτείτε σε σχέση με τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι ένα επικοινωνιακά ή πολιτικά ορθό δίλημα για τον ίδιο. Δηλαδή έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό.
2: Ασφαλώς και είναι, μα είναι σωστό αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί πρέπει να αποφύγει τη λογική ενός δημοψηφισματικού χαρακτήρα εκλογών.
3: Μάλιστα.
2: Δεν είναι πάμε. Αν είναι εκλογές, γίνεται δημοψήφισμα να μείνει να φύγει η κυβέρνηση. Προφανώς είναι περισσότερο αυτοί που θέλουν να φύγει. Αν όμως το δίλημα προσγειωθεί ως επί παιδιά, εδώ πέρα έχει τον Α ή τον Β ή τον Γ ή τον Δ. Και προσγειωθεί λίγο, έρθει κοντά στην πραγματικότητα το δίλημα των εκλογών. Δηλαδή, ποιοι, με ποιους και πώς. Εκεί θεωρώ ότι αυτό βοηθάει λίγο περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία με την έννοια ότι προσγειώνει τα πράγματα σε ένα πολύ σαφές πλαίσιο. Οπότε θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί. Απλώς αυτό στο στρατηγικό κομμάτι. Θεωρώ ότι στρατηγικά είναι σωστό αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός. Να πει και φυσικά να εξορκίσει το Μητσοτάκη σε χάος, το οποίο είναι. Δεν ξέρω, αυτό το είπε κάποιος προφανώς θεωρώντας ότι βοηθάει την κυβέρνηση, αλλά της έκανε πολύ μεγάλη ζημιά, έτσι. Και ευτυχώς που ο Μητσοτάκης ο ίδιος είπε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα και το ακύρωσε ο ίδιος. Όμως είναι σωστό αυτά τα διλήμματα να μην τα βάζει ο ίδιος, είναι προτιμότερο να τα βάζουν τρίτη.
3: Έτσι. Σωστό.
2: Αυτό σε ό,τι αφορά το τακτικό.
3: Πριν σας ρωτήσει ο Δημήτρης που κάτι θέλει να σας ρωτήσει, εγώ κλέβω το λόγο από το Δημήτρη Τούμπο να σας ρωτήσω με γρήγορη απάντηση. Θα θέλαμε, γιατί και ο χρόνος είναι περιορισμένος. Για τα δύο καινούργια κόμματα, ποιος κατά την άποψή σας κέρδισε τη μάχη των εντυπώσεων, ο κύριος Τσίπρας ή η κυρία Καριστιανού, και την επικοινωνιακή δυναμική των παρουσιάσεων των δύο κομμάτων. Αν ήταν επαγγελματική δυναμική, αν πράγματι βοήθησε πολιτικά τα κόμματα αυτά, ο τρόπος της παρουσίασης, τα σύμβολα και η ονοματοδοσία. Πείτε μας την επιστημονική και την επαγγελματική σας άποψη.
2: Κοιτάξτε, του κυρίου Τσίπρα ήταν σαφώς πιο επαγγελματικό σε σχέση τουλάχιστον με αυτά τα οποία έκανε στο παρελθόν. Φαινόταν ότι το είχε δουλέψει περισσότερο, όμως μην γελιόμαστε. Ειδικά ο κύριος Τσίπρας δεν θα κρυθεί από αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένα νέο πρόσωπο ή ένα νέο προϊόν που πρέπει να λανσάρεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος 20 χρόνια πρωταγωνιστεί στην πολιτική μας ζωή. Είναι πολύ γνωστό πρόσωπο με τα θετικά του και τα αρνητικά του και θα κρυθεί στο πεδίο της στρατηγικής και το πώς το τι θα πει και το πώς θα γίνει.
3: Άρα έχει μικρή αξία.
2: Το
3: packaging που λέμε, το αμπαλάζι έχει μικρή αξία κατά την άποψη.
2: Έχει μικρή αξία. Για έναν άλλον δεν θα είχε μικρή αξία. Για τον Τσίπρα τώρα, για τον Μητσοτάκη, οι οποίοι είναι 20 χρόνια στο. Το παλκοσέντικο, με πρωταγωνιστικό ρόλο, προφανώς δεν θα κρυφτεί.
3: Η κυρία Καριστιανού.
2: Η κυρία Καριστιανού απευθύνεται σε ένα ακροατήριο το οποίο μερικές φορές εμείς που ασχολούμαστε έντονα με την πολιτική δεν μπορούμε πάντα να αναλύσουμε και να καταλάβουμε σωστά. Ναι, εξέπεμπε ερασιτεχνισμό αυτό το οποίο έκανε. Είχε και μερικά στοιχεία τα οποία λίγο κάπως ξένιζαν. Όμως το κοινό στο οποίο απευθύνεται δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα είδε έτσι. Επίσης δεν θα κρυθεί μόνο από αυτό η κυρία Καριστιανού. Το πρόβλημα της κυρίας Καριστιανού είναι ότι ξεκίνησε με ένα ηθικό φορτίο το οποίο της είχε προσδώσει η ιστορία των τεμπών, αλλά κάπου εκεί τελειώνουμε. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο για το τι πιστεύει. Τα υπόλοιπα τα οποία είπε ήταν καλλιοπλούσιος και υγιής, παραφτωχός και άρρωστος. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και πλέον θα φύγει από το προστατευμένο, εντός εισαγωγικών προστατευμένο περιβάλλον, με την έννοια ότι μέχρι τώρα δεν συγκρουόνταν. Όλοι έλεγαν μαζί σου τον αγώνα σου. Και το έλεγαν οι πάντες. Είχε φτάσει σημείο που είχε δημοτικότητα 85% στην ελληνική κοινωνία. Πλέον αυτοί που την υποστήριζαν, τα κόμματα που την υποστήριζαν, θα την αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικά. Και δεύτερον, ο κόσμος δεν την αντιμετωπίζει πλέον ως σύμβολο για να πέσει, να έχει δικαιοσύνη για μια ιστορία που αποτελεί εθνικό τραύμα. Αλλά θα περιμένουν κάτι άλλο να ακούσουν σε σχέση με τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους. το να επιδιώκεις, το να λες μόνο ότι θα θέλω τη δικαιοσύνη, θέλω την ελπίδα, όλοι τα θέλουν αυτά. Δεν αρκεί από μόνο του.
0: Μία γρήγορη απάντηση, μία γρήγορη
2: ερώτηση, κυρία Κρυσταλλού.
0: Η προσπάθεια της αντιπολίτευσης που γίνεται όλο και πιο επιμονή ασχέτως της τακτικής που μπορεί να έχει κάθε αντιπολίτευση να λέει να φύγει τώρα η κυβέρνηση να γίνουν πρόορες εκλογές την έχει βοηθήσει, πιστεύετε, τη βοηθάει?
3: Και με αυτό να κλείσουμε εκεί.
2: Κατηγορηματικά όχι. Η αίσθησή μου είναι ότι η αντιπολίτευση αναλώνει πολύ μεγαλύτερο χρόνο, ενέργεια, κεφάλαιο και φερεά ουσία στο να βρίσκει την κυβέρνηση αντί να κοιτάξει το πώς θα βελτιώσει τη δική της εικόνα.
3: Μάλιστα.
2: Δεν είναι διαγωνισμό. Δεν θα κερδίσει όποιο βρίσκει περισσότερο το Μητσοτάκη. Και απορώ πραγματικά πώς αυτό το απλό πράγμα δυσκολεύεται τόσο πολύ να το κατανοήσουν. Έχουν δομικές δυσκολίες τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το καθένα διαφορετικές. Ο Τσίπρας έχει το παρελθόν του και κάποιους που ήταν γύρω του και την αξιοπιστία. Το Πασόκ έχει το πρόβλημα ότι δεν μπορούν εύκολα να το δουν ως κυβερνητικό κόμμα λόγω των όσων βγαίνει τελευταία. Αντί να δουλέψουν αυτά τα πράγματα, να βελτιώσουν την εικόνα τους, εξαντλούν το 90% της πολιτικής τους ενέργειας που να βρίσκουν αντίπαλο. Μα δεν αρκεί αυτό. Ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπερασματά του για την κυβέρνηση, θετικά ή αρνητικά. Δεν περιμένουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να φρύσουν την κυβέρνηση ακόμα παραπάνω. Περιμένουν να δείξουν ότι κάτι διαφορετικό έχουν τα ίδια και κάπως να βελτιώσουν την εικόνα τους. Όσο δεν ρίχνουν το βάρος εκεί, θα έχουμε τις μικρές αυξομοιώσεις που αναφέρατε πριν, χωρίς όμως μια εντυπωσιακή πολιτική δυναμική που θα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συζήτηση. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον.
0: Να είστε καλά,
3: κύριε Βαρδουλάκη.
2: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
3: Ήταν ο κύριος Ευτύχης Βαρδουλάκης, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και πολιτικός αναλυτής. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας ρωτήσω αν γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυστρεψία. Δηλαδή, ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια, απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
16: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
15: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
3: Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Νομίζω ότι πολύ λίγο χρόνο έχουμε πια μπροστά μας, Δημήτρη, μόνο για να καλημερίσουμε και να χαιρετήσουμε.
0: Εσάμε και πάλι.
3: Αναζητήστε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε τα εξαιρετικά podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι μια πλατφόρμα με πολλές φωνές, με ανθρώπους που κάτι έχουν να πουν. Χαιρετίζουμε. Αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Καλημέρα.
18: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου.
19: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε
20: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
22: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Ξύπνα, Βασίλη!
23: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ. Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Γαλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Μάρκας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού προς τη γέφυρα της Σαχαρινών, στο Σκαραμαγκά, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή αλλά και στη Σταδίου. Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ιωνίου, κατέθεσαν οι εταιρείες Σεύρων και Hellenica Energy, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τη Σεύρων ποσοστού 70% από τη Hellenica Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Η απόφαση της Σεύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenica Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογων ανθράκων, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Βασταύρου. Την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφηξή του νωρίτερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, τόνισε χαρακτηριστικά. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Στο κόκκινο βρίσκονται ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή τους, η φρουρή της Επανάστασης δήλωσε.

0: μας για το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center Athens τον ΠΑΟΚ στην έναρξη της ημιτελικής φάσης, των play-off της Greek Basketball League. Η σειρά τους κρίνεται στις 2 νίκες και το δεύτερο μάτς θα διεξαχθεί το Σάββατο.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Τι.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5, Μποφόρ και Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες, θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
6: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 100.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σε το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
2: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι.

0: Φίλοι υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία, της οποίας ο παρουσιαστής ακόμα είναι τρομερά, είναι με ένα χαμόγελο, αν με βλέπατε από το ένα αυτή μέχρι το άλλο, σαν τον Τζόκερ έχω καταντήσει από την επιστροφή του Αλέξη μας. Η επιστροφή του Αλέξη μας, επιτέλους έχουμε έναν πρωταγωνιστή απέναντι, γιατί ο Νίκος δεν είναι, όχι ότι δεν είναι αστείος, για να μην θέλω να είμαι δίκαιος, είναι, αλλά είναι, ρε παιδί μου, δεύτερο πράγμα, δεύτερος ρόλος. Τώρα με τον Αλέξη μπορούμε να πάρουμε τα πάνω μας. Ας θυμηθούμε άλλη μία τις δεσμεύσεις του για να επιβεβαιωθεί ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι, ειδικά στην περίπτωση που η Ελλάς, όχι οι υφιστάμενοι του Χρυσοχοίδη, οι υφιστάμενοι του Αλέξη, επανέλθουν στην κυβέρνηση.
1: Δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία. Για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων. Για μια ανθεκτική Ελλάδα. Για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης.
0: Και για να συμπληρωθεί ο Θίασος τώρα, να πω, δεν θέλουμε τίποτα άλλο από αυτά, έτσι, όλα αυτά είναι φανταστικά, καταπληκτικά, δεν σημαίνουν τίποτα, και αυτό είναι που τα κάνει καταπληκτικά και γι' αυτό τα μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ. Και ένας μόνο λείπει, ένας, για να συμπληρωθεί το line-up, όπως τα λέγαμε στα live, ή για να συμπληρωθεί ο Θίασος, όπως τα λέγαμε στο θέατρο, ένας λείπει. Ο πρόεδρος της πολιτικής ανοίξεως, αμήν Παναγία μου, να έχουμε πράγμα να γελάμε και μπράβο μας. Προς το παρόν εγώ αναγκαστικά στηρίζω Αλέξη Τσίπρα, και στηρίζω Αλέξη Τσίπρα διότι έχει παιδιά τους καλύτερους γύρω του, όπως είχε και το 2015, αν θυμάστε. Και επειδή κάποιοι από εσάς μπορεί να μην το θυμάστε, σας το θυμίζει ο σύντροφος Γαβρόγλου που ήταν προψές στην πρεμιέρα του έργου.
2: Πρώτα απ' όλα, τα άτομα στα οποία αναφέρεστε ενδεχομένως είναι.
3: Όχι
2: άτομα...
3: εγώ, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε κυρίως.
2: Θα σας πω. Ήταν άτομα τα οποία γνωρίζαν εξαιρετικά καλά το αντικείμενο. Ορισμένα από αυτά δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν μέσα σε μια πραγματικότητα που ήταν εντελώς καινούρια για τη δική μας εμπειρία.
0: Ήτανε πάρα πολύ καλοί, αλλά δεν είχαν ιδέα από την πραγματικότητα. Ήτανε δηλαδή, είχανε 2-3 βιβλία, 5-10 στη βιβλιοθήκη τους, αλλά από πραγματική ζωή, από την πραγματικότητα, από τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο, δεν είχαν πάρει χαμπάρι μία, μας λέει ο σύντροφος Γαβρόγλου. Κατά τα άλλα, ο ένας ήταν καλύτερος από τον άλλον.
2: Να ξέρουμε ότι είχαν επιλεγεί άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικά ως προς τις γνώσεις τους, ως προς την πορεία τους.
3: Αναφέρεστε για παράδειγμα στον κύριο Βαρουφάκη.
2: Αναφέρομαι σχεδόν σε όλα τα άτομα. Αν πάρετε όλα τα άτομα, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
0: Είναι αυτό που λέμε, πάρ τον έναν και χτύπα. Όχι ακριβώς, το αντίθετο ήταν. Ποιο να πρωτοθυμηθούμε, Χαϊκάλη, Καμένο, Πολάκη, Λαφαζάνη, Στρατούλη, Κωνσταντοπούλου την είχαν βάλει να την άξει τον αέρα τη Βουλή. Δεν την είχαν στην κυβέρνηση.

0: δεν αντέχανε. Σου λέει, πρέπει να τη βάλουμε. Βάλτε στη Βουλή. Ρε. Μην έχουμε στα υπουργικά συμβούλια. Βαρουφάκη, πολύ σωστά. Όποιο και να θυμηθεί, παιδιά, ο ένα καλύτερο Σταθάκη. Ο ένα καλύτερο από τον Νικόλα Παπά. Έχουμε και μερικούς καταδικασμένους με αναστολή όμως. Παλάφας, δεν θυμάμαι αν ήταν στην κυβέρνηση, αν τον είχε τροπώσει στην κυβέρνηση, αν ήταν μόνο βουλευτής, αλλά ήταν όλοι καλοί και μπράβο. Είναι ο Γαβρόγλου, μιλάει με το Σταμάτη Ζαχαρό, και ο Γαβρόγλου είναι η κλασική περίπτωση. Είναι μάλλον ένας πραγματικός αριστερός. Είναι ο ορισμός του αριστερού. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, ξέρει καλύτερα από τους άλλους τι συμβαίνει στη ζωή των άλλων, ξέρει καλύτερα τι θα πρέπει να νιώθουν οι άλλοι, τι θα πρέπει να σκέφτονται οι άλλοι, και είναι έτοιμος να τους το επιβάλλει. Είναι ένας άνθρωπος με λίγα λόγια που θα μπορούσες να πεις ότι συμβολίζει την αριστερά έτσι όπως την έχουμε υποστεί τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Ευτυχώς όχι έτσι όπως την έχουν υποστεί άλλοι συνάνθρωποι σε άλλες χώρες, όπου οι Γαβρόγλου κατέλαβαν την εξουσία ολοκληρωτικά. Λοιπόν, συζητάει με το Σταμάτη το Ζαχαρό για τις καταλήψεις. Πρώην υπουργός παιδείας, ένας από τους καλύτερους κι αυτός, και του λέει ότι καταλήψεις είναι το πρόβλημα.
1: Το μεγάλο πρόβλημα των πανεπιστημίων, κατά τη γνώμη σου, ήταν καταλήψεις.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν.
2: Όχι, αφήστε με να. Κύριε Γαβρόγλου, σας σέβομαι, σας εκτιμώ. Αφήστε με να έχω κι εγώ τη γνώμη μου. Για μένα, οι καταλήψεις ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε στα πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι. Αν σας ρωτήσω λοιπόν, πόσες καταλήψεις γινόταν κάθε χρόνο, είστε σε θέση να μου απαντήσετε?
2: Φυσικά. Όταν ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο.
0: Αριστερός, ο ορισμός του αριστερού. Ξέρετε πόσες καταλήψεις γινόταν? Δεν μπορείτε να μου απαντήσετε? Βεβαίως ξέρω. Όχι, δεν ξέρετε. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι, σου λένε. Όχι, δεν ξέρετε. Δεν είναι τυχαίο που η αριστερά αυτό αποκαλείται δημοκρατική παράταξη. Δεν είναι τυχαίο που συνεχώς θέλουν να βάζουν ένα δημοκρατικό μπροστά τους. Είναι το κάνουν με τον ίδιο τρόπο που κάποιος απατεώνας επικαλείται συνεχώς την εντιμότητά του. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι από την εμπειρία ζωής, άμα κάποιος συνεχώς μας λέει πόσο έντιμος είναι, είμαι τρομερά, και κάθε τόσο λέει, ξέρουμε ότι είναι απατεώνας. Αντιστοίχως, όταν κάποιος συνεχώς μας λέει πόσο δημοκράτης είναι και πόσο προοδευτικός, ξέρουμε ότι ούτε δημοκράτης είναι, ούτε προοδευτικός. Εν πάση περιπτώσει, η κουβέντα πάει παρακάτω και εξηγεί ο πρώην υπουργός παιδείας του Προέδρου της Ελλάς, του Αλέξη του Τσίπρα, γιατί δεν επρόκειτο για καταλήψεις αυτά που λέει. Ήτανε αυτοδιοικούμενοι χώροι.
2: Είχαμε μόνιμη κατάληψη.
1: Στο πανεπιστήμιο. Ναι.
2: Είχαμε μόνιμη κατάληψη, μόνιμη, συνεχόμενα. Αν θυμάμαι καλά, ή για 4 ή για 6 εξάμηνα, συνεχόμενη.
1: Θα σας πω, δεν ήταν κατάληψη αυτή.
2: Πώς δεν ήταν, εγώ ήμουν φοιτητής εκεί, κατάληψη ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν κατάληψη του Πανεπιστημίου, ήταν κάποιοι χώροι αυτοδιοικούμενοι.
0: Καταλάβατε, ρε παιδιά, δεν είναι κατάληψη. Ήτανε κάποιοι χώροι αυτοδιοικούμενοι. Αφεαυτού τους οι χώροι πισηκωνόταν το σκαμπό και πήγαινε και δικούσε τα τραπέζια. Μετά έπαιρνε το τραπέζι, πήγαινε και δικούσε τα σκαμπό. Μετά τα ψυγεία. Ήταν αυτοδιοικούμενοι. Άκου κατάληψη, λέει. Άκου, λέει, κατάληψη. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, άμα αποφασίζανε η Γενική Συνέλευση των Φοιτητών, παρένθεση, όπου η Γενική Συνέλευση των Φοιτητών είναι ένα όργανο στο οποίο συμμετέχει μια ελάχιστη μειοψηφία των φοιτητών, αλλά και πλειοψηφία να συμμετείχε, δεν αλλάζει τίποτα. Άμα το έχει, όλα μπορούν να γίνουν. Παραδείγματος χάρη.
2: Κανείς δεν αυτοδιοικεί χώρους που ανήκουν στο...
1: Αν τυχόν σύλληπτο σα δίνει το δικαίωμα αυτό, όπως είχε γίνει στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2: Εγώ σε αυτό το κτίριο ήμουν και είχα τρομερά μεγάλο πρόβλημα στο να προσέλθω να κάνω μαθήματα.
1: Οκλείεται αυτό να μην ήταν με απόφαση τη Γενική Συνέλευση.
0: Οπότε, αν ήταν με απόφαση τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή των καταληψιών, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα που ο άλλο δεν μπορούσε να πάει να σπουδάσει. Το έχουμε μάθει αυτό και σε προηγούμενα μαθήματα. Η Γενική Συνέλευση είναι αν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, ας πούμε, θα βιάσουμε τον Παναγιώτη. Δεν είναι αδίκημα ο βιασμός του Παναγιώτη. Πάει να καταγγείλει και του λέει: το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Ναι, το αποφάσισε, αλλά με βιάσα. Δεν πειράζει, καλά σου κάνανε. Άμα το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, έτσι είναι. αριστερά. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν σας πάει καρδιά να τον ψηφίσετε, αλλά λέγεται στις δημοσκοπήσεις, λέτε στις δημοσκοπήσεις μάλλον, ότι θα ψηφίσετε τον Αλέξη μας. Δώστε του λίγο αέρα στα πανιά του. Για το καλό της εκπομπής, εγώ λέω, που είναι και δικό σας καλό, γιατί εσείς την ακούτε. Δηλαδή εμείς εδώ τώρα θα ωφεληθούμε όλοι από τον Αλέξη μας. Και από τη δεύτερη φορά αριστερά που ονειρεύεται με τα ίδια υλικά της πρώτης φοράς αριστεράς. Περιμένοντας φυσικά και αυτόν.

του οποίου την αγάπη για την πάρτη του, την αγάπη για τον εαυτό του, ξεπερνά μόνο το μίσος του για τους Μητσοτάκηδες. Ευαγγέλιος αυτός ήταν κάποτε υπουργός παιδείας έλεος, δεν κληρώθηκε Ευαγγέλιε, εξελέγει το κόμμα του και τοποθετήθηκε εκεί από την εκλεγμένη κυβέρνηση. Και τι έλεος, δεν είχαμε γελάσει. Εντάξει, το γέλιο ήταν λίγο πικρό, αλλά γελούσαμε. Και όπως είπε άλλωστε και ο ίδιος, ήμασταν οι καλύτεροι, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Έχω ξεχάσει πολλούς από την πρώτη φορά αριστερά, Ζουράρι, Τέρενς Κουίκ, τον φίλη μου θυμήσατε. Παραχτέ είσαι πολύ άδικος, γιατί λες όταν πρωτοδείς το Γαβρόγλου λες μοιάζει με τον Άινστάιν. Μόλις τον ακούσεις να μιλάει λες φτιστός ο Μπαρμπαμητούσης. Ρε, ο Μπαρμπαμητούσης ήταν συμπαθέστατος. Τι σχέση είχε με αυτόν τον άνθρωπο που αρνείται ακόμα και το πώς, δηλαδή πώς να το πω, αν ήταν στο χέρι του θα έβαζε όλους τους αντιφρονούντες φυλακή. Αν τώρα σε αυτές τις συνθήκες μιλάει έτσι σε κάποιον και του λέει όχι δεν ξέρεις εσύ, ξέρω εγώ, για τη ζωή του άλλου. Είσαι πολύ άδικος με τον Μπαρμπαμητούση, Αραχτέ. Ο Μελχίσεδέκο, θα πάω και εγώ στο σπίτι του, θα καταλάβω την κουζίνα του Γαβρόγλου και θα του πω άσε με, είναι αυτοδιοικούμενος χώρος τώρα. Μα έχει συμβεί αυτό, γιατί οι αριστεροί, γι' αυτό είναι υπέροχοι οι αριστεροί συμπολίτες. Θα τη θυμάστε την περίπτωση της κυρίας η οποία ζητοκράβγαζε για την κατάληψη ενός χώρου μέχρι που κατάλαβε ότι ήταν το ξενοδοχείο της. Θα θυμάσαι αυτό. Είχαν καταλάβει κάτι παρτάλια από αυτά που αφήνουν να κυκλοφορούν ελεύθεροι η κυβέρνηση και είχαν καταλάβει ένα ξενοδοχείο, γιατί βάζανε μέσα μετανάστες, ποιος ξέρει τι κάνανε, τι βρωμοδουλειές. Like από κάτω η κυρία, μπράβο, γιατί η αντίσταση, αγώνες και συνειδητοποιεί ότι είναι το δικό της. Ω, όνα σου, έξαλλη μετά.

πιγκουίνος, εσύ θα βάλεις εκπροσώπους τύπου στο κόμμα σου ή δεν θα χρειάζεται, μιας και όταν θα κυβερνάς δεν θα υπάρχει τύπος κυρίως αντιπολιτευόμενος. Τύπος δεν θα υπάρχει αντιπολιτευόμενος, εννοείται, δεν θα υπάρχει ούτε συμπολιτευόμενος. Διότι η ισχύς μου θα είναι η αγάπη του λαού. Δεν θα χρειάζεται τύπος, παιδιά. Θα ενημερώνω εγώ το λαό όποτε χρειάζεται για οτιδήποτε χρειάζεται να ξέρει. Αλλά θα κάνω περίπου ό,τι θα έκανε και ο Γαβρόγλου. Αλλά με πιο ωραίο τρόπο. Δεν έχω και χορεύτριες και χορευτές γύρω μου. Όταν βγαίνω για να περνάει και η ώρα κάπου. Μιλάω μόνο σαν τον Άλτον Κάστρο, μιλούσε λέει 3 ώρες. Βάλε βρε και 2-3 χορεύτριες αριστερά και δεξιά και 2-3 χορευτές να γουστάρει ο κόσμος και μιλάω ζωδέ. Ήταν ο Μπαλάφας υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής και υφυπουργός εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης, μου θυμίζει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Το Χαϊκάλι δεν το ξέχασα, τον είπα. Βαλαβάνη, θυμάστε που η μαμά της είχε βγάλει κάτι λεφτά έξω λίγο πριν το Capital, δεν μοιάζεται τίποτα κορό.

δει ποιος πληρώνει το ταξίδι που ξεκίνησε του Αλέξη μας. Όποιος και να είναι, καλή του ώρα. Αυτός είναι πραγματικά μεκίνας του πολιτισμού, μεκίνας των τεχνών. Αυτός είναι πραγματική αιτία, πραγματικός προστάτης της ψυχαγωγίας μας. Ευεργέτης της ψυχαγωγίας μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις σιγά σιγά.

0: Ξεκινάω εγώ. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο, έτσι δεν είναι? Με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το αυτό απλό προσιτό, το φθηνό, το άφθονο, συγγνώμη, απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr / Fiber και δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις. Έλαβε φόρα!
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξο.
4: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
9: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
8: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνασίας. Ουκρανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
10: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, ελληνική κυβέρνηση και Ελλάς η αστυνομία. Έτσι, τώρα πρέπει κάθε φορά να διευκρινίζουμε όταν λέμε η Ελλάς ποιον εννοούμε. Εννοώ τώρα την αστυνομία, όχι την... Το κόμμα του Αλέξη, το συγγνώμη. Η ελληνική κυβέρνηση με κατεβασμένα τα βρακιά μέχρι τους αστραγάλους, παιδιά. Δεν είναι ότι τα έχει κατεβάσει μέχρι τα γόνατα, ώστε να είναι στο ύψος των χεριών να μπορεί να τα τραβήξει γρήγορα πάνω. Είναι κατεβασμένα τα βρακιά της κυβέρνησης μέχρι τους αστραγάλους. Και γιατί το λέω αυτό? Πλέον το τάγμα, τα τάγματα εφόδου, το τάγμα του Ρουβίκονα, βάζει και διαφημίσεις στο Facebook, όπου καλεί με τηλέφωνα τους πολίτες, λέει, χέρι που παίρνει φακελάκι θα κόβεται, καταγγείλεται πανελλαδικά. Και έχει τηλέφωνο, προετοιμάζει τρομοκρατικές δράσεις και τραμπουκισμούς, βάζει τα τηλέφωνα, τους διαφημίζει και η κυβέρνηση τι κάνει? Κατεβάζει τα βρακάκια, τη σκύβει και λέει, έλα Ρουβίκονα, έλα όπως είσαι. Κυριάκο, ρε σήκωσε ρε Κυριάκο λίγο το πάμε, για όνομα του Θεού. Εντάξει, δεν λέμε, ωραίο κορμί, αλλά όχι και έτσι. Εκτός αν έχουν προσληφθεί και επισήμως του Ρουβίκονα, δηλαδή είναι κομμάτι του ελληνικού δημοσίου ο Ρουβίκονας, οπότε είναι μια δημόσια υπηρεσία. Λέει, είναι η επιθεώρηση εργασίας, αλλά υπάρχει και ο Ρουβίκονας και τα δύο είναι στο δημόσιο, όποιο θέλετε παίρνετε. Διαφορετικά, το ότι φτάνει, τα τάγματα εφόδου να βάζουν τα τηλέφωνά τους και να λέει πείτε μου για να πάμε να τραμπουκίσουμε όποιον εσείς γουστάρετε. Γιατί αυτό είναι. Παίρνω τηλέφωνο, λέω τάδε μου ζήτησε φακελάκι. Που δεν υπάρχει ούτε απόδειξη ούτε τέτοιο. Θα πηγαίνει ο Ρουβίκονος, θα τραμπουκίζει, θα το τραβάει βίντεο. Η κυβέρνηση κάτω με κατεβασμένα βρακιά δεν μπορεί να κάνει. Τι να κάνει, πώς να τρέξει με κατεβασμένα βρακιά να τους πιάσεις? Έτσι είναι, με κατεβασμένα βρακιά οι υπουργοί, ο πρωθυπουργός, όλοι. Και κάθονται το Ρουβίκονα και το κοιτάει. Αυτό δεν πρέπει να έχει υπάρξει χώρα που να έχει συμβεί και το λέω για καλό, για να δείξω τη μοναδικότητα της Ελλάδας μας, παιδιά. Σε λίγο θα λένε, θα βγει μια οργάνωση που θα βάζει βόμβες και θα λέει θα βάλουμε τάδε τη βόμβα εκεί. Σε ποιο διαμέρισμα θέλετε να την τοποθετήσουμε? Ή θα βάλουμε βόμβα την επόμενη εβδομάδα. Ψηφίστε που θέλετε να τη βάλουμε. Και θα ψηφίζει κανονικά η κυβέρνηση πάλι με κατεβασμένα βρακιά κάτω, θα περιμένει. Και τα χέρια ψηλά, γιατί δεν είναι μόνο ότι έχει κατεβασμένα τα βρακιά η κυβέρνηση, σηκώνει και ψηλά τα χέρια και φωνάζει είμαι έτοιμη, είμαι έτοιμη. Ξεφτύλα. Και σε αυτή την κυβέρνηση, ρε παιδιά, δεν υπάρχει μισή αντιπολίτευση. Να πεις, ναι, είναι με κατεβασμένα, να και κάποιοι άλλοι με, με σηκωμένα τα παντελόνια τους. Να και κάποιοι άλλοι στους οποίους μπορεί να στραφεί κανείς για να γίνει αυτή η χώρα να μοιάσει λίγο, ρε παιδί μου. Δεν λέει Έλληνες έχει, πόσο κανονική να γίνει, δεν γίνεται. Αλλά λίγο, να μην είναι αυτή η ξεφτύλα. Δηλαδή να μην βγαίνουν και να διαφημίζονται και οι τραμπούκοι και να διαφημίζουν τη δραστηριότητά τους και να βάζουν και τα τηλέφωνά τους φορά παρτίδα. Για να διαφημίσουν εγκληματικές δραστηριότητες, όχι γενικά ότι υπάρχουμε. Η δικαιοσύνη είναι με κατεβασμένα τα βρακιά. Όλοι, εκτός, ξαναλέω, εάν ο Ρουβίκονας είναι δημόσια υπηρεσία. Εκτός αν επιτελεί, είναι συνεννόηση. Υπάρχει μια συνεννόηση. Αυτό είναι άλλο. Αλλάζω εκεί. Εντάξει, το ακούω και αυτό που λένε. Μπορεί. Όχι, ακόμα δεν του έχουν δώσει τετραψήφια. Είναι

0: πάρετε κανένα γιατρό, παίρνετε στο Ρουβίκο να τον καταγγέλλετε και την τραβάει ο γιατρό, γιατί η κυβέρνηση δεν θα πρόκειται να προστατεύσει κανέναν. Η αντιπολίτευση, αυτή κι αν, γιατί η επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλά νεύρα. Πάρα, συνεχώς μέσα στα νεύρα είναι ο Νίκος. Είναι νευριασμένος ο άνθρωπος, δικαιολογημένα. Κάθε άνθρωπος που έχει αναλάβει ένα έργο που είναι πάρα από τις δυνατότητες του θα εκνευρίζεται. Αλλά για να μην εκνευρίζεται, μπορεί να αφήσει τη δουλειά να την κάνει κανένας άλλος που μπορεί. Τώρα, κοιτώντας το Πασόκ, πια δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένας. Αλλά λέμε, μπορεί να βρεθεί. Αν δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται, και στο κάτω-κάτω πόσο χειρότερα να τα πάει από τον Νίκο. Ο οποίος Νίκος αισθάνεται ακόμα πιο άσχημα από προχτές. Βγήκαν οι δημοσκοπήσεις, πάμε τέταρτη. Τρίτη, εκεί που λέγαμε και με μία ψήφο πρώτη, τώρα θα παίξουμε για τρίτη τέταρτη. Και η τεράστια επιτυχία θα είναι να έρθουμε δεύτερη. Αλλά αυτό, παιδιά, οφείλεται στα μηντιακά συμφέροντα, τα οποία με περίσσο θάρρος καταγγέλει ο Νίκος.
1: Πού φαίνονται εξαρτήσεις? Από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς.
2: Δηλαδή,
1: όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν.
0: Αυτά τα συμφέροντα, Νίκο, δεν υπάρχει όνομα. Ο Τάδε. Καρανίκας είπε, ο Μελισανίδης είπε. Ο Μελισανίδης πήρε εφημερίδα για να βάζει πρώτη μούρη τον Τσίπρα. Εσύ, Νίκο, τι λες? Ρε Νίκο, πες τα, ποια συμφέροντα είναι? Ρε Νίκο, πες τα συμφέροντα που καταγγέλεις. Τι, είσαι, θα γίνεις πρωθυπουργός? Δεν έχεις θάρρος να πεις ο Τάδε και ο Τάδε?
1: Έχετε δει πολλά site και εφημερίδες ή ολιγάρχες να αγοράσανε εφημερίδες και κανάλια να στήσουν το Πασόκ? Όχι. Άρα, ο αγώνας που δίνουμε είναι προσκυνιακός. Ο αγώνας που δίνουμε είναι προσκυνιακός, είναι χωρίς εξαρτήσεις.
0: Τον ρωτάει ο Κολοκυδάς, υπάρχει ολιγάρχης που αγόρασε κανάλι? Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, ο Καρανίκας προψές, είπε ο Μελισανίδης πήρε εφημερίδα. Λέω, υπάρχει, τον ρωτάνε, τον παλικαρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο Νίκος. Βρε Νίκο, πρωθυπουργός θα γίνεις και δεν μπορείς να πεις τρία ονόματα που τα καταγγέλεις, τους καταγγέλεις δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους. Εκτός να λες παραμύθια. Ή λες παραμύθια, οπότε δεν πας να καταγγείλεις κάποιον που λες παραμύθια. Ή φοβόμαστε. Άμα φοβόμαστε, ρε Νίκο, θέλουμε να γίνουμε και πρωθυπουργοί, για όνομα του Θεού. Καταγγέλει και άλλα σκάνδαλα ο Νίκος, δεν είναι μόνο αυτά. Τις δημοσκοπήσεις, παραδείγματος χάρη.
1: Είχαμε λοιπόν δύο δημοσκοπήσεις. Η μία δημοσκόπηση δείχνει μισό 100% διαφορά Πασόκ και κύριου το κόμματα Ελλάς. Η άλλη δημοσκόπηση είναι 7-8 μονάδες. Πώς γίνεται σε τις ίδιες μέρες να υπάρχει αυτή η διαφορά? Πώς γίνεται? Ο ένας τρίτος, ο άλλος δεν τα
2: ακούσε.
1: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής νόμης.
0: Να πούμε, Νίκο, ότι κανένας δεν έχει δεύτερο. Έτσι, ή τρίτο ή τέταρτο έχει ένα. Και πραγματικά, μπορεί όντως να συμβαίνει αυτό που λες. Γιατί δεν λες ποιος την κάνει τη χειραγώγηση? Να πεις ο Τάδε είναι ψέματα. Είναι παραμύθι. Είναι παπατζηλίκι αυτό που λέω, ο Τάδε. Γιατί όντως, όταν δύο δημοσκοπήσεις είναι τελείως διαφορετικές, κάποια από τις δύο θα είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Που σημαίνει ότι μπορεί να είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα αυτή που σε δείχνει τρίτο. Και όχι αυτή που σε δείχνει τέταρτο, Νίκο.
1: Δεν υπάρχουν σφαίρες στον τόπο τώρα, τα ακούσατε?
2: Προφανώς όχι.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Αλλά δεν καταγγέλλω κάτι.
1: Ρωτάω. Είδατε πολλά πρωτοσέλιδα? Είδατε πολλά site να χαϊδεύουν και να προωθούν το Πασόκ? Είδατε πολλούς δημοσιογράφους να κάνουν τη νύχτα μέρα?
0: Πόπο γκρίνια, πόπο κλάψα. Βρε, έτσι θα γίνεις πρωθυπουργός? Γκρινιάζοντας και κλαίγοντας? Τι θες να σε λυπηθούμε? Δώσ' του το μωρέ την πρωθυπουργία, μας έχει πρίξει τα σηκώτια. Δώσ' του να σταματήσει να γκρινιάζει. Έτσι, ρε, νομίζεις κερδίζονται οι εκλογές? Ρε Νίκο. Εγώ για να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, λέω, οι υπόλοιποι. Για να έχουμε μια εναλλακτική, Νίκο. Ο οποίος Νίκος, αφού έχει πει για τον Τσίπρα ότι τον στηρίζουν συμφέροντα. Χωρίς να τα πει βέβαια, γιατί είναι κορόιδος, μπορεί αύριο μεθαύριο να θέλει να τον στηρίξουν και εκείνον. Γιατί να κλείνουμε πόρτες, δεν είναι σωστό. Αφού έχει πει ότι έχει εξαρτήσεις. Αφού έχει πει όταν του λένε μπορεί να συνεργαστείς με τον Τσίπρα, δεν λέει. Εγώ θα συνεργαστώ με κάποιον που έχει εξαρτήσεις και τον στηρίζουν τα συμφέροντα. Για όνομα του Θεού, πώς θα γίνει αυτό. Όχι. Του λέει ο λαός θα αποφασίζει.
2: Αν και εφόσον όπως έχετε πει, εσείς είστε πρώτο κόμμα με μία ψήφο σε μία συνεργασία με ένα κόμμα όπως το Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει, κύριε Κολοκυθά. Εγώ αγωνίζομαι για να είμαστε πρώτοι, για να πάρουμε την εντολή και βάσει του προγράμματός μας να οικοδομήσουμε την επόμενη κυβέρνηση.
2: Πρακτικά λοιπόν.
0: Άρα δεν το αποκλείεις, ρε Νίκο, να συνεργαστείς με έναν που έχει εξαρτήσεις και το στηρίζει τα μεγάλα συμφέροντα. Ρε Νίκο! Γιατί το Πασόκ δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι μετά από 7 χρόνια μιας μέτριας κατά γενική ομολογία κυβέρνηση, να γιατί. Τι έβαλε, πάει στον Άριο Πάγο ο Τσίπρας, τι είναι αυτό το άσπρο που φοράει και από κάτω, τι έχει ντυθεί ρε παιδιά. Δεν λέω, ωραίο είναι. Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη. Μεγαλεία. Τέλος πάντων, Τσίπρας εναντίον Νίκου θα είναι μια ωραία μάχη, την οποία θα βγει κερδισμένη το ποδόσφαιρο, παιδιά. Πάνω απ' όλα το ποδόσφαιρο. Και ο Φαντομάς πολύ σωστά, μάνο, φαγώθηκες με τη θέση του Πασόκ. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το φετίχ με πρώτη θέση, δεύτερη θέση, τρίτη θέση. Πού πήγε η χαρά της συμμετοχής δηλαδή.

δεν επεμβαίνει η αστυνομία. Όταν επεμβαίνει, γίνονται επεισόδια που τους κάνει όλους αυτούς οι ήρωες και τους ενισχύει την αντιδραστικότητα. Εντάξει, ας αφήσουμε τους εγκληματίες να αλωνίζουν, γιατί δεν μπορεί να επέμβει η αστυνομία, γιατί τους κάνει ήρωες. Πάνω αυτό είναι το μεγάλο παραμύθι που πουλάνε συνεχώς. Ότι και καλά δεν μπορούμε και δεν. Ας παραιτηθώ, ας πούνε παιδιά, το κλείνουμε το μαγαζί. Δεν μπορούμε να επέμβουμε, διότι τέτοιο. Ρουβίκονας, παραδίδουμε το δημόσιο στο Ρουβίκονα. Έχουν ήδη παραδώσει την επιθεώρηση εργασίας, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουν παραδώσει και άλλες τέτοια. Ας τα παραδώσουν και τα υπόλοιπα να τελειώνουμε. Όποιος δεν μπορεί, λέει δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Όποιος δεν θέλει, λέει δεν θέλω. Θα μου πεις μετά, έχω και μισθά να. Εντάξει, σωστό.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Δημήτρη το Γκολιομιχάλη, να σας πω ότι ανακοινώθηκε και η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Θα γίνει τη Δευτέρα στις 14 του Σεπτεμβρίου και αυτή τη φορά θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λουίζο. Τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα κλείσετε μέσω της ticketmaster.gr για πληροφορίες σχετικά με την συναυλία, τους συντελεστές, παιδιά, ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε σχετικώς στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Και στον Πειραιά που λέτε, έχει και η Ακτή Μιαούλη, πολλή κίνηση προς την πλατεία Ρολογιού και η 34ου Συντάγματος. Τώρα, όσοι είστε στην Κόνωνος και στην Αλυπέδου με σκοπό, με προορισμό την πλατεία Υποδαμίας, θα συναντήσετε καθυστερήσεις, αλλά μην αποθαρρυνθείτε. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που είχαμε λόγω της ομοιριείδους κυλίτσης κτλ. Στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε τις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, τη Σταδίου και την κάθοδο της Αρδιτού. Ο κόμβος των Αμπελοκήπων και το τρίγωνο Φιδιπίδου λόγω εργασιών έχουν πολλή κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς παραδόξως δεν έχει φτιάξει από το πρωί και η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών προς τα έξω έχουν πρόβλημα και μικρές καθυστερήσεις έχουμε στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδελφία.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί. Τι έχουμε μετά? Α, έχουμε μερικούς παρατρεχάμενους του Αλέξη. Θα περάσουμε τέλεια με την Ελλάς. Την Ελλάς την... του Αλέξη, όχι την του Μιχάλη.
2: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις. Έλα με φόρα!
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com. Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Στο Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
13: Τι σημαίνει σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα, σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα Ελβετία.

πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

Παπάροφ είναι νόμιμο να αγοράζει τετρίλια. Δεν τρέπεσαι, ρε. Λοιπόν, από τότε που στον πέταξαν είχε χιούμορ ο Φούιτ, θα πήγαινε στον Άριο Πάγο με αυτοκίνητο που στο Φορτ Παγκάζ θα είχε φορτωμένο ένα ψυγείο. Επειδή λέει ντύθηκε γκαρσόνι. Επειδή είναι τώρα απαράδεκτο αυτό. Θα σερβίρει επανάσταση, γι' αυτό ντύθηκε γκαρσόνι. Γατάκια.

ο Διονύση, η εργαζόμενη στη ζωή Κωνσταντοπούλου που δεν πληρώθηκε, μπορεί να καταγγείλει στο Ρουβίκονα. Ναι, αλλά δεν είναι και τόσο. Πάνε εκεί που του παίρνει, δεν πάνε εκεί που δεν του παίρνει. Είπαμε δημόσιο και εκείνη.

0: Τώρα, κόντολή ο Κυριάκο, εντολή μπορεί να δώσει στην αστυνομία. Ναι, αλλά δεν θα τη δώσει. Εντολή όμως μπορεί να δώσει και ο εισαγγελέας. Υπάρχει και η δικαιοσύνη που μπορεί να επέμβει και να συλλάβει τους ροβίκονες. Μπορεί, θέλει. Έχει την νομοθεσία. Έχει τα εργαλεία η δικαιοσύνη. Εάν τα έχει, τα εργαλεία να επέμβει. Αν δεν τα έχει, κάποιος δεν της τα προσφέρει. Και μια και μιλάμε για δικαιοσύνη, δεν φαντάζομαι κανένας να κάνει κανένας Άριος Πάγος καμία μπούρδα και να μην δεχτεί το Ελλάς. Είναι ό,τι πιο αστείο έχει γίνει. Δεν θα μας στερήσει αυτή τη χαρά, ελπίζω, θέλω να πιστεύω. Το Ελλάς το οποίο ανακαλύψανε κάποιοι το αστέρι της 17 Νοέμβρη, παιδιά. Το οποίο ακούω, λέει, έχει το αστέρι της 17 Νοέμβρη. Και λέω, τι διάολο. Δεν μπορεί να λένε τέτοια παραμύθια τόσο χοντρά. Τελικά μπορεί. Γιατί πήγα και λέω, κάτι δεν θυμάμαι εγώ. Και κοιτάξτε, αν μοιάζει με κάποιο αστέρι, είναι τον Slayer. Δηλαδή, πιο πολύ με πεντάλφα μοιάζει παρά με. Τέλος πάντων. Αλλά. Οπότε θα γελάσουμε από κάθε πλευρά με το Ελλάς και το αστέρι της. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Τι να πρώτο ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε Σαουλίδη. Σαουλίδη, Πασόκος, πήρε μεταγραφή. Τον είχαν οι αναφέρνοι του, πηγαίνει τους καφέδες στο Πασόκ. Οπότε σου λέει, θα πάω στον Αλέξη. Έτσι είστε. Θα πάω στον Αλέξη, μπας και πάρει κανένα πόστο πιο μεγάλο και το αξίζει κατά τη γνώμη μου. Γιατί.
1: Ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας?
2: Θα σας πω ακριβώς το τι δεν θα έχει, γιατί αυτό είναι
1: γιατί
2: το κρίσιμο.
1: Δεν, το τι θα έχει.
2: Δεν θα έχει έναν μισθό ο οποίος δεν θα υπαρκεί για να βγάλεις τις ανάγκες σου, τις μηνιαίες σου ανάγκες. Θα είναι ένας μισθός ο οποίος θα σου επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να φεύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Θα είναι μια σύνταξη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μην σκέφτονται εάν θα βάλουν 50 ευρώ βενζίνη με 2,2 την αμόλυβδη για να πάνε βόλτα τα εγγόνια τους.
0: Άμα δεν έχουν εγγόνια δεν πειράζει. Δηλαδή όσο θέλει ο καθένας. Λέει πόσο θα είναι ο κατώτατος, δεν πάει να πει τόσο. Λέει πόσο θέλεις εσύ να είναι, τόσο θα είναι.
1: 1200, 1300, κατώτατος, ποιος είναι αυτός ο μισθός?
2: Κύριε Παυλόπουλε, σας υπενθυμίζω.
1: Να ρίξετε την αρχή για το που θα βγείτε, δεν μπορείτε. Αυτό δεν μπορείτε να το υποσχεθείτε, δεν είναι στο χέρι σας.
2: Αυτό
1: άρα
2: μπορούμε να υποσχεθούμε.
1: Πρέπει να δώσετε πολλά λεφτά.
2: Ποιος αυτό μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα πατάξουμε την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, ναι.
0: Και τον πόλεμο θα σταματήσουμε. Άκου, λέει ο Παυλόπουλος, λέει, δεν μπορείτε να το υποσχεθείτε. Ρε, αυτοί υποσχόταν θα καταργήσουν τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Θα κολώσουν να πούνε, θα σταματήσουμε την ακριβία και τον πόλεμο. Έλα, Παναγία μου. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων και αύριο πάλι στις 12 εδώ. Καλό μεσημέρι.
3: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε! Έλα να την ανακοινώσεις. Έλα με φόρα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου αλλά και στην κάθοδο της Αρδιτού. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου, κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Χελενικά Ενέργεια, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τις Εύρων ποσοστού 70% από τη Χελενικά Ενέργεια, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογόνων ανθράκων, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είμαστε πάνω από το πρόβλημα. Βλέπουμε πού είναι η τιμή της βενζίνης. Θα πράξουμε ανάλογα με το πρόβλημα και σε συνάρτηση με το τι έχουμε μπροστά μας. Παντός, ο Υπουργός δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξο σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε πριν από λίγο στον Αρειοπάγο Αλέξης Τσίπρας. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσε το επικοινωνιακό επιτελείο της παράταξης, αλλά και η πρώην αντιπρόεδρος του Αρειοπάγου, Μαρία Λεπενιώτη, η οποία έχει δικάσει τα μέλη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε νωρίτερα σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι. Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, συνελήφθη ένας Ελβετός 31 ετών. Η αστυνομία διευκρίνησε ότι τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης φώναξε Αλλάχ Ακμπάρ. Στο κόκκινο βρίσκονται ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση. Στην Ελλάδα είχε επιστρέψει ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε μεταφερθεί για θεραπεία σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στον εγκέφαλο στις 15 Απριλίου. Ο κύριος Μιλωνάκης συνεχίζει τη θεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης στη χώρα μας. Κατηγορούμενος μεταξύ άλλων στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, είναι ένας από τους τρεις συλληφθέντες του χθεσινού περιστατικού με τους πυροβολισμούς σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων. Τα τρία άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στο Κηφισό. Για έξαρση γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Ζητά μεταξύ άλλων να αποδεσμευτεί το νοσοκομείο τουλάχιστον από την επόμενη εφημερία του Σαββάτου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, στο μεταξύ, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά οι νέα περιστατικά, ενώ η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή τη λειτουργία του νοσοκομείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε σήμερα 4 μεγάλες πόλεις της χώρας, τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα. Οι θερμοκρασίες, ασυνήθιστα υψηλές για τα τέλη Μαΐου, αναμένεται να φτάσουν ως και τους 33 βαθμούς στο Τωρίνο, τους 32 στη Φλωρεντία και την Πολώνια και τους 31 στη Ρώμη.
0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr/μπροστά.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5, Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες, θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρεις.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Τώρα όσοι μας ακούτε και μας ακούτε συχνά, ξέρω τι θα πείτε. Δεν τον κερατά τον εκδρομέα. Πάλι από την Τετάρτη την κοπάνισε. Πριν βιαστείτε να τον λιδωρήσετε, πρέπει να σας πω ότι τον έχω στείλει σε αποστολή. Όχι δημοσιογραφική αποστολή, αλλά πολιτική αποστολή. Διότι, όπως είναι γνωστό, έχουμε ανακοινώσει ότι προχωρούμε στην ίδρυση νέου κόμματος. Εγώ, ο Νότης, ο Βουλαρίνος, ο Κολοκυθάς και ο Κούτρας. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βάζουμε και συναδέλφους από άλλα κανάλια και προσωπικότητες ευρύτερης αποδοχής, όπως λένε και γνωσμένο κύρος. Και ο Νότης κάνει την πρώτη περιοδία στην Ευρώπη για να αρχίσουμε να συζητούμε με ευρωπαϊκές δυνάμεις. Εμείς τα κάνουμε όλα πολύ νωρίς. Οι ευρωεκλογές είναι το 2028, αλλά δεν θα κάτσουμε 20 μέρες πριν τις ευρωεκλογές να σας ανακοινώσουμε το όνομα του κόμματος και την ιδιωτική μας διακήρυξη. Μαζεύουμε από τώρα υπογραφές. Όποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτό το ελπιδοφόρο σχήμα μπορεί στο skyradio.gr να δηλώσει συμμετοχή. Το έχετε κάνει ήδη αρκετοί και σας ευχαριστούμε πολύ. Και ο Νότης περιδιαβαίνει την Ευρώπη, με λίγα λόγια, όπως λέμε και στο κόμμα μας, στο οποίο τα συνθήματα τα έχει για πλάκα, εκείνος στο Παρίσι και εγώ στη Στήρα Βρύση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα του Τσίπρα. Πήγα να πω του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχω ξεχάσει ότι ο Τσίπρας δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις μπήκε στο στούντιο και ο Αντώνης Αντζολέτος. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αντώνη.
1: Χαίρετε, γεια σου.
0: Καταρχάς, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο, όταν βγήκε από τον Άριο Πάγο που είχε πάει για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
0: Τώρα εδώ έχω μια απορία. Δεν περιμένω να μου τη λύσεις, Αντώνη. Την εκφράζω δημοσίως. Έχεις δεκάδες χιλιάδες υπογραφές. Γιατί πας μόνο με 300 στον Άριο Πάγο? Έχει πάει Καριστιανού με 650. Ρίξε εκεί κανένα 2.000 από κάτω να δείξεις το ρεύμα σου. Γιατί πας με 300? Να σου πω εγώ γιατί. Τι καταλαβαίνω δηλαδή. Γιατί όσοι έχουν υπογράψει το κόμμα Τσίπρα στο My Ελλάς, αυτή την πλατφόρμα που πας και δηλώνεις συνδρομή, δεν ξέρεις τι καρυδιάς καρύδι είναι. Οπότε υποθέτω ότι από τις δεκάδες χιλιάδες που έχει μαζέψει, αν έχει μαζέψει, δεν ξέρω, έβαλε μόνο τα ονόματα που αναγνωρίζει, γιατί σου λέει από τη φυλάνε όλοι στη γωνία. Μην βάλω κανέναν τύπο ο οποίος στο παρελθόν έχει κάνει κανένα αμάρτημα. Δεν μπορώ να δώσω άλλο.
1: Λογικό, λογικό ακούγεται αυτό που λες.
0: Ναι, γιατί τώρα δεκάδες χιλιάδες και φέρνεις 300.
1: Ναι, δεν
0: σκέφτηκε κάποιος, ρε εσύ πρόεδρε, η Καριστιανού πήγε με 650. Πάμε τουλάχιστον με 1.000. Εμείς να δείξουμε ότι είμαστε κάτι παραπάνω.
1: Πάντως μπορεί να αποδειχθεί το ότι έχει δεκάδες χιλιάδες. Θα δώσουν κάποια νούμερα επίσημα ή να μπει στο site και να το δει. Δεν ξέρω.
0: Μου θυμίζει το 1.000.000 που είχε ψηφίσει στην εκλογή Παπανδρέου, θυμάσαι.
1: Η πρώτη φορά, ναι.
0: Έτσι είδαμε ποτέ.
1: Το κακό με την εκλογή από το λαό του.
0: Τώρα, το δεύτερο που θέλω να πω πριν ξεκινήσω την κουβέντα με τον Αντώνη είναι ότι έχουν σκάσει ήδη κάτι δημοσκοπήσεις που μετρούν τα δύο νέα κόμματα.

0: αυτά, αλλά από εταιρείες οι οποίες είναι, πώς να το πω τώρα, αμφιβόλου ποιότητας. Καταρχάς δεν είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα των δημοσκοπήσεων και υπάρχει ένας ρημάδης νόμος στην Ελλάδα που λέει δεν μπορείς να κάνεις δημοσκοπήσεις αν δεν είσαι πιστοποιημένος, αν δεν σε αναγνωρίζουν οι άλλοι δημοσκόποι.
1: Άρα είναι πολύ νωρίς,
0: όλα αυτά που ακούτε, να τα ακούτε βερεσέ, είναι πράγματι πολύ νωρίς. Οι σοβαρές εταιρείες δημοσκοπήσεων αρχίζουν να μετράνε από σήμερα αύριο. Η δικιά μας, για παράδειγμα, της ΠΑΛΣ, μετράει από σήμερα και θα έχουμε τη δημοσκόπησή μας την Τρίτη, για να έχει μπει ο κόσμος και στην ψυχολογία των δύο νέων κομμάτων και να μετρήσουμε πραγματικά αποτελέσματα, αν θέλουμε να πούμε ότι κάποιος κάνει σοβαρά τη δουλειά του.
1: Ναι, με τον έπιο ενθουσιασμό υπάρχει βέβαια πάλι, έτσι, αλλά θα είναι κακά τα αποτελέσματα.
0: Είναι προφανές ότι ο Τσίπρας θα είναι ψηλά, η Καριστιανού θα είναι ψηλά, αλλά πριν αρχίσουμε να βγάζουμε συμπεράσματα από δημοσκοπήσεις που έτσι κι αλλιώς έχουν μια επισφάλεια, να τα λέμε τα πράγματα πως είναι. Δεν μπορεί να μετράς το κόμμα Τσίπρα την ημέρα που ανακοινώθηκε και το συζητάνε οι πάντες.
1: Ναι.
0: Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι ακούω κάτι ανόητα σενάρια, δυστυχώς, και από κυβερνητικά στελέχη που λέει να δούμε ο Άριος Πάγος θα δεχθεί το όνομα του Τσίπρα ή θα το απορρίψει γιατί λέγεται Ελλάς. Κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς ανόητα. Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να παρέμβει ο Άριος Πάγος και να το κόψει επειδή το ακρονίμιο βγάζει Ελλάς. Μην τρελαθούμε τώρα, δηλαδή. Επειδή μου να του κάνουμε κριτική του Τσίπρα, εγώ του έχω κάνει και θα συνεχίσω να του κάνω σκληρή κριτική, αλλά μην προσπαθείς τώρα να δείξεις την απελπισία σου ελπίζοντας ότι θα βγει ο Άριος Πάγος και θα απορρίψει το όνομα του κόμματος.
1: Και δείχνεις σαν να σε πείραξε το όνομα, τέλος πάντων, στο κάτω-κάτω.
0: Και ότι φοβάσαι.
1: Ναι.
0: Το λέω για τα κυβερνητικά στελέχη, το λέω και ακολουθούν και κάτι δημοσιογράφοι που κάνουν κάτι χθες.
1: Αυτή η συζήτηση δεν ξεκίνησε την Τρίτη βράδυ, δεν ξεκίνησε χθες, ξαφνικά σήμερα.
0: Τώρα γιατί σου λέω, αργούν μερικά πράγματα να πάρουν μπρος. Τώρα, αυτό που το οποίο σε φώναξα και το οποίο με ενδιαφέρει είναι τι θα γίνει με τα δύο αυτά κόμματα, το οποίο το ένα εξελέγει δεύτερο στις προηγούμενες εκλογές και λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με 47 βουλευτές.
0: Με 47 βουλευτές, εκ των οποίων κατέχει σήμερα 24.
1: 24.
0: Και με τη Νέα Αριστερά που, αν θυμάμαι καλά, έχει άλλους 11.
1: 11.
0: Αυτοί όλοι πότε θα αποφασίσουν τι πραγματικά θα κάνουν και πόση σημασία έχει τι θα αποφασίσουν τα όργανα, όταν εγώ τουλάχιστον έχω εντοπίσει 5-6 από τη Νέα Αριστερά και μη σου πω και περισσότερους από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι το δηλώνουν πια ότι είναι έτοιμοι να πάνε στον Τσίπρα.
1: Ναι, σίγουρα από το ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότερο. Κοίταξε, όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, νομίζω εκεί είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί αν όχι αύριο, νομίζω στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τα στελέχη που ανήκουν στην παλιά ομάδα Χτσιόγλου που λέγαμε και στην μετέπειτα ομάδα Χαρίτση, δηλαδή ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Χτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Όλη η ηγετική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
1: Η ηγετική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ο Ζεϊμπέκ Χουσέιν, νομίζω είναι εκεί μέσα στην ομάδα, αυτούς τους πέντε, θα αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
0: Έγινε και μια... θα παραδώσουν την έδρα τους.
1: Η εικόνα που έχω, να το δούμε αυτό, είναι για να εξαρτητοποιήσει.
0: Γιατί αν δεν παραδώσουν την έδρα τους, πάβει να είναι η κοινοβουλευτική αυτή η ομάδα, θα μείνουν με 5-6, άρα διαλύονται και γίνονται όλοι ανεξάρτητοι. Αλλά ο Τσίπρας δεν λέει ότι όποιος θέλει να έρθει σε μένα πρέπει να παραδώσει και την έδρα του.
1: Πρόσεξε, αν παραδώσουν την έδρα τους, η έδρα πάει στον επιλαχών, ο οποίος είναι από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φυσικά.
1: Λογικά, δεν ξέρω αν
0: είναι δρολομπούκι.
1: Ναι, αν τυχαίνει να είναι στη Νέα Αριστερά, αλλά ναι. Ο κανόνας λέει ότι θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Okay.
1: Θα αυξηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάτσε, υπάρχουν κάποιοι που πολιτεύθηκαν με τη Νέα Αριστερά αποχωρώντας από το ΣΥΡΙΖΑ και μετά που δεν βγήκαν βουλευτές ξαναγύρισαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι. Υπάρχουν αυτοί που βγήκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν στη Νέα Αριστερά. Τώρα, αν κάποιος θέλει να παραιτηθεί, ο άλλος επιλαχών θα είναι το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, λογικά.
0: Α, σωστά. Ναι.
1: Λογικά.
0: Ναι, τώρα το κατάλαβα.
1: Εκτός αν είναι από αυτούς που
0: έχουν πάει στη Νέα Αριστερά και σκέφτονται δεν ξαναπάνε και τώρα στην Τσίπρα.
1: Πρέπει να δούμε και τους επιλαχόντες.
0: Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Όχι,
0: τέτοιο μπέρδεμα δεν έχει ξαναγίνει.
1: Όπως επίσης δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Να έχει συγκροτηθεί κοινοβουλευτική ομάδα μετά τις εκλογές και να έχει διαλυθεί κιόλα αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα. Ούτε αυτό το θυμάμαι με τα πολιτευτικά.
0: Ναι, να μπήγαν και να μην προλάβανε να συμμετάσχουν σε εκλογές. Να διαλύθηκαν πριν προλάβουν να πάνε
1: ναι,
0: σε εκλογές.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί.
1: Οπότε εκεί του περιμένουμε. Θέλουν να κάνουν ένα συντονισμό από ό,τι έχω καταλάβει και με άλλα στελέχη, να φύγουν όλοι μαζί. Και θα υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο θα εξηγεί τους λόγους και το χάσμα που υπάρχει με τον Καβγά.
0: Ναι, αλλά θυμωμένο στο τυπικό. Όποιος φύγει για να πει ότι φεύγω για να πάω στον Τσίπρα, πρέπει να παραδώσει και την έδρα του. Δεν είναι ο όρος απαράβατος του Τσίπρα αυτός.
1: Εντάξει, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, σου θυμίζω, προχθές το βράδυ πήγαν στον Τσίπρα. Δηλαδή η Λινού, ο Φερχάτος Γκιούρ που ήταν στη Νέα Αριστερά και ο Γιάννης Σαρακιώτης. Είναι ένα πρώτο βήμα. Ναι. Ένα πρώτο βήμα καλό προφανώς. Δεν ανήκουν σε κάποιο άλλο κόμμα. Ναι. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι κάπου εκεί θα τα βρουν και ίσως υπάρχει και η παρέτηση από ένα σημείο και μετά. Είναι πιο απολευθερωμένοι αυτοί. Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκεί πόσους υπολογίζεις από τους 24 ότι θα φύγουν?
1: Υπολογίζω 15.
0: 15 από τους 24?
1: Ναι.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να μείνει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν νομίζω ότι θα αποχωρήσουν. Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Εκκρεμεί μια κεντρική επιτροπή, όπου ναι, θα γίνει μια κίνηση, θα γίνει
0: στις
1: ένα.
0: Στις 6 Ιουνίου. Στις 6 Ιουνίου.
1: Ναι. Ένα βήμα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο βουλευτές οι οποίοι θεωρούν δεδομένο για τον εαυτό τους ότι θα βρίσκονται στο κόμμα Τσίπρα, είναι ακόμα έτοιμοι να παραδώσουν την έδρα τους. Γνωρίζοντας μάλιστα πως οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να πιστεύουν ότι και ο Τσίπρας θα ρίξει λίγο νερό στο κρασί του. Δηλαδή, αν οι εκλογές πάνε για τον Απρίλιο και φύγουν το Δεκέμβριο και μέχρι τότε κρατούν μια συνεπή στάση σιωπής, ας πούμε, δεν θα γίνουν δεκτοί.
0: Ξέρεις γιατί τα ρωτάω όλα αυτά? Γιατί εγώ, που ως γνωστόν πολιτικά είμαι λίγο διαστραμμένος, βλέπω τα νούμερα και τι βλέπω. Πρόσεξε τώρα. Το Πασόκ έχει 32 βουλευτές. Το άθροισμα των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς είναι 35.
1: Ναι.
0: Και είναι και στη δεξαμενή των ανεξαρτήτων καμιά δεκαριά ορφανή που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. 45. Έτσι και κάνουν όλοι αυτοί μία κίνηση να συγκροτήσουν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα που να λέγεται Ελλάς. Όχι απλώς ξαφνικά ο Τσίπρας θα βρεθεί με κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. Μπορεί να είναι και αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Λοιπόν,
0: να είναι πιο ψηλά από το Πασόκ. Αυτό κι αν δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Ο Τσίπρας δεν θα συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή.
0: Έχει ληφθεί τέτοια απόφαση?
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Γιατί δεν θέλει κοινοβουλευτική ομάδα με ένα πληρωματικό πρόεδρο?
1: Γιατί δεν θέλει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θέλει εκπροσώπηση στη Βουλή σε αυτή την περίοδο. Ενδεχομένως και αυτό που λες. Θέλει να είναι και ο ίδιος επικεφαλής.
0: Παιδί μου, έτσι κι αλλιώς για τις εντυπώσεις θα το κάνει. Ένα μήνα πριν διαλυθεί η Βουλή.
1: Όχι, όχι.
0: Θα διαλυθεί το φθινόπωρο.
1: Ναι, δεν θα γίνει. Κοίταξε, αυτό λύνει τα χέρια πολλών στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Να έρθει ο Σεπτέμβριος, παρετούμε, γεια σας, κόμμα Τσίπρα. Εντάξει, ή και ο Αύγουστο.
0: Αυτό το βάζω στοίχημα ότι θα συμβεί μέσα στον Αύγουστο. Ότι θα μυρίσουν τόσο πολύ. Μα καταρχάς τις πρόορες εκλογές πια τις υποστηρίζουν υπουργοί που λέγανε ότι ο Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τραετία.
1: Ναι.
0: Γιατί βιάστηκαν και σκοτώθηκαν και ο Τσίπρας και η Καριστιανού να τα ανακοινώσουν τα κόμματα? Για να είναι σ' όλα έτσι.
1: Καλά, βέβαια, εννοείται. Ήδη φτιάχνουν ψηφοδέλτια και στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ λέω λοιπόν.
1: Και στο κόμμα Τσίπρα, sorry.
0: Τσίπρας. Ναι, έχουμε μπερδευτεί με το κόμμα Τσίπρα.
1: Στο κόμμα Ελλάς.
0: Λέω ότι ο Τσίπρας προφανώς δεν θέλει μια κοινοβουλευτική ομάδα που πρέπει να ορίσει έναν αναπληρωτή του να μιλάει για λογαριασμό του επειδή δεν είναι στη Βουλή. Αλλά για λόγους εντυπώσεων, πριν διαλυθεί η Βουλή, μπορεί να δούμε ένα κοινοβουλευτικό κίνημα που να αθροίζει δυνάμεις, που να ισοδυναμούν με τις δυνάμεις του κόμματος της εξωματικής.
1: Δεν θα το δεις.
0: Δεν θα το δεις.
1: Αποκλείεται. Είμαι απόλυτος, ναι, είμαι απόλυτος.
0: Τώρα, σου είπα ότι είμαι διαστραμμένος. Θα μου άρεσε να το δω.
1: Γιατί
0: αυτές οι ανακατοσούμες
1: πάνε σε αυτή τη Βουλή, έτσι δεν είναι?
0: Θα μου άρεσε να το δω. Τώρα, πόσο έχουμε? Μισό λεπτό δεν έχουμε. Άστα, τα πούμε αύριο.
1: Α, το πούμε αύριο. Γιατί και οι κεντρικές επιτροπές έχει πολλά. Γιατί και η ενσωμάτωση πώς θα γίνει, δηλαδή πώς ακριβώς το σκέφτονται και αυτοί οι βουλευτές ότι θα πάνε στο. Γιατί
0: δεν ξέρω. Πιστεύουν,
1: ναι.
0: Μα εγώ ψάχνω να βρω βουλευτή να μου μιλήσει. Δεν βγαίνει κανένας.
1: Είναι δύσκολη περίοδος.
0: Ναι, ναι. Λέω ρε παιδιά, κουβεντιάσουμε. Τι φοβάσαι, δημοκρατία έχουμε. Και έχω και ανθρώπους που με εκτιμούν, γιατί οι περισσότεροι στο ΣΥΡΙΖΑ με συγχαίνονται, αλλά το έχω ξεπεράσει.
1: Και το κέρυο που μπορούμε να συζητήσουμε ποιο είναι, ότι φεύγει ένας βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο κόμμα Τσίπρα, στην περιφέρειά του. Ποιο θα το βάλει απέναντι ο Τσίπρας? Του βάλει κανένα γνωστό και καεί.
0: Θέτω πριν φύγει, θα μιλήσει με τον Τσίπρα να μην του βάλει κανένα.
1: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.
0: Όχι, προφανώς δεν υπάρχουν.
1: Άρα, λοιπόν,
0: μα και ο Τσίπρας έχει πρόβλημα. Δηλαδή,
1: μεγάλο.
0: Άμα κατέβει στις εκλογές με τους υπουργούς του ως πρωτοκλασσάτα στελέχη, τους υπουργούς που είχε το 2015, τι καινούριο πρεσβεύει?
1: Θα τους έχει, αλλά θα τους έχει απλώς στο δωμάτιο. Είδες ότι οι εκπρόσωποι τύπου είναι άγνωστοι εντελώς.
0: Ναι. Ναι, προσπαθεί να δείξει μια εικόνα ανανέωση.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη.
1: Yeah, yeah.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω πρώτον ότι έχει κλειδώσει η ημερομηνία για την φθινοπορεινή μας συναυλία, τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο πραγματοποιείται και γίνεται μουσικό γεγονός της χρονιάς. Το ίδιο φιλοδοξούμε να κάνουμε και φέτος. Φέτος η συναυλία μας έχει τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία» και όπως καταλαβαίνετε είναι αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο, στον αξέχαστο Μάνο Λοΐζο. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο θα γίνει η συναυλία μας. Τα εισιτήρια έχει αρχίσει ήδη η προπόλησή τους. Θα μου πείτε τώρα τι μας λες από τώρα. Εγώ σας το λέω, κάντε ό,τι νομίζετε, στο ticketmaster.gr. Έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή αφιλοκερδός Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και είμαι βέβαιος ότι θα προστηθούν και άλλοι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Λοιπόν, κάντε από τώρα τα κουμάντα σας, save the date που λέμε και εμείς στη Μυτιλίνη, 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο. Τώρα, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας ενημερώσω ότι η Nova σας φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο nova.gr.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθες!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Media σενάριο του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
3: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
11: Αγοριού απέναντι.
12: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Το αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμα θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στον κόβο των Αμπελοκήπων. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10 στο Νότιο Ιόνιο κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Χελληνική Ενέργεια, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τις Εύρων ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy για σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογοναθράκων και κίνηση που επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων, έκανε λόγο ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Παρακολουθούμε τις τιμές στην Αβόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, δήλωσε το πρωί στο Sky ο υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη, τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας «απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες». Ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι χθες στην Ηράκλεια Σερών. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε νωρίτερα σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι. Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, συνελήφθη ένας Ελβετός 31 ετών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης φώναξε Αλλάχ Ακμπάρ και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μου στο στούντιο και τον καλωσορίζω με μεγάλη χαρά ο Σταύρος Ιωαννίδης, τον οποίο έχω ξεχάσει πως είναι το πρόσωπό του από κοντά, γιατί από την τηλεόραση τον βλέπαμε κάθε μέρα, ο οποίος, όπως ξέρετε όσοι παρακολουθήσετε έστω και ελάχιστα Sky, βρισκόταν στο Ισραήλ όλη την περίοδο του πολέμου. Πόσες μέρες κάθισες?
1: 82 ημέρες. Καλησπέρα.
0: 82 μέρες.
1: Ναι.
0: Κάποτε υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι αν συμπληρώσεις 60 μέρες στο εξωτερικό, δικαιούσε αφορολόγητο αυτοκίνητο. Το έχεις ψάξει?
1: Σε λίγο νομίζω θα αρχίσω να κοιτάω για ηθαγένεια, διαβατήριο, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι συνεχόμενες.
0: 82 μέρες. Ναι. Και τώρα υποθέτω ότι είσαι με το διαβατήριο στην τσέπη, γιατί δεν έχω καταλάβει τώρα αν έχουμε εκεχηρία ή αν έχουμε τις προκαταρκτικές για να ξαναρχίσουμε πάλι τις επιχειρήσεις.
1: Η αίσθηση είναι ότι αργά ή γρήγορα μπορεί να ξανακαταφέρουν τώρα να έρθουν σε μια συμφωνία. Είναι αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες, είναι αυτό που είχε αποκαλέσει ο πρόεδρος Τραμπ love taps. Είναι τα φιλικά χτυπηματάκια στην πλάτη που λέμε. Έτσι. Αλλά αργά ή γρήγορα η εκτίμηση είναι πως θα υπάρξει άλλος ένας γύρος επιθέσεων, εχθροπραξιών, μπορεί να είναι σε μερικούς μήνες, μπορεί να είναι σε κανένα χρόνο.
0: Εσύ που γνωρίζεις πια καλά την ψυχοσύνθεση αυτού του λαού που λέγεται Ισραήλ, πιστεύεις ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή η ώρα που να έχουμε πραγματική εκεχηρία, πραγματικά ειρήνη στην περιοχή, χωρίς και το ίδιο το Ισραήλ να επιδιώκει τη σύγκρουση?
1: Θα έλεγα ότι αυτό βάσει της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο της ψυχοσύνθεσης των Ισραηλινών, αλλά και των γειτόνων τους και γενικά με τις ισορροπίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, είναι σχεδόν αδύνατο. Διότι ακόμη και αν αυτή τη στιγμή βρεθεί ο τρόπος να υπογράψουν μια συμφωνία οι ΗΠΑ με το Ιράν, που ουσιαστικά θα απαντά σε ένα πρόβλημα που προέκυψε μετά την έναρξη του πολέμου. Δηλαδή πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι Ιρανοί χειρίστηκαν πάρα πολύ έξυπνα τον πόλεμο, δημιούργησαν ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε πριν, έκλεισαν το στενό του Ορμούς και τώρα όλη η ιστορία γίνεται για να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Άρα οι λόγοι που οδήγησαν στον πόλεμο δεν έχουν απαντηθεί ακόμη.
0: Ναι.
1: Άρα όσο υπάρχουν αυτά τα ανοιχτά ζητήματα, είναι σχεδόν αδύνατο να υποθέσει κανείς ότι θα υπάρξει ειρήνη ή θα κλείσει το Μεσανατολικό με όποιον τρόπο μέσα στα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό, ξαναλέω, η εκτίμηση εκεί, στο Ισραήλ, είναι ότι είναι απλώς ένα διάλειμμα για ανασυγκρότηση, και σε κάποιο χρονικό διάστημα, μήνες ή κάποια χρόνια, θα έχουμε ξανά επανάληψη της ίδιας κατάστασης.
0: Επίσης, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, μου είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι ο Νετανιάχου όλη του τη δύναμη την αντλεί λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων. Ότι κάποια στιγμή, αν ηρεμήσει η περιοχή, εκείνος μάλλον θα χάσει την εξουσία. Το έχω καταλάβει σωστά?
1: Ναι, και κινδυνεύει να τη χάσει και υπό αυτό το καθεστώς πια, διότι ο τελευταίος πόλεμος φαίνεται ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον δεν του έκανε καλό. Έχει χάσει ποσοστά, έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος των υποστηρικτών που είναι κυρίως στο Βόρειο Ισραήλ. Η βάση του Νετανιάχου είναι εκεί, είναι στο Βόρειο Ισραήλ. Και οι ενδείξεις, τουλάχιστον δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή, είναι πως του έχουν γυρίσει την πλάτη. Διότι θεωρούν πως δεν έκανε αρκετά απέναντι στη Χεσμπολά. Και γι' αυτό βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, παρόλο που υπάρχει αυτός ο περιορισμός από τους Αμερικανούς στο πού μπορούν να επιχειρούν οι Ισραηλινοί, βλέπουμε ως τελευταίες μέρες χτυπούν με πολύ μεγάλη σφοδρότητα και στην Τύρο και βόρεια του Λιτάνη. Θέλουν να φτάσουν και στη Βηρυτό. Λένε πως έχουν ξανά στο στόχαστρο τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεσμπολά, διότι από εκεί μόνο μπορεί να κερδίσει πόντους αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Και είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Διότι έχουν εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή, έχουν παρουσία μέσα στον Λίβανο, δεν μπορούν να φύγουν από εκεί αν δεν παρουσιάσουν μια νίκη κατά τη Χεσμπολά, και δεν μπορούν να προωθηθούν πιο μέσα διότι τους περιορίζουν οι Αμερικανοί.
0: Τώρα πες μου λίγο πως είναι η ζωή όταν είσαι πολεμικός ανταποκριτής για το Ισραήλ συγκεκριμένα, γιατί κάθε χώρα έχει τις διαφορές της. Ας πούμε, εσύ ήσουν από το πρωί ως το βράδυ στην τηλεόραση, φαντάζομαι κοιμόσουν ελάχιστα, έτρωγες τι? Φαγητό που βρίσκατε, στο ξενοδοχείο.
1: Στο ξενοδοχείο συνήθως ή όπου προλαβαίναμε στο δρόμο να σταματήσουμε κάπου να φάμε, αν βρίσκαμε κάτι ανοιχτό.
0: Ήταν κάτι ανοιχτό.
1: Τις πρώτες μέρες όχι. Δύσκολα. Σε κάποιες συνοικίες, ίσως κυρίως σε αραβικές συνοικίες, ας πούμε, μπορεί να βρίσκαμε κάτι. Αλλά προσπαθούσαμε να τρώμε στο ξενοδοχείο όταν προλαβαίναμε, βέβαια, γιατί εκεί οι κουζίνες έκλειναν νωρίς, το προσωπικό ήταν μειωμένο. Διότι ήταν οι συνθήκες του πολέμου τέτοιες. Το πρόβλημα όμως ήταν ο ύπνος. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό. Γιατί πέρα από τις ώρες που έπρεπε να είμαστε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, να μεταδίδουμε τα νέα, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε επιθέσεις κάθε 40 λεπτά.
0: Αυτό,
1: κάθε μια
0: δεν
1: ώρα.
0: Είναι πάω σπίτι, κοιμάμαι 4 ώρες, 5 αδιατάρακτα.
1: Και
0: μπαμ, μπουμ, πετάγεσαι πάνω.
1: Και σκέψω ότι από την ώρα που παίρναμε μια πρώτη ειδοποίηση πως επίκειται επίθεση, γιατί είχαν ένα σύστημα οι Ισραηλοί και Αμερικανοί με ραντάρ που βλέπανε τις εκτοξεύσεις από το Ιράν και ξέραμε ότι έχουμε 3-4 λεπτά μέχρι να έρθουν οι πύραυλοι στο Ισραήλ. Έπρεπε σε αυτό το χρονικό διάστημα, κοιμόμασταν με τα ρούχα εννοείται, αλλά έπρεπε να σηκωθούμε, να πάρουμε τον εξοπλισμό, να στήσουμε τις κάμερες και να είμαστε
0: έτοιμοι, να περάσει ο πύραυλος.
1: Ναι, ή για κάποια απευθείας σύνδεση ή για να κάνουμε τα πλάνα μας, τα on μας στην τηλεόραση.
0: Και από εκεί που έβγαινες δεν ήταν βέβαιο ότι είσαι ασφαλής. Όχι. Δηλαδή θυμάμαι ένα πύραυλο που έσκασε στα 100 μέτρα πριν από σένα.
1: Ναι.
0: Ζεις και με τον μόνιμο τρόμο ότι μπορεί ένας πύραυλος να έρθει εκεί ακριβώς που είσαι.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα, έρχεται κάποια στιγμή.
0: Αυτό το συνηθίζεις ποτέ?
1: Και ναι και όχι.
0: Ναι, δηλαδή, γιατί εγώ δεν θα το συνηθίζα ποτέ.
1: Στην ιδέα ότι γίνεται πόλεμος και ότι κινδυνεύεις, αλλά κάθε φορά ας πούμε, που βλέπαμε από πάνω από το κεφάλι μας μια αναχέτηση ή τους πυράβλους να περνάνε και να πέφτουν λίγο πιο πίσω στη θάλασσα ή τριγύρω από εκεί στα ξενοδοχεία, πάντα παγώνεις εκεί και λες εντάξει, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Και να είναι ένα ρίσκο που το παίρνεις εν γνώση σου και να μειώνεις όσο μπορείς την έκθεσή σου στον κίνδυνο με διάφορα πρωτόκολλα τέλος πάντων που ακολουθούμε, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσεις ότι μπορεί να γίνει. Είναι κομμάτι της δουλειάς.
0: Τώρα μπορώ να αποκαλύψω και ένα περιστατικό που δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν το είπαμε τότε. Ένα βράδυ μου τηλεφωνούν οι συνάδελφοι εδώ από το Sky και μου λένε χάσαμε τον Ιωαννίδη, δεν απαντά στο τηλέφωνό του. Λέω ωραία, ο οπερατέρ δεν απαντά ούτε ο οπερατέρ. Την πρώτη ώρα δεν ανησυχείς πολύ, γιατί λες ωραία, κάπου τρύπωση να κάνει ένα γύρισμα, κάποια συμφωνία έχει κάνει εκεί με τις τοπικές αρχές, με το στρατό και αυτά. Περνάγανε οι ώρες όμως.
1: Ναι.
0: Και όσο περνάγανε οι ώρες, όλος ο μηχανισμός του Sky, όλοι οι συνάδελφοι έμπαιναν σε ένα καθεστώς πανικού. Δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου, γιατί όπου και αν έχεις πάει δεν σε έχουμε χάσει ποτέ πάνω από 2 ώρες.
1: Ναι,
0: δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Κράτησε αυτό πόσο, 6 ώρες.
1: 7,5 ώρες.
0: 8 ώρες. Φανταστείτε κυρίες και κύριοι τι περάσαμε μια μέρα με ένα σπρί. Ήταν που ήταν άσπρα τα μαλλιά μου, ασπρίσαν ακόμα παραπάνω. Δεν ήξερα πραγματικά τι να κάνω. Τον ψάχναμε και δεν απαντούσε πουθενά. Η λογική έλεγε ότι κάπου είναι εγκλωβισμένος. Αλλά τι, κοιμάσαι ήσυχος με αυτή τη λογική. Και τελικά απάντησες γύρω στα μεσάνυχτα, αν θυμάμαι καλά. Τι είχε συμβεί?
1: Μας είχαν συλλάβει. Είχαμε περάσει αρκετές ώρες σε ένα κρατητήριο, διότι φανήκαμε ύποπτοι σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους περαστικούς από ό,τι κατάλαβα, για κατασκοπία.
0: Δηλαδή πήρε κάποιος περαστικός στις αρχές και είπε τι?
1: 32 φορές τηλέφωνο και είπε ότι κινούμαστε ύποπτα. Θεώρησε ότι ήμασταν σε ένα σημείο, επειδή ήμασταν πάρα πολύ κοντά, η αλήθεια είναι, όταν έπεσε ένας πύραυλος στη Χάιφα, ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Και ήμασταν οι πρώτοι ίσως που φτάσαμε εκεί. Θεώρησε ότι ήμασταν από πριν εκεί.
0: Υπέθεσε ότι γνωρίζαμε το χτύπημα.
1: Ναι, και ότι δίναμε συντεταγμένα.
0: Καλά, και οι αρχές τώρα έναν πολεμικό ανταποκριτή με περγαμηνές που είναι εκεί 80 μέρες.
1: Διαπιστεύσεις, χαρτιά από την κυβέρνηση.
0: Δεν κατάλαβαν τίποτα.
1: Όχι. Μας ακολουθήσανε κανονικά την
0: διαδικασία. Είναι αυτό που λένε, δεν πάει να έχεις χίλια δίκια, άμα πες σε βλάχο αστυνομικό θα σε γράψει.
1: Ήτανε λίγο, η επικοινωνία ήταν προβληματική, δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε στα αγγλικά.
0: Εσείς δεν κινδυνεύσατε κάποια στιγμή μέσα στις 7 ώρες καθόλου. Απλώς λέγατε, παιδιά, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, ναι, γιατί, ναι, θα έχουν.
1: Αλλά όχι, επειδή εκτιμώ, επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι θα λέγαμε στο τηλέφωνο, αν, ακόμη και στα αγγλικά, αν μιλούσαμε, δεν μας έδωσαν
0: ποτέ το τηλέφωνο. Δεν σας έδιναν το δικαίωμα της επικοινωνίας. Και τελικά πώς σας το δώσανε?
1: Μετά από πολλές ώρες, και αφού λοιπόν εσωτερικά έγινε έλεγχος με τις δικές τους αρχές, τις υπηρεσίες πληροφοριών και ούτω καθεξής, διαπίστωσαν ότι όντως είμαστε δημοσιογράφοι και δεν λέμε ψέματα.
0: Είχε κινητοποιηθεί τότε το Υπουργείο Εξωτερικών, είχε πάρει και τον πρέσβη, η κυβέρνηση.
1: Και οι δικές τους υπηρεσίες. Μετά μας κάλεσαν όλοι.
0: Αλλά δεν ξέρανε πού βρίσκεστε για να πάρουν εκεί.
1: Γιατί δεν τους έλεγαν που είμαστε. Μας είχαν εκεί, αλλά δεν καλούσαν οι δικοί τους αστυνομικοί διευθυντές στα κρατόπους
0: τμήματα και μας αναζητούσαν. Και λέγανε μήπως έχεις ένα Έλληνα δημοσιογράφο, και του λέγανε όχι.
1: Και δεν το αποκάλυπταν, όχι.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Είμαστε, ακόμη και γι' αυτό υπάρχει εκπαίδευση για το πώς λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως επίσης στην περίπτωση της απαγωγής, γιατί είχαμε την απαγωγή μιας συναδέλφου, ναι, στο Ιράκ.
0: Ναι.
1: Για όλα αυτά εκπαιδεύεσαι, και γι' αυτό το λέμε και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ότι πρέπει οι συνάδελφοι που πηγαίνουμε όλοι εκεί πέρα να έχουμε μια στοιχειώδη εκπαίδευση για αυτές τις καταστάσεις, για να ξέρεις πώς θα συμπεριφερθείς. Γιατί εμείς, ας πούμε, μπορεί να μην κινδυνεύσαμε εκεί, και προφανώς δεν θα κινδυνεύαμε, αλλά αν, ας πούμε, αντιδρούσαμε πιο επιθετικά, μπορεί να μας άφηναν μετά από 2-3 μέρες να βγούμε έξω μας, να κάνω και διαδικασία, ας πούμε, σύλληψη κτλ.
0: Αυτός ήταν ο αγριότερος πόλεμος που έχεις καλύψει? Ή, ας πούμε, η Ουκρανία ήταν χειρότερη?
1: Έχει άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Είχε άλλες αγριότητες ο ένας και άλλες ο άλλος. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό που βλέπαμε στο Ισραήλ είναι κυρίως τα τυφλά χτυπήματα. Δηλαδή χτυπούσαν, ας πούμε, ρίχναν τους πυράβλους και όπου πάνε.
0: Όπου κάτσε.
1: Ναι, μέσα στις πόλεις, στην επαρχία, παντού, όπου χτυπήσουν. Στην Ουκρανία ήταν άλλο το έργο. Είχες δύο στρατούς οργανωμένους. Επίσης με τρομερή αγριότητα όμως. Να χτυπιούνται. Για τους δημοσιογράφους δεν είναι καλά πουθενά. Υπάρχει αυτή, ξέρεις, η αίσθηση ότι οι δημοσιογράφοι στον Λίβανο, που προφανώς υπήρχαν νεκροί δημοσιογράφοι από τους βομβαρδισμούς, ναι, ή στη Γάζα ή οπουδήποτε, αλλά κινδυνεύουν το ίδιο παντού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι δημοσιογράφοι σε μια εμπόλεμη ζώνη είναι στο απειρόβλητο από τη μια ή από την άλλη πλευρά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να παραμείνεις τουλάχιστον τους θερινούς μήνες, να πάνε όλα καλά. Μην χρειαστεί να ξαναπάς. Τώρα να σου πω ότι εύχομαι να μην χρειαστεί να ξανακαλύψεις πόλεμο και να συνεχίσεις μόνο με τα υπέροχα ντοκιμαντέρ σου. Νομίζω είναι μια ουτοπία. Αλλά
1: πάντα
0: τουλάχιστον να σ' αργήσει. Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, κυρίες και κύριοι, ο πολεμικός μας ανταποκριτής, πήρατε μια γεύση για το πώς είναι η ζωή ενός δημοσιογράφου όταν, για να καλύψει το γεγονός, τα βάζει όλα σε κίνδυνο, χωρίς να μπορεί να κάνει και τα πάντα για να προστατεύσει τον εαυτό του. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω και πάλι ότι η Nova σας φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπείτε στο nova.gr για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Στην Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε
9: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isoma Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Λοιπόν, όσοι παρακολουθήσατε τη χθεσινή μας εκπομπή με τον Νότη, έπαιξα ένα και μοναδικό απόσπασμα από την ομιλία του Τσίπρα προχθές στο Θησείο για να σας πω ότι μερικοί χρησιμοποιούν ορισμένα κλισέ στην πολιτική που δεν ακούγονται και τόσο καλά. Καλά είναι ο πρώτος που το έχει πει. Όταν τον αντιγράφεις δεν γίνεται και τόσο καλό. Αν θυμάστε, έπαιξα ένα απόσπασμα που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, μίλησα με τον Γιάννη τον Υδραυλικό και μου είπε πόσο δύσκολα τα φέρνει, διότι τη δασκάλα η οποία δίνει το νίκη το μισό και δεν της βγαίνει ο μισθός. Κάπου το είχα ξανακούσει αυτό και δεν αναφέρομαι στον Τζόρτσιλ στη γνωστή ταινία που είχε μπει στο μετρό και συνομιλούσε με τους πολίτες για το αν πρέπει να κάνει πόλεμο ή αν πρέπει να παραδοθεί η Μεγάλη Βρετανία. Ο Πέτρος Κυλκυλής που είναι μεγάλο ψαχτήρι το βρήκε και ακούστε τώρα ακριβώς τα ίδια είχε πει ο Παύλος Γερουλάνος το 2024 όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ακούστε τώρα και γελάστε με την ψυχή σας.
13: Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, δεν θα μιλήσω σήμερα με αριθμούς, θα μιλήσω για ανθρώπους. Τους δικούς μας ανθρώπους.
14: Με αυτούς τους ανθρώπους συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.
13: Όπως η Μαριάνθη από την Τούμπα, εργαζόμενη, που απλά δεν βγάζει το μήνα, που δουλεύει όλο και περισσότερο, αλλά τα χρήματα φτάνουν όλο και λιγότερο.
14: Μίλησα με την Κατερίνα με δύο πτυχία που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της.
13: Όπως ο Γιάννης, αγρότης από το Θεσσαλικό κάμπο που τον χτύπησε η πλημμύρα. Και ο Δημήτρης από την ορεινή Κορινθία που τον χτύπησε η Πανόλη και περιμένουν και οι δύο αποζημίωση. Και τους κοροϊδεύουν.
14: Το Στέργιο που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι αλλά και ο τόπος του.
13: Ή τον δάσκαλο που ζει ακόμα στο αυτοκίνητό του διότι δεν έχει λεφτά να πληρώσει τον νίκη που οφείλει να πληρώσει αλλά νιώθει χρέος, το χρέος του λειτουργήματός του απέναντι στην δημόσια δωρεάν παιδεία.
14: Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσεις.
0: Δεν ακούγεται εντελώς γελίο? Απορώ πως δεν το έχει πάρει χαμπάρι ο Βουλαρίνος. Θα το πάρει αύριο, όμως είμαι βέβαιος ότι θα μου το ζητήσει το ηχητικό. Αυτά όλα τα ωραία και γοητευτικά είναι ωραία όταν τα κάνει ο πρώτος. Όταν απλώς ψάχνεις πίσω να δεις τι ωραίο έκαναν οι προηγούμενοι, να το αντιγράψω, να το κάνω κι εγώ, την εποχή της τεχνολογίας και των αρχείων των ηλεκτρονικών είναι πολύ εύκολο να την πατήσεις. Πες αυτό που θες να πεις χωρίς να βάζεις θεατρικά στοιχεία μέσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην πολιτική, όχι μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, για τους περισσότερους από τους πολιτικούς. Άμα θες να πεις κάτι, πες το. Οι συντάξεις είναι χαμηλές, ο μισθός στους εκπαιδευτικούς είναι μικρός, οι νοσηλευτές πρέπει να, και οι γιατροί πρέπει να ανεβούν από εδώ. Πες το. Μια χαρά είναι. Αλλά τώρα, τι νόημα έχουν όλα αυτά? Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα, διότι από την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το πάρτι. Την άλλη εβδομάδα που τα κόμματα που είχαν συνηθίσει να υποδέχονται τις δημοσκοπήσεις με ικανοποίηση και θα δουν τώρα ότι ξαφνικά τα ποσοστά τους αλλάζουν προς το χειρότερο, εκεί να δεις νύχια που θα βγάλουν. Ήδη χθες άκουσα την κυρία Κωνσταντοπούλου να μιλά έξω από τη δίκη που πραγματοποιείται, η δίκη των Τεμπών, ενώ λίγο πριν είχε διαρρεύσει μια δημοσκόπηση που της έδινε ποσοστό 3,7 έναντι 14,1 του κυρίου Τσίπρα και 11,4 της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω, εγώ αυτή τη δημοσκόπηση δεν την εμπιστεύομαι, αλλά μόλις την είδε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ακούστε.
15: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο, κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.
0: Ακόμα στην αρχή είμαστε. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Αλλά και εμείς κλέφτες θα γίνουμε. Κάτι τέτοια περιμένουμε, για να έχουμε κάτι χαριτωμένο να λέμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μα.
16: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
17: Ο Παναθηναϊκός.
16: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
17: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
16: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
17: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
16: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
18: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
19: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
20: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2645-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
21: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: 97,6.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Πάντα έχει την απόδειξη στο τραπέζι.
7: Ακριβώς έτσι, έχουμε φάει και ξύλο για να πάρουμε απόδειξη. Το καλοκαίρι τον γνωρίζετε όλοι. Όσοι πάτε σε κάποιο μαγαζί, σας κυνηγούν από πίσω να σας δώσουν την απόδειξη. Ο Παναγιώτης Παπαγκαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης για το τι γίνεται εκεί έξω. Τι αντιμετωπίζετε εσείς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Αρνητική φυσικά, η λεωφόρος Χιστού, η οποία έχει 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα χωρίς να έχουμε κάποια συγκεκριμένη αιτία. Οπότε, φίλες και φίλοι, εάν και εφόσον σας εξυπηρετεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μικρή Χιστού ή την Ιερά Οδό να βγείτε στο Δαφνί και από εκεί και πέρα είναι πολύ μικρότερη η καθυστέρηση προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η άνοδος Κηφισού επίσης από την περιοχή του Ρέντι προς την μεταμόρφωση ανατμήματα θα σας καθυστερήσει και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολύ πυκνή ροή στον κόμβο των Αμπελοκήπων, αλλά και στις σταδίου Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
7: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, και θα μείνουμε λίγο στα της κυκλοφορίας, όχι απολύτως στα της κυκλοφορίας. Ξέρετε, όλη αυτή η κατάσταση που μας ανέλησε εδώ, μας εξήγησε, μας περιέγραψε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό, προκαλεί πίεση, είναι δύσκολες οι συνθήκες, είναι ο Γολγοθάς οι καθημερινές μετακινήσεις στην Αθήνα πλέον. Ωστόσο, είναι και πολλά τα περιστατικά, έχουν πληθύνει, δεν ξέρω κι αν αυτός είναι ένας από τους λόγους, από νταΐδες που δεν θα διστάσουν να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή σας. Και θέλει μεγάλη προσοχή. Ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, είναι εδώ μαζί μας. Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι. Είχαμε δει με μπλεκτικές αντιπαραθέσεις στον δρόμο, βία επεισόδια, ξυλοδαρμούς. Πλέον φτάσαμε και σε ένοπλο επεισόδιο. Ένας άνδρας 34 ετών, υπήρξε μια διένεξη στον δρόμο στο ύψος της Ηλία Ηλίου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με τη συμπολίτη της Ηλίας Ηλίου. Από εκεί και πέρα πάνω σε αυτή τη διένεξη φαίνεται να προτάσει ένα όπλο συγκεκριμένος άντρας στον οδηγό του άλλου οχήματος με τον οποίο είχε την αντιπαράθεση. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές, έφυγε από το σημείο το συγκεκριμένο άτομο. Υπήρξε μια έρευνα και τελικά εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε με δυσκολία από τους αστυνομικούς κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί φαίνεται και εκεί να αντέδρασε το συγκεκριμένο άτομο και να υπήρχε και με τους αστυνομικούς μια προσπάθεια για να αποφύγει την σύλληψη. Το όπλο τελικά διαπιστώθηκε ήταν ένα πιστόλι κρότου. Του είχε και 11 φυσίγγια εκτός από αυτό το όπλο στο αυτοκίνητο. Εκτός λοιπόν από την δικογραφία και τη σύλληψη που αφορούσε το περιστατικό και την παράβαση του νόμου περί όπλων, υπήρξε και για βία κατά υπαλλήλων, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι φαίνεται ότι και με τους αστυνομικούς δεν ήταν ήρεμος όταν τελικά εντοπίστηκε.
0: Είχε όλο το πακέτο. Και έχει συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Έχει συλληφθεί. Και ξέρεις κάτι, μπορεί να μην προκαλέσει, μας είπε σκρότου, μπορεί να μην προκαλέσει τραυματισμό ένα τέτοιο όπλο, αλλά στη θέα του μπορεί ο οδηγός που δέχεται την επιλή να αντιδράσει σπασμωδικά, δηλαδή να έχουμε τροχαίο εξαιτίας αυτού του γεγονότος που να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς.
9: Φανώς, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι λύση ότι βγάζω ένα όπλο πιστόλι την ώρα που βρίσκομαι στο τιμόνι, στο δρόμο, επειδή κάτι δεν μου άρεσε και κάτι με ενόχλησε.
0: Και εμείς γι' αυτό το αναφέρουμε, επειδή καταλαβαίνω πως πολλοί που μας ακούνε τώρα είναι στην κίνηση, μπορεί να είναι εκνευρισμένοι, αλλά συμβαίνουν αυτά στους δρόμους. Προσοχή θέλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και θα συνεχίσουμε με το νοσοκομείο Αττικών. Εκεί έχουμε αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας, κάτι που έχει προκαλέσει μια ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και στους αρμόδιους του νοσοκομείου. Γίνεται η διερεύνηση των κρούσματων, να βρουν από πού ακριβώς ξεκίνησαν τα κρούσματα και πώς θα τα περιορίσουν. Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι θέτουν και ένα θέμα, γιατί αύριο μεθαύριο το νοσοκομείο θα έχει εφημερία, οπότε λένε οι εργαζόμενοι καλό είναι να βγούμε από αυτήν, τουλάχιστον μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Τούμπα, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί στο Αττικό. Γεια σου, Μέρη.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι πράγματι επικρατεί ανησυχία στο Αττικό νοσοκομείο λόγω της έξαρσης κρούσματων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ 19 και 21 Μαΐου εντοπίζεται το πρώτο κρούσμα στην νευροχειρουργική. Το νοσοκομείο σήμερα ανακοίνωσε 9 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Παρ' όλα αυτά, το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για τουλάχιστον 25 κρούσματα σε υγειονομικούς και άλλα 25 κρούσματα σε ασθενείς και συνοδούς. Παρ' όλα αυτά, οι υγειονομικοί είναι καθησυχαστικοί. Λένε πως δεν τίθεται θέμα καραντίνας. Πρόκειται για έναν ιό που μεταδίδεται με την επαφή και με φυσικά σταγονίδια. Και φυσικά με σταγονίδια. Σύμφωνα τώρα με τους γιατρούς, ένας υγιής άνθρωπος μπορεί να τον καταπολεμήσει εύκολα μόνος του. Η ανησυχία υπάρχει για τους ασθενείς. Πώς καταλαβαίνουμε, σε ένα νοσοκομείο έχει πάρα πολλούς ασθενείς.
0: Έλε, κατά τεκμήριο στο νοσοκομείο κάποιος δεν πάει για να.
10: Για να περάσει καλά, ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο ζητούν να έρθει, όπως είπες και εσύ, η προγραμματισμένη εφημερία του Σαββάτου, έτσι ώστε να μην συνοστίζεται περαιτέρω κόσμος και να μην υπάρξει εξάπλωση, διασπορά του ιού. Ναι. Το Σωματείο μιλά για εκατοντάδες ασθενείς στιβαγμένους σε ράντζα σε διαδρόμους. Ζητούν λοιπόν στελέχωση, απομάκρυνση των ράντζων, απολίμανση των χώρων και η επιδημιολογική έρευνα συνεχίζεται.
0: Έχει εντοπιστεί ο ασθενής, πώς να το πω, μηδέν, δηλαδή το πρώτο κρούσμα εκεί?
10: Φαίνεται πως είναι, όπως είπα, και στην νευροχειρουργική. Είναι
0: νοσηλευτής, γιατρός,

0: τα οποία βγήκαν 9 θετικά. Από τα 9 ήταν 4 ασθενείς και 5 άτομα προσωπικό.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι μιλήσαμε και ψάξαμε, κάποιο άτομο ή ιατρικό ή νοσηλευτικό ή βοηθητικό στην νευροχειρουργική κλινική που είχε κολλήσει καθεντρέλτερα, κολλήσανε και οι υπόλοιποι γιατροί και νοσηλευτές.
2: Και αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα να δούμε αν υπάρχει συνέχεια. Θα περάσουμε λιγάκι να δούμε πώς διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό μετά τις ανακοινώσεις που είχαμε από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και την ίδρυση του κόμματός του, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ΕΛΑΣ. Το αρκτικό λέξο, την ιδρυτική διακήρυξη λοιπόν, κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Μαζί του ήταν στενοί του συνεργάτες, ενώ ήδη έχουμε και τις πρώτες κινήσεις σε επίπεδο οργάνωσης του νέου κόμματος. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας αμέσως μετά την κατάθεση της διακήρυξης στον Άριο Πάγο.
3: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
2: Σιγά σιγά αρχίζουν να βγαίνουν και τα πρώτα πρόσωπα, οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος, εκείνοι που θα στελεχώνουν τα τραπέζια, τα τηλεοπτικά τραπέζια, εκείνοι που θα αναλάβουν και το βάρος της επικοινωνίας, όπως η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Ορίστηκε εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ήταν στον Αντένα, κυρία Κουφονικολάκου.
4: Οι κανόνες είναι σαφείς. Δηλαδή, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη Βουλή σε αυτή τη φάση. Έτσι, δεν μπορεί να δημιουργηθεί από ενενεργεία βουλευτές. Είναι σαφές. Δεν σημαίνει πόρτα. Τιμούμε, σεβόμαστε τη συνεισφορά όλων των στελεχών. Προφανώς. Στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας.
5: Παρ' όλα
4: αυτά, είναι αναγκαίο στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε και το νοώ να αποδείξουμε με κάποιο τρόπο στους πολίτες ότι είμαστε άξιοι εμπιστοσύνης.
2: Έχουμε από την άλλη πλευρά και αντιδράσεις και από την κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ήταν λογικό. Ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, ήταν σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΕ και μάλιστα μεταξύ άλλων σχολίασε και το κομμάτι εκείνο του ονόματος, κάτι που επίσης έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις.
6: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτω το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν. Δεν στέκομαι στο κομμάτι μόνο του ονόματος. Αν για ξέρετε, το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι αν πει το κόμμα Ελλάς, θα πει και την νεολαία του ΕΠΟΝ.
2: Αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης από τον κύριο Πιερακάκη, αντίδραση από την πλευρά του Πασόκ δια του προέδρου του, του κυρίου Ανδρουλάκη, ήταν στο Open.
7: Εσείς δεν είδατε τις αντιγραφές? Εμείς είπαμε κάτι που είδαμε. Όταν κάποιος προσπαθεί να μιμηθεί με κάθε τρόπο έναν άνθρωπο που έχει φύγει τώρα για δεκαετίες από τη ζωή, αντί να δώσει ένα σχέδιο που αφορά την πατρίδα και το μέλλον της, νομίζω ότι η ανακοίνωση του Πασόκ ήταν απολύτως ακριβής. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται.
8: Γιατί
7: θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 15, θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο, διότι πολύ απλά αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και αν μπορούσα να κατηγοριοποιήσω, να χωρίσω σε τρία μέρη το σημερινό ρεπορτάζ του Αντώνη Ατζολέτου στην Καθημερινή, έχει το πρώτο σκέλος, είναι το οργανόγραμμα του νέου κόμματος, κυρίως σε επίπεδο επικοινωνίας. Το δεύτερο, οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και το τρίτο, τα απόνερα που φαίνεται ότι δεν έχουν κουνήσει μόνο τις βάρκες. Κάποιες έχουν τουμπάρει κιόλας στο λιμάνι, στα κόμματα της αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, τις αναταράξεις. Έντονες αναταράξεις, Αντώνη. Αλλά ας αρχίσουμε από το πρώτο. Ακούσαμε πριν από λίγο την κυρία Κουφονικολάκου. Αρχίζουν και βγαίνουν μπροστά τα πρόσωπα που θα σηκώσουν το βάρος επικοινωνίας.
1: Ναι, και είδαμε χτες την κυρία Κουφονικολάκου. Το περιμέναμε, ότι ήταν η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ήταν και εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου. Ακολούθως, τέσσερα νέα πρόσωπα επίσης θα είναι αναπληρωτές εκπρόσωποι. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να μην βάλει κανένα παλιό στέλεχος να εκπροσωπεί το κόμμα.

0: θέλοντας να δείξει την ανανέωση και θέλοντας να δείξει ότι αυτό που είχε πει αρχικά, ότι δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα και θέσεις ρεζερβέ, το εννοεί. Βεβαίως θα δούμε σε ψηφοδέλτια και παλιά στελέχη, αλλά ενδεχομένως και είναι το πιο πιθανό είναι να μην είναι στη βιτρίνα. Κάθε εβδομάδα θα εμπλουτίζεται και το κόμμα, δηλαδή αναμένουμε να δούμε να υπάρχει και μια διοικούσα επιτροπή, ενδεχομένως και ένα πολιτικό γραφείο που θα σχηματιστεί, όργανα τα οποία δεν θα εκλεγούν αυτή τη στιγμή από κάποιο όργανο, δεν προλαβαίνει να κάνει συνέδριο, θα οριστούν και ίσως μετά τις εκλογές, όχι ίσως, σίγουρα θα ακολουθούν οι διαδικασίες ενός κόμματος.
1: Δεν θα έχουμε πριν τις εκλογές, δεν ξέρω εγώ τώρα, μας ακούνε άνθρωποι, δεν θα δουν στη γειτονιά τους κανένα γραφείο που να λέει στην ταμπέλα ελληνική ή αριστερή σε
0: βάρη. Θα δούνε, βεβαίως θα δούνε, αλλά εννοώ για
1: τα όργανα. Θα φτιάχνουν γραφεία δηλαδή σε όλη την.
0: Θα στηθεί ένας μηχανισμός. Βέβαια είναι και οικονομικό το θέμα. Ναι. Πόσο μπορεί να επεκταθεί ένα κόμμα το οποίο δεν έχει και χρηματοδότηση. Αλλά ό,τι μπορεί θα γίνει, εννοούσα εγώ για τα εσωτερικά.
1: Ναι,
0: πόσο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτικό συμβούλιο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αυτά θα σχηματιστούν έτσι χωρίς εκλογικές διαδικασίες.
1: Κεφάλαιο 2. Επόμενες κινήσεις Τσίπρα.
0: Το ένα είναι αυτό, να σχηματίσει σιγά σιγά τα όργανα, τους ανθρώπους που να είναι δίπλα του, πρωινός καφές υπάρχει. Το δεύτερο είναι περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, γιατί τι είδαμε Σπύρο, είδαμε το κομμάτι της Τρίτης το βράδυ, το οποίο είναι το πανηγυρικό. Mm-hmm. Το όνομα, ο ντόρος και όλα αυτά. Αυτά κάποια στιγμή θα σβήσουν. Σήμερα είδαμε το τυπικό κομμάτι, ιδρυτική διακήρυξη, Άριος Πάγος. Μένει η ουσία τώρα, μένει το πρόγραμμα. Μένει να κάνει τα λιράκια, τι καινούριο φέρνει στον κόσμο, τι εννοεί, ποιο είναι το οικονομικό του πρόγραμμα, πόσο διαφοροποιείται σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ της Θεσσαλονίκης του 2014.
1: Όχι παρουσίαση, όχι κάτι σαν την παρουσίαση του βιβλίου. Περιοδία, κανονική.
0: Περιοδία, προεκλογική περιοδία, κανονική. Όπως θα ξεκινήσουν και τα άλλα κόμματα, για να ξεκινήσει και ο Πρωθυπουργός πηγαίνει παντού ανά την Ελλάδα. Περιοδία που ναι, σαφώς εκεί θα στείνονται και οι κατατόπους μηχανισμοί του κόμματος, σίγουρα και μετά την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί θα υπάρχουν εξελίξεις που ενδεχομένως έχουν σχέση και με το κόμμα του
1: ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο σου πήγες εκεί, ήταν το τρίτο θέμα. Τι γίνεται σε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά?
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε την 6η του Ιουνίου που θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα ληφθούν αποφάσεις, γιατί από τη στιγμή που δεν ξέρουμε και χρόνο εκλογών, αν αυτές γίνουν του χρόνου τον Απρίλιο, είναι διαφορετικό από ότι αν γίνουν τον Οκτώβριο. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν πιέσεις προς το Σοκράτη Φάμελο σε ποια τα που βαδίζουμε, γιατί η πλειοψηφία του κόμματος θέλει σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα. Το συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα δεν σημαίνει ότι θα πάρω το ΣΥΡΙΖΑ μαζί μου. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Αυτή η φόρμουλα είναι δύσκολη να βρεθεί. Έχουμε τη Ρένα Δούρου που βγαίνει μπροστά και λέει ότι εσείς που βγαίνετε και λέτε ότι θα πάω στο κόμμα Τσίπρα, παραδώστε την έδρα και πηγαίνετε, σαφώς. Ναι. Και πολλοί δεν τις έχουν δώσει άδικο σε αυτό που λέει. Υπάρχει και ο Πολάκης, ο οποίος είναι στην άποψη ότι με νύχια και με δόντια πρέπει να κρατήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Και στην Νέα Αριστερά?
0: Στην Νέα Αριστερά εκεί νομίζω είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί αναμένεται να γίνει ένας τελευταίος συντονισμός μεταξύ βουλευτών στελεχών. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, πολύ σύντομα θα πάψει να υπάρχει, γιατί τα στελέχη που είναι κοντά στον Αλέξη Χαρίτση, 5-6 βουλευτές, ανάμεσά τους ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Εφη Αξιόγλου, θα φύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα λοιπόν είναι 11 μείον 2 αρκούν για να μην έχει κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Αριστερά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος έτσι διαγράφει το πολιτικό εξωτερικό. Νομίζω είναι ενδεικτικά πάνω σε αυτά που μας είπε ο Αντώνης για τις διεργασίες που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και τι μήνυμα εκπέμπεται από το ΣΥΡΙΖΑ, όσα είπε ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν το πρωί στους Ατέριας στον Sky.
2: Μεσίες δεν έχουμε τη 2026. Αυτό που σίγουρα όμως έχουμε είναι πολιτικές. Το ζήτημα το μεγάλο, το πολιτικά επίδικο για μας, είναι μια αλλαγή πολιτικής. Ο Αλέξο Τσίπρας, ένας άνθρωπος, ο φυσικός ηγέτης του χώρου, ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί κάτι, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον. Αυτό που νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να κάνουμε, αφενός ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει αποφάσεις, και εδώ οφείλω να το πω, περιμένουμε να συγκληθούν τα όργανα.
3: Σε 6 Ιουνίου, δεν είναι?
2: Νομίζω ότι είναι και λίγο αργά. Νομίζω ότι έστω και η 6 Ιουνίου θα αποκρυσταλώσει την κατάσταση.
1: Έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία 24 ώρα οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, από τη Λιβύη συγκεκριμένα, τα κυκλώματα, τα δουλεμπορικά, τα οποία μεταφέρουν μετανάστες προς την Ευρώπη, με πρώτο σταθμό βεβαίως την Ελλάδα, κυρίως από το Σουδάν αλλά και από την Αίγυπτο και άλλες χώρες της Αφρικής. Υπάρχει ένα μεταναστευτικό κύμα το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το λιμενικό σώμα με τη βοήθεια της Frontex. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης είχαμε 202 μετανάστες νότια της Κρήτης, κοντά στη Γάβδο. Για αυτό το κύμα μετανάστευσης είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Πλεύρης, το πρωί στο Sky.
3: Στην Κρήτη το πεντάμινο πέρυσι είχε κλείσει με 4.600 αφίξεις. Σήμερα μέχρι και 27, μέχρι και χτες δηλαδή Μαΐου, είμαστε στις 4.500 αφίξεις. Δηλαδή η Κρήτη παρουσιάζει σταθερότητα με πέρυσι, αλλά πέρυσι ήταν αυξημένες ροές. Βασικό πρόβλημά μας παραμένει η Κρήτη και οι ροές μέσω Λιβύης.
1: Είναι το πρόβλημα, οι ροές μέσω Λιβύης. Και η Μέρη Σκανδάλη, η καθήλυνα αρμόδια. Γεια σου, Μέρη.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι αυξημένες οι ροές και θα σου πω χαρακτηριστικά ότι μόνο από χτες το βράδυ έχουν φτάσει περίπου 300 μετανάστες σε 6 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Κρήτης και της Γάβδου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όσο ο καιρός βελτιώνεται και δεν υπάρχουν συνθήκες δύσκολες, φτάνουν στα παράλια της Κρήτης από τη Λιβύη. Τώρα αυτοί είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες όλοι. Και καταλαβαίνουμε ότι προωθούνται στις δομές της Κρήτης, από εκεί πέρα λοιπόν στις πρόχειρες δομές, και από εκεί έρχονται στην χώρα. Είναι λιγότερη από ότι πέρυσι, σαν ποσοστό που είχαν φτάσει στην Κρήτη. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεχιζόμενες ροές και τους είναι από χθες το βράδυ στη 9 ώρα έχουν φτάσει τουλάχιστον 6 διαφορετικά περιστατικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφέρθηκε και στη νέα διαδικασία που προβλέπεται σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό.
3: Πλέον στα σύνορα θα γίνεται διαχωρισμός σε όσους έχουν πιθανότητα να πάρουν άσυλο και όσους δεν έχουν, και όσοι θεωρούνται ότι δεν έχουν πιθανότητα θα μεταφέρονται σε κλειστές δομές. Εντός 12 εβδομάδων θα εξετάζεται το άσυλό τους. Δεν θα είναι σε καθεστώς ελευθερίας, σαν σε καθεστώς φυλάκισης, και με την απόρριψή τους θα μεταφέρονται πίσω στις χώρες καταγωγής.
1: Και θα μεταφερθούμε τώρα στη Γαστούνη. Εκεί είχαμε εξελίξει μια υπόθεση που τη θυμάστε, φαντάζομαι. Είναι αυτός ο περιπτεράς, ο ιδιοκτήτης περιπτερού, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από μια ομάδα Ρωμά επειδή τόλμησε ο άνθρωπος να αποτρέψει για ακόμη μια φορά την κλοπή στο περιπτερό του. Είχαν πάει Ρωμά να τον κλέψουν. Εκείνος απέτρεψε, κάλεσε και την αστυνομία και εκείνοι του διέλυσαν το περίπτερο και το ξυλοφόρτωσαν. Απογοητεύθηκε. Στη συνέχεια το ξανασκέφτηκε, είπε μήπως ξαναστήσει κάποιο μαγαζί στο χώρο της εστίασης, και μόλις άρχισε να το στείνει εκεί στη Γαστούνη του το έκαψαν. Του το έκαψαν το μαγαζί. Η αστυνομία λοιπόν έκανε έρευνες για τους δράστες και φαίνεται ότι έχει καταλήξει σε κάποιες συλλήψεις. Με αυτό θα ξεκινήσουμε από το... ή μάλλον θα μας περιμένει ο Χρήστος Στρατουλάκος να ακούσουμε τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου τι είχε πει αμέσως μετά τον εμπρισμό του νέου του εγχειρήματος. Μετά δηλαδή που του διέλυσαν το περίπτερο, όταν πήγε να στήσει την επόμενη επιχείρηση.
5: Ήρθα εδώ και είδα σπασμένη τζαμαρία και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Αυτό είδα. Σπάσαν την τζαμαρία από εδώ την πόρτα και πήγανε μέσα. Σε 5 μέρες θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον.
1: Και έχουμε εξελίξει αυτό. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε και ο ιδιοκτήτης τότε που είχε γίνει η επίθεση. Προφανώς οι αστυνομικοί αξιοποίησαν όλο το υλικό το οποίο είχαν συγκεντρώσει. Από την πρώτη στιγμή που είχαμε πει και μαζί ότι έχουν αξιοποιήσει το βιντεολογικό υλικό από κάμερες περιοχής. Όχι μόνο στην Γαστούνη, και έτσι λοιπόν ταυτοποίησαν τα 5 άτομα τα οποία εμπλέκονται πίσω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα, να σου πω ότι από τους 5 Ρωμά οι 3 είναι ανήλικοι, είναι δηλαδή κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Και όπως πληροφορηθήκαμε από την ελληνική αστυνομία, το προηγούμενο βράδυ της επίθεσης, η επίθεση είχε γίνει 5 Μαΐου, είχαν πάει στην περιοχή της Αμαλιάδας σε πρατήριο υγρών καυσίμων, είχαν προμηθευτεί τα μπετόνια και το έκλεκτο υλικό, την βενζίνη. Εν συνεχεία παρακολουθούσαν τον χώρο και το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας, δηλαδή στις 4 έχει γίνει αυτή η διαδικασία, στις 5 το ξημέρωμα, πήγαν οι 4 εξ αυτών, παραβίασαν το κατάστημα, μπήκαν μέσα σε αυτό και με το έφλεκτο υλικό προκάλεσαν την ολοκληρωτική καταστροφή. Να σου πω ότι ο ένας εξ αυτών, και μάλιστα ο ένας εκ των ανηλίκων ήταν αυτός ο οποίος με αυτοκίνητο έκανε βόλτες στην περιοχή, ήταν ο Σιλιαδόρος δηλαδή, για να μην να τους ειδοποιήσει αν υπήρχε κάποια εκτίμηση είτε αστυνομικών είτε ενδεχομένως του ιδιοκτήτη προς την επιχείρηση. Τώρα μετά την εξιχνία της υπόθεσης, αυτό το οποίο μένει είναι να υπάρξει η σύλληψή τους από τις αρχές στην Ηλία.
1: Ναι. Χριστό, επίτρεψε μου, υπάρχει κάποιο περιστατικό, είδα πριν από λίγο τη ζωντανή σύνδεση στο δελτίο ειδήσεων του Sky, της τηλεόρασης, περιστατικό βίας με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
6: Ναι, είναι στην Πάτρα, Σπύρο, το περιστατικό αυτό, να σας πω ότι είχαν εγγελθεί τον Απρίλιο στην αστυνομία. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία που είχε κάνει ένα 14χρονος στις αστυνομικές αρχές, ένας 19χρονος μαζί με άλλα άτομα τον είχαν απαγάγει από την Ινδία της Πάτρας. Ο 14χρονος είναι από την Ινδία, ζει όμως στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Τον μετέφεραν σε άλλη περιοχή της Πάτρας, η πλατεία, όπου εκεί τον χτύπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο με βάση την καταγγελία που έχει γίνει. Και μάλιστα με βάση και το δελτίο τύπου της αστυνομίας, Σπύρο, φαίνεται ότι την ώρα του επεισοδίου οι δράστες προσέβαλαν την υπηκότητα του συγκεκριμένου νεαρού. Υπήρξε η τακτοποίηση του ενός δράστη ηλικίας 19 ετών, έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Πάτρας η δικογραφία, ενώ η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται, γιατί με βάση την καταγγελία σίγουρα εμπλέκονται και άλλα δύο ή τρία άτομα πίσω από αυτή τη συγκεκριμένη.
1: Οι δράστες γνωρίζουμε εθνικότητα, Χρήστο.
6: Είναι Έλληνες.
1: Είναι Έλληνες.
6: Και τουλάχιστον ο 19χρονος είναι Έλληνες.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Χρήστο. Χρήστο Σταυρουλάκου και για αυτό το περιστατικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
7: Συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη!
7: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ. Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
10: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
9: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
10: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
11: Να δω

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Στην Κρήτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Και ερχόμαστε τώρα στις νέες δηλώσεις από την πλευρά της Άγκυρας, διαστόματος του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του κυρίου Γκιούλερ, που για ακόμη μια φορά θέτει θέμα Αιγαίου, θέτει θέμα νησιών. Μάλλον αυτή τη φορά φαίνεται, δηλαδή είναι εμφανές αυτό, αν παρακολουθείτε και τις ανταποκρίσεις αναλύσεις του Μανώλη Κωστίδη, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ένα κλικ πιο πάνω η ένταση των δηλώσεων, όχι μόνο σε επίπεδο έτσι διατύπωσης αλλά και ουσίας. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μόνος μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιασάρ Γκιούλερ ουσιαστικά με τις δηλώσεις του έκανε εξεκάθαρη τη θέση της Τουρκίας, που το τελευταίο διάστημα υπήρχαν διάφορες διαρροές για γκρίζες ζώνες, για οτιδήποτε άλλο, αλλά οι δηλώσεις του που έκανε στην Αδριανούπολη μπροστά σε στρατιωτικούς δίπλα στον ποταμό Εύρο ήταν, δηλαδή όλα αυτά νομίζω έχουν τη σημασία τους.
8: Σωστά.
9: Κατά την ταπεινή μας άποψη είναι όλα μελετημένα. Όταν όμως ο Υπουργός Άμυνας πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίζει και λέει ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι για την Τουρκία τα συμφέροντα και τα δικαιώματά της στη γαλάζια πατρίδα.
8: Ναι. Να ακούσουμε για να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον Μανώλη Κωστίδη τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky.
10: Δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που οι Τούρκοι απειλούν ή που οι Τούρκοι μιλούν για αποστρατιωτικοποιημένα νησιά. Η ένταση την οποία έχουν βάλει
8: είναι που πρέπει
10: να μας προβληματίζει. Και επίσης κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, δεν έχει γίνει μία επικοινωνία, τουλάχιστον που να γνωρίζουμε εμείς, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαμε πράγματι να μάθουμε από πρώτο χέρι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
8: Ακούσατε τον κύριο Φίλη, επιστρέφουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την άποψη.
9: Ναι, άλλη μόνο. Λοιπόν, και λέγα ότι δεν θα παραμείνει αδιάφορη η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Και σας το λέω βήμα-βήμα, γιατί είπε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που έχουν θεμέλια από ιστορικά, νομικά. Τα νομικά ας το σημειώσουμε, γιατί έχετε ένα νομοσχέδιο. Και κατηγόρησε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντελεσμένων, μαξιμαλιστικές απόψεις κτλ. Όμως, έρχεται αμέσως μετά στην ίδια ομιλία του και κατηγορεί την Ελλάδα για στρατιωτικοποίηση των νησιών, σε νησιά που πρέπει να είναι με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Λέει ότι δεν θα μείνει αδιάφορη σε καμία πρωτοβουλία που θα στοχοποιεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ασφάλεια της Τουρκίας και τα νόμιμα δικαιώματά της, καταλήγοντας ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις έχουν την αποφασιστικότητα και δύναμη να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της Τουρκίας. Νομίζω σε αυτό το σημείο θέλει να πει κάτι. Δηλαδή ανεβάζει τους τόνους. Ξεκάθαρα. Τώρα μπορεί να διαβάσουν κάποιοι άλλοι αλλιώς, να πούνε όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί είναι στρατηγική κατανάλωση. Α, όχι. Αυτό δεν ήταν για την στρατηγική κατανάλωση. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε επίσης είναι ότι στην Τουρκία με μεγάλη προσοχή είδαν και τα ρεπορτάζ που διέρευσαν πως ναι, μεν μπορούν να φύγουν οι Patriot, αλλά ότι η Τουρκία θα. Η Ελλάδα θα χτίσει νέες υποδομές στην Κάρπαθο για τη μόνιμη παρουσία μαχητικών στο νησί. Αυτό θεωρείται ότι είναι ένα ακόμα βήμα της Ελλάδος στα νησιά. Δηλαδή ότι ανακοινώνει θα κάνει νέες υποδομές για την υποδοχή μόνιμης παρουσίας μαχητικών στην Κάρπαθο, που κατά την άποψη της Τουρκίας είναι ένα αποστρατηγικοποιημένο νησί, πρέπει να είναι αποστρατηγικοποιημένο, είναι ένα επιπλέον βήμα. Ίσως αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Τουρκία αρχίζει και ανεβάζει ακόμη περισσότερους τόνους. Να θυμίσουμε η παρουσία των Ισραηλινών όπλων, οι Patriots, όλα αυτά νομίζω σιγά σιγά.
8: Οι κινήσεις της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, πρόσφατα στην Κύπρο, μετά τις επιθέσεις από το Χεζμπολάχ, η Φρεγάτα, τα F-16 στην Κύπρο.
9: Και σε Λίμνο και παντού, όλα αυτά δεν δικαιολογούμε την άποψη της Τουρκίας. Λέμε πώς βλέπει η Τουρκία αυτές τις κινήσεις, πώς τις διαβάζει.
8: Ναι.
9: Και νομίζω στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο, δηλαδή ένα προειδοποιητικό μήνυμα, θα έλεγα, για τα επόμενα της βήματα. Και σε αυτό να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες υπήρχαν αερομαχίες στο Αιγαίο. Επίσης, ακόμη και σήμερα η εφημερίδα Τζουμπουρίτ γράφει ότι στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας θα υπάρχουν όροι που θα αμφισβητούν την κυριαρχία ελληνικών νησιών, νησιών και ευρωπαϊκών νησιών. Δηλαδή αυτές οι διαρροές συνεχίζονται.
8: Ναι, και είναι αντιφατικές. Δηλαδή, τη μία έρχονται μηνύματα ότι θα είναι ένα γενικόλογο νομοσχέδιο, την επομένη πάλι επιστρέφουμε στο σενάριο να διατυπώνονται αυτές οι αμφισβητήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Πάντως, ο Γκιουλέρ, επειδή σε άκουγα προσεκτικά πώς ανέλυε το θέμα και πώς τεκμηρίωνε όλη αυτή τη στάση της Άγκυρας, δεν είναι τυχαίο που αρχικά θέτει και θέμα ασφάλειας της Τουρκίας, λέει για μας είναι θέμα ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας, και μετά και θέμα νομιμότητας, δηλαδή επενδύει τις αιτιάζεις αυτές τις διεκδικήσεις και με ένα μανδύα ότι εμείς πρέπει να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και αυτό να κάνουμε άμυνα. Κάτι που είναι νόμιμο απέναντι στο παράνομο.
9: Ακριβώς. Δικαίωμα αυτοάμυνας,
8: ναι.
9: Έχει το οδηγεί.
8: Ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι
9: καλό.
8: Ο Μανώλης Κωστίδης. Βεβαίως, απέναντι σε αυτές τις τουρκικές προκλήσεις, η Αθήνα δεν μένει απαθής. Το αντίθετο, θα έλεγα, και μέσω του Υπουργείου Άμυνας και μέσω του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών, που έχει κάνει σήμερα μια δήλωση με νόημα, ο κύριος Γεραπετρίτης, στέλνει μήνυμα στην Τουρκία, και η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, είναι εδώ μαζί μας. Νομίζω υπάρχει και τοποθέτηση από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
5: Μεσημέρι. Θέλεις να ξεκινήσουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος από την ανακοινισμένη πτέρυγα βραχίας νοσηλείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών τόνισε ότι η Ελλάδα τονίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Με συγχωρείτε, παρά το ότι από την πλευρά της Ανατολής.
8: Θα ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη από την Κύπρο, Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών.
11: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμό. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
8: Λοιπόν, μας έλεγε η Μαρία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς προλάβαμε και ακούσαμε και τον κύριο Γεραπετρίτη για τα περί αναθεωρητισμού, δείχνοντας βεβαίως και προς την πλευρά, όχι μόνο, αλλά και προς την πλευρά της Τουρκίας, Μαρία.
5: Τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι η Ελλάδα τονίζει το μέλλον με αισιοδοξία, παρά το ότι από την πλευρά της Ανατολής, όπως ελέγχθη, υπάρχει πράγματι μια εκπεφρασμένη απειλή, η οποία δεν δικαιολογεί ασάφεια, δεν δικαιολογεί εφησυχασμούς. Δικαιολογεί ιδιαίτερα για τις ένεπλες δυνάμεις μια διαρκή προετοιμασία, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στην Κύπρο τόνισε την ανάγκη για τήρηση σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμό. Ο αναθεωρητισμός πρόσθεσε σε ένα εξαιρετικά εύθερο στο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία. Σημαίνει στην πραγματικότητα, υπογράμμισε, τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου. Ενώ σε σχέση με την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, ξεκαθάρισε ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική 360 μοιρών όπου θα εστιάζει στον κόσμο και ειδικότερα στον παγκόσμιο νότο, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία να αποκτήσει τη δύναμη και την ισχύ που της αρμόζει.
8: Ναι, και είχαμε και χθες τις πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που απαντούσαν και σε αυτές τις προκλητικές δηλώσεις Γκουλέρ.
5: Τονίζοντας ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και όλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσέλευση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις, Σπύρο, που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα.
8: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, η Μαρία Τσελενίκου. Και θα συνεχίσουμε με το θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα σε χώρες της βόρειας δυτικής, κυρίως δυτικής Ευρώπης. Αναφέρομαι σε αυτό το κύμα καύσωνα. Έχουμε αρκετά θύματα από τον κάπου που αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες που δεν υποχωρούν. Μιλάμε για 35-40 βαθμούς Κελσίου που εάν σε εμάς μπορεί να ακούγονται και ως λογικά για ένα κύμα καύσωνα μας τον Ιούλιο και Αύγουστο, το να ζουν οι Βρετανοί σε αυτές τις θερμοκρασίες είναι κάτι αδιανόητο και άλλες χώρες. Η επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του ΣΚΑΙ, Χρύσα Τσίχλη, στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
12: Καλησπέρα σας. Έχουν απορριθμιστεί τελείως, θα λέγαμε, Σπύρο.
8: Και εμείς και η ατμόσφαιρα και όλα, όλος ο κόσμος.
12: Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι στον καύσωνα. Αυτές οι χώρες δεν είναι συνηθισμένες στον καύσωνα.
8: Μας έλεγε, συγγνώμη, σε διακόπτω συνέχεια, ο Γιάννης Χιανοτάκης μας έλεγε χθες, όταν αποκτήσει μας στο Λονδίνο, πως δεν έχουν ούτε καν κλιματιστικά.
12: Δεν έχουν κλιματιστικά.
8: Οπότε, δηλαδή, δεν το διανοούμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα, μεσογειακή χώρα, σε συνθήκες τέτοιες να είμαστε χωρίς κλιματιστικό. Εκεί έχουν τα έχουν
12: για
8: όλα.
12: Το και πολλοί από τις θανάτους που αναφέρονται αποδίδονται σε πνιγμούς.
8: Ναι.
12: Γιατί πέφτουν σε λίμνες, ποτάμια.
8: Προσπαθούν να δροσιστούν.
12: Προσπαθούν να δροσιστούν με οποιοδήποτε τρόπο. Και πολλές φορές
8: έχουμε
12: πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Στο Παρίσι συνεχίζεται η ζέστη. Έχει μετατραπεί η πόλη του φωτός σε φούρνο πραγματικά. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλο πρόβλημα για ντόπιους, για τουρίστες, για τους άστεγους. Είδαμε και μια μεγάλη διαμαρτυρία από ανθρώπους που δεν έχουν σπίτι και ζητούν άμεσα στέγη γιατί δεν μπορούν να αντέξουν σε αυτές τις διαμαρτυρίες. Παρόμοια εικόνα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Φωνικός αποδεικνύεται ο πολύμερος καύσωνα στη Βρετανία. Ανάμεσα σε τουλάχιστον 9 άτομα, κυρίως αφήβους που έχασαν τη ζωή τους, προσθέθηκε ένας ακόμη, ένας 15χρονος, ο οποίος πνίγηκε ενώ επιχείρησε να βουτήξει σε μία λίμνη. Στην Ιταλία, συνθήκες καύσωνα στη Ρώμη, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Συνηθισμένες οι εικόνες, ντόπιοι, τουρίστες, τα συντριβάνια σπέβουν για να δροσιστούν, βρέχοντας τα καπέλα τους. Στη Φραγκφούρτη, Γερμανία, ελάχιστοι κυκλοφορούν στο πολύ συχνά στο συνήθως ιστορικό κέντρο. Ο υδράργυρος, έχει σκαρφαλώσει 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ μπορεί να φαίνεται για εμάς αστείο, αλλά φανταστείτε τώρα Γερμανία, Μάιος, 36 βαθμοί.
8: Αυτό ήθελα να σημειώσω, καθώς έλεγε στα στοιχεία του ρεπορτάζ, ότι είμαστε ακόμα σε Μάιο. Δηλαδή όλα αυτά συμβαίνουν Μάιο. Εντάξει, τέλος Μάιο, αλλά Μάιο.
12: Είναι ακόμα άνοιξη.
8: Ναι, σαφώς.
12: Και στην Ισπανία, ανάλογες εικόνες. Στην Ισπανία περιμένουμε να φτάσουν και σαραντάρια. Να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασία σε κάποιες πόλεις προς το τέλος της εβδομάδας. Θα είναι και με τη βούλα ένας μεσογειακός καύσωνας που θα ζήσει η Ισπανία αυτή τη φορά. Ενώ οι ερευνητές λένε ότι υπάρχει 86% πιθανότητα τα επόμενα 5 χρόνια να σημειωθεί νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί σήμερα το 2024 και 91% πιθανότητα η μέση παγκόσμια θερμοκρασία να υπερβεί τους 1,5 βαθμούς Κελσίου για τουλάχιστον ένα χρόνο μέσα στην επόμενη πενταετία. Βλέπουμε ότι η Δυτική Ευρώπη βράζει μήνα Μάιο. και οι ναι. πολίτες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο. Αν δούμε τώρα κλιματιστικά και στη Γερμανία, τα επόμενα χρόνια θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
8: Και σε καμιά Φιλανδία δούμε να βάζουν πια κλιματιστικά έτσι όπως πάει το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά.
8: Λίσσα, διαφήμιση και επιστροφή.
13: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
14: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
15: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Enoforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
14: Με Enoforce.
15: Και Προσταζάν.
14: Από τη Vogel.
16: Vogel, υγιέινε και φυσικά.
15: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
17: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ναι, έλα Γιώργο.
20: Έλα, λέ.
19: Μ' ακούς?
20: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
20: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
20: Είπε μπαμπά.
19: Όχι.
20: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα.
19: Ναι.
20: Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
22: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Τα

0: από δράση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad Beyond Borders. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Και επιστρέφουμε με τα της οικονομίας και Νίκο Φιλιππίδη. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να συμπιέσουμε λίγο το χρόνο. Θα μας συγχωρέσει ο Νίκος. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Σπύρο, γεια σου.
1: Ξεχωρίζει η είδηση, βεβαίως εσύ έχεις την ατζέντα να μας πεις τα πιο σημαντικά, αλλά νομίζω ότι ξεχωρίζει αυτή το μπάσιμο της Chevron και της Hellenic Energy στον κυπαρισιακό κόλπο.
2: Ναι, εντάξει, είναι σημαντικό γιατί τις προηγούμενες μέρες είχε δημιουργηθεί μια ανησυχία από την αποχώρηση της Mobil και της Hellenic Energy από ένα άλλο κοίτασμα δυτικά της Κρήτης. Και θα έλεγα ότι μάλλον γίνεται μια επανατοποθέτηση γενικά σε πιο όρημα κοιτάσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Έχουν αποφασίσει κοιτάσματα για τα οποία υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, περισσότερες δυσδιάστατες ή τρισδιάστατες έρευνες, προκειμένου να βρεθούμε και πιο κοντά ερευνητική γεώτρηση, στην οποία αυτό είναι και το ζητούμενο. Οπότε σήμερα πράγματι ανακοινώθηκε ότι η Αμερικανική Chevron μπαίνει πιο έτσι βαθιά, διεκδικεί ένα παραπάνω μερίδιο στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και μπαίνει στο μπλοκ 10, περιοχή 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ιωνίου Πελάγου. Θυμίζουμε στο βόρειο Ιόνιο Πέλαγος είναι το πιο όριμο κοίτασμα για το οποίο περιμένουμε στο τέλος του έτους να έχουμε και την πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Άρα συνεχίζουμε, προχωράμε με αμείωτο ενδιαφέρον και κυρίως με αμείωτη τη συμμετοχή των αμερικανικών εταιριών στην προσπάθεια που γίνεται μετά από αρκετές δεκαετίες η χώρα μας να έχει την πρώτη επιτυχή γεώτρηση σε ελληνικό έδαφος.
1: Πάντως αν δεις και το χάρτη, και δεν θέλω να σε βγάλω από τη θεματολογία σου, αλλά επειδή πριν από λίγο συζητούσα με τον Μανώλη Κωστίδη για τις νέες τουρκικές αιτιάσεις, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, τις διεκδικήσεις, τις προκλήσεις, έχει και αυτή, δηλαδή ναι, οικονομική, την οποία μπορείς να την αναλύσεις εσύ το τεχνικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι έχει ισχυρό αποτύπωμα και γεωπολιτικό όλη αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται.
2: Ναι, είναι νότια και δυτική Ελλάδα.
1: Ο γενικά λέω, με αφορμή αυτό, κατάλαβες.
2: Προφανώς, από τη στιγμή που πρώτα απ' όλα η Κύπρος έχει βγάλει φυσικό αέριο. Το Ισραήλ έχει βγάλει φυσικό αέριο. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ μπροστά στο να βρει και να βγάλει φυσικό αέριο. Η μόνη χώρα
1: με
2: η οποία
1: συμμετοχή αμερικανικών δείχνει, κολοσσών, έτσι.
2: Με αμερικανικών κολοσσών, ακριβώς. Η μόνη χώρα που δείχνει να μένει έτσι σχετικά πίσω σε αυτό το κομμάτι και προφανώς αυτό την ενοχλεί, είναι η Τουρκία. Παρά τις προσπάθειες που κάνει να παρεμποδίσει και τις γεωτρήσεις στην Κύπρο και τις γεωτρήσεις στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η λύση γενικώς αυτών των μεγάλων αμερικανικών κολοσσών να συμμετέχουν, νομίζω ότι ήταν η ενδεδειγμένη και είναι και αυτή που αποδίδει περισσότερο, τουλάχιστον μέχρι το στάδιο να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει φυσικό αέριο στα κοιτάσματα
1: Νίκο,
2: που διερευνώνται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
2: Γεια σου, Σπύρο.
1: Καλή συνέχεια. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle μέσα τώρα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Άτυπη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Στο επίκεντρο η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι διαβουλεύσεις με τη Ρωσία. Δημοσιεύματα περί αντικατάστασης του πιο αντιδημοφιλούς καγκελάριου αυξάνουν την πίεση στη Χριστιανική Ένωση. Και έμφαση στη μελέτη των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της ιατρικής και της περίθαλψης ζητάει η Γερμανίδα Υπουργός Υγείας με αφορμή τη σημερινή Διεθνή ημέρα για την υγεία των γυναικών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στη Λεμεσό συναντώνται σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ευρώπης σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης υπογραμμίστηκε η ανάγκη μιας κοινής και ενιαίας στάσης απέναντι στη Ρωσία, ενώ οι Υπουργοί ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν τουλάχιστον στη Ρωσία να υπαγορεύσει ποιος θα εκπροσωπήσει την ευρωπαϊκή πλευρά σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο τραπέζι της Συνόδου και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου εντείνονται οι επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις σε Νότιο Λίβανο. Παραμένουμε στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, με την Άγκυρα να βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές του Ιουλίου. Αν και παραμένει αβέβαιο αν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα δώσει τελικά το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, εξετάζεται το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στο περιθώριο του αγώνα Τουρκίας ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελλο στο Λος Άντζελες.
1: Και από τη Βόνη στον Οφάλιρο, στον Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Είχαμε ένα ευρωπαϊκό τελικό χθες.
5: Το πρώτο τελευταίο, το Σάββατο είναι ο τελικός Champions League. Χθες η Crystal Palace νίκησε τη Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Ακόμη μια αγγλική ομάδα που πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League. Και η Crystal Palace παίρνει απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Europa League για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Θα έχουμε 500 αγγλικές ομάδες του χρόνου. 9 είναι. Σε Champions League θέλεις να πεις Europa?
5: Σε όλα.
1: Εννέα ομάδες. Στο Champions League πώς θα παίζουν?
5: Νομίζω είναι 6. Ή 5 ή 6, θα μου πιάνε σειρά όλοι μας. Ναι, γιατί είναι κατακτούν τρόπαια,
1: ναι.
5: Το πήρε και η Aston Villa. Και επίσης είναι και ο συντελεστής της χώρας που της δίνει το δικαίωμα να βγάλει ακόμη μια ομάδα.
1: Μάλιστα.
5: Οπότε.
1: Crystal Palace.
5: Crystal Palace, ναι, 1-0 την Ράγιο Βαγεκάνο. Έχουμε σήμερα μπάσκετ στις 6 ώρα. Είναι ο πρώτος αγώνας για την ημιτελική φάση του πρωταθλήματος, τον playoff. Στις 6 στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Θα έχει και ευρωπαϊκό χαρακτήρα το παιχνίδι λόγω.
1: Σήμερα είναι σήμερα. Και ο Ολυμπιακός.
5: Ναι, ναι. 6 το ένα, 8 και 4 το άλλο.
1: Μάλιστα. Νομίζω θα στηθεί και μια γιορτή.
5: Θα υπάρχει το τρόπαιο και θα ανέβει και στην οροφή και το λάβαρο της κατάκτησης του μάλιστα. Ευρωπαϊκού. Έχουμε τένις σήμερα, την Σάκαρη και τον Τσιτσιπά. Ο Τσιτσιπάς παίζει απέναντι στον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στην παγκόσμια κατάταξη. Ενώ η Ελληνίδα με την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού η Σάκαρη, νούμερο 182 στην παγκόσμια κατάταξη. Έχουμε και πόλο. Χθες τα κορίτσια του Ολυμπιακού νίξαν στα πέναλτι τη Βουλιαγμένη 15-13, έκαναν το 1-0 στις 3 νίκες στο πρωτάθλημα. Και απόψε στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός για τους άντρες. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός, επίσης και εκεί στις 3 νίκες για να κατακτήσει κάποιος στο πρωτάθλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε και εδώ στο τέλος του σημερινού μαγκαζίνου. Ο Δελτίο Ειδήσεων, Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, παιδιά αλλαγής αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ευχόμαι να είστε καλά.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η Big Win φέρνει νέα
14: νίκες, έξτρα έξτρα λάτσα αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
16: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
17: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
16: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
17: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
14: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
18: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
19: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
18: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο, αλλά και στην άνοδο από Ρέντιο σε Πόλια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, στο λεωφόρο Κηφισίας από Νέο Ψυχικό προς Χαλάνδρη, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Βασιλής Σοφίας προς Βουλή και στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδυτού. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγραφούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν ως και τους 33 βαθμούς στο Τωρίνο, τους 32 στη Φλωρεντία και την Μπολόνια και τους 31 στη Ρώμη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Δευτέρα καταγράφηκε ως η θερμότερη μέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34,8 βαθμούς στο Λονδίνο, ενώ συνήθως τέτοια εποχή η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή προσφέρει στην πλατφόρμα της παράνομα προϊόντα. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ευρωπαϊκούς ελέγχους ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιχνίδια που περιέχουν χημικά τα οποία υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια ασφαλείας και δημιουργούν κίνδυνο ασφυξίας. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε στον Αριοπάγο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, τόνισε σε δηλώσεις του ο κύριος Τσίπρας. Στόχος μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, σημείωσε στις δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, δήλωσε το πρωί στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ο Υπουργός πάντως δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό, έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό το προηγούμενο 24ωρο από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονη μητέρα του ανηλίκου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, ενώ χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και σε 43χρονη διοκτήτρια κατοικίας της περιοχής, μετά από καταγγελίες ότι είχε προχωρήσει σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί αστυνομική επιχείρηση στην Καρδίτσα για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις. Επίθεση με μαχαίρι έγινε νωρίτερα σήμερα σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθη ένας άνδρας 31 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ». Μνημόνιο κατανόησης υπέγραψαν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο CEO της εταιρείας Eleven Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Σε δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με το κράτος. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στην Πέτρου Ράλη στο ύψος του Ρούφ, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα υπό συνθήκες που διερευνώνται. Ο οδηγός διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Συνελήφθη 34χρονος οδηγός που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό έπειτα από διένεξη που είχαν στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Ο οδηγός εντοπίστηκε στη Βασιλή Σοφίας. Κατά την ακινητοποίησή του προέβαλε στεναρή αντίσταση, ωστόσο συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός καταδικάζει τις αποδιδόμενες στο Ιράν επιθέσεις κατά του Κουβέιτ ως κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας. Το Κουβέιτ καταδίκασε και εκείνο τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους, τις οποίες επίσης απέδωσε στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα επίθεση εναντίον Αμερικανικής βάσης σε αντίπεινα για Αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών στο νότιο Ιράν. Το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 21 προκάλεσαν Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ έχει ορίσει νέα ζώνη μαχών, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5, Μποφόρ και Θερμοκρασία θα εκμαθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες, θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Ορίστε, καθίστε.
6: Όχι, ευχαριστώ, δεν είμαι κουρασμένη.
5: Κάτσε σιγά το που σου λέω.
6: Εκεί.
5: Εκεί μου έρθει. Δεν σ' αρέσει.
6: Να την καταδικάσετε, κύριε Πρόεδρε.
5: Σιωπή, είσαστε εσείς.
6: Θύμα της κυρίας. Είμαι κι εγώ οδηγός, κύριε Πρόεδρε.
5: Α, σοφερίνα κι εσείς.
6: Το σκανή κι αυτή. Εμπρός, εμπρός. Ελάτε, καθίστε κι εσείς, καθίστε εδώ.
5: Σιωπή, κατηγορουμένη. Δεν έχεις δικηγόρο.
6: Πώς έχω, τον κύριο Μαραγκάκη. Αλλά έχει πάει εδώ απ' έξω για καφεδάκι. Κι εγώ καφεδάκι έπινα, αλλά το άφησα στη μέση. Προλαβαίνω μια στιγμή να πάω να το κοιτάξω.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλώς ήρθατε εδώ στα παιδιά της αλλαγής.
1: Καλώς ήρθατε, μπράβο, καλώς ήρθατε.
0: Γεια σας.
1: Πολύ καλή επιλογή ακρόασης. Η καλύτερη εκπομπή της Ελλάδας, η καλύτερη εκπομπή των Βαλκανίων, η καλύτερη εκπομπή της Ευρώπης, απλά.
0: Θέλω να στείλω την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας.
1: Σε ποιον να είναι?
0: Σε ένα δίδυμο του Sky, ναι. Το οποίο λόγω υποχρεώσεων εδώ δεν συμπίπτουμε καθόλου για να τα κουτσοπούμε.
1: Ναι, ποιο.
0: Είναι ο κύριος Τούμπος και ο κύριος Μουρούτη. Μου έλεγε ο κύριος Μουρούτης ότι συμμετέχει και στα quiz από το αυτοκίνητο.
1: Εξαίρετη, κύριε.
0: Τους κάλεσα και τους δύο στην εκπομπή.

0: Ακούμε φοβερή προσοχή.
1: Ακούγα προχθές που έλεγε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και αν ξέρει κάποιος εξελίξεις του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, άλλος από το Στούμπο, εντάξει. Συγγνώμη κιόλας. Είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι και πολλά χρόνια σε όλο το χώρο αυτό. Και να λέει εγώ πάντα. Εντάξει, με τον Τσίπρα. Οκ, ο Τσίπρας ήταν πρόεδρος, αλλά εγώ ήμουν σκέτος πάντα. Δηλαδή και θυμάσαι, και θυμάσαι κάποτε το Στούμπο. Ο Στούμπος έλεγε πάντα τη θέση του και την άποψή του. Δεν ήταν από τη γραμμή και τελείωση του κόμματος και ότι μου πούνε.
0: Όχι, γι' αυτό δεν ήταν και αρεστός σε πάρα πολλούς.
1: Ναι, και το Μουρούτι, να ξέρεις, το τηλέφωνο του Μουρούτι το έχω στο κινητό μου.
0: Το θυμάσαι απ' έξω, είμαι σίγουρη.
1: Το θυμάμαι απ' έξω.
0: Αποκλείεται.
1: Μα το Θεό.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Μα το Θεό.
0: Θυμάστε πόσο καιρό έχεις να τον πάρεις τηλέφωνο?
1: Δεν έχω να τον πάρω τηλέφωνο γιατί έχει φύγει από εκεί που ήταν.
0: Ναι.
1: Όταν...
0: Άρα έχετε να μιλήσετε, να πατήσετε αυτόν τον αριθμό πόσο?
1: Κάνα δύο χρόνια, ναι. Όταν όμως έχει. Εγώ τον έπαιρνα κάποτε πολύ συχνά.
0: Okay.
1: Δηλαδή από τα πρώτα μου χρόνια.
0: Κάθε πρωί μιλούσε.
1: Ήταν συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά.
0: Okay.
1: Ναι, από τότε 30 χρόνια έχω το τηλέφωνο του. Από 30 χρόνια μιλάμε με τον Μουρούτη.
0: Σου έχει μείνει ανεξίτηλος ο Μουρούτης.
1: Ναι, εντάξει, όταν ήθελες να πεις κάτι για τον Σαμαρά ήταν ο Μουρούτης. Αυτό, οπότε.
0: Πολύ ωραία διάθεση σήμερα. Θέλω να το ξέρετε.
1: Να ξέρετε έξω. Δηλαδή αυτό που λένε το κύμα καύσωνα δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Δεν θα έρθει στην Ελλάδα το κύμα καύσωνα αυτό. Αλλά έχει πολύ ζέστη.
0: Ναι, εγώ αναρωτιέμαι, επειδή πραγματικά ζούμε αυτό, το ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι έρχονται στην Ελλάδα για να δροσιστούν. Δηλαδή όταν λέμε τα ύστερα του κόσμου, παιδιά, είναι το ένα μετά το άλλο. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι θα κάνει φέτος το καλοκαίρι γενικώς. Δηλαδή ο προβληματισμός που υπάρχει από όλους εμάς τους απλούς ανθρώπους που νιώθουμε ότι κάτι έχει αλλάξει σίγουρα στην ατμόσφαιρα, κάτι έχει αλλάξει στις συνθήκες κλπ. Λέμε ρε παιδί μου, το τρίμηνο Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος του 26, πόση ζέστη μπορεί να έχει, θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι? Έχουμε περάσει καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια που δεν παλεύονταν. Ποιο ήταν το πιο, το προπέρσινο?
1: Όχι, το περσινό, μπράβο, το προπέρσινο.
0: Το προπέρσινο.
1: Ναι. Βλέπω ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι και λένε για θερμότερο
0: δεν
1: καλοκαίρι.
0: Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ότι θυμάμαι, το έχω πει πάρα πολλές φορές γιατί δεν μου έχει ξανασυμβεί.
1: Ναι, τι.
0: Καλοκαίρι. Να μην θέλω να βγω από το σπίτι ούτε το βράδυ λόγω της ζέστης.
1: Ναι,
0: δεν παλευόταν.
1: Αν υποφριζέστη, δεν είναι αυτό να βγω μια βόλτα να πάω στη θάλασσα να δροσιστώ.
0: Και κρατήσει και μέρες πολλές.
1: Δεν δροσίζεσαι.
0: Γίνεται.
1: Δυστυχώς δροσίζεσαι μόνο με σπίτι. Και επειδή οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό έχουν μάθει εδώ στην Ελλάδα που έχουμε τα air condition, με το που έρχεται η πρώτη ζέστη, το πρώτο τριαντάρι, το ανάβεις αμέσως και δροσίζεσαι το σπίτι. Στο εξωτερικό δεν τα έχουν τα air condition. Και τώρα αρχίζουν σιγά σιγά, τελευταία χρόνια και βάζουν κλιματισμό. Και αυτό γενικώς είναι άλλη ζωή τελείως. Ένα 30-35 στο Λονδίνο, σε άλλες χώρες στην Ισπανία που είχε, στην Ιταλία, που πέφτει πάνω σου με υγρασία κτλ. Το νιώθει διαφορετικά.
0: Νιώθει ότι τον Παπακαλούση τον έχει χτυπήσει ήδη ο ήλιος στο κεφάλι.
1: Ο Παπακαλούση όχι.
0: Όχι.
1: Καλός είναι.
0: Όχι ακόμα. Καλός. Δεν βλέπω από χρωματιστή.
1: Έχει κανένα φασαίο κάποιον τώρα στην περίοδο που γνωρίζει?
0: Πολλούς.
1: Έχει κανένα καλό?
0: Πολλούς.
1: Έχεις.
0: Αντί να λες ευχαριστώ που μας έχει πραγματικά ανοίξει τα μάτια. Την Αγγελίνα εσύ μας την είχες πει. Με την άδεια. Όχι, ο Μουρούτης μου έλεγε, άκουσα πρώτη φορά στα παιδιά της αλλαγής την άδεια. Και από τότε έχει γίνει φαν.
1: Α, την άδεια, ναι, με το 50.
0: Αυτό δεν πρέπει, παιδιά, να το βάλουμε τώρα.
1: Το 50.
0: Να το ακούσουμε από πέρυσι.
1: Και ετοίμασε και το ατέλειο μετά.
0: Δεν υπάρχει σήμα, κανένα σήμα. Δεν υπάρχει τίποτα σήμα.
1: Δεν υπάρχουν αδίέξοδα στην εκπομπή αυτή, δεν κατάλαβα.
0: Σήμα ούτε τίποτα.
1: Πρέπει να παίξει σήμα οπωσδήποτε. Τι, δεν ξέρουν τι ακούνε.
0: Η Αγγελίνα λέει κάποια κακιά λέξη. Την οποία την παίζαμε όμως κανονικότητα πέρυσι.
1: Βάζαμε την μετά εμείς.
0: Δηλαδή, άμα έπαιζε πέρυσι, γιατί να μην παίξει και φέτος.
1: Δηλαδή, ας πούμε, σε ένα τραγούδι που το πόθημα μου έρχεται τώρα λαϊκό, το σου το μυαλό, βάζαμε στο μυαλό εμείς, όχι στο άλλο.

0: Ούτε λέγαμε καλή χρονιά. Και έχει περάσει ήδη το πρώτο εξάμηνο, πεντάμηνο του 2026. Ξέρεις... Μου αρέσει που τρέχει τόσο πολύ ο χρόνος.
1: Ξέρεις ότι κάποιοι έχουν φύγει από σήμερα.
0: Σωστά.
1: Ξέρεις ότι κάποιοι έχουν φύγει από σήμερα.
0: Ποιος, δείξω με έναν. Θέλω να τον δω.
1: Έχουν πάρει Παρασκευούλα και θα γυρίσουν Τρίτη.
0: Είναι κάπως υπερβολή αυτό.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, γύρω να το σούμε. Θα γυρίσουν Τρίτη. Τη Δευτέρα την είχαν καμπαρωμένη, οπότε λέω θα πάρει μια Παρασκευούλα να είμαι λίγο χαλαρός.
0: Γιατί συνεχίζει να μας ξεβλαχεύει ο Παπακαλούσης. Ακούστε κύριε Μουρούτη, παρακαλώ. Έχουμε new entry, ναι. Γιατί Αγγελίνα μάθαμε πια και ακολουθούμε και ακούμε.
1: Έχουμε το master των φασέων.
0: Πες μου όνομα, σε παρακαλώ. Πες μου όνομα. Μυρτό Βασιλείου.
1: Ποιο
0: τι
1: τραγωδί
0: να ακούσω όμως.
1: Τι να ακούσουμε.
0: Πες, ποιο να ψάξουμε, να
1: έχει
0: το ακούσουμε εδώ.
2: Το μελό, το μελό.
0: Το μελό.
1: Μάτε.
0: Α, μελό. Ναι. Μελό. Mm-hmm. Μελό. Ωραία, κλείσε αυτό όμως για να μπορέσουμε να βάλουμε το επόμενο.
1: Ναι, να βάλουμε το επόμενο.
0: Δεν γίνεται έτσι. Μυρτό Βασιλείου, μάλιστα. Η οποία είναι εξαιρετικά ταλαντούχα. Ε. Ναι, πες τι. Δεν υπάρχει.
1: Είναι καλή, είναι.
0: Το τραγούδι μελό που ζητάς δεν υπάρχει. Σαλιακάδα ίσως. Να την ακούσουμε.
1: Παιδιά, για να την ακούσουμε.
0: Έτσι θα το πάμε τώρα, δεν γίνεται. Όχι τα άπαντα, ρε παιδί μου. Πόσα τραγούδια να έχει βγάλει η κοπέλα. Έχει βγάλει πολλά. Συνεργάζεστε τώρα. Τώρα τη γνώρισε.
1: Αχ, χθες
0: τη γνώρισε. Και σου έκανε εντύπωση από ό,τι
1: καταλαβαίνω. Σου έκανε εντύπωση και έχει ωραία φωνή.
0: Ωραία. Μυρτό Βασιλείου, λοιπόν.

0: Σταύρο που έχει βάλει ο Τσίπρα χθε.
1: Δεν με έχει κερδίσει.
0: Στην παρουσίαση του Τσίπρα είναι φασέικο για κόμμα, δηλαδή το λέει αλιακάδα να βγαίνει ο πρόεδρο και να λέει εδώ είμαστε.
1: Πώ τη λέει αυτή την ατάκα τώρα, πρέπει να το αφιερώσουμε στο Τσίπρα ένα τραγούδι μου να έχει με θάλασσα. Αυτό που λέει τα καλύτερα ταξίδια δεν τα έχουμε ακόμη ταξιδέψει. Σε αυτέ τι θάλασσε θα ταξιδέψουμε μαζί. Τι να βάλουμε, σκεφτείτε λίγο. Πιθάκι, πηξίδε. Κάπου εκεί μπαίνει και η Ελλάς. Δεν καταλαβαίνω πώ, αλλά τέλο πάντων.
0: Το Τιτανικό να αφιερώσει. Θάλασσα.
1: Πόσες φορές έχετε δει την ταινία?
0: Ποια ταινία?
1: Πόσες φορές?
0: Τανικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε μία εγώ.
1: Τι, καλά, έχεις πρόβλημα. Είναι γνωστό.
0: Ούτε μία την έχω δει. Έχω δει, έχω ξεκινήσει, έχω πάει και σινεμά και δεν την έχω δει. Δεν μου άρεσε, έφυγα.
1: Γιατί?
0: Έφυγα.
1: Όχι, επειδή σε πνεύμα αντιλογίας.
0: Δεν μου άρεσε η ταινία. Όχι, έμεινε η υπόλοιπη παρέα. Εγώ έφυγα από την ταινία. Ναι. Κάθισα έξω και έπινα την πυρίτσα μου.
1: Τι κλάμα έχουμε ρίξει.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό αυτά δεν μ' αρέσουν.
1: Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Δεν είδα την ταινία ποτέ. Προσπάθησα πολλές φορές να κάτσω να τη δω σπίτι σε DVD σε τα λοιπά. Δεν την είδα ποτέ ολόκληρη. Βαριέμαι.
1: Δεν ξέρεις τι χάνεις, Γιάννη.
0: Βαριέμαι.
1: Καθόρισε μια ολόκληρη εποχή ο Τιτανικός.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές οι σκηνές κάτω στα αμπάρια, πάνω στο κατάστρωμα, στην Μπρίμνη, την έψαχνα.
0: Καλό ταξίδι να έχετε, καλές θάλασσες όλοι.

0: Ευτυχώς που έχω τους φίλους μου εδώ στην παρέα, γιατί μέσα ένα άκρη δεν βγάζουμε. Ο φίλος μου αγαπημένος, ρομαντικός, ευαίσθητος, πάνω απ' όλα άνθρωπος. Μην τον βλέπετε ως τον ανταποκριτή. Τον, ο ανταποκριτής. Είναι άνθρωπος. Είναι ο Μανώλης. Ο οποίος μου λέει τώρα εδώ, τη θυμάμαι σαν χθες. Εκεί που τη ζωγράφιζε, παιδιά, γυμνή, θυμάστε. Που τη ζωγράφιζε και εκείνη έλειωνε. Εκείνος έλειωνε. Ορίστε.
1: Ίδια ταινία είναι αυτό.
0: Ναι, έχει τέτοια.
1: Ζωγράφιζε γυμνή.
0: Και μετά ήταν και μέσα στο αυτοκίνητο. Και το αυτοκίνητο
1: είχε θολώσει γιατί κάνανε φασόνονταν.
0: Δεν φασόνονταν μόνο, φαντάζομαι.
1: Αυτό ρε παιδί μου, δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα.
0: Ναι, και μετά έβαζε το χέρι. Τι να σου εξηγώ τώρα, βρε Γιάννη μου.
1: Όλα αυτά σου ήταν
0: κοντά. Μήπως τώρα αποφάσισε να τη δει την ταινία.
1: Ήσου ταινικό και πράγματα μέσα.
0: Ναι, σου λέω. Εσύ τι φανταζόσου.
1: Ο Μανώλης σου αρέσει.
0: Ο Μανώλης τρελαίνει.
1: Σκέφτεται τον Μπαϊρακτάρ, ο Μανώλης σκέφτεται.
0: Όχι. Ο Μανώλης την είχε δει σε δύσκολη φάση.
1: Το πήρε
0: καταλαβαίνω. Αλλά λέει τότε είχαμε Πασόκ και δεν είχε την ταινία.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν.
1: Ναι, δεν.
0: Είσαι Πασόκης.
1: Μα τότε διασκεδάζαμε, δεν βλέπαμε τέτοια πράγματα.

0: Εδώ την είχε βάλει πάνω εκεί και πετούσε. Που την κρατούσε από τα χέρια, παιδιά. Εντάξει.
1: Στο αυτοκίνητο ποτέ δεν έφασε αυτή.
0: Πριν το. Πριν ανέβουν εκεί.
1: Πριν το καράβι.
0: Ναι. Όχι, μέσα στο καράβι.
1: Στο καράβι γνωρίστηκαν.
0: Ναι, στο καράβι ήταν το αυτοκίνητο. Δεν έχει το γκαράζ αυτοκίνητα.
1: Αν είχαν πάει στο γκαράζ το αυτοκίνητο. Ναι. Και δεν ξέρω τι.
0: Μείον ένα, μείον δύο.
1: Αφοβολεύεται.
0: Επίσης, Kate Winslet, τότε μιλάμε για θεά. Λεονάρντο Ντικάπριο.
1: Παιδί.
0: Ας μη συζητήσω, παιδί. Βέβαια, ναι, ο Λίο, νομίζω ότι όσο μεγαλώνει, μας αρέσει και περισσότερο.
1: Ναι, πιο ωραίο.
0: Ναι, συμφωνείτε με αυτό. Θα δείτε το ταινικό.
1: Όχι, δεν κλείσει.
0: Παιδιά, έριχνα κλάμα. Την είδα την ταινία 7 φορές.
1: Υπάρχει αντίστοιχη πορνό.
0: Έχω πάρα πολλά χρόνια τώρα που το σκέφτομαι να τη δω.
1: Υπάρχει αντίστοιχη πορνό ταινία.
0: Δεν ξέρω.
1: Που μοιάζει με το ταινικό.
0: Και αυτή την έχει δει. Πάω στοίχημα.
1: Λίγο.
0: Έχει πλοίο κι αυτή.
1: Όχι, αλλά σε την καράβη.

0: Και την είδα την πρώτη φορά, είχα πλαντάξει. Mm. Με ποια ταινία μου συνέβη αυτό? Α, τώρα με το... Αχ, πείτε παιδιά, με ποια ταινία που έκλαιγα με μαύρο δάκρυ και σας το έλεγα.
1: Α, αυτή με τη Μάργκο Ρόμπι.
0: Με τη Μάργκο Ρόμπι τώρα. Η τελευταία. Ανεμοδαρμένα ύψη. Yeah. Μιλάμε κλάμα, κλάμα τώρα, όχι αστεία.
1: Μάργκο Ρόμπι, όντως και εγώ κλαίω.
0: Γιατί?
1: Γιατί κλαίω. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Πολλά σχόλια για το Τιτανικό. Θα τα διαβάσουμε σε πολύ λίγο. Γιατί θα πάμε σε διάλειμμα, λέει η κυρία Σταματίδη, Τζέιλα Καρδιά. Ναι,
0: παιδάκι μου, ποιο γκαράζ, τι λε, τον Blue Star γυρίστηκε ο Τιτανικό. Παιδιά, πού ήταν το αυτοκίνητο που γίνονταν όλα αυτά? Ελάτε τώρα.
1: Τώρα κάπου θα σώθει.
0: Επίση, ξέρει πώ λέγεται η ταινία η άλλη που είπε ότι έχει δει?
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να την πω.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται?
1: Υπάρχει και κάτι, μια άλλη παραλλαγή.
0: Α, μην το πεις όμως.
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό. Ναι. Σε ανικό τελειώνει, τα έχετε δει περισσότερο από ό,τι βλέπω.
0: Ο Γιώργος λέει τον άφησε να πνιγεί τσέπο στο διαμάντι και να δώσει την εγγόνη να φτιάξει τη ζωή του, το πέταξε στον ωκεανό.
1: Και μετά λέει ο Ζέιν, ήταν κακός, ο Μπιλ Ζέιν που έπαιζε εκεί. Λοιπόν, διάλειμμα θέλει, κυρία Σταματή, επιστρέφουμε τα υπόλοιπα σχόλιά σας. Έχετε για ρομαντισμό εδώ πέρα, είστε όλοι. Άρα, πάμε στα Honda Center. Tom Ford θα βρείτε εκεί πέρα καλλιτικά σε προσφορά έως 35%. Μόνο στα Honda Center.
2: Ουδής ασφαλέστερος εχθρός από τον Ευεργετήρα Χάριστο.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Station.

0: Ακρόπολης. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο του Χυφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην άνοδο από Ρέντιο σε Πόλια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Βασιλής Σοφίας προς Βουλή και καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιχνίδια. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Αρεοπάγο Αλέξης Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση στην Καρδίτσα για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις. Επίθεση με μαχαίρι έγινε νωρίτερα σήμερα σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Όπως ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία, συνελήφθη ένας άνδρας 31 ετών, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες φώναζε Αλλάχ Ακμπάρ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι το μεσημέρι, αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
3: Κύριε Δημόσια Κατηγορία, να προχωρήσουμε. Γιατί κατηγορείται η κυρία?
4: Έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, σχεδόν με 100 χιλιόμετρα και...
3: 100 χιλιόμετρα, ωραία, μπράβο. Έτσι το έχουμε. Καβαλάμε τη ρόδα, πατάμε γκάζι και όποιον πάρει ο χάρος.
5: Όχι, παρντών, δεν είμαι εγώ από αυτές, κύριε πρόεδρε. Εγώ είμαι ήσυχη γυναίκα. Εγώ κάθομαι σπιτάκι μου και φροντίζω τα παιδάκια μου. Όχι, παιδιά δεν έχω ακόμα, αλλά φτιάχνω ωραίο στιφάδο, κύριε πρόεδρε. Μούρλια. Να τρώτε και να γλύφτε τα δαχτυλά σας, που λένε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχω ένα μήνυμα το οποίο είναι για τη Χριστίνα, για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται, γιατί μιλάμε για την Γεια σου Χριστίνα μας.
1: Γεια σας, καλώς, τι κάνετε.
0: Για τον ευρωπαϊκό καύσωνα, αυτό που ρωτάνε περισσότεροι, θα μας πει η Χριστίνα. Λέει, σας το έγραψα και νομίζω και προχθές ότι εδώ στο Μόναχο με τους 30 βαθμούς, μας λέει ο Βυσσαρίωνας, ο φίλος μας, ο Καλαφάς, τα πράγματα είναι αρκετά αποπληκτικά και χωρίς κλιματισμό. Είναι σαν τις πολυκατοικίες, για να καταλάβουμε εμείς οι Έλληνες, σαν τις πολυκατοικίες του 90, λέει, που την πάλευαν μόνο με κάτι ανεμιστήρες κακιάς ώρας.
1: Ή που κοιμόντουσαν στον μπαλκόνι.
0: Μπράβο.
2: Ναι, αλλά τότε και κοιμόντουσαν στον μπαλκόνι και ήταν αλλιώς η, πώς τη λένε.
1: Καμία σχέση.
2: Καμία, η ατμόσφαιρα γενικότερα ήταν αλλιώς.
0: Είχε όντως δροσιά το βράδυ, δηλαδή.
2: Είχε όντως. Έτσι, μπράβο, και δεν είχε και όλη αυτή τη. Να σε φάνε στον ύπνο σου έξω, ναι, στον μπαλκόνι.
1: Διάλεγε πλευρά στο κρεβάτι, πώς θα κοιμηθεί, δηλαδή πού θα είναι το κεφάλι σου για να κοιμηθεί, αναλόγως με το που, από πού είναι η
0: μπαλκονόπορτα.
1: Αλλά δρόσιζε τότε.
2: Ξέρεις πώς είναι όλες αυτές οι ευρωπαϊκές πόλεις που δεν έχουν τέτοιο, που δεν έχουν κλιματισμό και τέτοια πράγματα. Και που αυτό βγήκα στον Παύλο το Τζίμα το πρωί και είπα έτσι δύο λόγια για το, ναι, καύσωνα τη Ευρώπη κτλ.
0: Τη Ευρώπη ξαναλέμε.
2: Ναι,
0: δεν έρχεται εδώ κανένα καύσωνα.
2: Ναι.
0: Ηρεμία.
2: Ηρεμία. Ναι. Αύριο θα πέσει η θερμοκρασία, αύριο και μετά.
0: Ωραία, πέσει.
2: Έτσι. Θα πέσει. Γιατί
1: είναι
2: τώρα
1: Ευρώπη,
2: μου λένε, εδώ σε εμά, παιδί μου. Λοιπόν, και αυτό. Θυμόσαστε τον καύσωνα που είχαν πεθάνει κάμποση, ναι, και ήταν τότε δεν υπήρχαν ούτε κλιματιστικά ούτε τίποτα και ήταν μερικά σπίτια που είχαν μόνο κλιματιστικά. Κάπως έτσι είναι η Ευρώπη τώρα. Δηλαδή πρέπει να προτιμήσουμε. Και τώρα βέβαια εμείς έχουμε βάλει, όλοι έχουμε κλιματιστικά.
0: Έχουμε όλοι, έχουμε πέντε κλιματιστικά σε κάποιο σπίτι.
1: Ποιος θα μας το έλεγε ότι θα έρχονται εδώ οι Άγγλοι και οι Γάλλοι για να δροσίζουν.
2: Για να λοιπόν, επομένως πρέπει όλη η Ευρώπη να προσαρμοστεί, γιατί η κλιματική κρίση, ένα που κάνει είναι ότι φέρνει πιο πολλά και πιο έντονα επεισόδια, οτιδήποτε είναι αυτά. Καύσωνας είναι, βροχές είναι, άνεμοι είναι, οτιδήποτε. Όλα τα μετεωρολογικά φαινόμενα αρχίζουν και γίνονται και πιο συχνά και πιο επικίνδυνα.
1: Με μεγαλύτερη ένταση.
2: Και με μεγαλύτερη ένταση, ναι, και με μεγαλύτερη συχνότητα. Άρα λοιπόν πρέπει όλη η Ευρώπη να προετοιμάζεται και εμείς βεβαίως, αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα από εκεί και πέρα τώρα η περιοχή της Μεγάλης Βρετανίας έχει αρχίσει και υποχωρεί η θερμοκρασία ήδη από εκεί. Μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχει έρθει στα ίσα της τελείως. Η Γαλλία θα είναι λίγο καλύτερα από Κυριακή Δευτέρα, αλλά θα έχει ζέστη ακόμα. Όσον αφορά την Ισπανία, παιδιά, αυτοί θα συνεχίσουν τα σαραντάρια όλη την άλλη εβδομάδα.
1: Τι λες, ρε
2: Χριστίνα. Δηλαδή είναι, ναι, είναι άλλο
1: θα
2: πράγμα.
1: Θα κλείσουν δηλαδή δύο εβδομάδες έτσι.
2: Αυτοί θα κλείσουν δύο εβδομάδες έτσι. Οι υπόλοιποι θα είναι λίγο καλύτερα, οι Βρετανοί θα τελειώσουν.
1: Τώρα την Ισπανία έχει γράψει τέσσερα δηλαδή μπροστά.
2: Έχει γράψει τέσσερα, αν δεν κάνω λάθος, έχει γράψει και θα γράψει κι άλλα. Τώρα, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αυτός ο θόλος που λυσάξαν όλοι, που δεν νομίζω.
1: Κατσαρόλα ήταν το καλύτερο που διάβασα.
2: Αυτό.
1: Που συγκρατεί τη θερμότητα.
2: Τέλεια, εξαιρετικά. Ανάποδη κατσαρόλα.
1: Μια κατσαρόλα που είναι από πάνω, ναι, και, έχει και συγκρατεί όλες αυτές τις θερμές μάζες.
2: Μια γυάλα, ρε παιδιά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι. Ένας καύσωνας δεν σημαίνει ότι έχει από πάνω του και ένα θόλο, θερμικό θόλο. Ένας θερμικός θόλος όμως έχει οπωσδήποτε από κάτω του ένα καύσωνα. Αυτό ίσχυε τώρα για τη Δυτική Ευρώπη και πράγματι και είχε και διάρκεια και όλο αυτό το πράγμα. Αυτό όμως και τι γίνεται, οι αέριες μάζες που είναι μέσα εκεί δεν επικοινωνούν με τις εξωτερικές. Γι' αυτό και εγκλωβίζονται. Δηλαδή ο θόλος, αυτή η γυάλα, κρατάει μέσα τις θερμές αέριες μάζες και δεν τις αφήνει.
1: Δεν εκτονώνεται.
2: Δεν εκτονώνεται, δεν επικοινωνούν. Τώρα όμως αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει. Έχει εκτονωθεί. Έχουν αρχίσει αυτές τις θερμές αέριες μάζες και κινούνται ανατολικότερα, όχι με την ίδια ένταση όμως, ούτε και με την ίδια διάρκεια. Όμως παρόλα αυτά η Γερμανία, η Αυστρία έχουν και αυτές τριαντάρια τώρα. Τα τριαντάρια μπορεί για μας να μην είναι καύσωνας και να είναι το φυσιολογικό.
0: Πόσο παραπάνω είναι για τη Γερμανία?
2: Δεν ξέρω να σου πω ακριβώς, αλλά είναι.
0: Είναι σίγουρα 10 βαθμούς παραπάνω.
2: Σίγουρα είναι. Μπορεί να μην είναι 10, να είναι 6-7, ξέρω εγώ, αλλά είναι. Για αυτούς είναι καύσωνας. Γιατί δεν είναι μαθημένοι, γιατί δεν έχουν τέτοιου είδους θερμοκρασίες.
1: Είναι όπως νιώθουμε εμείς το σαραντάρι δηλαδή.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς έτσι. Γιατί εμείς είμαστε και Ιταλοί το ίδιο, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά. Οπότε.
1: Η υγρασία εκεί είναι πολύ μεγαλύτερη.
2: Νομίζω είναι ανάλογα με την εποχή είναι. Είναι μεγαλύτερη.
1: Αυτό επιβαρύνει ακόμη
2: περισσότερο. Βέβαια, προφανώς. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά επιβαρύνει και η υγρασία γενικά. Άρα λοιπόν λέμε ότι και εδώ στην, αύριο και μεθαύριο εδώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση λίγο. Θα ενισχυθούν και βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο, όχι παραπάνω, μέχρι 6. Άρα λοιπόν κάνει έτσι σαν λίγο μελτεμάκι αυτό το αυριανό και του Σαββάτου. Επομένως δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά του 27 με 29 βαθμούς. Που είναι το κανονικό για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Από 1η Ιουνίου, από τη Δευτέρα έχουμε 1η Ιουνίου. Οπότε μπαίνουμε στα τριαντάρια πια οπωσδήποτε. Η θερμοκρασία μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα είναι γύρω στους 30 με 32 βαθμούς γενικότερα.
1: Α, μπαίνει ωραία καλοκαιρινά, μπαίνει δηλαδή Ιουνίου.
2: Ακριβώς καλοκαιρινά, και θα δούμε, επειδή κυκλοφορεί πολύ ότι στο τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχουμε καύσωνα, ας έχουμε 35 και θα δούμε.
1: Οκ. Okay.
2: Δεν είμαι σίγουρη ούτε γι' αυτό.
1: Οι πιο ζεστές μέρες μέχρι τώρα.
2: Ζέστη
1: έτσι.
2: Πια. Ναι. Δηλαδή στο τέλος της εβδομάδας θα έχει αρκετή ζέστη.
1: Εμένα μου αρέσει που ο Ιούνιος μπαίνει έτσι. Δεν μου αρέσει, όχι, δεν μ' αρέσει αν έχουμε 35 άρια τώρα από τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού.
2: Όχι, που δεν θα αν είναι πρόβλημα. Θα κρατήσει 2 μέρες.
1: Okay.
2: Όχι παραπάνω. Okay. Έτσι. Okay. Αν είναι. Και δεν θα είναι και θερμικό στόλο. Μην ξανακούω τέτοια πάλι.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ.
1: Να σου πω πάντως, επειδή βλέπουμε στην. Τώρα περιέγραφε πάρα πολύ ωραία, γιατί μέσα όλα αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Από σένα τα μαθαίνουμε. Τα ακραία φαινόμενα και τις ακραίες συμπεριφορές τέλος πάντων του καιρού. Εδώ ας πούμε, εκεί έχουν πάρα πολύ ζέστη για τα δικά τους δεδομένα τώρα.
2: Ναι.
1: Εδώ εμείς πάρα πολύ κρύο. Αντίστοιχα, δεν μπορείς να πεις ότι
2: δεν έχουμε
1: ζήσει.
2: Εμάς είναι πιο normal τα πράγματα, πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Ναι. Ναι. Και επίσης και το άλλο που άκουσα, γιατί το άκουσα και αυτό, είναι ότι οφείλεται όλη αυτή η ζέστη και όλο αυτό το πράγμα της Δυτικής Ευρώπης οφείλεται στο Ελνίνιο. Όχι παιδιά, δεν οφείλονται όλα όπου να είναι.
0: Ποιο είναι το Ελνίνιο? Αυτό το φαινόμενο.
2: Τώρα θα κάτσω να πω και
0: για το φαινόμενο Ελνίνιο τότε.
2: Ναι, τώρα έχουμε πει.
0: Αυτό το... λέμε τότε, από τότε.
2: Όχι τώρα, το Ελνίνιο τώρα, αυτό που θα γίνει τώρα και που θα αφορά τον κόλπο και τις περιοχές εκεί του κόλπου του Μεξικού και όλη εκείνη την περιοχή. Από το φθινόπωρο και μετά όμως. Τώρα θα κορυφωθεί. Δεν είναι απαραίτητο θα με επηρεάσει.
1: Το Ελνίνιο είναι ένα κλιματικό φαινόμενο, ε. Τι είναι αυτό?
2: Είναι ένα κλιματικό φαινόμενο, εξαπανέκαθεν.
0: Αυτή η ζέστη είναι μια ζέστη που μας ήρθε από την Αφρική.
2: Αυτή μας ήρθε εντελώς
0: από απλά από την Αφρική.
2: Ναι.
0: Όλες οι ζέστες περισσότερο από την Αφρική έρχονται. Δεν έρχονται από τη Σουηδία. Στην Νορβηγία, λογικό είναι, ναι.
2: Μακάρι να έρχονται να πούμε.
0: Αλλά δεν ζέστη. Μα ήρθε μια ζέστη από την Αφρική, ρε.
1: Λοιπόν, overall, επειδή φεύγει πολλοί κόσμος και ήδη κάποιοι έχουν φύγει από σήμερα, το τριήμερο θα είμαστε εσεί.
2: Θα είμαστε μια χαρά. Θα εξακολουθήσουν οι απογευματινές βόρειες και τώρα στα ορεινά τη, κυρίως τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ στην Αττική, μόνο μια μικρή πιθανότητα αύριο το πρωί να έχει μια βροχούλα. Το ιδιαίτερο. Δηλαδή, εγώ δεν το βλέπω καν, αλλά είπα να μην τη διαφοροποιηθώ πολύ από την ΕΜΗ.
1: Okay.
2: Που τη δίνει, το δίνει σαν βροχή.
1: Τα νησάκια μας.
2: Και λέω, τα νησάκια μια χαρά, τέλεια. Ένα ποριαδάκι. Και οι δυτικές Κυκλάδες θα είναι γύρω στο πεντάρι. Οι ανατολικές, αύριο και μεθαύριο. Οι ανατολικές Κυκλάδες θα είναι πενταροεξάρι αύριο και το Σάββατο.
1: Τίποτα τρομερό.
2: Η Δευτέρα δε, 2-3 μποφόρ.
1: Σοβαρά, που θα επιστρέψουν και περισσότεροι. Ψιγά μην επιστρέψουν τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα βραδάκι.
1: Τρίτη.
2: Βραδάκι.
0: Δευτέρα βραδάκι.
1: Όσοι έχουν πάρει.
0: Μια μέρα έχουν, δεν έχουν όλοι.
1: Ποιος φίλος είπες ότι πήρε άδεια και έφυγε σήμερα?
0: Κάποιοι φεύγουν από σήμερα. Γιατί έχουν πάρει την Παρασκευούλα. Αλλά Δευτέρα βραδάκι, κανονικά Δευτέρα, τα καταστήματα πρέπει να είναι ανοιχτά και τα λοιπά.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όχι μόνο εμείς δεν παίρνουμε μία έξτρα μέρα να κολλήσουμε με τρίμερο, δεν φεύγουμε ούτε κατά τη διάρκεια του τρίμερου. Δηλαδή Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Κανονικά.
0: Το παιδί άκουσε, είπε.
1: Ναι.
0: Και καλά.
2: Πάω να βαφτίσω το Γιαννάκι, παιδί. Το μικρό Γιαννάκι.
1: Βαφτίζουμε παιδί, παιδιά.
2: Αύριο θα είναι ο Παναγιώτης και τη Δευτέρα θα είναι η Γιάννα.
1: Φεύγει σήμερα ή αύριο?
2: Αύριο το πρωί.
1: Αύριο.
2: Ναι, αύριο
1: με το
2: πρωί.
1: Καλό. Ναι. Να τον χαίρεστε το Γιαννάκι μας. Να τον χαίρεστε.
0: Έχει ωραίο όνομα.
1: Λοιπόν.
2: Καλή μόνο. Αν θα πενέψει το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλάκα.
0: Βγάζουν ακόμα παιδιά Γιάννηδες, γιατί το έχουν κόψει το Γιάννη, το Γιώργο, το Κώστας κτλ. Τώρα έχουν περάσει άλλα ονόματα.
2: Ναι, αλήθεια.
0: Μάξιμος.
2: Εμείς είμαστε ακόμα.
1: Την αγάπη μας, Χριστίνα.
2: Καλό τρίμηνο.
1: Να περάσετε ωραία, να το απολαύσετε και να χαίρεστε το Γιάννη. Και το μικρό και το μεγάλο.
0: Και το μεγάλο, τον παππού.
1: Γεια πολλά.
2: Γεια σας, Χριστίνα. Γεια σας.
1: Κι άλλη μου.
0: Να, μια κίνηση να πούμε λίγο.
1: Ναι,
0: ανεβαίνοντας στον Κηφισό έχει κινησούλα, ανατμήματα από Πειραιός, από Πετρολάλη βασικά μέχρι και Αχαρνών. Ανατμήματα, ένα μεγάλο κομμάτι είναι στο Περιστέρι. Κατεβαίνοντας είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, έχει μόνο λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Μέσα στην Αττική Οδό από Μαρκόπουλο, δηλαδή, έχει μετά την Ανθούσα μέχρι και το Μαρούσι κίνηση. Αυτό είναι το μόνο κομμάτι προς Ελευσίνα. Αυτό επηρεάζει και λίγο όσους έρχεστε στα περιφερειακή Μυτού. Το κέντρο είναι μια χαρά, η Κηφισίας είναι μια χαρά. Ανατμήματα έχουν κινησούλα όλα αυτά τώρα, αλλά όχι κάτι μεγάλο. Κατεχάκι έχει και στα δίδυμα πολύ κίνηση. Και πάμε λίγο και στα νότια να δούμε τι γίνεται. Από Γλυφάδα μέχρι και Ελληνικό έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα στην παραλιακή. Και έχουμε και ένα κομμάτι, ίσως να είναι και αυτή που λέμε τώρα. Έχει επηρεαστεί πολύ. Λεωφόρος Αθηνών, εκεί στο δάσος Χαϊδαρίου, έχει κίνηση προς Ελευσίνα. Και ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρος Χιστού προς την Ελευσίνα. Ίσως κάποιοι πήρατε αυτή τη μερούλα την αυριανή. Ίσως όχι. Κάποιοι επιστρέφετε, απλά έχετε μπλέξει. Και έχετε και λίγο κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά για την ώρα και πάμε και στα Honda Center, όπου εκεί θα βρούμε αρώματα Dolce & Gabbana, Burberry, Carolina Herrera, Rabanne και Gucci με 35% προσφορά μόνο στα Honda Center.
3: Να μην μπορούμε κι εμείς να γίνουμε τουλάχιστον μικρομεσαίοι. Μια ζωή μικρομικροί θα είμαστε.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
10: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Ο φίλος μου.
15: Ο Γούκου.
14: Όχι, ο Μπιλ Καρύδης.
15: Κύριε, ίσως να παραξενεύεστε που με βλέπετε έτσι ξαφνικά στο σπίτι σας.
14: Μα κάθε άλλο, ίσα που χαρήκαμε πολύ. Δεν είναι έτσι, Φόμ?
15: Ξενοφόμ. Όχι να τα πάμε στο γερμανικό επειδή ήρθαν από εκεί τα παιδιά. Χαρήκαμε, κύριε. Δεν σας λέω, χαρήκαμε πάρα πολύ, αλλά τι να σας πω. Εμένα μου ήρθε κάπως ξαφνικά. Το όνομά μου δεν σας είναι και άγνωστο. Ο πατέρας μου, ξέρετε, έχει εμπορικές σχέσεις μαζί σας. Πώς? Είστε γιος του Νικόλαου του Καρύδη? Γιατί δεν κάθεστε, κύριε?
16: Μα δεν μου είπατε, κύριε.
15: Δεν είπατε στο παιδί να
14: κάθεστε.

0: Βλέπω εδώ ο φίλος μας ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης από το Λιξούρι. Εδώ ο φίλος μας ακούει όλη τη ζώνη. Ρε παιδιά, πείτε κάτι για την Αγία Γεσάνης και Ορφέως. Δεν πιστεύετε ότι γίνεται χαμός, τρέλα. Είμαι ακίνητος με το φορτηγάκι μου 45 λεπτά. Έλεος αυτή την περιοχή. Όντως έλεος αυτή την περιοχή. Έχει πάρα πολύ κίνηση γιατί είναι εκεί οι μεταφορικές όλες. Και μπαίνουν οι νταλίκες, οι ακολάνε οι νταλίκες και την πληρώνουν όλοι όσοι θέλουν να κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους. Και οι νταλίκες θέλουν. Οι νταλίκες πάνε για μεταφορές εκεί, οπότε είναι συνειδητοποιημένοι που λένε. Οι υπόλοιποι τραβάνε μεγάλο ζόρι, δηλαδή όσες φορές έχουμε βρεθεί εκεί για να παραλάβουμε κάτι, είναι ζώρικο πολύ. Το καταλαβαίνουμε, Βαγγέλη, δεν λύνεται αυτό. Θέλει κλείσιμο, θέλει να φτιαχτούν οι δρόμοι, θέλει να γίνει κανονική ρηματομή. Ελπίζουμε με το γήπεδο του Παναθηναϊκού που είναι δίπλα στο Βοτανικό, όλο αυτό να αλλάξει το σκηνικό εκεί πέρα. Με τις μεταφορικές να ανοίξουν οι δρόμοι και να γίνει κάτι καλύτερο. Να αναβαθμιστεί όπως πρέπει αυτή η περιοχή, η οποία την έχουν παρατήσει. Και έχει το Λευτέρης Πατ, όπως υπογράφει, και λέει: ποιοι φεύγουν για τρίμερο, ρε παιδιά. Εμείς ακόμα πληρώνουμε ρεύμα του Απριλίου. Α, χρωστάμε στην κάρτα και κάνουμε ότι ξεχάσαμε τα φροντιστήρια των παιδιών. Στο σούπερ μάρκετ ψωνίζουμε για δύο μέρες παγόσπιμα. Φάγαμε και τις ελιές το βάζω την Τετάρτη. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. 500 ευρώ στην άκρη δεν έχουμε, λέει: δύο μισθοί μπαίνουν. Είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι θα πούμε τώρα πάλι, θα βγει πάλι ένα γνωστό αφήγημα από γνωστά κυβερνητικά χείλη που τα βρίσκουν όλα ζάχαρη, ότι όλος ο κόσμος πάει διακοπές. Δεν είναι έτσι. Είναι ένας κόσμος συγκεκριμένος, ο οποίος τα τρίμερα τα κυνηγάει, έχει χρήματα για να πάει το τριμεράκι του, είναι ένας κόσμος που ανακυκλώνεται στην ουσία. Και κάποιοι, ίσως μπορούν κάποιοι κάποια στιγμή να φύγουν. Δεν είναι όλα τα τρίμερα που φεύγει όλος ο κόσμος και έχουμε 100% πληρότητα. Αυτά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι φέτος το καλοκαίρι το 50% θα πάει διακοπές.
0: Τα έχω δει, το υλικά δεν έχει κάνει, θα το έχω δει.
1: Η υλικά, ναι. 50% ήταν και πέρυσι, βέβαια. Το ίδιο ποσοστό ακριβώς.
0: Άλλαξε, παλιά ήταν ένα στους 4.
1: Ναι, οκ. Okay. Το 50% αρκεί πάντως για να γεμίσει όλα τα καταλήμματα.
0: Ούτε το 10% δεν φεύγει τώρα.
1: Σωστά.
0: Και είναι γεμάτα τα καταλήμματα.
1: Όχι, λέω γενικά και το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, γιατί ναι, το 50% είναι Ελλήνων. Αλλά οι Έλληνες, γιατί οι διακοπές που έχουν γίνει στα νησιά, δυστυχώς δεν είναι για τους Έλληνες. Δηλαδή, όταν σου λέει άλλο αυτό που λέει 400, 500, 600 ευρώ, δεν είναι για τους Έλληνες. Μου λέει ένας φίλος τώρα, ο οποίος πάει κάθε χρόνο, το οποίο δεν είναι απόλυτα ελληνικό, αλλά επηρεάζει λίγο ακτοπλοϊκών εταιριών. Ένας φίλος που πάει κάθε χρόνο στην Ιταλία και πάει ακτοπλοϊκός. Πριν από 10 χρόνια μου είπε ήταν 750 ευρώ, τώρα πια είναι 1500. Είναι διπλάσια τιμή για να πας με το αυτοκίνητο να γυρίσεις, για να πας και να γυρίσεις με το πλοίο το ίδιο δρομολόγιο.
1: Ο
0: ακριβώς.
1: Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη, ο τρελός κεφαλονίτης, είναι σε έξαλλη κατάσταση και δικαίως. Λέει, είναι αυτό που έλεγες νωρίτερα, και πόσοι μας έχουν στείλει για την Αγία Σάνης και Ορφέως, πάρα πολλοί κόσμος. Εκεί γενικώς είναι απορώ πως οι άνθρωποι ανταπεξέρχονται σε όλες αυτές τις ανάγκες και στον τόσο κόσμο. Τα φορτηγά, μιλάμε, φρακάρει το σύστημα, φρακάρουν τα πάντα. Έχεις δίκιο, Βαγγέλη, όπως και εσύ, Γιώργο, που μας λες ακριβώς το ίδιο. Επίσης, βλέπω και άλλα μηνύματα που έχουν έρθει και δεν τα έχουμε διαβάσει. Διάβασε Μανιάνα.
0: Όχι.
1: Θυμάμαι έναν Ιούνιο, λέει, στη Ζυρίχη που είχαμε 28 βαθμούς και δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε λόγω υγρασίας. Τι να σου κάνει μία λίμνη, δύο ποτάμια και γύρω-γύρω βουνά. Να θυμίσω ότι χιόνισα στην Πάρνηθα Πρωτομαγιά.
0: Αναφέτος, ναι.
1: Τα παιδιά τώρα το ζήσαμε αυτό.
0: Καλά, δεν έγινε τίποτα.
1: Πριν από ένα μήνα.
0: Είχε κρύο για δύο μέρες. Φεύγουμε, κυρία Σταματίου. Πάμε σιγά σιγά, θα πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά προφανώς και θα επιστρέψουμε αμέσως με το δελτίο ειδήσεων με πλούσια ύλη για αυτήν την εκπομπή. Έχουμε τόσα πράγματα να πούμε μέχρι τις 5.
2: Όταν στην Ευρώπη βρέχει χρήματα, αυτοί παραγγέλνουν ομπρέλες.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν μου πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία. ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club.
3: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Protergia App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Γαλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Παιανία έως Παλίνη και από Γέρακα έως Βρυλίσια, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου στο Τωρίνο, τους 32 βαθμούς στη Φλωρεντία και την Μπολόνια και τους 31 βαθμούς στη Ρώμη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Δευτέρα καταγράφηκε ως η θερμότερη ημέρα Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, ενώ συνήθως τέτοια εποχή η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Στη Βρετανία και την Ιρλανδία, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς το πρωτοφανές κύμα καύσωνα οδήγησε χιλιάδες πολίτες σε λίμνες, ποτάμια και παραλίες. Τα θύματα είναι κυρίως παιδιά και έφηβοι που έχασαν τη ζωή τους λόγω πνιγμού. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Κινέζικη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Τέμου επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή προσφέρει στην πλατφόρμα της παράνομα προϊόντα. Έρευνα που έγινε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιχνίδια που περιέχουν χημικά τα οποία υπερβαίνουν τα ανώμημα όρια ασφαλείας και δημιουργούν κίνδυνο ασφυξίας. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, πρόσθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πάντως, ο Υπουργός δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό, έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονη μητέρα του ανηλίκου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και σε 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας της περιοχής μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση στην Καρδίτσα για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις. Συνελήφθη 34χρονος οδηγός που απείλησε με επιστόλη κρότου άλλον οδηγό έπειτα από διένεξη που είχαν στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλίου. Ο οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Βασιλή Σοφίας. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο υπάρχει το Ισραήλ, ανακοίνωσαν νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πολεμική ρητορική της Τεχεράνης εν μέσω της νέας έντασης στην περιοχή. Η στρατιωτική οργάνωση του Ιράν στράφηκε επίσης κατά των ειρηνευτικών πρωτοβουλειών του Αμερικανού Προέδρου, τον οποίο χαρακτήρισε μοχθήρο και τυχοδιώκτη, υποστηρίζοντας ότι τα σχέδιά του δεν φέρνουν τίποτε άλλο παρά θάνατο, αιματοχυσία και τρομοκρατία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός καταδικάζει δεδομένο στο Ιράν επιθέσεις με ντρόουν και πυράβλους κατά του Κουβέιτ ως κατάφορη παραβίαση της εγκεχηρίας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν ανακοινώσει νωρίτερη επίθεση κατά αμερικανικής βάσης αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών στο νότιο Ιράν. Τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 21 προκάλεσαν Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει ορίσει νέα ζώνη μαχών σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο
3: κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει με το μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Πάμε.
6: Πού να πάμε?
5: Στο σπίτι, είναι μεσημέρι πια. Θα σας πάει και με τα μάξι.
6: Όχι, ας λείπει. Βρες άλλο αγόη.
5: Εσείς, κύριε Τόνι?
6: Βεβαίως, έρχομαι μαζί σας εγώ. Κύριε Καπάντα, για εγώ πηγαίνω με τη Δεσποινίδα. Τι πηγαίνει με τη Δεσποινίδα? Θα κάνεις το χάρτη που λέγαμε. Ποιο χάρτη? Για τους υπαλλήλους, δεν θα μου ζητάνε αύξηση και λοιπά. Άντε μέσα στο χάρτη.
7: Τώρα αμέσως.
6: Τώρα αμέσως, αύριο αμέσως. Άντε λοιπόν, έχω μέσα χαρτί, έχω μελάνια. Άντε πηγαίνει.
7: Τέλος πάντων. Δεσποινίδα, λυπάμαι. Όπως βλέπετε, εργασία.
6: Άντε τώρα, άντε να κόψει το χέρι. Άντε να κάνεις τη δουλειά σου.
5: Μα
6: τι να σου πει, πήγαινε και εσύ.

Και καλησπέρα σε όλους τους φίλους και κυρίως τους ερωτιάριδες, όπως ο φίλος μου Δημήτρης Σταυρακάκης που γουστάρει πάρα πολύ που ακούει Barry White. Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά, και πολλοί άλλοι φίλοι. Ωραία να ακούμε Barry White κάθε μεσημέρι. Έτσι Δημήτρα, για άφησε το εργατό ακούσουμε.

0: Πάρα πολύ ωραία, μα πάρα πολύ ωραία. Βρες ένα μπαρι white ακόμα και βάλε. Ένα πολύ ωραίο έτσι, μια σχήμα σε αυτό το κλίμα. Ανεβαίνοντας στην Κηφισό είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχει κινήσει, έχει μόνο εκεί λίγο μετά την λεωφόρα Αθηνών μέχρι την Αχαρνών. Κάποια ζόρια, έτσι κλασικά τώρα, μεσημεριανά. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό έχει λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Και ξαναπιάνει λίγο στο Περιστέρι. Επίσης έχει κίνηση στη λεωφόρα Αθηνών. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα μετά το δάσος Χαϊδαρίου, αλλά η λεωφόρος Χριστού έχει ακόμα ζόρια. Έχουμε το κέντρο, αρκετή κινησούλα. Η Κηφισίας είναι μια χαρά, η Μεσογείο είναι μια χαρά. Η Αττική Οδός έχει κίνηση και λίγο πριν την Ανθούσα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και στην Πεντέλης, λίγο πριν την Πεντέλης. Δείχνει ότι έχει και ένα τύχημα, θα ψάξουμε να δούμε τι γίνεται. Και επίσης έχουμε από Ελληνικό μέχρι Άλυμο κινησούλα προς Αθήνα, δηλαδή στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυτά για την ώρα, αν έχει τα λικόνα, 210-48-0-170-174. Σε λίγο τον Barry White, γιατί έχουμε μουσαφηρέως. Έχουμε μουσαφηρέως.
1: Δεν ήρθα μόνη μου.
0: Καλώς το Φάνο Κάπα.
2: Πώς είστε.
0: Τον άνθρωπό μας.
2: Ναι.
0: Το φίλο μας. Το σκηνοθέτη της καρδιάς μας.
2: Αυτό.
1: Ωραία.
2: Με κάνει ο κινήσο, Γιάννη. Και ακούει και ο φίλος μας τώρα και θα με βρίζει μετά.
1: Είναι εδώ ο κύριος Ουγγαρέζος, είναι στην παρέα, δεν έχει εμφανιστεί.

0: 6-9 παρά λογικά, γιατί 9 και 20 είναι.
1: Όχι, 9 ακριβώς.
0: Το στούντιο που είναι.
1: Δίπλα.
2: Ωραία, παιδιά.
1: Για τον Ουγγαρέζο πήγανε το ραδιοφωνικό εκεί.
0: Με τρόμαξες.
2: Λοιπόν, Νίκο Σταματέλο είναι εδώ μαζί μα. Καλώ τον. Γεια σου, Νικόλα.
0: Ο προϊστάμενο αθλητικού ρεπορτάζ.
2: Βεβαίω.
0: Ο άνθρωπό μα.
2: Θέλω να σα πω.
0: Ναι.
2: Και δεν το μοιράστηκα με τους ακροατές πριν έρθει ο Νίκος μας, ότι χθες παίξαμε ημιτελικό στο τουρνουά τένις, χάσαμε. Αλλά φτάσαμε μέχρι τον ημιτελικό. Δεν είναι σημαντικό αυτό?
0: Το ταξίδι μετράει.
3: Αυτό το λένε οι τιμένοι, όχι, δεν μετράει το ταξίδι.
2: Εσείς στην πρώτη μας συμμετοχή σε τουρνουά ως ομάδα.
0: Ναι, μια χαρά, ημιτελικό έφτασες.
2: Με τη Μαριάνθη πήγαμε ημιτελικό.
3: Καλά κάνατε.
2: Κάτι δεν είναι και αυτό.
0: Ολυμπιακός είπε φορές σε άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Τώρα το πήρε τώρα.
1: Τι, 13 χρόνια.
2: Εντάξει, εμείς στην εξονίχλη φάζα.
3: Σε 13 έκανες για να το ξαναπάρεις.
1: Εγώ έχω 7.
3: Μπράβο.
2: Να τα χαίρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις που θα φέρνει ζωή.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Λοιπόν, θέλετε να παίξουμε ένα ωραίο quiz μαζί?
3: Μα ο Νίκος αυτό το AI, τα λανθασμένα.
0: Όχι, όχι, κανονικό quiz είναι αυτό.
2: Θέλετε να σας φτιάξω τέτοιο?
3: Από τα AI, τα λανθασμένα.
2: Τι quiz θέλετε, ό,τι ζητήσετε θα το έχετε. Πείτε, διαλέξτε. Τι quiz θέλετε, μαθλητικά?
3: Μαθλητικά, εγώ.
2: Μαθλητικά. Ρε, εσύ κάτσε αθλητικά.
0: Ναι, αλλά και έβει εκκλησία, ρε φίλε.
2: Κάτι άλλο.
1: Γιατί με ρωτά τώρα.
2: Θέλετε με μαγειρική κάτι να έχει?
0: Με
2: μαγειρική.
3: Ωραία, ναι, θα γελάσουμε.
2: Ναι, συζητήστε λίγο και επανέρχομαι.
0: Θα έχουμε σε λίγο με μαγειρική, λοιπόν. Κύριε Σταματέλο, σήμερα να πούμε ότι έχει δύο αγώνες πολύ σημαντικούς και σήμερα θα κάνει και φιέστα εδώ Ολυμπιακός. Μια τύπου φιέστα, ναι, εντάξει.
3: Χαλάρα πράγματα.
0: Χαλάρα, ναι. Και σήμερα θα ανεβάσει τη φανέλα με το τέταρτο αστέρι.
3: Όχι, δεν έχει αστέρι Ολυμπιακός.
0: Τι έχει?
1: Λάβαρα μόνο.
0: Αλάβαρα, αυτά τα λάβαρα. Ναι, ναι.
3: Αλάβαρα με τις κατακτήσεις.
0: Σήμερα δεν είναι αυτό.
3: Σήμερα
0: το κάνει. Αυτό είναι.
3: 8 και 4
0: είναι γιορτή εδώ πέρα σήμερα, ναι.
3: Θα έχει πάνω από 10.000 κόσμο.
0: Ναι, ναι.
3: Ξέρεις, για να τιμήσουν τις πρωταθλητές
0: Ευρώπης. Τελικά να πούμε στις δύο νίκες.
3: Πρώτος αγώνας σε ημιτελική φάση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4.
0: Ωραία.
3: Δύο νίκες.
0: Ναι, ναι.
3: Και Τετάρτη.
0: Τετάρτη ξεκινούν, έτσι, κανονικά.
3: Κανονικά.
0: Αν κάνουν δύο νίκες. Ναι.
3: Και τρεις να κάνουν. Δευτέρα τελειώνουν.
0: Α, Δευτέρα, ναι.
3: Δηλαδή, αν ένα από τα δύο ζευγάρια πάει στις τρεις, στους τρεις αγώνες, είναι του Αγίου Πνεύματος.
0: Άρα Τετάρτη καλώς έχει, πραγμάτων.
3: Τετάρτη έχει. Μόνο το σεβασμό έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, για να μην βιαζόμαστε, καλώς εγώ των πραγμάτων θα ξεκινήσουν τελική Τετάρτη.
3: Ναι.
0: Ναι. Επειδή πολλά έχουμε δει σε αυτή την χώρα και μπορεί να μην ξεκινήσουν, αν και το κλίμα νομίζω είναι πολύ καλό τώρα μεταξύ των δύο διοικήσεων. Κοίτα, το τρολάρισμα με το τραπεζάκι που έγινε. Γιατί είχαν.
1: Ωραίο ήταν.
0: Προχθές. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Προχθές που είχαν το πάρτι αυτό στη Βούλα στον Μπαρμπαρόσα και πήγε Ολυμπιακός και γλεντήσαν κτλ. Βρήκαν ένα τραπεζάκι και βάλαν το κύπελο πάνω.
3: Το κύπελο,
0: για να τρολάρουν τον Γιάννα Κόμπουλο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι.
0: Αυτό είναι αθλητισμός. Αυτό το μπάσκετ ωραίο.
3: Αυτό είναι ωραίο.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι ωραίο. Το να τρολάρει τον άλλον. Είναι ωραίο.
0: Αυτό φοβερό.
3: Ναι, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι το κλίμα δεν θα μείνει εκεί.
0: Δεν θα μείνει εκεί, λες.
3: Πέρσι έμεινε εκεί.
0: Πέρσι δεν έμεινε εκεί, όχι. Ναι. Γιατί χάλασε το κλίμα στο Σταδιονίσκη Φιλίας.
3: Γιατί χάλασε το κλίμα στο Σταδιονίσκη Φιλίας.
0: Γιατί είχε έρθει ο Γιάννακόπλος. Όταν έχει το Γιάννακόπλος εδώ πέρα, φουντώνουν όλοι. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, άρα ξεκινούν κανονικά Τετάρτη ημιτελική.
3: Ναι,
0: όχι, τελική.
3: Σήμερα.
0: Ξεκινούν σήμερα, είπαμε. Ναι. Λοιπόν,
3: και έχει και πόλο σήμερα. Το αναφέρω, έχει δεύτερο τελικό γιατί είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Γιατί το κάνεις αυτό τώρα?
3: Γιατί είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Για πρώτη φορά μετά πόσα χρόνια? Πάρα πολλά.
3: Όχι, δεν είναι το 15 ή το 16 είχαν βρεθεί ξανά.
0: Ναι.
3: Πάλι σε τελικό. Αλλά φέτος ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ δυνατός.
0: Κοίτα γιατί το κάνει τώρα. Είναι όντως πολύ καλή ομάδα.
3: Αυτό το λέω.
0: Είναι ο Μάζης προπονητής μας. Ο σύζυγος χωρίς την μαγείρα, δεν είναι.
3: Ναι, εγώ τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν ασχολούμαι με την προσωπική του ζωή. Τον ξέρω ως βοηθό του Θοδωρή Βλάχου, χρόνια στο Ολυμπιακό.
0: Πολίστας, πάρα πολύ σοβαρός πολίστας.
3: Σοβαρός πολίστας.
0: Ναι, ναι. Ναι. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, δεν τα πάει καλά στο Πόλο. Ενώ ότι το τι έφτασε τελικό είναι άθλος.
3: Όχι, δεν είναι άθλος, αναμενόμενο ήταν.
0: Αναμενόμενο φέτος. Έχει καλή ομάδα, ναι, αλλά τον
3: φέτος.
0: Πες το σκορ του Ολυμπιακού πόσο είναι. 61-0.
3: Εντάξει, μην παίρνει και τα προηγούμενα.
0: Αυτό εννοώ. Τι δεν παίρνει τα προηγούμενα. Ήθελε τα προηγούμενα, ζείτε.
1: Ήθελε μπρατσάκια.
0: Ήθελε, ναι. Ήθελε μπρατσάκια, ναι. Δεν ήμασταν καλά. Αφού η δύναμη ήταν βουλιαγμένη στο Πόλο, το αντίπαλο δέος, ας πούμε.
3: Ένα διάστημα. Η βουλιαγμένη, μικρό εθνικός, πολλά χρόνια πριν. Αλλά σου λέω, εγώ στέκομαι στο φέτος. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει δυσκολέψει πολύ τον Ολυμπιακό. Στον τελικό κρίθηκε στον γκολ.
0: Ναι, έχουν φτάσει, ναι, σε αυτό, ναι, το
3: έχω πει. Γι' αυτό λέω.
0: Ναι.
3: Και απόψε είναι στην έδρα του Παναθηναϊκού.
0: Στο Σεράφιο.
3: Στο Σεράφιο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τελικούς.
3: Και μόνο που είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έχει άλλη αγλία.
0: Έχει ενδιαφέρον, ναι. Γιατί έχει κόσμο. Έχουν και κόσμο στα γήπεδα. Ναι. Γεμίζουν τα γήπεδα. Μαρία, το έχεις βρει το quiz, δεν θα πω για το τελικό του Conference League.
2: Είμαι έτοιμη.
3: Φοβερό πανό των οπαδών της Ράγιο.
0: Δεν το είδα αυτό.
3: Η μεγαλύτερη νίκη είναι να είμαι κοντά σου στη μεγαλύτερη αποτυχία.
0: Έλα ρε. Ωραία τύπη. Ράγιο Βαγεκάνα έφτασε τελικό με την Crystal Palace, το πήρε πάλι αγγλική ομάδα και μπορεί να πάρει και τον τελικό του Champions League αγγλική ομάδα με την Παρή. Δηλαδή να έχουμε τρεις αγγλικές ομάδες, να πάρει τα τρία κύπελα.
3: Ελπίζω να μην γίνει αυτό.
0: Ελπίζω να μην γίνει, ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, θα το δυσκολέψουμε σήμερα.
3: Ναι, γιατί

0: φορέ έχει εύκολα.
1: Λοιπόν, θα το δυσκολέψουμε. Καλά, δεν πήγατε και πολύ καλά την τελευταία φορά.
0: Με τη γεωγραφία.
1: Όχι, με τα μπασκετικά.
0: Τα μπασκετικά. Ένα χάσαμε.
1: Με τα μπασκετικά πήγατε χάλια.
0: Ένα. Στι 380 ερωτήσει χάσαμε ένα.
2: Χάσαμε μία ερώτηση.
1: Ένα. Μάλλον ξεχνάτε πια και δυο.
0: Όχι, όχι, δόξα τω Θεώ.
1: Χάσατε.
2: Τρία.
0: Ένα χάσαμε.
1: Τουλάχιστον εγώ, Δήμητρα, ήρθα και είπα χθε έχασα. Ήμουν εκείνη που το είπα. Εκείνοι δεν ξέρουν να χάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν θα πάνε μπροστά.
0: Δήμητρα, συγγνώμη. Χάσαμε ένα. Πώ θα πούμε, να πούμε ότι χάσαμε 10 να ικανοποιήσουμε τη Μαρία.
1: Όχι, γιατί κλέβατε.
2: Από
1: εκείνο.
0: Έκανε και λάθο το.
1: Το παιδί που έχω εδώ δίπλα δεν μπορεί την ένταση. Δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Δεν θα σα λέω πιθανέ απαντήσει. Θα απαντάτε στο ερώτημα που τίθεται.
0: Δεν μιλά με τον Πετρετζίκη.
1: Τι εννοεί. Όχι μαγειρική. Μπασκετικά.
0: Α, νόμιζα μαγειρική.
1: Μπασκετικά.
0: Μιλάμε
1: τώρα για quiz που θα διαλύσει
0: παρέες εδώ
3: τώρα. Ξέρεις μέσα ώρα από
1: λοιπόν, ποια ομάδα πήρε πρώτη ευρωπαϊκό στο μπάσκετ?
3: Στην Ελλάδα
1: νομίζω. Από ελληνικές ομάδες.
3: Παναθηναϊκός 96.
1: Ωραία. Ποιος παίκτης έχει τους περισσότερους πόντους σε ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα?
3: Στην Ευρωλίγκα. Δεν πει ο νέο στην Ευρωλίγκα. Πε μα τα ονόματα για να βρούμε.
1: Όχι, δεν θα πω κανένα.
3: Δεν μπορούμε τώρα. Είναι πάρα πολλοί παίκτε.
1: Πολλέ φορέ.
3: Είμαστε, αλλά είναι πάρα πολλοί
0: παίκτε. Ναι,
3: για πε μου. Παίκτε, πε μα.
1: Πε μου πιθανότητε. Ποιον θα έλεγε.
0: Πε μα τώρα και παίζουν τόσα χρόνια. Από το 94 παίζουν.
1: Πρώτον θέλω να ηρεμήσετε όλοι.
0: Απόλυτα ηρεμήσετε.
1: Να ξεκινήσουμε από εκεί.
3: Εγώ Αλβέρτη θα έλεγα, αλλά πε μου λίγο τι γίνεται.
1: Δεν είναι ο Αλβέρτη.
3: Ωραία, πε μα του παίκτε.
1: Άμα θέλω.
0: Έλα, πε μα, ναι, ο αριστερόχειρα του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν, καλά. Ποιο?
0: Δεν το θυμάμαι το όνομα, μου το πει. Όχι, όχι, αριστερό χέρι.
1: Έχετε χάσει ήδη, είναι χαμένη αυτή η ερώτηση. Έχετε πει δύο απαντήσει.
3: Δεν έχουμε πει απαντήσει. Αν δεν μα πει απαντήσει πιθανέ.
1: Θα σταματήσει το quiz τώρα.
3: Πε μα πιθανέ
0: απαντήσει.
1: Διαμαντίδη Πανούλη Αλβέρτη Παπαλουκά.
0: Για Έλληνε λέει μόνο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, πρώτο σκόρερ δεν μα είπε.
2: Έτσι είπε.
1: Ναι, ποιο παίκτη Έλληνα έχει του περισσότερου.
0: Όχι Έλληνα, τώρα το βάζει τον Έλληνα.
3: Δεν υπάρχει Έλληνα. Ακού και ο Θάνο ο φίλο.
2: Ισχύει.
3: Ναι, ο Πανούλη.
1: Ποιος προπονητής πήρε Ευρωλίγκα και με τους δύο αιωνίους? Παιδιά δεν ξέρουν τα απλά.
3: Προπονητής που πήρε και
2: Ευρωλίγκα με τους δύο.
0: Κανένας.
1: Είστε βέβαιοι?
0: Ναι, εντελώς. Ο Ιβκοβιτς δεν έχει πάρει με τον Παναθηναϊκό. Ο Μπαρτζόκας δεν έχει πάρει με τον Παναθηναϊκό.
1: Μην εξάπτεσαι. Ήρεμα.
3: Κανένας.
1: Ήρεμα, κατεβάζετε την ένταση.
3: Έχουμε 3-3 μέχρι τώρα, 100%.
1: Ποιος έβαλε το ιστορικό σουτ στον τελικό της Ευρωλίγκας το 2012 απέναντι στην Τσέσκα?
0: Ο Πρίτζης.
1: Πάμε στην επόμενη πίστα. Ποιος ήταν αρχηγός του Παναθηναϊκού στο πρώτο ευρωπαϊκό του 1996?
3: Γιαννάκης.
2: Ναι.
1: Σωστά.
3: Και κατέβηκε και το λαβαρό του.
1: Ποιος παίκτης φόρεσε και τις δύο φανέλες και δημιούργησε εμφύλιο στα σώσια?
3: Ο Σπανούλης.
1: Okay. Ποια ομάδα έκανε το ιστορικό back-to-back στην Ευρωλίγκα το 12-13?
3: Ολυμπιακός.
1: Ποιος έχει τις περισσότερες στη EuroLeague κατακτήσεις ως παίκτης από τους δύο συλλόγους?
3: Ο Λεβέρτης.
1: Μπορείστε.
3: Ο Λεβέρτης.
1: Ωραία. Σε ποιο γήπεδο έγινε το Final Four 2007 που πήρε ο Παναθηναϊκός?
3: Οπα, το 7.
0: Στην Αθήνα.
3: Αθήνα.
1: Στο
3: Άκα, καλέ.
1: Ποιος Αμερικανός... Ποιος Αμερικανός του Ολυμπιακού έγινε καλτ μορφή για συγκεκριμένες εμφανίσεις?
0: Ο Τσίλντρος.
3: Α, ναι, για το
1: πολύ καλά, πολύ καλά.
3: Josh Childress.
1: Ποιος coach έχει τις περισσότερες νίκες σε ντέρμπι αιωνίων στην Ευρωλίγκα?
3: Ο Μπράντοβιτς.
1: Εντάξει, πάτε συμπαθητικά. Ποιος τελικός θεωρείται από πολλούς ο πιο ψυχοφθόρος τελικός ever?
0: Ευρωλίγκα λέμε τώρα.
1: Τι να λέμε.
3: Ναι, Ολυμπιακός.
1: Για τένις.
3: Τσεσεκά αυτό.
2: Τσεσεκά δεν είναι.
0: Κοίταξε, ψυχοφθόρος είναι το Ολυμπιακός Τσεσεκά.
3: Ναι.
0: Ψυχοφθόρος είναι το Μπολόνια Παναθηναϊκός.
1: Ολυμπιακός Τσεσεκά πότε ήταν?
0: Το 12.
1: Ολόσωστα, με συνεχίζεις.
3: Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι, ναι.
1: Η μπάλα είναι πορτοκαλί, δεν είναι ούτε κόκκινη ούτε πράσινη. Ποιος το έχει πει?
3: Α, πες ονόματα, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν θα πω κανένα
3: όνομα. Πες μας ονόματα, παρακαλούμε.
1: Είναι πολύ κλασική ατάκα, την ξέρω κι εγώ.
3: Ποιος το έχει πει?
1: Ο Ιβκοβιτς. Το χάσατε, λυπάμαι.
3: Μας έκανε το κρέα.
1: Χάσατε, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε, χάσαμε, αυτό ήταν.
1: Όχι, τελειώσαμε με χαμένη.
3: Ένα χάσαμε, μία, ένα χάσαμε.
0: Ένα, το δύο.
3: Δύο χάσαμε.
2: Χάσαμε και μία στην αρχή.
3: Δεν το χάσαμε αυτό, δεν μας έλεγε τα ονόματα. Εσύ με ποιον είσαι, ρε.
0: Μη σε πείθει για κάτι που δεν έγινε.
3: Αυτά σου κάνει όλη μέρα, έτσι. Αυτά σου κάνει. Σε τρελαίνει κάποια στιγμή και λες, ναι, έχεις δίκιο, Μαρία.
2: Όλη μέρα λέω, έχεις δίκιο.
1: Δεν είναι έτσι.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα, άλλωστε.
1: Ποιος έχει πει την ατάκα, στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Σέρβοι?
3: Ο Ιωαννίδης.
1: Όχι. Ο Ιβκοβίτς.
3: Ο Ιβκοβίτς, όχι, πες το. Είμαστε, οκ.
1: We are not playing ping pong here. Ποιος το έχει πει?
3: Ping pong here.
1: Τον απαντήσατε και σε προηγούμενη ερώτηση.
3: Ο Ράντοβιτς.
1: Δόξα τω Θεώ. My players are like my fingers. If I cut one, I feel pain. Ποιος το έχει πει? Ότι οι παίκτες μου είναι σαν τα δαχτυλά μου. Αν κόψω ένα, νιώθω πόνο.
0: Για ο Μπράντοβιτς, Ιβκοβιτς, εκεί πέρα πάει το μυαλό μου.
3: Αυτοί δεν ήταν αυτά.
0: Ναι,
3: ο Ιβκοβιτς.
1: Δεν είναι. Είναι στις επιλογές όμως. Ο δεύτερος ποιος είναι?
0: Ο Μπράντοβιτς, Ιβκοβιτς.
1: Ο
3: Μπράντοβιτς. Ναι.
1: Λοιπόν, ο Σπανούλης δεν βλέπει αντίπαλο, βλέπει μόνο το καλάθι. Ποιος το έχει πει? Δημητρά, θα βλέπεις τα παιδιά ζωρίστηκα. Μόλις λίγο δυσκολεύει το πράγμα από αυτά τα κλασικά.
3: Μαρτζόκας.
1: Να ρωτήσω έναν προϊστάμενο αθλητικού ρεπορτάζ.
0: Γιατί αν ρωτήσει προϊστάμενο πολιτικού ρεπορτάζ, θυμάται ότι όλες τις ατάκες των πολιτικών.
1: Λοιπόν, πες, αυτές τώρα είναι, ρε παιδί μου, χαρακτηριστικές.
0: Αλλά εντάξει, κόλα δεν τρέφεις εσύ.
1: Ποιος?
2: Έλα τώρα.
3: Γιατί τον πειράζεις?
1: Ποιος?
3: Ο Μπαρτζόκας.
1: Ο Μπαρτζόκας. Ο Μπαρτζόκας
3: το είπε.
1: Λοιπόν, if you miss it's okay. If you don't shoot, I kill you. Τι ωραίες ατάκες είναι αυτές, όντως. Ποιος το έχει πει? Πείτε αυτά που λέγατε και πριν. Μπράβο, ο Μπράντοβιτς. Εγώ δεν κοιμάμαι μετά από ήττα. Ποιος το έχει πει?
2: Εγώ.
1: Διαμάντη.
0: Ναι, αυτό μπορεί να το έχει πει οποιοδήποτε.
3: Διαμαντίδης.
1: Διαμαντίδης, Πανούλης, Αλβέρτης, Παπαλουκάς. Ποιος σας κάνει περισσότερο να το έχει πει?
0: Ναι, θα έλεγα Σπανούλης, αλλά μου φαίνεται που πρέπει να το έχει πει.
1: Να πεις αυτό που θα έλεγες.
0: Σπανούλης.
3: Δεν κοιμάται ο Σπανούλης μετά από ήττα.
1: Λοιπόν, και δεν υπάρχουν φιλικοί αγώνες μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
0: Μπαρτζόκας.
3: Όλοι.
1: Όχι.
0: Όλοι. Καλά, ναι, όλοι.
1: Γιάννης
3: Ιωαννίδης.
1: Θέλετε και άλλα τέτοια?
0: Ατάκες,
1: έχω και άλλα τέτοια. Γιατί, Νίκο μου?
0: Ήταν
3: ωραία.
1: Σας άρεσαν οι ατάκες?
3: Ήταν ωραία. Αλλά και τα επόμενα κουίζ θα κάνουμε πλέον με ατάκες.
1: Ωραία, οκ.
0: Να μάθουμε τις ατάκες.
1: Τι έγινε, Νίκο?
0: Να μάθουμε τις ατάκες, λέω.
1: Να σου πω, Νίκο, τώρα έχετε ηρεμήσει καθόλου ή ακόμα πανηγυρίζετε?
0: Πανηγυρίσαμε μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Ναι, αλλά άκου τώρα γιατί ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Είναι.
1: Και η Big Win, μεγάλος χορηγός της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, περήφανα συγχαίρει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Και όχι μόνο η Big Win.
1: Να παρατηρήσουμε εδώ και να το ακούσει και η Big Win ότι μία φορά αυτή την αναφορά δεν την έχει κάνει ο Κολοκυθάς όλη τη βδομάδα.
3: Βλέπω ότι είναι η ομάδα που δεν με ενδιαφέρει.
1: Γεια σας, παιδιά.
3: Γεια σας, παιδιά.

0: Condo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα, Βασίλη!
1: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ. Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιοτόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερο. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου.
2: και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Onirom. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Onirom από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Onirom. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
9: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
13: Τώρα που έχω να σου πω ευχάριστα.
14: Έχουμε ανεκτή πάρα πολλά.
15: Αυτή τη συνεδρία.
14: Λοιπόν,

0: όμως Τσίπρα παραμένουμε και κόμματος Ελλάς, το πρωί βλέποντας το να μπαίνει τον κύριο Τσίπρα στον Άριο Πάγο, πάω να πω ο πρόεδρος τους, ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, δε μου βγαίνει με τίποτα.
1: Θα το κάνουμε λάθος για πολύ καιρό. Εντάξει, για λίγες μέρες ακόμη θα είναι πρώτο θέμα. Εντάξει, θα πέσει κάποια στιγμή.
2: Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
0: Έχουμε ήδη και τις πρώτες μετρήσεις.
1: Ναι, ήδη πάντως τις πρώτες μετρήσεις. Κάνει πολλά νεύρα γενικώς.
0: Το Πασόκ παραμένει δεύτερο, έχει υποχωρήσει, γιατί είδαμε στη δημοσκόπηση Real Polls του Πρωταγκόν, τέταρτο το Πασόκ.
1: Ναι, ωραία, κάτι τέταρτο. Πάει για εξομιλευτικό, τα λέγαμε και χθες.
0: Επειδή μας πω κάτι που δεν καταλαβαίνω. Αν και εσύ, ας πούμε, μπορείς κάπως να το εξηγήσεις. Εξηγήσεις.
1: Μα γι' αυτό
0: Τρίτη ανακοινώνει κόμμα ο Τσίπρας από το Θησίο. Και Τετάρτη η Real Polls δίνει τον Τσίπρα στο 16%.
1: Ναι.
0: Εκτόξευση είναι αυτή.
1: Εκτόξευση. Πραγματική εκτόξευση. Okay. Διαφορά από την άλλη δημοσκόπηση 7-8 μονάδες. Αλλά οκ, ρε παιδί, μετά η πρώτη δημοσκόπηση είναι.
0: Στο Πασόκ έχουν ξυπνήσει.
1: Εντάξει.
3: Εσείς δεν είδατε τις αντιγραφές. Εμείς είπαμε κάτι που είδαμε. Όταν κάποιος προσπαθεί να μιμηθεί με κάθε τρόπο έναν άνθρωπο που έχει φύγει τώρα για δεκαετίες από τη ζωή, αντί να δώσει ένα σχέδιο που αφορά την πατρίδα και το μέλλον της, νομίζω ότι η ανακοίνωση του Πασόκ ήταν απολύτως ακριβής. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται.
1: Γιατί
3: θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 15, θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο, διότι πολύ απλά αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία, και τι θα κάνει το Πασόκ, ας πούμε, με τις συνεργασίες, με το δεδομένο ότι στο συνέδριο αποκλείστηκε το σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ψηφίστηκε κανονικά. Δεν έχει αποκλείσει όμως την αριστερά, έτσι.
0: Άρα ανοιχτή συνεργασία με Τσίπρα.
1: Ορθά ανοιχτή συνεργασία. Μόνο Νέα Δημοκρατία μην είναι.
3: Αν το Πασόκ είναι δεύτερο, βάσει του σημερινού εκλογικού νόμου, το να κάνει κυβέρνηση έχει ελάχιστες πιθανότητες. Εάν το Πασόκ είναι πρώτο, θα μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Τι συσχετισμοί θα υπάρχουν στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα τις καθορίσει ο ελληνικός λαός. Θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός, θα δούμε τους συσχετισμούς και επαναλαμβάνω.
1: Και θα συνεργαστεί την κυρία Καστιανό, ας πούμε.
3: Αν είμαστε πρώτοι, θα δούμε τι επιλογές έχουμε, ποιες είναι,
1: είναι
3: οι προγραμματικές. Προσέξτε, υπάρχουν κόμματα που προγραμματικά δεν μπορούν να ταυτιστούν με το Πασόκ. Υπάρχουν κόμματα που μπορούν να δεχτούν τις προτεραιότητες του Πασόκ. Θα το δούμε λοιπόν αυτό και θα επιλέξουμε πάντα στο προσκήνιο.
0: Ωραία, ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Τι απαντάει η συμπαράταξη, τι απαντάει η Ελλάς για αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης?
1: Κοίτα, ο Ανδρουλάκης λέει θα συνεργαστούμε, πρόγραμμα κτλ. Αλλά όχι Νέα Δημοκρατία. Πόρτα βλέπω εγώ από Ελλάς. Πόρτα. Δεν θέλουν.
0: Πάει αυτό,
1: Ναι.
4: Απόλυτη προτεραιότητά μας και απόλυτη στόχευση είναι να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Αυτό απαντά και τις δύο ερωτήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, ακόμα και αν ανέκυπτε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν είναι καθόλου στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή για μας. Καθόλου. Το Πασόκ επέλεξε μια συγκεκριμένη πρακτική, μια συγκεκριμένη στρατηγική. Καλή του τύχη.
0: Νέα Δημοκρατία έχουν πάρει popcorn κανονικό. Ο κύριος Γεωργιάδης πραγματικά νομίζω ότι περνάει πάρα πολύ ωραία αυτές τις μέρες. Βγαίνει, λέει ότι ο Τσίπρας είναι σοβαρό, είναι ένας. Εμένα μου αρέσει, λέει, ως πολιτικός ο Τσίπρας. Πάρα πολύ. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν ο άνθρωπος που τον έλεγε πολιτικό απατεώνα. Και όλα αυτά πώς συνυπάρχουν.
1: Μπορεί να τα κάνει ο Γεωργιάδης και τα δύο, μην ανησυχείς.
0: Okay. Όλα από ό,τι καταλαβαίνω όμως, και θα ακούσουμε τώρα τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, γίνονται, ξέρετε, για ποιο χώρο.
1: Για τη χώρα, για το κέντρο, που ξέρει ο κύριος Πιερακάκης.
5: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτω το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν. Δεν στέκομαι στο κομμάτι μόνο του ονόματος. Αν για ξέρετε, το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι να πει το κόμμα Ελλάς, θα πει και την νεολαία του ΕΠΟΝ.
0: Η κυβέρνηση πάντως το πάει φουλ επιθετικά με Τσίπρα.
1: Ναι, τον ανέβασε στο καιρό. Δεν λέω Τσίπρα. Τώρα ψάχνει να βρει τα τροτά.
0: Ναι, αλλά βλέπω στη μέτρηση του Πρόταγκο. Τι λέει στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και ο Τσίπρας δεύτερη. Παίρνει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι πιο κοντά στην αυτοδυνάμεια. Άρα.
1: Γουστάρι.
0: Έτσι εξηγούνται όλα.
1: Αναγκαίο.
6: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος το όνομα Ελλάς περνάει από τον Άριο Πάγο. Ο κύριος Τσίπρας απεσύρθη υποτίθεται από την πολιτική του 23 μετά την ήττα από τον Μητσοτάκη, ενώ είχε πάρει 17,5. Εάν τώρα έρθει και πάρει κάτω από 17,5, αυτό που ήταν μεγάλη αποτυχία του 23 θα γίνει μεγάλη επιτυχία του 27.
0: Εσείς καταλαβαίνετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι η Ελλάς, ο
1: ναι,
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, αντιδρά, έχει σφιγμό, έχει κάτι.
1: Νομίζω ότι ψάχνετε ακόμη. Δεν έχει αντιδράσει ακόμα κάποιος επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι βουλευτές, επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη ψάχνετε. Έχει πάρει μια απόφαση για συνεργασία με τον Τσίπρα, το ξέρουμε.
0: Ναι, δεν τους θέλει όμως. Πόσες φορές θα το πούμε αυτό πια.
7: Μεσίες δεν έχουμε ναι, τη 2026. Ο Αλέξο Τσίπρας, ένας άνθρωπος, ο φυσικός ηγέτης του χώρου, ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί κάτι, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον. Αυτό που νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να κάνουμε, αφενός ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει αποφάσεις, και εδώ οφείλω να το πω, περιμένουμε να συγκληθούν τα όργανα.
1: Σε 6 Ιουνίου, δεν είναι.
7: Νομίζω ότι είναι και λίγο αργά.
0: Όλα αυτά έχουμε και τον μπιφ τώρα του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Γεωργιάδη, που εμείς έχουμε πει, έχουμε διατυπώσει την άποψή μας για όλο αυτό το θέμα, έτσι όπως σηκώθηκε εν πάση περιπτώσει.
1: Έχει ενδιαφέρον ως μπιφ.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον, κατατέθηκε μήνυση και από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη. Βέβαια ο Γεωργιάδης έχει σε κάτι δίκιο. Το γεγονός ότι κατατίθεται μήνυση τώρα ξανασηκώνεται το θέμα. Μόλις φτάσει η ώρα της δίκης στον δικαστήριο θα ξανασηκωθεί. Είναι κάτι που ευνοεί στην πραγματικότητα τον Ανδρουλάκη.
1: Τρεις φορές δηλαδή θα σηκωθεί το θέμα. Τότε που ξέσπασε και άλλες δύο φορές.
0: Ενώ τώρα είχε ξεχαστεί.
1: Εντελώς.
0: Δεν ασχολιόταν κανένα.
1: Εντελώς κανένα.
6: Καταρχάς, εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου.
1: Μάλιστα.
6: Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ από αυτή τη μήνυση. Είπε ο κ. Ανδρουλάκη ότι παίρνει 1.000 καθαρά μετά τους φόρους το μήνα. Αυτό πολιτικά θα με συγχωρέσετε να πω ότι είναι τελείως αδιάφορο. Το ότι ο κ. Ανδρουλάκης, η οικογένειά του όμως, σε μια εποχή πολύ δύσκολη για τον ελληνικό λαό, απείλαυσε καλοπαίρνση και καλοζωία με χρήματα του δημοσίου, αυτό δεν αναιρείται.
1: Εάν
6: δεν πάω
1: εσείς,
6: σε αυτό το δικαστήριο, να ανησυχήσω σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κόμμα.
0: Και ο κύριος Ανδρουλάκης έρχεται και λέει όχι Άδωνη, τώρα μέχρι τέλους θα το πάμε.
3: Ποια ήταν η πολιτική κριτική? Ότι με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου σε ένα διαγωνισμό είναι πολιτική κριτική? Ότι έβγαλα λεφτά στο εξωτερικό είναι πολιτική κριτική? Ότι πήρα ένα μισό εκατομμύριο που δεν πήρα ποτέ είναι πολιτική κριτική? Ότι μου ανακαίνισε ο ελληνικός λαός ένα χρέπει είναι πολιτική κριτική? Είναι ψέματα, ήταν ένα νεόδη μυτοκτηρίο. Αυτά δεν είναι πολιτική κριτική. Είναι συκοφαντία. Και ο συκοφάντης θα πληρώσει. Και αν τώρα φοβάται, γιατί ξέρω ότι είπα μόνο ψέματα τώρα για 15 μέρες, συγγνώμη, θα απολογηθεί εκεί που πρέπει.
8: Όταν στην Ευρώπη βρέχει χρήματα, αυτοί παραγγέλνουν ομπρέλες.
9: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
10: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
11: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
10: Με Noforce.
11: Και Προσταζάν
10: από τη Vogel.
12: Vogel, υγιέ και φυσικά.
11: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
13: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
14: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
15: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
14: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
22: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
23: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
24: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
25: Του αγοριού απέναντι.
26: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
27: Γκόρσος. Γκόρσος είπα. Θρασίβουλος Γκόρσος. Το παιδί του λαού.
28: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
27: Εγκέ παιδί είναι. Επειδή δηλαδή εσύ εγκέρασες από τα 80.
29: Η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης. Η ψυχολογία της ύλης είναι το πώς όλα τα υλικά εμπλέκονται, κάνουν έρωτα.

0: είναι, ποια είναι η ψυχολογία της ύλης. Η χημεία. Κορώνα των επιστημών θαυματουργεί χημεία που μέσα από τα σκύβαλα στολίδια βγάζεις και πετράδια. Τώρα το παιδί για ρεμ, για ρεμ, Μονάκο. Μοιάζει με πολύ για ρεμ, σε βράχο. Και έχω διαβάσει, ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Χημικό θηνό. Μου έχει φύγει το κεφάλι για να καταλάβω και να μπω μέσα στην ύλη.
1: Εμείς τώρα είμαστε μέσα στην ύλη.
2: What is this, a crossover episode?
3: Τέτοιο ξαφνικό, τριστέ, τριστέ, τριστέ μου. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου.
4: Έχει ανεβεί και πάρα πολύ η δημοτικότητά σου και σαν πρόσωπο πια.
0: Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Θυμάμαι όπως ξεκίνησα στο πάτωμα με τα σκυλάκια μου. Σήμερα μου είπανε φόρα τα δαχτυλίδια τα αυτά και λέω: παιδιά, δεν θέλω να είμαι υπερβολική. Θέλω να είμαι Δημητρούλα της καρδιάς τους.
4: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, ρε Γρηγόρη, έχεις θετική ενέργεια για να ξέρεις ότι είσαι στα πρωτόνια νίκης. Δεν έχεις ηλεκτρόνια γύρω-γύρω αρνητικούς. Κατάλαβε.

έχουν ενημερώσει τα παιδιά να τροχαίω στην κάθοδο του Κηφισού μετά τις τρεις γέφυρες. Ένα λεωφορείο με μηχανάκι. Θα δούμε τι είναι αυτό ακριβώς. Στην κάθοδο του Κηφισού μετά τις τρεις γέφυρες. Και γι' αυτό το λόγο έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα ο Κηφισός. Το ματιάσαμε νωρίτερα, ήταν χαλαρά. Κατεβαίνοντας έχει απολυκόβρηση μέχρι και τρεις γέφυρες. Είναι ζώρικα μέχρι το Περιστέρι βασικά φτάνει αυτή την ώρα. Ζώρικο το κομμάτι, η κάθοδος του Κηφισού. Το αναδικό είναι καλύτερα. Είναι από το Εγάλιο μέχρι και τα Κτέλ κίνηση. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Επίσης η Αττική οδός έχει εκεί στο ύψος Ανθούσας μέχρι την Πεντέλης, ένα μικρό κομμάτι προς Ελευσίνα, αλλά αυξημένη ροή γενικώς μπαίνοντας από στην Αττική οδό από το Κηφισό. Το κέντρο έχει κίνηση, οι βασικές αρτηρίες του κέντρου γύρω από το Σύνταγμα και την Ομόνοια έχουν πολλή κίνηση. Ελληνικό μέχρι Άλυμο κίνηση, αρκετή, και να δούμε ξανά τη Σχιστού, γιατί την άκουγα και πριν την λέγει ο Μιχάλης και ακόμα έχει κίνηση η Σχιστού, ναι, ακόμα έχει κίνηση η Σχιστού, αλλά είναι πολύ καλύτερα ελευθερός Αθηνών. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Κυρία Σταματίου, θα φύγουμε τώρα. Θα σας αφήσουμε εδώ πέρα, γιατί έρχονται τα παιδιά, έρχονται τα αγόρια. Ο Χρήστος και ο Γιάννης θα σας κάνουν παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα. Ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής έχει αναλάβει όλη τη ζώνη αυτή, με την κυρία Καλαβρού νωρίτερα και την κυρία Ρούλα Βρετάκου στην επικοινωνία μαζί σας. Δημήτρη Σταματίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τζέιλο της καρδιάς μας. Θα λέμε πάλι αύριο, Παρασκευή, εδώ 3 η ώρα, όπως κάθε μέρα από τα παιδιά της αλλαγής. Και με τα Hondo Center, το Brand Clinique, παρακαλώ πάρα πολύ, σας περιμένει για την περιποίηση προσώπου και μακιγιάς στα Hondo Center. 35% και στο Brand Clinique.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Waterpark, κανάλι Beach Hotel, ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
4: Παρέχος, φιγουράδος, κλάρο. Κολοράδο, μαυρούρο, χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
6: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
12: Η ώρα στο Prisma 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από Κηφισιά ως Δυραχείου, αλλά και στην άνοδο από Λένα Ορμανός Αχανών ανατμήματα. Σοβαρές καθυστερήσεις περίπου 25 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα ως Κηφισίας. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε σταδίου Βασιλής Αμαλίας, Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Σύνταγμα και στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδυτού, αλλά και στην Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο υπάρχει το Ισραήλ, ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα οι φρουροί της Επανάστασης, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πολεμική ρητορική της Τεχεράνης εν μέσω της νέας έντασης στην περιοχή. Η στρατιωτική οργάνωση στράφηκε επίσης κατά των ειρηνευτικών πρωτοβουλίων του Προέδρου των ΗΠΑ, τον οποίο χαρακτήρισε μοχθηρό και τυχοδιώκτη, υποστηρίζοντας ότι τα σχέδιά του δεν φέρουν τίποτα άλλο παρά θάνατο, αιματοχυσία και τρομοκρατία. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης επανέλαβαν ότι η Τεχεράνη ελέγχει και διαχειρίζεται τα στενά του ορμού και προειδοποίησαν πως κάθε αναστάτωση ή παρέμβαση στην περιοχή θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός καταδίκασε τις αποδιδόμενες στο Ιράν επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ ως κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικό πύραυλο κατά του Κουβέιτ, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας. Οι φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα επίθεση κατά αμερικανικής βάσης σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών στο νότιο Ιράν. Το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, εκ των οποίων 3 παιδιά, και τον τραυματισμό 21 προκάλεσαν στο μεταξύ Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ έχει ορίσει νέα ζώνη μαχών, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τορίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 33 βαθμούς στο Τορίνο, τους 32 στη Φλωρεντία και την Μπολόνια και τους 31 στη Ρώμη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Δευτέρα ήταν η θερμότερη μέρα Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, ενώ συνήθως τέτοια εποχή η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Στη Βρετανία και την Ιρλανδία, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς το πρωτοφανές κύμα καύσωνα οδήγησε χιλιάδες πολίτες σε λίμνες, ποτάμια και παραλίες. Τα θύματα είναι κυρίως παιδιά και έφηβοι που έχασαν τη ζωή τους λόγω πνιγμού. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, πρόσθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και θα παρεύουμε αν χρειαστεί, τόνισε το πρωί στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Δεν εμφανίστηκε πάντως ιδιαίτερα αισιόδοξο σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Εξεχνιάστηκαν από την αστυνομία 94 περιπτώσεις απάτης με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος και πρόσληψης προσωπικού. Συνελήφθη 28χρονος, ο οποίος τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2024, προσποιούμενος ότι κατέχει υψηλόβαθμες θέσεις σε επιχειρήσεις, αναρτούσε αγγελίες εργασίας με το πρόσχημα της επικειμένης πρόσληψης, αποσπούσε προσωπικά έγγραφα και τραπεζικά στοιχεία υποψήφιων εργαζομένων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, τα οποία παρουσίαζε ως ελεύθερα για ενοικίαση σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές και αποσπούσε χρηματικά ποσά ως προκαταβολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιώντας ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι μέσα σε 2 ημέρες, εξαπάτησε συνολικά 21 πολίτες, αποσπώντας τουλάχιστον 22.000 ευρώ. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Αυτά περιλαμβάνονται φορτιστές και παιδικά παιχνίδια. Σε απάντηση της εταιρείας, σημειώνει ότι η απόφαση της Κομισιόν αφορά την πρώτη αξιολόγηση της Temu το 2024 και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα υπηρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
1: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνουμε κλήρωση. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Σήμερα το ένα και αύριο
2: σήμερα
1: το άλλο.
2: Σήμερα το ένα, σήμερα. Παρατέταρτο.
1: Ξεκινήστε να παίρνετε τηλέφωνο 210-48-00-170-174. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε έναν νικητή ή μία νικήτρια που θα εξασφαλίσει την καλοκαιρινή του απόδραση μέσω της C-Jets.

0: Ωραίο δώρο είναι αυτό. Α, πολύ ωραίο δώρο.
1: Εμείς μπορούμε, Πέτρο. Εμείς μπορούμε να λάβουμε μέρος.
0: Κοίταξε με, όχι.
1: Όχι.
0: Δεν θα λάβεις μέρος.
1: Γιατί ρε, γιατί με το πει κάτι πάλι. Δηλαδή, καθίστε ρε, παιδιά, λίγο.
0: Αφού εσύ διεξάγεις τον διαγωνισμό.
1: Ένα εισιτήριο, ρε, εσείς, να φύγουμε.
0: Αφού εσύ διεξάγεις τον διαγωνισμό. Θα συμμετάσχεις κιόλας.
1: Να το στήσουμε.
0: Δεν
1: μπορούμε,
0: έτσι, ναι.
1: Ούτε να στήσουμε διαγωνισμό δεν μπορούμε εμείς.
0: Yeah.
1: Ούτε απευθείας ανάθεση να κάνουμε.
0: Όχι,
1: λέγει
0: ο Χατζηχρήστος, με τη μυρωδιά λέει, μας πήραν χαμπάρι.
1: Με τη μυρωδιά μας πήραν χαμπάρι. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Δημήτρουλα, τι γίνεται. 2-10-48-0-170-170-174. Ρούλα, Βρετάκου, Αργυρό και Μαλλιάρη, τηλεφωνήστε για το διαγωνισμό και για ό,τι άλλο θέλετε. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στην αρχισυνταξία αυτής εκπομπής, στα μικρόφωνα.

0: Γιατί φεύγει.
1: Είναι και εγώ λόγο που δεν
0: αφήνω. Ναι, ναι, ναι, ωραίο λόγο. Λοιπόν, πολύ ωραίο λόγο. Έτσι, λοιπόν, έτσι. Φεύγει για να αποφύγει τον καύσωνα. Αυτό θα δει. Η καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη.
2: Τι καύσωνα, γιατί έχουμε εδώ καύσωνα.
0: Εδώ δεν έχουμε. Έχουμε όμως στη Δυτική Ευρώπη. Τι φαινόμενο είναι αυτό τώρα. Γράφονται Χριστίνα αριστερά-δεξιά υψηλές θερμοκρασίες ότι δεν θα επηρεάσουν την Ελλάδα, αλλά ότι μετά την υγρασία έρχονται καταιγίδες εκεί στη Δυτική Ευρώπη, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, έχει καύσωνα η Δυτική Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Όντως.
0: Και σοβαρό, έτσι, και νεκρούς.
1: Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, ιδίως ναι. Στην Μεγάλη Βρετανία, όπως σήμερα, από προχτές είναι αυτό, γιατί τώρα έχει αρχίσει και αποκαθίσταται εκεί η θερμοκρασία σιγά σιγά. Έχει πέσει λίγο και κάθε μέρα θα πέσει και περισσότερο. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει αποκατασταθεί η ισορροπία στη Μεγάλη Βρετανία. Η Γαλλία από την άλλη εβδομάδα θα είναι λίγο καλύτερα. Θα έχει ζέστη ακόμα, αλλά θα είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτά που πέρασαν και σήμερα ακόμα. Δηλαδή στη Γαλλία έχει γύρω στους 34-35 βαθμούς, γενικά μιλάω τώρα στη χώρα. Πώς να σου πω. Εκεί που δεν πρόκειται να σταματήσει ο καύσωνας είναι η Ισπανία. Οι οποίοι θα έχουν πάλι 38-39-40 την άλλη εβδομάδα, δηλαδή θα είναι.
0: 40.
1: Έτσι φαίνεται. Γιατί και τώρα τι είχαν, χτες προχτές είχαν κάτι 40. Γενικά. Ναι, στην Ισπανία. Έχει πολύ ζέστη και η Ισπανία.
2: Θα πεθάνετε όλοι, πώς το λέγανε.
0: Παναγία μου, πω φοβερό. 40 από
1: τώρα. Και Πορτογαλία, ναι, ναι. Για Μάιο μήνα, γιατί μιλάμε για Μάιο μήνα, αυτά είναι νούμερα πρωτόγνωρα.
2: Έρχεται το τέλος, ρε παιδιά, πάρτε το χαμπάρι, αποφασίστε να τελειώνουμε. Τι το κάνετε και αγχώρεστε.
0: Τι
2: θέλετε
0: να αποφασίσουμε, επειδή έχει. Κάπως θα εξηγείται αυτό, δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Πώς
0: να το Μάιο μήνα
1: σου πει. Θερμές αέριες μάζες από την Αφρική.
2: Τι να εξηγείται,
0: ναι, αλλά το Μάιο δεν ανέβαιναν τα άλλα χρόνια οι θερμές αέριες μάζες.
2: Μη φωνάζει απόγευμα, πάει ο κόσμος που φωνάζει.
1: Μη φωνάζει.
2: Έχει αρχίσει να ζεσταίνεται από τώρα.
0: Ζεσταίνομαι εγώ.
1: Ναι, σύχασε. Τι να κάνω τόσο. 32 βαθμούς, 31 είχαμε σήμερα, ψέματα. 30-31. Να πω ότι εδώ στην Ελλάδα. Αύριο και μεθαύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δηλαδή αύριο θα είναι γύρω στους 28 με 29 βαθμούς και τοπικά 30 στα υπηρετικά.
2: Άντε, καλό ριφέρ.
1: Ναι, στην Αττική θα είναι γύρω στους 28 με 29 γιατί το Σάββατο θα πέσει ακόμα λίγο, δηλαδή 27-28 εδώ στην Αττική, στην Αθήνα και στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα που είναι και η ζέστη αυτή την εποχή, γύρω στους 28 βαθμούς, 29 βία. Δηλαδή είναι κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα Παρασκευή και Σάββατο. Από την Κυριακή θα ανέβει λίγο, Κυριακή και Δευτέρα, αλλά όχι πάνω από 30-31 βαθμούς στα υπηρετικά. Το πολύ είναι αυτές εκεί στη Θεσσαλία 32. Να δούμε κάποια 32.
0: Άρα κρατάμε γερά εμείς εδώ στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως τι κρατάμε γερά. Τώρα, αυτό θα είναι μέχρι περίπου και Τρίτη Τετάρτη, με απογευματινές βόρες. Δεν θα σταματήσουν αυτές τα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά υπηρετικά. Και σήμερα έχει βρέχει στον κορμό της υπηρετικής χώρας και κυρίως στα βουνά επάνω έχει βροχές. Και στα ορεινά. Και σε ορεινές περιοχές. Έχει βροχές, μπόρες δηλαδή αυτό που λέμε.
2: Εδώ θα βρέξει καθόλου.
1: Όχι, δεν νομίζω.
2: Γιατί ρίσαι, Χριστίνα.
1: Παρ' όλα αυτά, μια πιθανότητα υπάρχει για αύριο το πρωί, αλλά που εγώ δεν την πολύ βλέπω. Αλλά μια και την έδωσε η ΕΜΗ, είπα να την πω κι εγώ. Αλλά εγώ δεν την βλέπω, εν πάση περιπτώσει.
2: Δεν κανονίζει να ρίξει μια βροχούλα.
1: Τι λέω. Πιθανότητα. Όχι, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα εδώ στην Αττική δεν έχει τίποτα, ούτε Τρίτη, Τετάρτη έχει κάτι και φαίνεται να ανεβαίνει ακόμα λίγο η θερμοκρασία προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Δεν είναι, μπορώ να σας πω, Ιούνιο βέβαια θα έχουμε πια. Δεν είμαι σίγουρη να σας πω ότι κάπως έτσι θα είναι, θα φτάσει αυτό ο καύσωνας και δεν συμμαζεύεται, αλλά οπωσδήποτε θα ανέβει προς το τέλος της εβδομάδας. Αυτά.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Να σε καλά, Χριστίνα.
2: Κάποια ερώτηση για τις
1: ελληνικές. Όχι, τα ξεκαθαρίσαμε όλα, εντάξει.
2: Όχι, δεν τα ξεκαθάρισε τώρα.
0: Όλα τα ξεκαθάρισε πολύ ωραία. Απλά να σου πω και εγώ τώρα για να τέλος πάντων σε βάλω σε αυτά που
2: λέω.
0: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι πολύ θερμό σε σχέση με το περσινό. Πιο θερμό.
1: Ναι, ναι, μάλιστα.
0: Το είπα εγώ.
1: Εντάξει.
0: Γράψε Γιάννη από κάτω.
2: Πού το διάβασε.
1: Θα γράψω, ναι. Η κυκλοφορία είναι αυτό που κυκλοφορεί σήμερα, το διάβασα και εγώ, ναι.
2: Το διαβάσα το λέω εκτός από μένα.
1: Αλλά εγώ δεν είπα τίποτα, πρόσεξε, δεν είπα τίποτα.
0: Έσχος. Λοιπόν, να σε καλά Χριστίνα μου, καλά να περάσεις.
1: Καλά να περάσεις. Καλό τρίμερο, τετραήμερο.
0: Τετραήμερο, ναι, τετραήμερο.
2: Κανονικά δεκαήμερο είναι, αλλά τέλος πάντων.
1: Αλλά τέλος πάντων, ναι, ναι.
2: Κάτσε ρε Γιάννη, τι μέρα είναι σήμερα.
0: Σήμερα είναι Πέμπτη.
2: Πέμπτη, φεύγεις σήμερα το απόγευμα.
0: Έφυγες.
2: Έχεις αύριο.
0: Παρασκευή.
2: Χρωστάνι να ρεπώ.
0: Παρασκευή.
2: Τη Δευτέρα αργία.
0: Μάλιστα.
2: Παίρνει και 4 μέρες άδεια, το κολλάτε τώρα Σαββατοκύριακο δεκαήμερο.
0: Όλα αυτά για να γιορτάσεις το Άγιο Πνεύμα.
2: Ε, βέβαια. Άμα σκέφτεσαι όλο τον χρόνο, τι θα κάνεις.
0: Έλα πάνω.

0: Παναγία, μην ασούρθει φως.
1: Πασόκ.
2: Πασόκ, τώρα θα πούμε για Πασόκ.
3: Δύναμη, ελπίδες, δεν
2: δίναμε προοπτικές.
3: Πρόεδρε Νίκο, κάνε πρόταση. Για 9 μήνες εργασία. Αφήστε αυτά τα μεσοβέζικα.
2: Τέσσερις μέρες.
3: Τέσσερις μέρες τη βδομάδα και 9 μήνες τα κεφάλια μέσα. Και 3 μήνες.
2: Όξο.
3: Όξο.
2: Αυτό. Και πώς θα ζούμε 3 μήνες.
3: Τι πώς θα πληρώνεις, κανονικά. Αφού δουλεύεις άλλες, ούτε Σαββατοκύριακο ούτε τίποτα. Σερί. 9 μήνες.
2: Α, 9 μήνες.
3: Ναι, σερί. Σερί.
2: Τι λέει ρε παιδί μου.
3: Εγώ ψηφίζω ναι, σε αυτό δεν το συζητάω.
2: Για 3 μήνες θα ξεχάσεις πώς είναι να δουλεύεις μετά.
3: Και τι έγινε. Ξαναρχίσεις πάλι.
2: Α, μάλιστα.
3: 9 θα θυμάσαι όμως. Μετά θα κάθεις.
2: 9 θα θυμάσαι. Άλλα προβλήματα έχει το Πασόκ, Χριστό μου τώρα.
3: Άσε μας τώρα πάλι. Τι προβλήματα
4: έχει. Κοίταξε, πάλι πρόβλημα βρίσκει στο Πασόκ. Ξεκίνησε να κάνει ωραία πάσα, να καθόμαστε 3 μήνες. Το πιο ωραίο.
3: Ο Τζούνος ανήκει σε αυτούς τους δημοσιογράφους που έλεγε το πρωί ο Ανδρουλάκης, που μίλαγε στον Κολοκυθά, έσπαστηκε τον Νιφλή, έσπαστη τη σιωπή του. Και που έλεγε, έχετε δει και ένα δημοσιογράφο να στηρίζει το Πασόκ κτλ. Τζούνος, όχι.
2: Τι είναι στερικό.
3: Μόνο προβλήματα βρίσκει.
2: Δεν...
3: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα,
4: εγώ
3: τι
4: βλέπω σημαίνει. Έναν όμως, είσαστε δύο εδώ.
2: Το πρόβλημα τι που έχει το Πασόκ τώρα.
3: Ναι.
2: Δεν το είπε ο κ. Ανδρουλάκης το πρωί, στην ίδια
3: σαν. Τι είπε.
2: Δεν επιτίθεται κατά των δημοσκόπων και τα λοιπά, γιατί δεν του άρεσε που ήταν στην τέταρτη θέση.
3: Όχι, εσένα θα σου άρεσε.
4: Σε συγκεκριμένες δημοσκοπικές εταιρείες όμως επιτέθηκε.
2: Όχι, προφανώς και δεν θα μου άρεσε.
4: Αλλά
2: μπράβο, όταν εμφανιζόταν δεύτερο το Πασόκ.
3: Ούτε του άρεσε.
2: Α, ούτε του άρεσε.
3: Μα είναι δυνατόν να του άρεσε.
2: Σε ποια θέση πρέπει να μπει για να.
3: Στην πρώτη. Στην πρώτη.
2: Αυτό.
3: Απλά πράγματα.
2: Για πάμε δεσπό.
4: Εντάξει, τώρα έβγαλε ανακοίνωση πράγμα του Πασόκ και είχε προειδεάσει με έναν τρόπο
2: όπως
4: Ανδρουλάκης το πρωί στη συνέντευξη που έδωσε στο Open σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις τις δύο τελευταίες που έχουν βγει διότι τους προκαλεί έντονο προβληματισμό η τεράστια διαφορά τις ίδιες μέρες που γινόταν οι μετρήσεις. Το ένα η διαφορά είναι 0,5 μεταξύ του Πασόκ και του κόμματος του Τσίπρα και στο άλλο φτάνει μέχρι και τις 8 μονάδες. Ναι. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση το Πασόκ, η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Μιλάνε για μια επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης.
2: Επιχείρηση χειραγώγησης κοινής γνώμης. Mm. Από ποιον, ποιους, ποια κέντρα, ποια παράκέντρα, ποια επίκεντρα.
3: Τι σε έχει πιάσει σήμερα και φωνάζει τόσο πολύ.
4: Διαβάζει μάλλον.
3: Επειδή κουρεύτηκες.
2: Όχι, γιατί και πριν δεν φώναζα.
3: Όχι.
2: Α, ναι.
3: Ναι.
2: Για λέγε.
4: Μάλλον διαβάζει μόνο την πρώτη παράγραφο. Διάβαζε τα σώσου μικρός. Έχουν και πανελλήνες τα παιδιά, αύριο. Μην δίνουμε το κακό παράδειγμα. Έχει συνέχεια ανακοίνωση του Πασόκ. Ωραία, λέει ο Λίγο.
3: Αλλά διαβάζει και όλες τις ανακοινώσεις και εσύ του Πασόκ.
2: Ναι, αλλά.
4: Αυτό σου λέει.
2: Ναι, αυτό.
4: Αλλά εξεγείρεσαι, Γιάννη μου.
3: Να και άλλε φωνές.
2: Ναι. Εξεγείρομαι για τον εξής λόγο.
3: Ναι.
2: Γιατί.
3: Μη φωνάζει, Γιάννη, από γευματιάτικα. Σε παρακαλώ.
2: Λέει κάποιο, παιδί μου, κάποια κέντρα, παράκεντρα και ποια είναι. Πες και ένα μια φορά.
4: Κοίταξε. Κέντρα και παράκεντρα, τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Διαβάζω αυτό που αναφέρω όμως από τη Χαριλαντρικού. Στην ίδια ανακοίνωση που μιλάνε για επιχείρηση χειραγώγηση της κοινής γνώμης, αναφέρονται σε συγκεκριμένη εταιρεία, την αναφέρουν ονομαστικά, τη Real Pulse, και λένε ότι προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, καθώς εκπροσωπείται από τον κύριο Αλληλόμη, συνεργάτη του κύριου Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, την περίοδο της πρωθυπουργίας του. Και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο Υπουργείου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής.
2: Σαφέστατο συγκεκριμένο το παίρνω πίσω.
4: Πολύ συγκεκριμένο.
2: Μα, να τα λέμε αυτά.
3: Δεν το
2: είχα διαβάσει.
3: Μα βιάζεσαι συνέχεια.
4: Εντάξει, γι' αυτό με φέρατε και εδώ, παιδιά. Τα χάσατε τη δουλειά μου. Δηλαδή, να σα απαντήσω.
3: Πάρ το γλέντι σου τώρα με τα σώσου που διαβάζει. Καλά σου λέει.
2: Ναι. Όχι, δεν το είχα διαβάσει παρακάτω.
3: Όταν διαβάζουμε τι ανακοινώσει, διαβάζουμε όλοι.
2: Για μία ακόμη φορά λέω ότι να μην πάρουν τα πούντα κέντρα και τα παράκεντρα. Μάλιστα. Άρα θα συνεχιστεί αυτό, δε από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Κοίταξε, κάτσε να δούμε τώρα και τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσει τώρα.
3: Κάτσε γιατί έρχονται κι άλλε
4: εβδομάδων για να δούμε και ποια θα είναι η στάση του Πασόκ. Πάντως, όπως λέγαμε και εδώ μαζί χτες, υπάρχει έτσι.
2: Ένα σχόλιο δεν υπάρχει για την εμφάνιση Τσίπρα και αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή το
3: υπάρχει να φύγει από εκεί που ήρθε γιατί δεν προσφέρει τίποτα. Ορίστε. Ναι, τα λέω εγώ. Αυτό είναι το σχόλιο που κάνανε.
4: Ότι ουσιαστικά βολεύει το Μέγαρο Μαξίμου η εμφάνιση του Τσίπρα. Ότι όπως λέγανε και στο παρελθόν είναι ο καλύτερος χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ότι γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία θέλει και τον προμοτάρει ακόμα και για τη δεύτερη θέση. Γιατί ο αντίπαλος το Πασόκ είναι ένας δύσκολος παίκτης. Αυτό λένε τη Χαριλαντρικού. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη και μπορεί να κάνει την ανατροπή ακόμα και με μία ψήφο διαφορά. Βεβαίως. τέλος, υπήρξε και ένα στέλεχος που άναψε φωτιές.
2: Α, για ποιος τέλεχος?
4: Ο Παναγιώτης Δουδονής.
2: Α, χαμός το Πασόκ δηλαδή.
3: Άντε πάλι, χαμός το Πασόκ.
2: Για πού σου λέει,
3: είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, που τραβάω. Κάθε μέρα αυτό με βλέπει το πρωί, μου λέει καλημέρα, χαμός το Πασόκ μου λέει.
2: Για λέγε τι είπε ο κύριος Δουδονής.
4: Δεν μίλησε για τα εσωτερικά του ο κύριος Δουδονής, Μιχάλη μου. Μίλησε για...
3: Μην τσουχαλάς το αφήγημα τώρα, γιατί δεν μπορεί.
4: Ότι το Πασόκ έχει αντίπαλο, είπε χθες τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ ο κύριος Τσίπρας είναι σύμμαχός του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους και πρόκειται για μυστική συμφωνία. Θα το δείξει ιστορία, είπε χθες ο Παναγιώτης Δουδονής. Αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα να γίνει, παιδιά, ερώτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στον κύριο Μαρινάκη. Μόνο που συνάδελφός μας μπερδεύτηκε και αντί για να επικαλεστεί τα λεγόμενα του κύριου Δουδονή, που αυτός τα είπε, είπε κατά λάθος τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον Κώστα του Τσουκαλά.
3: Που δεν είχε πει τίποτα Τσουκαλά.
4: Δεν είχε πει τέτοιο
3: τύπο. Το Δουδονή όμως, κάποιο το είπε.
4: Ναι, ωραία. Εντάξει. Ο κύριος Μαρινάκης όμως απάντησε, καταλαβαίνω, με το ερώτημα που του είχε τεθεί, ότι ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ λέει ότι υπάρχει κολεγιά Τσίπρα Μητσοτάκη. Και καταλαβαίνετε τι έγινε. Ακόμα να σφίξουν οι ζέστες, ξεκίνησε ο κύριος Μαρινάκης.
2: Τι χαμός αυτό, ζει.
3: Τι χαμός είναι αυτό.
2: Χαμός, μπερδεύτηκαν όλα.
3: Ο Μαρινάκης μπερδεύτηκε. Ο συνάδελφός μας μπερδεύτηκε.
4: Ο συνάδελφός μας μπερδεύτηκε. Ο άνθρωπος
3: πώς μπερδεύτηκε το Πασόκ.
2: Τσουκαλά συμφωνεί με αυτό που λέει ο Δουδονής.
4: Δεν τον ερωτήσεις, πότε θα τον έφερες στην εκπομπή σου?
2: Α, σιγά μην περιμένω.
4: Όχι, να ρωτήσεις.
2: Πότε?
3: Πάω τον τηλέφωνο και ρωτήσω.
2: Το πάρω τηλέφωνο να το ρωτήσω, ναι.
3: Κάτσε ρε Γιάννη. Αυτό τι δουλειά, τι δουλειά, εντάξει, Δέσποινα δεν θα βγει, τίποτα άλλο έχουμε?
4: Όχι. Και αυτό ήταν, παιδιά, το σημερινό.
3: Τώρα, άλλο είναι το θέμα.
4: Έχουμε και τη μήνυση.
3: Τη μήνυση των Αδωνή.
4: Με τον Γεωργιά.
3: Θα τα βρουν στα δικαστήρια, διότι να είναι καλά οι άνθρωποι, υγεία να έχουν και να κάνουν καλό καλοκαίρι.
2: Άλλο είναι το θέμα. Τώρα θα μου το πεις.
3: Το θέμα είναι. Ναι, θα το πω τώρα. Το θέμα είναι ότι ο κ. Αυγερινός, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Καριστιανού, βγήκε σήμερα στα παραπολιτικά και στην
4: Ελλάδα.
3: Άστο να το πω, μανά μου. Ζούνος έγινε.
4: Επηρεάζει.
3: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνεργασίες. Χωρίς να προσδιορίσει με ποιον. Τις τελευταίες μέρες ένα κομμάτι και του τύπου και των πολιτικών παίζουν το σενάριο ότι η κυρία Καριστιανού θα συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα για μετά τις εκλογές να βγει κυβέρνηση. Πώς σας φάνηκε αυτό, σας άρεσε? Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε η κυρία
2: η εκπρόσωπος τύπου του...
3: Θα τα μάθουμε. Κυρία Θεόνη. Αυτό δεν κυρία Θεόνη. Ναι. Κουφο Νικολάκου.
2: Κουφο Νικολάκου, δεν ξέρω.
3: Μπορεί. Συγγνώμη, τώρα δεν τα μάθουμε. Είναι καινούργια τα ονόματα. Δεν τα μάθουμε.
2: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με περισσότερα από 10 χρόνια ζωή εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τι ηγετικέ δεξιότητε που χρειάζονται, ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τι ανατροπέ τη εποχή. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στι αρχέ Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα, μπορούν να επισκεφθούν του στην ιστοσελίδα alba.acg.edu.
3: Πώς τη λένε την κυρία?
4: Η κυρία Κουφο Νικολάκου.
3: Λοιπόν, 2-10-48-00. Εγώ σωστά το είπα, εσύ με αμφισβήτησες. 2-10-48-00-170-174. Εισιτήρια για δύο άτομα με την επιστροφή χωρίς γιοταχή. Εξαιρείται η περίοδος 9-24 Αυγούστου από την C-Jets. Συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Στο τέλος της εκπομπής γίνεται η κλήρωση. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, ερχόμαστε.
0: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
1: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
1: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
1: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια! Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
1: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
2: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
3: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο τρεις φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
4: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
3: Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
5: Γη μου, έχεις μάστορη στην ταράτσα. Τι κάνουν?
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
5: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
6: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν.
9: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
12: Η νέα εποχή έφτασε
13: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
12: InfoNet Πληροφορική.
13: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
12: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
13: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
12: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
13: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
12: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
12: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
12: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
14: Μόνο με
10: και σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
14: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
15: Yes!
16: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
17: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
18: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
19: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
18: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
20: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
21: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
22: Χρειάζεται κανείς, μήπως ξέρετε κάτι εσείς? Άσε που δεν υπάρχει σε όλη τη διαδρομή της διαδρομής ένα πάρκινγκ πουθενά από τα Γιάννηνα μέχρι τη Βέρεια.
23: Δεν το ξέρω.
22: Ο Γιάννης ο Τρικαλινός, θα πάρουμε τηλέφωνο στην Εγνατία, παρακαλώ πάρα πολύ. Στα Τρίκαλα Θεσσαλίας τώρα έχουμε 36, λέει ο Γιάννης ο Τρικαλινός.
23: 36.
22: Ναι, ο Αλέξανδρος λέει καλησπέρα σας, συγχαρητήρια στον κύριο Ανδρουλάκη. Μετά από 2 χρόνια με μόνιμα μούτρα, με υποκλοπές, με χαμένα βαγιόνια κτλ., με διαρκείς καταγγελίες, συνταγματική εκτροπή, έδωσε το χώρο να επιστρέψει ο Τσίπρας και να αναδειχθεί σε αρχηγό κόμματος Καριστιανού. Κρίμα για τον κόσμο που θα ήθελε να στηρίξει τη λογική ψηφίζοντας Πασόκ, αλλά θα αναγκαστεί για άλλη μια φορά να ψηφίσει Μητσοτάκη. Καλό απόγευμα. Εγώ το μόνο που θέλω να σχολιάσω αυτό, αυτό αφορά τους εκεί, τους προέδρους, τους επικοινωνιολόγους, τους βουλευτές κτλ. Η δήλωση του κυρίου Αυγερινού σήμερα, ας την πάρει ο καθένας όπως θέλει, δείχνει ότι υπάρχει ένα πολιτικό σκεπτικό. Γιατί μπορεί να λένε διάφορα Και εμένα δεν μ' αρέσει όλο αυτό που γίνεται και με την κυρία Καλεστιανού. Δεν είναι κάτι που μου πάει, αλλά αυτό είναι προσωπικό του καθενός. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα πολιτικό σκεπτικό. Ότι συνεργαζόμαστε. Εδώ υπήρξε απόφαση, πολιτική απόφαση από συνέδριο κόμματος ότι δεν θα, συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ η εκπομπή το έχει πει πολλές φορές. Είναι δυνατόν να βγάζεις πολιτική απόφαση ότι δεν θα συνεργαστείς με αυτόν που θες να κερδίσεις? Και ποιον εξυπηρετεί η πολιτική απόφαση? Και αν βγάζεις μια πολιτική απόφαση, σκέφτεσαι ότι μπορεί ο άλλος να σου πει, αν δεν συνεργάζεσαι, ωραία μωρέ, πήγαινε σε αυτή τη θέση για να δω τότε θα συνεργαστείς ή όχι. Ή αφού δεν συνεργάζεσαι, κάτσε στη γωνιά. Για σκεφτεί. Τέλος πάντων, πες περίπτωση.
0: Και είναι και αυτονόητο. Γιατί μιλάμε. Άκουδο. Δηλαδή, μόνο αυτό να προσθέσω. Γιατί μιλάμε για το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτονόητο το Πασόκ θέλει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ.
22: Τι να πω. Καλησπέρα, Νίκος από την Καλαμάτα, παιδιά. Εδώ χάμου στην Καλαμάτα βρέχει, λέει.
0: Α, στα Τρίκαλα 36 στην Καλαμάτα βρέχει.
22: Ο ημερόδρομος δεν χρειάστηκε. Το χεράτα έπιασε γραμμή. Νίκο, τι γίνεται? Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας, κύριε Σταματέλε.
22: Γεια σας, γεια σας. Όλα καλά. Τι έχουμε στο ποδοσφαιρικό σκηνικό? Άκουσα το Μίλτο Πασχαλίδη που ευχόταν στο, στο Big Win Sport FM για τα 300 γενέθλια και λέει να συνεχίσετε, ξέρω και εγώ, ευχόταν στο σταθμό για το σημαντικότερο από τα δευτερεύοντα πράγματα στη ζωή.
0: Ωραίο.
22: Που είναι τα αθλητικά.
1: Το έχει πει για το ποδόσφαιρο, όχι μόνο για τα αθλητικά. Το έχει πει ένας προπονητής, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει.
22: Καταπληκτικό πάντως.
1: Ναι, ναι, είναι το σημαντικότερο από τα δευτερεύοντα πράγματα της ζωής μας, το ποδόσφαιρο.
22: Ο Σωτηρακόπουλος το λέει συνέχεια, ο Χριστός.
1: Ο Σωτηρακόπουλος το λέει συνέχεια και μου έχει πει και ποιος
22: είναι. Δεν τον έχω ακούσει. Αλλά είναι καταπληκτική η ατάκα, δηλαδή φανταστική. Τι έχουμε στα. Ξεκινάει το GB, το μπάσκετ, το ντομέστικο.
1: Είναι η τελική φάση. Τώρα στις 6 στο T-Center ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με Σλούκα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Δεύτερος αγώνας το Σάββατο. Στις δύο νίκες είναι. Αν, δεν έχει, αν κάποια ομάδα δεν φτάσει στις δύο νίκες, παίζει τη Δευτέρα. Τετάρτη αρχίζουν οι τελικοί.
0: Στο T-Center παίζω.
1: Στο T-Center. Έτσι το λέω. Εγώ κλειστό γυμναστήριο Ολυμπιακών εγκαταστάθηκε να το λέγα μια ζωή.
0: Καθάριζαν τα είδε αυτά.
1: Και επίσημα ψεκασμένη.
22: Καταπληκτικό ήταν αυτό που έγινε. Εγώ γέλασα πάρα πολύ.
1: Και επίσημα ψεκασμένη.
22: Δηλαδή, μπράβο, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Εγώ γέλαγα.
22: Γι' αυτό είναι τα αθλητικά, για να τρολαριόμαστε.
1: Για να τρολάρουμε, ναι.
22: Αλλά ο βιολογικός καθαρισμός στο ΆΚΑ ήταν όλα τα λεφτά. Σαν να πήγε ο πυρηνικός όλεθρος. Σαν να μην θέλουν οι Παναθηναϊκοί να πάνε να καθίσουν στις ίδιες καρέκλες που καθίσαν οι Ολυμπιακοί. Ήταν φανταστικό. Το βρήκα πολύ γουστόζικο.
1: Γι' αυτό σου λέω, αυτό είναι για να τρολάρει.
22: Όπως γουστόζικο βρήκα και αυτό που κάνανε και Αγγελόπουλοι.
1: Το τρολάρισμα. Το κύπελο στο τραπεζάκι.
22: Το τραπεζάκι. Βάλα το κύπελο στο τραπεζάκι. Ωραίο.
0: Ωραία, αυτά είναι ωραίες.
22: Γι' αυτό είναι.
0: Ωραίες καζούρες.
1: Αυτά είναι ωραία πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, μπάσκετ αυτά.
1: Είχαμε χθες την Crystal Palace, η οποία κατέκτησε το conference. Την ξέναμε δεν τη Ράγιο Βαγεκάνο. Με τεράστιο πανό των οπαδών της Ράγιο. Η μεγαλύτερη νίκη είναι να είμαι δίπλα σου στη μεγαλύτερη ήττα. Τεράστιο πανό.
0: Φοβερό πανό.
1: Δεν σ' άρεσε.
22: Εσύ είπες Ράγιο Βαγεκάνο χθες.
0: Εγώ είπα Ράγιο Βαγεκάνο.
22: Εγώ τι είπα.
0: Εσύ είπες τα φαβορή, στα safe pass.
22: Δεν ήξερα, μα δεν ήξερα καν την εφαβορή. Είπε,
0: από Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο.
22: Είπες εσύ Ράγιο Βαγεκάνο και λέω ποιος είναι αντίπαλος.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη. Όλη τη χρονιά, όταν δίνουμε προγνωστικά, από τις 100 προβλέψεις, η 99,9 είναι με το φαβορή. Και λες το Χρήστο ότι πάει με το φαβορή.
0: Ναι, το έχει πάει με τα outsider.
1: Ο Χριστός.
0: Ναι.
1: Σε σύγκριση με σένα. Μόνο μετά.
0: Εδώ δεν έπιασε τίποτα.
22: Εσύ τι έπιασες?
0: Χθες τίποτα.
22: Γιατί προχθές τι έπιασες?
0: Προχθές δεν είχε κάτι.
22: Παραπροχθές. Πόσο καιρό έχεις?
0: Αύριο θα πούμε τσουλού, θα δεις.
22: Τι έχει, τι τσουλού?
1: Τσουλού έχει το Σάββατο.
0: Σάββατο τελικό.
22: Α, τώρα είναι το τελικό.
1: Ναι, ναι.
22: Σάββατο στις 30 βαθμούς. Πού είναι τελικός?
1: Στη Βουδαπέστη.
22: Στις 7.
1: Στις 7.
0: Σε 7.
22: Το απόγευμα. Τι είναι αυτό, ρε παιδί?
0: Από τούδε και στο εξή θα είναι στο 7.
22: Ναι, ναι, τώρα.
0: Σε 7 το είπα.
22: Πρωί μπάλα. Όχι.
0: Πρωί βρε.
22: Όχι.
0: 7 το απόγευμα.
1: Πρωί έχει μουντιάλ.
22: Έρχεται μουντιάλ.
1: Δεν θα δω. Θα έχει ξεκάθαρε ώρε τρελέ.
22: Δεν θα δω, δεν θα δω. Δεν θα δω.
0: Λοιπόν, να σου πω και μια είδηση από το τέννη.
1: Από το τέννη, για πε μου. Το πήρε Σάκαρη το πρώτο σετ.
0: Δεν ξέρω τι έκανε Σάκαρη. Θα σου πω τώρα. Από το Ρολάντ Γκαρό, το νούμερο 1 τη παγκόσμια κατάταξη έμεινε εκτό. Ο Σερούντολο λέει απέκλεισε 3-2 με ανατροπή το Σίνερ.
1: Το είδα.
22: Αποκλείστηκε ο Σίνερ.
2: Ναι, ναι, ναι. Πριν από λίγο. Πριν από λίγο.
22: Σοβαρά.
2: Ναι, ναι, ναι.
23: Τον κέρδισε ο Σερούντολο. Ποιο ο Σερούντολο, ρε.
22: Ιταλό. Όχι. Τσερούντολο.
2: Τσερούντολο.
22: Ιταλό δεν είναι.
2: Νομίζω ότι.
22: Νομίζω ότι ήταν
2: το όνομα.
23: Προηγήθηκε 2-0 στα σετ.
22: Ιταλό δεν είναι.
23: Και 5-1 στο τρίτο, αλλά παρόλο
22: που. Τι λε, ρε. Αργεντινό
23: δεν το έβαλε κάτω. Και γύρισε το μάτ σε 3 ώρε και 36 λεπτά. Τη διαφορά έκαναν τα βία στα λάθη, τα οποία ήταν 64.
22: Χάνει σακάρι 0-1.
2: Α, το χάσε, δεν είναι.
23: Και 33 τον αντίπαλό του.
22: Πήγε καλά, αλλά το
23: χρησιμοποιεί. Τι λες, ρε φίλε.
22: Μεγάλη, αυτό είναι βόμβα. Την πάτησε ο Σίνερ. Ετοιμαζόταν να το πάρει. Τα έχει πάρει όλα. Λείπει και ο Αλκαράθ, τα έχει πάρει όλα.
23: Α, ήταν σε τέτοια φάση να πάρει τον Ρολάν
22: Καρός. Άρα ανοίγει ο δρόμος. Είτε να πάρει ο Τζόκοβιτς το 25, δεν είναι, 24 δεν έχει.
2: Ο πόντο τον είδε του Τζόκοβιτς.
22: Το είδα, ναι, το μυθικό πόντο, ναι.
2: Πόσο χρόνο είναι, 85, πόσο έχει πάει, 86 είναι ο Τζόκοβιτς.
22: 94, ξέρω κι εγώ, αφού κάθεται και παίζει, δεν σε ενδιαφέρει. Έλα, και, α, και ο Τσιτσιπάς είναι στο.
2: Σήμερα παίζει
22: στο, ναι, είναι στο τέταρτο του Σίνερ, νομίζω. Στο μισό του Σίνερ.
2: Δεν θυμάμαι, δεν το έχω ψάξει. Για να είμαι ειλικρινής.
22: Να η ευκαιρία του.
23: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα αύριο, ναι. Να είσαι καλά. Και εμείς μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον. Το Executive MBA του Alba Graduate Business School, με 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, δίνει τα εργαλεία και τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται σε ανώτερα στελέχη ώστε να αντιμετωπίσουν από σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νέα τάξη ξεκινά μαθήματα στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερο.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Κυρία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. www.ktismabathandroom.gr.
15: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
5: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
6: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, έφταγε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση. Τα κορίτσια μας εδώ καταφέρανε μέσα σε μισή ώρα καθαρού.
1: Σκάρτη μισή.
0: Ναι, σκάρτη, όντως. Να συγκεντρώνει η Ρούλα Βρετάκου και ο Αργυρού και Μελιάρη. Καταφέρανε να γράψουν, παρακαλώ, συγχαρητήρια. Μπράβο, ρε κορίτσια. Δεν είναι εύκολο πράγμα να παίρνει όλο τηλέφωνο, να γράψει το όνομά του και το τηλέφωνό του και τα λοιπά.
1: Καλά, ξαναπέστε.
0: Δεν είναι απλό. Το κάναν ταχύτατα και ενέγραψαν 72 από εσάς. Αυτό δείχνει βέβαια και το ενδιαφέρον που υπάρχουν για τα εισιτήρια της E-Jet. Αυτό θα κάνει την κλήρωση η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Θα ζητήσω έναν αριθμό από το 1 στο 72 και θα πάτα το κουμπί Ρούλα και πες μας το φώναξε το νούμερο.
1: Πες το Ρούλα το νούμερο.

0: 34. 34.
1: Ορίστε.
0: 34.
1: Πάνω στο 34.
0: Είναι στην αποκλήση λίγο. Α, γυναίκα το πήρε. Η κυρία οικονόμου Σοφία. Να περάσετε καλά. Θα σας ενημερώσουμε τι χρειάζεται να στείλετε για τα δεδομένα. 9 με 24 δεν γίνονται ταξίδια. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι, όπου πάει η C-Jets και πάει παντού η C-Jets, εδώ να πάτε ένα ωραίο ταξίδι. Έρχεται Άρης Γαλανόπουλος για τη συνέχεια. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
5: Ο σταθμός

0: 97,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Port.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Είναι εντυπωσιακός, έχει ήδη μια διαφορά 43 βαθμών από τον George Russell στη βαθμολογία των οδηγών. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε πάρα πολλούς αγώνες να ακολουθούν, επομένως είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγάλει κάποιος ένα ασφαλές συμπέρασμα για την πραγματική δυναμική αυτή τη στιγμή. Όμως σίγουρα η εικόνα του Αντωνέλη είναι εξαιρετική. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Lewis Hamilton, δεύτερο βάθρο για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή τη φετινή σεζόν, δεύτερο βάθρο με τη φόρμα της Ferrari, και στην τρίτη θέση, στο πρώτο φετινό του βάθρο, ο Max Verstappen.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για όλη αυτή την αναλυτική ενημέρωση που μας έδωσε τόσο για το ιστορικό ράλι Ακρόπολης αλλά και για τη Φόρμουλα 1, και την άλλη εβδομάδα έχουμε να πούμε περισσότερο, έτσι.
1: Βεβαίως, εννοείται.
2: Να σε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι, ο αγαπητός συνάδελφος Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος από την Κοσμοτέ TV, που μας δίνει πάντα αναλυτική ενημέρωση ό,τι αφορά αγώνες τόσο επί ελληνικού εντάφους αλλά και αγώνες διεθνούς επίπεδο όπως Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP. Να είστε καλά φίλοι μας, καλό απόγευμα και να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά έως Αγίους Εναργύρους. Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως της Σταδίου, της καθόδου Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού, τη Βασιλής Αμαλίας και τη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Σύνταγμα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούση. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως 15 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο για Λαμία και για Πειραιά. Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μετέδωσε πριν από λίγο ο ειδησογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε ακόμη δώσει την τελική του έγκριση. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν πως δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο υπάρχει το Ισραήλ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πολεμική ρητορική της Τεχεράνης. Η στρατιωτική οργάνωση στράφηκε επίσης κατά των ειρηνευτικών πρωτοβουλειών του Αμερικανού Προέδρου, τον οποίο χαρακτήρισε μοχθηρό και τυχοδιώκτη, υποστηρίζοντας ότι τα σχέδιά του δεν φέρνουν τίποτε άλλο παρά θάνατο, αιματοχυσία και τρομοκρατία. Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσα τους 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου το Ισραήλ έχει ορίσει νέα ζώνη μαχών, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή καταγράφεται στην Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου στο Τωρίνο, τους 32 βαθμούς στην Φλωρεντία και την Μπολόνια και τους 31 βαθμούς στη Ρώμη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Δευτέρα καταγράφηκε ως η θερμότερη ημέρα Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, ενώ συνήθως τέτοια εποχή η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Στη Βρετανία και την Ιρλανδία, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς το πρωτοφανές κύμα καύσωνα οδήγησε χιλιάδες πολίτες σε λίμνες, ποτάμια και παραλίες. Τα θύματα είναι κυρίως παιδιά και έφηβοι που έχασαν τη ζωή τους λόγω πνιγμού. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ. Σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, τόνισε σε δηλώσεις του ο κύριος Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, πρόσθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πάντως, ο Υπουργός δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξο σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Κινέζικη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Temu επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται φορτιστές και παιδικά παιχνίδια. Σε απάντησή της, η εταιρεία σημειώνει ότι η απόφαση της Κομισιόν αφορά την πρώτη αξιολόγηση της Temu το 2024 και δεν αντικατοπτρίζει την σημερινή κατάσταση.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
1: Στην αθλητική ενημέρωση, στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτήν την ώρα τον ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 θα παίξουν Ολυμπιακός ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Στον δεύτερο τελικό για την Water Polo League των ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 0 νίκες και τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα πανηγυρίσει 3 νίκες.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr κάθετος blog κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
7: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
7: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

Καλό απόγευμα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Είναι 5η 28 Μαΐου, προπομπός Παρασκευής και ένα τριήμερο που τα φώτα θα πέσουν και πάνω από το νησί μας, από τη Λευκάδα. Γιορτάζει η Παναγία η Φανερωμένη. Και βεβαίως προπομπός τουριστικής περιόδου και η Πρέβεζα και η Λευκάδα και η ευρύτερη περιοχή περιμένουν κόσμο. Και αυτό είναι καλό, είναι ωραίο, είναι επιθυμητό η αλήθεια είναι. Μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Όσοι τώρα έρχεστε, γιατί πολλοί από εσάς ταξιδεύετε, ξέρετε πολύ καλό ότι μέσα από τη συχνότητα των 91,6 ακούτε το πρόγραμμα του Sky 100,3 στο πλαίσιο της αποκλειστικής μας συνεργασίας. Εδώ όμως τώρα είμαστε σε ένα τοπικό πρόγραμμα, το οποίο ασχολείται και με θέματα της κεντρικής πολιτικής κοινής. Οπότε μην αλλάξετε συχνότητα, γιατί στο δεύτερο μέρος, συγγνώμη, θα κάνουμε μια συζήτηση για όλα όσα μας απασχολούν στην κεντρική πολιτική σκηνή με εκλεκτούς καλεσμένους πάντα. Λοιπόν, μπορείτε να διαβάζετε όλη την επικαιρότητα στο group των σελίδων μας prismaradio.gr, Πρέβεζα Today, Λευκάδα Today αντιστοίχως, και βεβαίως όλα αυτά είναι κάτω από την ομπρέλα του Energy Media Group. Τώρα θα ξεκινήσω κατευθείαν, θα πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχουμε Λευτέρη Παπακώστα με μια μεγάλη ατζέντα ζητημάτων σήμερα, με την τουρκική προκλητικότητα να κορυφώνεται, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να έχουν δυσμενή αποτελέσματα στην τσέπη μας, και βεβαίως με όλα όσα έχουν συμβεί αυτή την εβδομάδα. Και βεβαίως στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας θα μιλήσουμε με τον οικονομολόγο τον κύριο Μελά, πάντα σημείο αναφοράς ο τόπος μας, για το που πάμε, πώς πάμε. Οπότε νομίζω πως αξίζει τον κόπο να μείνετε μαζί μας σήμερα εδώ στον Prisma 91,6. Λοιπόν, και για να προλάβουμε όλα αυτά, γιατί είναι και 18, πάμε να επικαιροποιήσουμε το ραντεβού μας με το κατάστημα Κάτσο Κολετσιόνε. Ρούχα και ποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο, και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά. Λευκάδα, τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας είναι άνδρας σε πρώτο πλάνο. Και βεβαίως, μην ξεχνάτε πως πάντα μαζί μας εδώ είμαστε και με το κατάστημα Βαγενάς Homeline. Το μόνο που κάνετε εσείς είναι να επιλέγετε το σπίτι των ονείρων σας και εμείς να το κάνουμε πραγματικότητα. Μπορείτε λοιπόν να μας επισκέπτεστε για να δημιουργούμε αυτές τις όμορφες υψηλών προδιαγραφών δημιουργίες για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την οικονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά.

0: μερικά κουφόντα πέφτουν σε καινομηνίου ψηλή στη δική μα εφαρμογή. Και για επαγγελματίε με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Στράτου του 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνία 2645-023-188. Μότο μα, ό,τι σα αξίζει.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. τηλέφωνο 26820 25 380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα, και στην Άρτα τηλέφωνο 26810 6161 3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
9: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
10: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
9: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Φίλοι και φίλες του Prisma 91,6, έχουμε επιστρέψει εδώ στο απογευματινό μαγαζίνο. Είναι και 28 για να προλάβουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο σήμερα με τον κύριο Παπακώστα, γιατί τα θέματα θα είναι πάρα πολλά τα οποία θα συζητήσουμε. Οπότε θα πρέπει έτσι να έχουμε και την άνεση του χρόνου, να τα βάλουμε σε μία τάξη για να προλαβαίνουμε να μην βγαίνουμε και εκτός ροής πάντα. Λοιπόν, πάμε να τον καλησπερίσουμε, να τσεκάρουμε λίγο ότι τα πράγματα είναι όλα εδώ καλά, γιατί ξέρετε, τα γράφουμε κιόλας όλα για backup. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλησπέρα στον κύριο Παπακώστα. Κύριε Παπακώστα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουνιάκη. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Βλέπετε ότι τα γεγονότα τρέχουν. Και...
0: Χαίρομαι
1: πάρα πολύ. Και είναι ότι δεν μπορούμε και να τα προλάβουμε.
0: Δεν τα προλαβαίνουμε δυστυχώς όλα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ.
1: Βέβαια. Πριν από λίγο άκουσα ότι το Action, αυτό το.
0: Το ακούσαμε κέντρο, στο δελτίο ειδήσεων του Sky.
1: Ανακοίνωσε ότι. Ναι. Ανακοίνωσε ότι υπογράφεται μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Και αν αυτό το πράγμα συμβαίνει, που φαίνεται βέβαια ότι πρέπει να έχει βάση, γιατί δύο σημαντικότατα πρόσωπα από την κυβέρνηση Τραμπ το κοινοποίησαν, γεγονός το οποίο συμβαίνει ότι σημαίνει ότι πολλά πράγματα ενδεχομένως να πάρουν πολύ καλύτερη τροπή από αυτή που έχουμε μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα από τα πολύ σοβαρά γεγονότα.
0: Βέβαια, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό το διάστημα, κύριε Παπακώστα, ότι τα βρίσκουν, δεν τα βρίσκουν. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, πέφτει το πετρέλαιο. Μακάρι να υπάρξει μια φόρμουλα επικοινωνίας, η αλήθεια είναι, για να συζητήσουμε για όλα αυτά. Θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και με βάση την ατζέντα των θεμάτων που έχετε στείλει. Θέλω λίγο να μείνουμε στα νέα δεδομένα τώρα, αυτή τη στιγμή, που συμβαίνουν και στην Τουρκία βεβαίως, και να ανοίξουμε βεβαίως και την ατζέντα των θεμάτων. Γι' αυτό λοιπόν σας δίνω τον λόγο να τεραρχήσουμε με βάση το πώς θέλετε να ξεκινήσουμε, για να κάνετε το σχόλιο σας και να προλάβουμε να πούμε όσο το δυνατόν περισσότερα.
1: Καταρχάς, αυτό που θεώρησα σαν σοβαρό γεγονός για την ημέρα είναι αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο φαίνεται ότι έχει βασιμότητα. Πιστεύω δηλαδή ότι θα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός, διότι δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι κάτι το οποίο επηρεάζει όλους ανεξαιρέτως τους άλλους τομείς, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, στρατιωτικούς κλπ. Και θεωρώ δηλαδή ότι άμεσα ή έμεσα φτάνει και στην περιοχή μας όλο αυτό το θέμα. Ελπίζω ότι τελικά η απάντηση που είπε ο κύριος Τραμπ ότι θα δώσει μέσα 48 ώρες για να τελειώσει το θέμα και το διάστημα των 60 ημερών το που χρειάζεται προκειμένου να υπογραφεί μια τελική συνθήκη να είναι πραγματικότητα και να μην φτάσουμε εκεί ακριβώς που είπατε, δηλαδή ότι θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη μέρα να έχουμε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη και διαφορετική συμπεριφορά, διότι ο κύριος Τραμπ μας έχει συνηθίσει σε αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, για μας το κύριο θέμα το οποίο υπάρχει είναι κάτι το οποίο πραγματικά δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς και αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ιδιαίτερα το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες θα έχετε αντιληφθεί ή θα έχετε πληροφορηθεί ότι έχουν αρχίσει έντονες παραβιάσεις, οι οποίες φτάνουν μάλιστα σε εμπλοκή αεροσκαφών οπλισμένων.
0: Σωστά.
1: Και αυτό βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να μας αφήσει ανεπηρέαστους, δεδομένου ότι μετά από μια μακρά περίοδο που περάσαμε χωρίς να υπάρχουν τέτοιου είδους προκλήσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται, περνάμε μέσα σε μια κατάσταση στην οποία καθημερινά και αδιάκοπα εκδηλώνονται τέτοιου είδους παραβιάσεις και στο νότιο μέρος και στην περιοχή του Καστελορίζου, αλλά και στην περιοχή πάνω από τη Λίμνο. Κάτι βέβαια το οποίο σημαίνει ότι με την έκταση που έχουν πάρει τα πράγματα και το γεγονός ότι η Τουρκία βρίσκεται σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση που βρίσκεται, ήδη η μισή αρχηγή αντίπαλοι από τον κύριο Ερντογάν είναι στη φυλακή.
0: Μάλιστα.
1: Και είδατε τον τρόπο με τον οποίο εκπαραθυρώθηκε ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Για να φέρει κάποιον τον οποίο ο κύριος Ερντογάν είχε νικήσει 13 φορές. Αυτά είναι πράγματα αδιανόητα. Όμως, εκεί ακριβώς έγκυται και το σοβαρό του προβλήματος. Δηλαδή, όταν μια χώρα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και έχει προκαλέσει τέτοιο σοβαρό πρόβλημα στο εσωτερικό και έχει ξεσηκώσει όλη την αντιπολίτευση, όχι μόνο το κόμμα εναντίον του οποίου στράφηκε, αλλά όλοι ανεξαιρέτως. Καταλαβαίνετε ότι είναι δυνατόν για να μπορέσει να κερδίσει το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος, θα μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε απονεννοημένη ενέργεια, η οποία βέβαια στο πλαίσιο του αναθεωρητισμού που η Τουρκία προωθεί, είναι πολύ πιθανό να μας βάλει σε πραγματικά πολύ δυσάρεστες καταστάσεις.
0: Βέβαια, σε αυτό τώρα, κύριε Παπακώστα, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει αυτή την πολιτική και βεβαίως είναι και στα θέματα που θέλω να σχολιάσετε για το αν δικαιούται πάλι να ανανεώσει τη θητεία του. Όμως, λένε κάποιοι ότι οι επόμενοι αν ακολουθήσουν μπορεί να είναι χειρότεροι.
1: Έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να κινηθούμε με αυτή τη λογική.
0: Σωστά.
1: Είναι δύο τα θέματα τα οποία προκύπτουν εδώ. Αν ο κύριος Ερντογάν έχει το δικαίωμα να υποβάλει για ακόμα μία φορά υποψηφιότητα. Όχι, είναι κατηγορηματικό αυτό το πράγμα. Ότι μέχρι το 28 είναι το τέλος της δυνατότητας που έχει να υποβάλει καινούργια υποψηφιότητα για πρόεδρος. Ωστόσο όμως υπάρχει μία πτυχή την οποία δεν την εξετάζουμε, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Οι Τούρκοι όμως τα προσέχουν αυτά. Δηλαδή, στην περίπτωση κατά την οποία δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο προκαλέσει πρόωρες εκλογές, δηλαδή πριν από τη συμπλήρωση της τετραετίας που έχει τη δυνατότητα να ασκήσει την εξουσία, τότε έχει τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, αν στο τέλος του έτους αυτού ή το 27 δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα, το οποίο μπορεί να είναι οικονομικό ή να είναι πολιτικό ή διεθνές, ο Ερντογάν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα, να υποβάλει δηλαδή υποψηφιότητα και να κερδίσει την Προεδρία για όλο το χρονικό διάστημα το οποίο έχει μια πλήρης θητεία. Δηλαδή από το 28 να τελειώσει ουσιαστικά το 2032. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι βέβαια, δηλαδή ξεπερνάει κάθε νοητό όριο, διότι έχει 23 χρόνια στην εξουσία. Άρα θα πάει με μια καινούργια τετραετία 27 χρόνια, κάτι βέβαια το οποίο συμβαίνει μόνο σε απολυταρχικά καθεστώτα. Και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο ίδιος λέει ότι εκλέγεται από το λαό. Αυτό όμως είναι σχήμα λόγου, διότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι για να μπορεί να ασκήσει κάποιος τα δικαιώματά του πρέπει να έχει τη δυνατότητα ελευθερίας κίνησης και λόγου. Μάλιστα. Και στην Τουρκία ένα τέτοιο πράγμα δεν συμβαίνει. Ήδη περίπου 20 περιφερειακοί άρχοντες είναι στη φυλακή. Ο βασικός του αντίπαλος επίσης είναι στη φυλακή, ενώ όλοι ανεξαιρέτως εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα ή έχουν τάση να δημιουργήσουν στο μέλλον έχουν εξαφανιστεί. Κάτι βέβαια το οποίο σημαίνει ότι ενδέχεται ο κύριος Ερντογάν να φτάσει σε αυτή την εκδοχή, δηλαδή να ασκήσει το δικαίωμα και να προκηρύξει εκλογές πριν από το 2028, οπότε βέβαια θα τον έχουμε μέχρι το 2032. Μάλιστα. Τώρα το θέμα που είπατε γρήγορα, το δεύτερο. Ότι ενδέχεται να είναι οι άλλοι χειρότεροι. Ακούστε, είναι πάρα πολύ πιθανό ένα τέτοιο πράγμα. Οι άλλοι να είναι πολύ χειρότεροι από τον Ερντογάν, γιατί σίγουρα θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση σε εθνικιστικά θέματα. Γιατί κατηγορούν τον Ερντογάν για διαλλακτικότητα. Όμως αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Ο Ερντογάν δεν είναι ότι είναι διαλλακτικός, έμπειρος είναι. Και ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να χειρίζεται, μετά από τόσα χρόνια που ασκεί την εξουσία, πώς να χειρίζεται τα διεθνή προβλήματα και να βρίσκεται πάντα η χώρα του μέσα σε όλα τα διεθνή ζητήματα και να έχει μάλιστα άποψη. Αυτό ακριβώς είναι και εκείνο το οποίο στην προκειμένη περίπτωση προσδοκά από ένα τέλος στην διένεξη ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. διότι ναι. αυτό το οποίο τον ενδιέφερε μέχρι σήμερα είναι η θέση της Τουρκίας, εφόσον είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ και η οποία συνορεύει με την Περσία, άρα είχε γεωστρατηγικό ρόλο πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό ακριβώς το πράγμα την έκανε, παρά το γεγονός ότι δέχτηκε πυραυλική επίθεση, να μην αντιδράσει.
0: Ναι.
1: Γιατί, διότι τα κέρδη τα οποία θα αποκόμιζε από κάτι τέτοιο, ενδεχομένως και να έχει αποκομίσει, είναι πολύ πιο σημαντικά από οποιαδήποτε στάση εχθρική προς το Ιράν, το οποίο σημειωτέων είναι μουσουλμανική χώρα. Καταλαβαίνετε, ναι, άρα ναι, ο Ερντογάν, εκείνο το οποίο ενδιαφέρεται, είναι να διεκδικήσει ρόλο καθοδηγητή ολόκληρου του μουσουλμανικού κόσμου. Και βέβαια κανένας από τους πολιτικούς του αντιπάλους δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τον Ερντογάν σε αυτό το θέμα, που έχει βέβαια μια μακρά θητεία και κινείται με, θα έλεγα, με αρκετή ικανότητα και ευστροφία. Άρα λοιπόν στην προκειμένη

0: είναι η περίπτωση το ότι μπορεί κάποια στιγμή οι πολιτικοί του αντίπαλοι να καταλάβουν την εξουσία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πιθανό. Όχι όμως υπό τις παρούσες συνθήκες.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχουν τη δυνατότητα.
1: Δεν έχουν. Θέλω να γυρίσουμε λίγο τώρα στη Γαλάζια Πατρίδα. Χθες μιλούσαμε τον κύριο Φίλιππο Δρακονταϊδή, μια σημαντική προσωπικότητα της σύγχρονης διανόησης, και μου έλεγε ότι και η Ιταλία και η Γαλλία και η Τουρκία έχουν ένα brand. Δηλαδή, για παράδειγμα, διεκδικούν, λένε, έχουμε τη Γαλάζια Πατρίδα. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα αφήγημα. Του λέω εγώ όμως, ξέρετε κάτι, μα η Ελλάδα δεν διεκδικεί κάτι. Γιατί να μην έχει αφήγημα? Μου λέω και αυτό το οποίο δεν διεκδικεί, ας το ονομάσει Μαρία, για παράδειγμα, και ας βγει έξω και ας πει ότι κάτι έχω κι εγώ. Δηλαδή, υπάρχει μια συνέπεια, και το έχουμε πει, στην Τουρκία, η οποία πλέον με μαθηματική ακρίβεια θα αμφισβητήσει την ακεραιότητά μας, έτσι δεν είναι, τα σύνορά μας, γιατί βλέπουμε ότι θέλει συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Μήπως εμείς τα παρακολουθούμε όλα αυτά αμήχανα και με μια ρητορική ότι δεν θα δεχτούμε αλλαγές κτλ.
0: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι εντελώς αμήχανος ο τρόπος με τον οποίο εξετάζουμε τα πράγματα, αλλά δεν έχουμε και κανένα απολύτως λόγο να αρχίσουμε να μιλούμε για τέτοια θέματα, γιατί αυτό θα μας οδηγούσε σε εθνικιστικές κορώνες, οι οποίες θα απομάκρυναν ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού και συμμαχικού κόσμου από εμάς. Uh-huh. Παραδείγματος χάρη, τι θα σήμαινε αυτό? Θα σήμαινε ότι έπρεπε να διεκδικήσουμε εκείνες ακριβώς τις περιοχές τις οποίες το ελληνικό στοιχείο έχει κυρίαρχο ρόλο. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Έπρεπε ξαφνικά να αναφερθούμε σε θέματα τα οποία αφορούν τη Βόρειο Ήπειρο, κάτι βέβαια το οποίο στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται καν σαν ζήτημα στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Ή ακόμη να αρχίσουμε να αμφισβητούμε τώρα για μια δεύτερη φορά το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, ότι αυτό είναι σε αντίθεση με την ιστορική πραγματικότητα που βιώνει η Ελλάδα. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση πάρα πολύ εύστοχα αντιμετωπίζει το όλο θέμα και δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να προτάσει τέτοιου είδους θέματα και γαλάζιες πατρίδες. Εκείνο το οποίο την ενδιαφέρει είναι να μπορεί να διασφαλίσει αυτά τα οποία οι συνθήκες έχουν ορίσει με τρόπο αδιαφιλονίκητο. Παραδείγματος χάρη, είναι γεγονός ότι η Τουρκία πάντοτε, και όχι μοναχα τώρα, μην φανταστείτε ότι το 2020 η Τουρκία ακολούθησε μια τέτοια αναθεωρητική πολιτική, διότι την αμέσως επομένη μέρα από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης το 1923 και λαμβάνοντας υπόψη τους όρους οι οποίοι είχαν υπογραφεί από την τουρκική αντιπροσωπεία σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο χώρο, διότι έχουμε κουβεντιάσει και άλλη φορά και έχουμε πει ότι αναγνωρίζονται θαλάσσια εδάφη της Τουρκίας, σύνορα της Τουρκίας, αυτά τα οποία εμπεριέχονται 3 μίλια από τις τουρκικές ακτές. Οποιαδήποτε χώρα, αν βρίσκονταν, που αναγκάζονταν να υπογράψει, σημειωτέων ότι η Τουρκία εκείνη την περίοδο ήταν νικήτρια. Άρα αυτό δεν υπογράφηκε επειδή ακριβώς η Ελλάδα το επέβαλε, αλλά επειδή οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής εκείνης είχαν καθορίσει για την Τουρκία αυτού του είδους τα σύνορα. Ναι. Διότι δεν επιθυμούσαν σε καμία απολύτως περίπτωση να έχει πρόσβαση ή διεκδίκηση στο Αιγαίο. Τώρα, η Τουρκία βέβαια λογικό ήταν από τη στιγμή κατά την οποία φύγεται να διεκδικεί χώρο. Γιατί βέβαια βλέπει ότι το Αιγαίο είναι ένας πάρα πολύ ζωτικός χώρος, στον οποίο βέβαια ενδεχομένως να μπορούσε να προσβλέψει σε μελλοντικά ωφέλη. Mm-hmm. Δεν μπορούσε βέβαια να περιμένει σε καμία απολύτως περίπτωση μια τέτοιου είδους αντίδραση της Ελλάδος. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια κυρίως βλέπουμε ότι γίνονται εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία ποτέ στο παρελθόν η Ελλάδα δεν τα είχε πραγματοποιήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε κάθε τομέα βλέπουμε ότι έγινε επαγγελματικός ο στρατός ξηράς. Δεύτερον, ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση στα οπλικά συστήματα, είτε αεροπορικά συστήματα, είτε ναυτικού ή οποιασδήποτε άλλες. Και ταυτόχρονα η θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής πολιτική η οποία έχει ακολουθήσει η χώρα, μπορεί κάποιος να αντιπαθεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Εκείνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ελληνική κυβέρνηση και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τα εθνικά θέματα. και θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε κάποιος

να καταλογίσει πολλά πράγματα εις βάρος της τάσης. Εδώ κάνω μια παρένθεση. Και τούτο βέβαια γιατί, διότι προχθές ο κύριος Καραμαλής, κάνοντας κρίση, κριτική στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, ανέφερε ότι αυτή η διαλλακτική πολιτική η οποία ακολουθείται από την ελληνική κυβέρνηση ενδεχομένως να καταλήξει σε εντελώς αρνητική συμπεριφορά. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι λόγοι οι οποίοι τον οδήγησαν να κάνει μια τέτοια κριτική επίσημη και μάλιστα από επίσημο φόρουμ. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι πιστεύω ότι η πολιτική η οποία ακολουθείται είναι σοβαρή. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε και θα τα δούμε πάρα πολύ σύντομα. Στόχευση είναι μία, ότι δεν θα πρέπει να μεταφερθούν σε καμία απολύτως περίπτωση οι πολεμικές επιχειρήσεις ή τα γεγονότα τα οποία γίνονται στην Αιγαίος Ανατολή να μεταφερθούν δυτικότερα στην περιοχή που μας ενδιαφέρει άμεσα, είτε στην Κύπρο, είτε στο Αιγαίο ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο. Αυτό είναι η δική μου τοποθέτηση πάνω στο όλο ζήτημα. Μπορεί να μας κατηγορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση ή να μας κατηγορεί ο κύριος που είπατε, ο Φίλης Ιδρακοντοειδής, ο οποίος είναι έγκυρος στην κριτική την οποία ασκεί, γιατί δεν έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο ανάλογο με τις γαλάζιες πατρίδες. Για μένα όμως ένα τέτοιο θέμα είναι εκτός αντικειμένου. Όπως εκτός αντικειμένου είναι και η γαλάζια πατρίδα, η οποία θεωρητικά είναι για να προβάλλει στο διεθνή χώρο τα συμφέροντα και τις απαιτήσεις της Τουρκίας, όμως οι οποιασδήποτε διεκδικήσεις δεν δημιουργούν ένομα συμφέροντα. Και αυτό είναι απόλυτο. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δεσμεύει τη διεθνή σκηνή σε μια οποιαδήποτε απέτηση της Τουρκίας. Αλλού είναι το θέμα όμως. Είναι στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει περάσει ήδη αυτό το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας μέσα στα σχολικά βιβλία. Δηλαδή όλη ανεξαιρέτως η εκπαίδευση γνωρίζει ότι η Τουρκία έχει μια γαλάζια πατρίδα η οποία περιλαμβάνει το μισό Αιγαίο, έστω κι αν δεν είναι δυνατόν να ελέγξει τα νησιά. Αυτό είναι βλέψεις της πολιτικής, γιατί αν είδατε σήμερα και χτες τις ειδήσεις, ήδη μέχρι σήμερα έχουν περίπου 25.000 Τούρκοι πάει στην Μυτιλίνη και στη Σάμο και στη Χίο, γιατί ο λαός είναι απόλυτα ειρηνικός μαζί με την Ελλάδα. Και έρχονται και περνούν καλά και θα περνούν καλά. Δεν έχουμε δηλαδή σε καμία απολύτως περίπτωση διάθεση να συγκρουστούμε με το γειτονικό λαό, με τον οποίο είχαμε και ένα παρελθόν μεγάλης ειρηνικής συνύπαρξης. Το ότι υπάρχουν βλέψεις στους πολιτικούς και για συγκεκριμένους λόγους, και η Τουρκία έχει συγκεκριμένους λόγους, αρκεί να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Χτες άκουσα εκπρόσωπο της Τραπέζης Ελλάδος, ο οποίος έλεγε ότι η κατάσταση την οποία βιώνει η Τουρκία στην σχέση με το δολάριο είναι πραγματικά τραγική, διότι το 2023 ένα δολάριο ισοδυναμούσε με 22 τουρκικές λίρες. Η σημερινή τιμή είναι ένα δολάριο 44 λίρες, που σημαίνει ότι έχει εκμηδενιστεί η αξία της τουρκικής λίρας αφενός, και δεύτερον ότι το χρέος, δηλαδή το χρέος, ο δανεισμός καλύτερα της Τουρκίας είναι με ένα επιτόκιο που κυμαίνεται από 15 μέχρι 30%. Τη στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα δανείζεται από τους διεθνείς οικονομικούς κύκλους με 3,6, ενώ η Γερμανία με 3,8. Κάτι βέβαια το οποίο σημαίνει ότι μέσα σε αυτή τη γεωπολιτική κατάσταση η οποία υπάρχει, είναι απόλυτα φυσιολογικό να βρει αφήγημα το οποίο θα δώσει στο λαό τη δυνατότητα να, πώς να το πω, να παραμείνει μέσα σε αυτή την πολιτική η οποία έχει χαράξει η τουρκική κυβέρνηση. Και το θέμα είναι τι θα γίνει στο μέλλον.

0: γιατί τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως γαλουχείται μία γενιά τουρκική με βλέψεις, οι οποίες κάποια στιγμή κάποιος που δεν θα είναι σαν το Ερντογάν ή θα είναι εντελώς διαφορετικός ή οι συνθήκες θα είναι διαφορετικές, υπάρχει περίπτωση να αποτολμήσει το αδιανόητο. Δηλαδή να διεκδικήσει αυτό το οποίο η γαλάζια πατρίδα σιωπηλά αλλά εμφανέστατα παρουσιάζει στο διεθνή χώρο.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέροντα αυτό το οποίο λέτε. Έχω και πολλά τώρα μηνύματα εδώ για τη στάση που πρέπει να κρατάει η Ελλάδα. Να καλησπερίσω και το φίλο του Δημοσθένη που τον χάσαμε και μπήκε στην ακρόαση. Καλησπέρα και στη Σοφία, στην Τζέννη, στο Λάμπρο. Έχουμε κόσμο σήμερα, κύριε Παπακός. Όπως και πάντα. Πάντα, αλλά
0: χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Θέλω λίγο, επειδή μας μένουν πέντε λεπτά, και επειδή πρέπει να σας πω ότι στο μήνυμα που μου στείλατε το πρώτο κομμάτι δεν το βλέπω πάρα πολύ καλά. Αλλά θέλω λίγο να μείνετε εκεί. Αναφέρεστε λίγο στο προσφυγικό, στην εργασία εντός Ελλάδας, ένα θέμα που να θίξουμε για λίγο πριν σας αποδεσμεύσω.
0: Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Δηλαδή, δύο είναι τα θέματα. Το πρώτο αφορά το εργασιακό στην Ελλάδα, διότι μέχρι τώρα και κατά τη διάρκεια των μνημονίων είχαμε ακούσει ότι η Ελλάδα είναι ο χώρος στον οποίο οι Έλληνες σε καμία απολύτως περίπτωση δεν εργάζονται και ότι είναι εις βάρος της Ευρώπης, ναι, με την τεμπελιά και την αδιαφορία και τη μη παραγωγικότητα. Mm-hmm. Όμως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εργασίας, κάνοντας ουσιαστική μελέτη πάνω στις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στις άλλες χώρες και στην Ελλάδα, διεπίστωσε ότι ο Έλληνας και η Ελληνίδα εργάζονται πολύ περισσότερο από όσο εργάζεται ο οποιοσδήποτε Ευρωπαίος. Και τούτο βέβαια, ναι, θα το δούμε όχι μόναχα στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να φεύγει το πρωί και να τελειώνει στις 12 ή στη 1 η ώρα.
1: Σωστά.
0: Η συνήθις εργασία είναι 9 το πρωί, 5 το απόγευμα, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τουλάχιστον στον ιδιωτικό τομέα το 5 είναι χαμένη ώρα, διότι mm-hmm. κανένας δεν τελειώνει στις 5 η ώρα που λέει το ωράριο. Mm-hmm. Με την οποιαδήποτε πρόφαση το ωράριο αυτό μπορεί να παραταθεί στις 6 η ώρα, στις 6.30 η ώρα, στις 7 η ώρα και μάλιστα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό χωρίς αυτό το πράγμα να είναι υπερορία.
1: Φυσικά.
0: Άρα λοιπόν αυτό το αφήγημα το οποίο, ναι, αυτό το αφήγημα το οποίο υπήρχε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ισχύει σε καμία απολύτως περίπτωση. Γιατί? Διότι ο Έλληνας, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά από την καθημερινή πρακτική και από την εμπειρία που έχετε μέσα από τα μέσα που ελέγχετε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εργαζόμαστε εξοντοτικά και βέβαια αυτό με πάρα πολλές συνέπειες οι οποίες αφορούν και την οικογένεια και τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις σχέσεις με την ευρύτερη οικογένεια. Διότι η αλήθεια είναι ότι εγώ θέλω να δω τα εγγονάκια μου.
1: Σωστά.
0: Και δεν μπορώ σε καμία απολύτως περίπτωση. Γιατί? Διότι είναι τόσο απασχολημένα τα παιδιά μου που είναι εντελώς αδύνατο να μου δώσουν την ευκαιρία να πάω να τα επισκεπτώ.
1: Σωστά.
0: Τελειώνουν 9-9.30 το βράδυ και αυτό για την ώρα που εκείνοι μπορούν, τα παιδιά συνήθως πρέπει να κοιμηθούν. Άρα λοιπόν, εξοντοτικά, για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, διότι ας μην ξεχνάμε ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο, ότι η οικονομική κατάσταση που περνάμε είναι πραγματικά τραγική. Και παρά το γεγονός ότι εγώ δεν έχω ιδιαίτερες ευθύνες τώρα, εκείνο που είναι γεγονός ότι μετά τις 15 του μηνός αρχίζω να σφίγγομαι από κάθε πλευρά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Το φαντάζομαι αυτό το πράγμα πόσο δυσκολότερο είναι για, για τα νέα ζευγάρια τα οποία πρέπει να εργάζονται και τα δύο και να μεγαλώσουν παιδιά, να τους δώσουν εκείνα τα εφόδια που χρειάζεται για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Ξέρω δηλαδή γιατί όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά, φίλοι των παιδιών μου που έχουν παιδιά, αγωνίζονται με κάθε τρόπο και η αλήθεια είναι ότι περνάει η ζωή τους χωρίς ουσιαστικά να την καταλάβουν. Και φαντάζομαι ότι πολλοί από τους φίλους που μας ακούν θα έχουν την ίδια ακριβώς αντίληψη, διότι όλοι για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα εργάζονται πάρα πολύ και μάλιστα αν δούμε αυτά τα οποία έγιναν ή αν

0: ανακοινώθηκαν, περίπου οι μισοί Έλληνες φέτος δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε ούτε 5 μέρες διακοπές.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αυτό το πράγμα είναι κάτι που είναι εμφανέστατο. Γιατί δεν μην μου πείτε ότι είναι διακοπές το να πάει ένας άνθρωπος 3 ή 4 μέρες σε κάποιο νησί ή σε κάποιο ή στο χωριό του στο κάτω-κάτω της γραφής. Δεν μπορεί να πάει. Παρά το γεγονός ότι εργάζεται, γιατί οι συνθήκες τις οποίες βιώνει είναι εξαιρετικά δύσκολες και προκειμένου να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις, δουλεύει πάρα πολύ χωρίς ουσιαστικά να απολαμβάνει τίποτε.
1: Μάλιστα.
0: Ή σχεδόν τίποτε.
1: Κύριε Παπακώστα,
0: είναι αυτό. Το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Ένα δεύτερο πράγμα που ετέθη, αναφερθήκατε προηγουμένως στο προσφυγικό. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση μια έκφραση η οποία χρησιμοποιήθηκε, την οποία την βρήκα πραγματικά χαρακτήριστη. Λέει, γίνεται ένα πάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα των όλων ανεξαιρέτως των προσφύγων που φτάνουν εκεί. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα τη λέξη αυτή που χρησιμοποίησαν, κοσκίνισμα για τον άνθρωπο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι πρώτα κρατούν ακόμη και τους ανηλίκους, διότι κάποια στιγμή οι ανηλίκοι παλιότερα είχαν μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση, μια ιδιαίτερη προστασία, πήγαιναν σε ιδιαίτερους χώρους όπου μπορούσαν να παραμείνουν μέχρι την ενηλικίωσή τους κλπ. Σήμερα όμως, λόγω των συνθήκων οι οποίες υπάρχουν, οι ανήλικοι είναι κρατούμενοι. Και αυτό βέβαια είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι όχι μοναχά δεν τους δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης στη χώρα στην οποία φτάνουν με οποιοδήποτε τρόπο, και σε χώρες οι οποίες βρίσκονται, για παράδειγμα, σε πολεμική κατάσταση ή είναι προϊόν διωγμών και φτάνουν με τον οποιοδήποτε τρόπο εδώ. Όλοι ανεξαιρέτως κρατούνται. Δεν υπάρχει ένα θέμα διαλογής, το οποίο βέβαια είναι με εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Στην διαλογή αυτή είναι ενδεχομένως να δώσουν τη δυνατότητα να εγκατασταθεί στη χώρα έστω για ένα διάστημα εκείνος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προσφέρει συγκεκριμένη υπηρεσία. Χρειαζόμαστε παραδείγματος χάρη υπαλλήλους γης, ναι, εργάτες γης. Ναι. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένους τεχνίτες. Μόνο σε αυτούς είναι δυνατόν, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα και ότι ο υδραυλικός ή ο ξυλουργός σήμερα είναι δυσεύρετος. Εδώ βέβαια όμως μπαίνουν άλλα κριτήρια. Δηλαδή δεν εξετάζεται ο άνθρωπος, εξετάζεται η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να προσφέρει στη χώρα εγκατάσταση προκειμένου να του δοθεί ένα άσυλο για ένα έστω περιορισμένο διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε σε μια περίοδο που πραγματικά με προβληματίζει και με στενοχωρεί. Ελπίζω τέλος πάντων να δοθεί μια λύση η οποία να είναι τουλάχιστον δίκαιη και ανθρώπινη. Γιατί αυτό είναι που μας χρειάζεται περισσότερο.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Παπακώστα, με βλέπετε ότι πρέπει να σας διακόψω γιατί έχουμε διαφημίσεις, αλλά νομίζω ότι ήμασταν και σήμερα χρήσιμοι και κατανοητοί. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση και να ευχηθώ καλό τριήμερο.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Βουνιάκη, και χαιρετισμούς στους φίλους μας που έχουν τη χαρά ή μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν.
1: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, σε λίγο στο κανάλι μας στο YouTube η συζήτηση με τον κύριο Παπακώστα, για όσους θέλετε να το ακούσετε με τη μορφή podcast, και αύριο στο site μας. Εμείς εδώ να σας επικαιροποιήσουμε το ραντεβού μας με το κατάστημα Βαγιανάς Homeline. Απολαμβάνουμε στιγμές χαλάρωσης και ζεστασιάς με τα νέα σας κουφώματα. Ελάτε να σχεδιάσουμε το σπίτι των ονείρων σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Όλα αυτά σε Στράτους Αγίου 12 στην Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 26450231888. Και βεβαίως είμαστε πάντα εδώ μαζί και με το κατάστημα Κάτσε Σκουλετσιόνε, επώνυμη ανδρική ένδυση και υπόδηση, με επώνυμα brands όπως Hilfiger, Versace, Yves Polo, Tussard, Μόντε Ναπολεόν, Ρατσίση Ιταλιάνη, Την Ποστόνια και New Zealand, ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά κατόπιν παρουσία σας βεβαίως στην κεντρική αγορά Λευκάδα, τηλέφωνο 26450231500. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον Πρίσμα 91,6.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο.

0: στέκι παρεΐστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το απόλυτο καλοκαιρινό παιχνίδι ξεκινά. Το Water Park Κανάλι Beach Hotel ανοίγει και σας περιμένει για ατελείωτες βουτιές, δράση και διασκέδαση.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος.

0: Είναι οι αποδεκτές. Πρόσθεσε ότι απομένουν ορισμένες επιφυλάξεις της Τεχεράνης, οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν από τους Αμερικανούς. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας. Το απόγευμα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 36 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Κρήτης. Νωρίτερα είχαν διασωθεί ακόμη 98 μετανάστες στην ίδια περιοχή, ενώ το μεσημέρι είχαν εντοπιστεί και διασωθεί επίσης 60 μετανάστες. Τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, το λιμενικό σε διαδοχικές επιχειρήσεις εντόπισε και διέσωσε συνολικά 202 μετανάστες. Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία κατά περίπτωση αφορά Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, πρόσθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Πάντως, ο Υπουργός δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξο σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται φορτιστές και παιδικά παιχνίδια. Σε απάντησή της η εταιρεία σημειώνει ότι η απόφαση της Κομισιόν αφορά την πρώτη αξιολόγηση της Temu το 2024 και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τον ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 θα παίξουν ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις 2 νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων. προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

Λοιπόν, φίλοι και φίλες του Prisma 91,6, έχουμε επιστρέψει εδώ στην απογευματινή σας ενημέρωση. Παναγιώτης Κουνιάκης, όλο ζώντανα, με τα μηνύματά σας εδώ σήμερα. Να είναι αρκετά. Φίλε Γιώργο, η συζήτηση ανεβαίνει στο κανάλι μας στο YouTube. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και όλες οι συνεντεύξεις του σταθμού, τουλάχιστον οι περισσότερες.

Λοιπόν, ξέρετε, η μεγαλύτερη αγωνία όλων μας, ξέρετε ποια είναι, φίλοι και φίλες, νομίζω το αντιλαμβάνεστε. Μία οικονομική αβεβαιότητα η οποία υπάρχει και η οποία εντείνεται όσο, όπως είπαμε πάντα, είμαστε αντιμέτωποι με αυτή την κρίση και τον πόλεμο που υπάρχει και στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν και όλα όσα μας απασχολούν και συζητάμε. Γιατί τώρα είπαμε και με τον κύριο Παπακώστα ότι φτάνει 15 ο μήνας και το μέσο νοικοκυριό, η μεσαία τάξη, ζορίζεται, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον οικονομολόγο και συντοπίτη μας, τον κύριο Κώστα Μελά, να κάνουμε μια συζήτηση. Έχω την εντύπωση ότι παίρνω λάθος νούμερο όμως, οπότε δεν θα βγει ποτέ αυτή η συζήτηση. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι για να καλέσεις κάποιον πρέπει να τον πάρεις σωστά. Οπότε δώστε μου λίγο χρόνο να κλέψω, παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπορέσω να πάρουμε σωστά το νούμερο.

0: Εδώ είμαστε στον Πρίσμα 91,6. Τα καταφέραμε, πήραμε σωστά τον τηλεφωνικό αριθμό. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα μετά από πολύ καιρό, έτσι με γεύση λευκάδα η επόμενη συζήτηση πάντα. Κατά καιρούς επικοινωνούμε με τον κύριο Μελά. Να γυρίσω λίγο την επιστροφή μου, παρακαλώ πάρα πολύ, για να τον ακούμε κανονικά. Τον έγκριτο έτσι οικονομολόγο που τον παρακολουθώ εγώ κατά καιρούς σε διάφορα vidcast που μιλάει, αρθογραφεί. Κύριε Μελά, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια σας, καλά, ευχαριστώ πολύ εσείς.
0: Δόξα τω Θεώ, να ρωτήσω λίγο πριν ξεκινήσουμε. Λευκάδα, πόσο καιρό έχετε να έρθει, πόσο καιρό έχετε να έρθετε στα μέρη μας?
1: Έχω αρκετό, ελπίζω να έρθω αυτό το καλοκαίρι, να περάσω λίγο, τώρα τον Ιούνιο.
0: Να έρθετε καλύτερα
1: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Να έρθετε καλύτερα Ιούνιο, που δεν θα έχει

0: γιατί ο κύριος Μελάς ενδιαφέρεται και για προσωπικότητες θα βγάλουμε. Μου λέει, πού είναι αυτός ο ξαδερφός μου, γιατί δεν το βγάζεις να μιλήσετε λίγο για τα οικονομικά δεδομένα. Έχεις απόλυτο δίκιο, λέει, κύριε Μελά. Να πάρω τον ξαδερφό σας. Λοιπόν, κύριε Μελά, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Ξέρετε, εσείς γνωρίζετε πολύ καλά την οικονομία. Λίγο πριν είχα ένα καλεσμένο, ένα ιστορικό, τον κύριο Παπακώστα, και βγήκαμε λίγο στο συμπέρασμα ότι πάει 15 μήνας και δεν βγαίνει το μέσο νοικοκυριό. Προσπαθούμε λίγο να καταλάβουμε η χώρα μας πού βρίσκεται σε όλο αυτό το πλαίσιο το πολεμικό, με την κυβέρνηση να χαίρεται για τις νίκες, για τις αποδόσεις στην οικονομία. Από την άλλη, η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματά μας. Έρχονται δύσκολες μέρες χωρίς διάθεση κινδυνολογίας. Απλά έχουμε ακόμα Γολγοθά να ανέβουμε, κύριε Μελά.
1: Ακούστε, θέλω να σας πω το εξής. Εγώ δεν κινδυνολογώ ποτέ. Προσπαθώ να είμαι όσο δυνατόν περισσότερο αντικειμενικός. Τι έχει γίνει στην ελληνική οικονομία? Στην ελληνική οικονομία έχει γίνει ένα απλό πράγμα. Υπάρχει ένα βάρος σε αυτό που λέμε μεγέθυνση ποσοτική της οικονομίας. Αυτό έχει γίνει κυρίως με τις επενδύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και με τους πόρους τους εισερχόμενους, είτε από τις άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά και κυρίως από το τουρισμό. Όμως αυτή η πόρη και αυτή η ανάπτυξη δεν κατανέμεται ισοπόσο, δηλαδή δεν κατανέμεται με έναν τρόπο αντικειμενικό, αναλογικό σε όλα τα στρώματα, τα κοινωνικά του πληθυσμού. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, εχθές, θα σας πω κάτι πάρα πολύ, θα σας πω ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό που το σκεφτόμουν χθες το βράδυ αργά. Προσέξτε, η ΔΕΗ, καθάτε η κυβέρνηση ότι η ΔΕΗ έχει φτάσει, δεν ξέρω εγώ, στην χρηματιστηρική αξία 2,5 δις, ενώ το 19 είχε 350 εκατομμύρια κτλ. Παρακολουθώ επισταμένα όλες τις ενέργειες που κάνει ο Όμιλος ΔΕΗ. Πολύ σωστά, κάνει εκείνο, κάνει επενδύσεις, έχει πάει στη Ρουμανία, προγραμματίζει για το 30 και όλα αυτά τα πράγματα. Το ερώτημά μου το απλό είναι, όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν στο προγραμματισμό και ένα ρεύμα, μια τιμολόγηση του ρεύματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις και για τα ελληνικά νοικοκυριά ικανά? Δηλαδή, ή θα πρέπει να έχουμε μια μεγέθυνση η οποία θα ανταμείβει τους μετόχους με αυτόν τον τρόπο, είτε και θα έχουμε μεγάλη ανάπτυξη, επενδύσεις κτλ. Ή θα έχουμε και παράλληλα μια προσπάθεια όλη αυτή η κατάσταση να φτάνει με κάποιο τρόπο στα ελληνικά νοικοκυριά αλλά και στις ελληνικές επιχειρήσεις μια φτηνή ενέργεια. Αλλιώς τι κάνουμε? Δηλαδή, έχουμε μια επιχείρηση η οποία παράγει αξία χρηματιστηριακή, έτσι, τα δίνει στους μετόχους μέσω των μερισμάτων, δεν έχει καμία αξία να λέμε ότι έχει μια χρηματιστηρική αξία 2,5 δισεκατομμύρια, γιατί πρόκειται να πωλήσει. Μόνο αν πωλήσει θα πραγματοποιηθεί η αξία της.
0: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη μεριά έχουμε, σύμφωνα με όλες τις μελέτες, και δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά παράδειγμα σας το φέρνω, έτσι, έχουμε ένα ηλεκτρική ενέργεια στα νοικοκυριά την έκτη, την πέμπτη ακριβότερη στην Ευρώπη. Γιατί δεν θα μπορούσε να συνδυαστεί η μεγέθυνση με μια καλύτερη προσπάθεια για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις? Αυτό, εάν το προεκτείνουμε, συμβαίνει και στην ελληνική οικονομία.
0: Ναι.
1: Γενικά, δηλαδή, έχουμε μεγέθυνση, έρχονται πόροι από το Ταμείο, έρχονται πόροι από άμεσες ξένες επενδύσεις, έρχονται πόροι από τον τουρισμό, όμως όλα αυτά δεν μετατρέπονται σε ανάλογη αύξηση των μισθών, των συντάξεων και των αμοιβών των εργαζομένων. Δηλαδή, έχουμε μια ανάπτυξη η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό, ότι μένουν χαμηλά οι αμοιβές των εργαζομένων, οι μισθοί, οι συντάξεις και πάει λέγοντας. Αυτή, κατά την άποψή μου, είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και έτσι μπορούμε να δικαιολογήσουμε γιατί ο μισθός φτάνει μέχρι το 15, τις 15 μέρες, τις 20 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή, από μια μεριά η κυβέρνηση λέει πω τι μεγέθυνση έχω, πω πόσα λεφτά ήρθαν, πω τι κάνω. Και από την άλλη μεριά ο κόσμος λέει ρε παιδιά, δεν φτάνουν τα λεφτά. Πώς γίνεται αυτά τα πράγματα? Αυτό γίνεται με αυτό

0: τον απλό τρόπο που σας το εξήγησα, κατά την άποψή μου. Και με το παράδειγμα της ΔΕΗ που σκεφτόμουν χθες το βράδυ 2 η ώρα το πρωί, σκεφτόμουν αυτά τα πράγματα.
1: Ξέρετε, προσπαθώ. Άρα, ναι. Παρακαλώ,
0: άρα,
1: παρακαλώ.
0: Η οικονομία είναι μια κατα... Πώς σας πω, δεν πρέπει να κάνουμε οικονομία για την οικονομία. Η οικονομία δεν είναι κάτι το αυτόνομο. Η οικονομία είναι ενταγμένη μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο προκειμένου να εξυπηρετεί τους πολίτες. Βεβαίως υπάρχουν κυβερνήσεις που κάνουν επιλογές για τους λιγότερους και υπάρχουν και κυβερνήσεις που κάνουν επιλογές για τους περισσότερους. Όλες αυτές οι επιλογές έχουν προβλήματα. Δεν λέω ότι το ένα είναι καλό και το άλλο είναι κακό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τέτοια. Δηλαδή οι περισσότεροι υποφέρουν και οι λιγότεροι κερδίζουν. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αντικειμενικότητα. Όλα όσα λέει η κυβέρνηση, όσα λέει η αντιπολίτευση, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτή είναι η ουσία σήμερα.
1: Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε και νομίζω ότι επίσης σε αυτή τη χώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Μελά, περισσότερο είμαστε μια χώρα υπηρεσιών. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν παράγουμε και τίποτα. Και
0: βέβαια... Όχι, δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια.
1: Δεν είναι αλήθεια.
0: Δεν το δέχομαι. Παράγουμε και παράγουμε και καλά.
1: Τι παράγουμε, κύριε Μελά, τι παράγουμε.
0: Δηλαδή, ιστορικά, παράγουμε αυτά που μπορούμε να παράγουμε η Ελλάδα. Δεν είναι κάτι. Μην ακούτε αυτά που λένε να αλλάξουμε παραγωγικό υπόδειγμα και να κάνουμε βιομηχανίες και να κάνουμε εκείνο. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ στον αιώνα τον άπαντα αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα μπορεί να βελτιώσει το παραγωγικό υπόδειγμα που υπάρχει ώστε να αποδίδει καλύτερα. Εγώ ήμουν αλλιώς και γέρασα ακούγοντας την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος. Από το 55 το 60 και τα λοιπά. Ασχολούμαι με την οικονομία πάρα πολλά χρόνια. Πέντε δεκαετίες. Και παραπάνω. Λοιπόν, σας λέω ειλικρινά, δεν πρόκειται να αλλάξει το παραγωγικό εργόδημα της Ελλάδος. Εκείνο που μπορεί να αλλάξει είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε αυτά που ήδη παράγουμε. Στον τουρισμό, στις υπηρεσίες, στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στον αγροτικό τομέα. Πρέπει να τα βελτιώσουμε και να λύσουμε ορισμένα προβλήματα τα οποία δεν τα έχουμε λύσει ποτέ από τότε που δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος. Κάθε τόσο τα ίδια προβλήματα εμφανίζονται. Τα σκουπίδια δεν τα λύνουμε ποτέ. Εκείνο δεν το λύνουμε ποτέ. Το άλλο, οι παραλίες.
1: Έχετε δίκιο.
0: Όλα αυτά τα πράγματα είναι μια κατάσταση η οποία δεν υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή δεν γίνονται τα προβλήματα ώστε να πηγαίνουν στο ράφι και να μην επανέρχονται μετά από 2 χρόνια. Αυτή είναι η ουσία. Βεβαίως παράγει η Ελλάδα και βεβαίως παράγει η βιομηχανία. Παράγει. Έχει 15-16% το ΑΕΠ. Έχουμε πάρα πολλές καλές επιχειρήσεις. Και μεγάλες επιχειρήσεις που παράγουν και εξάγουν και πάρα πολλές μικρομεσαίες που είναι τεχνολογικά προχωρημένες. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι δεν παράγουμε.
1: Είχαμε αυτή την εντύπωση εμείς πάντως μιλώντας ότι η χώρα μας για παράδειγμα δεν έχει μια ισχυρή βιομηχανία, ότι ναι, βασιζόμαστε μόνο σε ένα προϊόν όπως είναι ο τουρισμός, το οποίο έχει βεβαίως μεταβλητές. Δηλαδή θέλω να πω ότι εξαρτώμαστε τώρα από την κρίση και το τι θα συμβεί. Απλά από εκεί και πέρα λένε όλοι ότι δεν έχουμε, για παράδειγμα, η αγροτική μας παραγωγή έχει μειωθεί, ότι ξέρετε, ίσως θα έπρεπε να. Παλιά είχαμε βιομηχανία, τώρα δεν έχουμε. Με αυτή τη λογική το λέω.
0: Ναι, το είπατε, το λέτε πάρα πολύ σωστά. Η μεταποίηση και η βιομηχανία παλιά είχε μεγαλύτερο ποσοστό στη συγκρότηση του ΑΕΠ. Τώρα, μετά με την κρίση καταρχάς, έπεσε στο 10, τώρα αρχίζει και ανεβαίνει, έχει πάει στο 15, στο 16%. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το μέσο, αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα κατά την άποψή μου. Απαραίτητο είναι να παράγουμε σωστά. Μην ακούτε αυτά τα υποδείγματα τα οικονομικά που λένε «Α, πρέπει να παράγουμε εκείνο». Πρέπει να παράγουμε σωστά, ακόμα και την υπηρεσία την τουριστική, πρέπει να την παράγουμε σωστά ώστε να αποδίδει κάποια συγκεκριμένη υπεραξία. Αν έχουμε μόνο room to let ή αν έχουμε, όπως λέμε, μια κατάσταση που δημιουργεί συνέχεια προβλήματα, δεν είναι το καλύτερο. Αυτά πρέπει να βελτιώσουμε. Όπως πρέπει να βελτιώσουμε τη δικαιοσύνη. Όπως πρέπει να βελτιώσουμε τη δημόσια διοίκηση. Όπως πρέπει να βελτιώσουμε το πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν πρόκειται να βελτιωθεί ποτέ.
1: Εδώ είναι το επόμενο.
0: Και ξεκινάμε όλα.
1: Άρα λοιπόν, το πολιτικό σύστημα δεν πρόκειται να βελτιωθεί ποτέ. Μια λέξη κλειδί θα σας ρώταγα, γιατί βλέπουμε ότι τώρα γίνεται μια προσπάθεια αναδιαμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού, κύριε Μελάκη. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν τώρα νέες πρωτοβουλίες, ένα rebranding του κύριου Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού, ναι, το Πασόκ, όλες αυτές, ναι, τις δυνάμεις. Ναι. Και από εκεί και πέρα μια κυβέρνηση.
0: Τι νεοκομίζουν, δηλαδή, το νέο. Α, κοιτάξτε, θα σας πω πάρα πολύ απλά. Δεν σας ευχαριστώ να τελειώσετε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αν κοιτάξετε ιστορικά την Ελλάδα, θα δείτε το νέο. Το νέο που κομίζει ένα κόμμα. Δεν είναι κάτι που το λέει το ίδιο το κόμμα. Είναι κάτι που συναρτάται με τις δημοκρατικές διαδικασίες. Κάτι που συναρτάται με την ιστορία του χώρα. Τι έφερε ο Ελευθέριος Βενιζέλος? Αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ήταν ταυτισμένοι με έναν εξυγχρονισμό του κράτους τότε. Με την το μεγάλωμα του κράτους. Τι έφερε, παραδείγματος χάρη, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής? Ορισμένες, όταν γύρισε από το Παρίσι, ορισμένες στρατηγικές επιλογές προς τη Δύση και όλα αυτά τα πράγματα. Τι έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου? Έφερε ένα μεγάλο κόσμο, τον έβγαλε από εκεί που ήταν και έναν εξυγχρονισμό. Από εκεί και πέρα. Αυτά τα δύο κόμματα, τα τρία, τα τέσσερα, τα πέντε, τα δεκαπέντε, τι φέρνουν στην ελληνική κοινωνία? Τι νέο? Mm-hmm. Με τι συναρτώνται? Έχουν κάποια ιστορική αποστολή ή απλώς λέμε ραντεβού με την ιστορία?
1: Ένα τσιτάτο. Έχετε δίκιο. Να προσδιορίσουμε, κύριε Μελά, το νέο τι μπορεί να είναι. Μία αλλαγή σχέσης, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, γιατί και αυτό ακούγεται. Αλλαγή νοοτροπίας, δηλαδή να γίνουμε μία ευρωπαϊκή χώρα, να απεξαρτηθεί το πελατειακό σκηνικό, να μην θεωρεί ο πολίτης ότι πρέπει να έχω το ρουσφέτη για να κάνω τη δουλειά μου, να μην υπάρχει διαπλοκή, πώς?
0: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία λέτε είναι πολύ σωστά, αλλά η Ρουγιάκη μου επιτρέπεται να σας πω ότι είναι το ζητούμενο για 150 χρόνια
1: της
0: ιστορίας.
1: Ναι.
0: Είναι για 150 χρόνια, ίσως και παραπάνω, να μην πω 200, για 180 χρόνια. Όλα αυτά ζητάμε, συζητάμε. Πότε θα είναι το πελατειακό κράτος, πότε θα γίνει το ρουσφέτη, πότε θα λειτουργήσει καλύτερα δημόσια διοίκηση, αν θα κάνουμε φορολογική απαλλαγή στους αγρότες, αν θα κάνουμε φορολογική απαλλαγή στους ανθρώπους των πόλεων, αν τα αυθαίρετα που φτιάχνουμε, αν θα τα νομιμοποιήσουμε και πάλι. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται εδώ και 180 χρόνια. Εγώ νομίζω ότι το ζητούμενο που σας είπα είναι αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε καταρχάς πού είμαστε και τι είμαστε. Διότι αν δεν καταλάβουμε πού είμαστε και τι είμαστε, σε έναν κόσμο που αλλάζει, σε έναν κόσμο που αβεβαιότητες γεωπολιτικές, έναν κόσμο που η τεχνολογία προχωράει με τεράστιους βαθμούς, εάν δεν καταφέρουμε να συνδυάσουμε το έθνος μας, αυτές τις ιδέες, με αυτό που γίνεται τριγύρω, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πώς να σας πω, τα δύο κόμματα που βγήκαν, και δεν θέλω τώρα να μιλάω για τα δύο κόμματα, αλλά τι λένε για τις τεχνολογικές αλλαγές, για τις γεωπολιτικές εξελίξεις? Τι λένε? Πώς θα τις αντιμετωπίσουμε για την Ευρώπη? Για την Ευρώπη, στην οποία είμαστε μέρος. Για χιλιάδες άλλα θέματα που θα σας αναφέρω. Άρα αυτό το ζητούμενο είναι να ξανααναστοχαστούμε πραγματικά, έτσι, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την καινούργια κατάσταση. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά χρειάζεται να το κάνουμε. Και χωρίς να λέμε ότι, κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι εντάξει, είναι θωρακισμένη, πάμε για το 30, έχουμε εκείνο, έχουμε το άλλο. Δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Δεν μπορεί η Ευρώπη αυτή τη στιγμή να ταλανίζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις και η Ελλάδα να είναι θωρακισμένη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα, κατά την άποψή μου, και να στοχαστούμε σοβαρά και συγχρόνως, όπως σας είπα, στην οικονομία, ναι, να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση βελτίωσης των υφισταμένων και μέσα από τη βελτίωση να γίνουν καλύτερα, καλύτερα, καλύτερα, και τότε θα έρθει και το άλλο, το καινούριο.
1: Όλα αυτά ακούγονται βεβαίως ιδανικά και ουτοπικά. Έχω ένα ερώτημα εδώ τώρα, ακροατή. Με ρωτάει εδώ ο Θανάσης ότι η χώρα μας έχει βασιστεί το τελευταίο διάστημα από τα ταμεία ενίσχυσης και από τον κορονοϊό και μετά. Υπάρχει μια αίσθηση ότι τελειώνουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, κύριε Μελά. Αυτό σημαίνει μέρες, δύσκολες οικονομικά στη χώρα μας, όπου θα πρέπει πλέον μέσω του ΕΣΠΑ να αναπτύσσεται. Όσοι βεβαίως πόροι πηγαίνουν για ανάπτυξη και δεν πηγαίνουν για, για φάγωμα.
0: Έχει δίκιο ο αναγνώστης σας. Mm. Έχει δίκιο. Το 2027 τελειώνει η πόρη του Ταμείου Ανάκαμψης. Άλλωστε, αν διαβάσετε την τελευταία έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα δείτε ότι οι προβλέψεις για το 2027 στη μεγέθυνση του ΑΕΠ πέφτουν στο 1,6. Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τη μεγέθυνση, την ετήσια μεγέθυνση του ΑΕΠ για τα 30 χρόνια, ας πούμε, από το 2015 και μετά μέχρι το 1945, μέχρι το 1950, είναι ότι η Ελλάδα θα αναπτύσσεται με 1,1% κατά μέσον όρο. Κατά 1,1. Μην κοιτάτε που αναπτύχθηκε αυτή την περίοδο λόγω του ταμείου με 2,5, με 3 κτλ. Και πάει λέγοντας. Μακροπρόθεσμα, 1,1 θα πάει, λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν σταματήσουν οι πόροι, πρέπει η Ελλάδα να δει πώς θα τους αντικαταστήσει, πού θα βρει πόρους να συνεχίζει αυτή τη μεγέθυνση της οικονομίας, να στηρίζει δηλαδή την οικονομία της. Τι συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει εδώ το εξής ερώτημα. Αυτοί οι πόροι χρησιμοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μπορούν να σπρώξουν την οικονομία για 5, 6, 7, 8 χρόνια ακόμα. Δηλαδή η δύναμη της Αδράνειας. Mm-hmm. Δεν μπορούν αυτοί οι πόροι. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Βεβαίως θα έχουμε δυσκολίες.
1: Mm-hmm.
0: Και βεβαίως θα έχουμε δυσκολίες, γιατί είναι δύσκολα και τα πράγματα και στην Ευρώπη. Δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι τα χρήματα πια που μπορούμε να μας δώσουν ή να πάρουμε εύκολα από την Ευρώπη. Μετά αλλάζει μια κατάσταση που γίνονται πολλές επενδύσεις σε συναμητική βιομηχανία. Όλη η Ευρώπη αρχίζει να δαπανάει υψηλότερα ποσά για την επενδυτική βιομηχανία. Και εμείς δαπανούμε. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης? Ότι εμείς δαπανούμε αγοράζοντας.
1: Ναι. Ναι.
0: Είμαστε καταναλωτές. Ενώ οι άλλοι λίγο πολύ δαπανούν παράγοντας και πουλώντας.
1: Μάστε. Οπότε λοιπόν, ναι. Θα ήθελα λίγο ένα άλλο έτσι σχόλιο πριν σας αποθεσμεύσουμε. Πώς βλέπετε τώρα όλη αυτή την κρίση στην Μέση Ανατολή? Διαβάζουμε τώρα ότι θα υπογραφεί ένα μνημόνιο κατανόησης. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ κάνει την πολιτική του, κύριε Μελά? Δηλαδή, νιώθω ότι θα ανοίγουν τέτοιοι κύκλοι κρίσης, θα μπαίνουμε και θα βγαίνουμε. Δηλαδή, πήραμε μία ανάσα με τον πόλεμο της Ουκρανίας, συνήλθαμε, έπεσαν τα καύσιμα, λίγο οι τιμές σταθεροποιήθηκαν, νέος κύκλος τώρα. Πού οδεύει όλο αυτό, δηλαδή, τι θέλει να κάνει ο Τραμπ?
0: Πού οδεύει? Κατά την άποψή μου, τα πράγματα έχουν ως εξής. Η Αμερική βρίσκεται σε μια κατηφόρα, σε μια καταρρεύση, σε μια πτώση σιγά σιγά, πολλά χρόνια τώρα. Mm-hmm. Σε σχέση με την άνοδο της Κίνας κτλ. Ο Τραμπ βλέπει αυτή την κατάσταση, όπως και οι προηγούμενοι τη βλέπαν αυτή την κατάσταση. Απλώς λοιπόν θέλει με κάθε τρόπο, επειδή είναι και ο χαρακτήρας του αυτός, να δημιουργήσει ανασχέσεις σε αυτή την κατηφόρα που έχει πάρει η Αμερική. Δεν τα καταφέρει. Αυτή η ανασχέσεις που προσπαθεί να δημιουργήσει δημιουργούν προβλήματα σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, σύμμαχες και μη σύμμαχες. Δηλαδή σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Δηλαδή ο πλανήτης ήταν σε μια δύσκολη ισορροπία με την πτώση των Ηνωμένων Πολιτειών, τη σχετική πτώση των Ηνωμένων Πολιτειών και την άνοδο της Κίνας, και ήρθε ο Τραμπ που ανακάτεψε αυτό το καζάνι και δημιούργησε τεράστιους στριγμούς σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, χωρίς μέχρι τώρα, και έχω την εντύπωση σας το λέω και εκτίθεμαι, χωρίς να καταφέρει τίποτα μέχρι το τέλος της θητείας του. Τα πράγματα δεν μεταβάλλονται επειδή σε κάποιον μπήκε το μυαλό ότι πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κατηφόρα. Τα κοινωνικά φαινόμενα και τα οικονομικά δεν λύνονται σε 18 μήνες, σε 14 μήνες και πάει λέγοντας. Επομένως, η κατάσταση είναι αυτή. Θα δημιουργούνται περισσότερες κρίσεις δεδομένου ότι η λογική του Τραμπ αλλά και η λογική της πτώσης των Ηνωμένων Πολιτειών οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Όπου μπορεί θα δημιουργεί προβλήματα. Όπου δεν δημιουργεί θα σηκώνει και θα φεύγει. Δηλαδή μέχρι τώρα, κοιτάξτε, ας πάρουμε ιστορικά, όλη τη δεκαετία του 20, τα 20 χρόνια από το 2000 μέχρι το 2025, 25 χρόνια. Πού επενεύει η Αμερική? Στο Ιράκ, στο Ιράν, στη Συρία, στη Σομαλία, Πού άλλο τώρα δεν θυμάμαι. Στη Λιβύη έκανε τίποτα. Μαύρες τρύπες. Ναι ή όχι. Μαύρες τρύπες άφησε πίσω της. Δηλαδή αποδεικνύεται με αυτό που λέω. Αυτό το απλοφαρό το λέω εγώ. Το λέει η ιστορία. Ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Κάτι δεν εργάζεται. Κάτι δεν δουλεύει. Επομένως αυτό το πράγμα συνεχίζει και τώρα με το Ιράν. Θα συνεχιστεί με κάτι άλλο αύριο. Φαντάζομαι. Επομένως είμαστε σε μια, αυτό που λέμε αβεβαιότητα γεωπολιτική, αυτό έχει, δεν είναι μια αβεβαιότητα, είναι βέβαια μια αβεβαιότητα που προέρχεται από τη σύγκρουση Κίνας-ΗΠΑ, αυτό είναι το πλαίσιο, αλλά μην φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή πάμε σε μια σύγκρουση Κίνας-ΗΠΑ, αλλά θα πηγαίνουμε σε συγκρούσεις που εκεί, σε εκείνα τα σημεία που οι ΗΠΑ νομίζει ότι μπορεί να σταματήσει την επέκταση της Κίνας ή να κερδίσει. Παραδείγματος χάρη, τώρα είμαστε το τι θα γίνει στη Λατινική Αμερική.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Στον Παναμά, στο Πέρου, σε διάφορες περιοχές εκεί που έχει επεκταθεί η Κίνα. Ας αφήσουμε την Αφρική, γιατί είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτημα. Άρα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Δηλαδή η περίοδος που ζήσαμε από το, θα πούμε, από το 50, αυτή τη ισορροπία των δυνάμεων, νομίζω έχει, έχει περάσει. Πάμε σε άλλες καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Οι προκλήσεις είναι, είναι μπροστά μας. Πάντως, εδώ μου λένε εδώ οι ακροατές, ομαλοποίηση πότε βλέπουμε, λένε ακόμα και να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, κύριε Μελά, θέλει 2 μήνες να αποκατασταθεί η ηρωική κανονικότητα στη ζωή μας, έτσι δεν είναι και.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο τα πλοία που είναι παγιδευμένα. 1500 πλοία είναι παγιδευμένα.
1: Ναι.
0: Μόνο τα πλοία για να φύγουν από εκεί θέλουν 2 μήνες. Σκεφτείτε τώρα πότε θα κανονικοποιηθούν οι ροές, οι τιμές της ενέργειας και πάει λέγοντας. Και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ έχουμε και αυτά τα χρηματιστήρια. Βλέπετε ότι μία κίνηση κάνει ο Τραμπ, θα συμφωνήσω. 10% κάτω το πετρέλαιο. Λέω τώρα, αχ, θα πάω να του βαρδίσω. 15% πάνω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Δεν γίνονται.
0: Ναι.
1: Κάτι τελευταίο. Γιατί, δεν υπάρχει κάποια, γιατί δεν υπάρχει κάποια αντίδραση όμως σε όλο αυτό, κύριε Μελά. Δηλαδή.
0: Από ποιον να υπάρχει αντίδραση. Κύριε Κουνιάκο, από ποιον να υπάρχει αντίδραση. Εκεί να κάνει την δικιά της τη πολιτική. Κοιτάει δηλαδή τώρα κάθε στην άκρη και κοιτάει τον εχθρό της. Να περάσει νεκρός από το ποτάμι. Δεν την ενδιαφέρει την Κίνα αυτή τη στιγμή να παρέμβει όπου δεν θίγονται κέρια συμφέροντά της και δεν θίγονται. Δεύτερον, η Αμερική δεν έχει καταλάβει, ίσως έχει καταλάβει, αλλά δεν μας το λέει, ότι η Κίνα δεν έχει πια να ζηλέψει τίποτα από τις ΗΠΑ τεχνολογία. Παράγει τα πάντα. Τεχνολογία. Παράγει ίσως και υψηλότερη τεχνολογία.
1: Σε αυτό, επομένως, να πω κάτι, σε αυτό πληρώνουμε, κύριε Μελά, το γεγονός ότι επέλεξε και η Ευρώπη και η Αμερική για φθηνά εργατικά χέρια. Να δώσει αυτή την τεχνογνωσία στην Κίνα. Δηλαδή πιστεύετε ότι βοηθήσαμε εμείς αυτή τη γιγάντωση κάποια στιγμή?
0: Σαφέστατα. Μα σαφέστατα. Ούτε συζήτησε, αλλά από εκεί και πέρα δεν σταμάτησε. Την προχώρησε. Παραδείγματος χάρη, τεχνολογία σε συγκεκριμένους κλάδους δίνει και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, κυρίως οι Ευρωπαίοι στην Τουρκία. Στα αυτοκίνητα, στα φορτηγά, σε μια σειρά άλλα που παράγει η Τουρκία, εργαλεία. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δίνουν την τεχνολογία, αλλά είναι δύσκολο η Τουρκία να προχωρήσει τόσο γρήγορα όσο η Κίνα να φτιάξει δικιά της παραγωγή.
1: Ναι.
0: Φτιάχνει, αλλά με πολύ μικρότερα βήματα σε σχέση με την Κίνα. Η Κίνα τώρα βάζει όρους και λέει, θέλετε να έρθετε. Άμα έρθετε, μισά-μισά, δικιά μου επιχείρηση, δικιά σας επιχείρηση. Είναι περίεργα τα πράγματα. Επομένως, θα ζούμε συνέχεια με αυτό το καθεστώς. Αλλά εκείνο που πρέπει να πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ό,τι και να λέμε, είναι μια πανίσχυρη χώρα. Μην λέμε ότι έτσι, πέφτει σε σχέση με αυτά που ήταν προηγουμένως.
1: Σωστά.
0: Αλλά αυτοί οι οποίοι πραγματικά υφίστανται όλα τα κόστη και δεν έχουν να κάνει τίποτα ούτε στην τεχνολογία ούτε στις πηγές ενέργειας, δηλαδή η εξάρτησή τους από τις πηγές ενέργειας εξωτερικού της τεχνολογίας είναι η Ευρώπη, να μην πω για την εξάρτηση από τον άρτεκο της ΗΠΑ όσον αφορά την ασφάλεια. Άρα έχουμε τρεις παράγοντες που χτυπάνε στην καρδιά της Ευρώπης.
1: Πώς η Ευρώπη κοιμήθηκε τόσο, η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Μελά, γιατί?
0: Ορίστε, δεν σας ακούω.
1: Πώς λέω σε εισαγωγικά, κοιμήθηκε η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια.

0: Δηλαδή χώρες ανεπτυγμένες όπως η Γερμανία, η Γαλλία με τεχνολογική υπεροχή. Πώς αυτή τη στιγμή...
1: Αυτό εδώ είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Δεν είναι έτσι. Η Γερμανία έχει μια υψηλή τεχνολογία, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την τεχνολογία που παράγεται σήμερα. Μάλιστα. Είναι μια τεχνολογία μέση όσον αφορά τα αυτοκίνητα και τεχνολογία για βαριά βιομηχανία, μπας, χημικά και παελέκοντας.
0: Όσον
1: αφορά τεχνολογία, δεν έχει καμία σχέση και νομίζω, αν θέλετε την άποψή μου, είναι και υπεύθυνη η Γερμανία κυρίως για το ότι η Ευρώπη δεν, ανέπτυξε τόσο πολύ αυτή το είδος της τεχνολογίας.
0: Ναι.
1: Με τις πολιτικές που έχει εφαρμόσει.
0: Κύριε Μέλλα, πάντα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Χαρήκαμε που τα είπαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
1: Πώς είναι ο καιρός στην Λευκάδα?
0: Ο καιρός είναι μία βρέχη κανονικά, όπως μεταφέρουν, γιατί εγώ εκπέμπω από Αθήνα. Αλλά ο καιρός είναι σήμερα έβρεχε. Είναι λίγο κλίμα το τροπικό, αλλά το τριήμερο θα είναι ιδανικό.
1: Ωραία.
0: Θα είναι καλά.
1: Στην Λευκάδα, λοιπόν.
0: Να είστε καλά, κύριε Μέλλα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Μέλλας, οικονομολόγος, Λευκαδίτης, θα όλα αυτά θα τα ακούσετε και σε λίγο εδώ στον Prisma 91,6. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, ναι. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να επικαιροποιήσουμε λίγο την προσφορά της εκπομπής αυτής από την Erect Insurance, που είναι επίσημος συνεργάτης Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, που σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη, ασφάλεια αυτοκινήτου και ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη αποζημίωση. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μία επιλογή, είναι η σιγουριά που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στη Λευκάδο, οδός Καραβέλα 2, ή καλέστε 2645-023-010 ή μπείτε στο erect.gr και ζητήστε σήμερα την δωρεάν προσφορά σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον Prisma 91,6.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Η νέα εποχή έφτασε.
5: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: InfoNet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
4: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστηρίξεις.

0: 6 από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΤ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
6: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: www.ktismabathandroom.gr.
8: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
10: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
11: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
10: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Υποδήματα STEP.
13: Μόδα.
12: Ποιότητα.
13: Επωνυμία.
12: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
14: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
12: Geox,
14: Lacoste,
12: Gant,
14: Replay,
12: Sakiris Malas,
14: US Polo,
12: Boss,
14: Cricket,
12: Damiani,
14: Skechers,
12: Versace,
14: Robinson
12: και πολλές άλλες.
14: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
12: Tamaris, Comfort Anti-Shock System.

0: αερόσολα,
1: Πικαντήλι, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step, τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος, Σιδέριστο Μας.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

Φίλοι και φίλες του Prisma 91,6, φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα. Είναι ωραίο που καλοκαιριάζει, όχι που θα χτυπήσει 40 άρια. Αλήθεια, είναι ένα μεγάλο νούμερο και αυτό είναι πολύ ωραίο για τις βόλτες. Θα μαζευτείτε και το τριήμερο, θα έχει κόσμο η αλήθεια είναι. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά της Erect Insurance. Η Erect Group με δυναμική παρουσία στον χώρο των αγκινήτων κάνει το επόμενο βήμα και φέρνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλισης μέσα από την Erect Insurance. Σε συνεργασία με την Allianz, μια από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, προσφέρει αξιόπιστες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας, με σύγχρονα προγράμματα, ευελιξία στην επιλογή καλύψεων και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, είναι η σιγουριά που χρειάζεστε κάθε μέρα. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στην Λευκάδα, οδός Καραβέλα 2, ή καλέστε στο 2645-023-010 ή μπείτε στο erect.gr και ζητήστε την δωρεάν προσφορά σας. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Πρώτο Θεός, αύριο στις 6 το απόγευμα εδώ για να κάνουμε έτσι φινάλε μιας εβδομάδας με εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα το πιστεύω. Να προσέξετε στο δρόμο, σύνδεση με Sky 100,3 για το βραδινό μας μαγκαζίνο. Καλή σας νύχτα.

Κοιτάξτε τι έχει συμβεί τώρα, δεν τα καταφέραμε πολύ καλά και εγώ λέω από την αρχή της εκπομπής ότι θα έχουμε τον Εμίλιο και θα έχουμε τον Εμίλιο μας πήγε σινεμά να ακούσουμε κάτι, και κάτι ευχάριστο, κάτι έτσι ανώδυνο 100%. Δεν θα τον έχουμε τον Εμίλιο, σήμερα τουλάχιστον. Αύριο, εφόσον τα καταφέρουμε, θα είναι μαζί μας για να συζητήσουμε για σινεμά, να μας δώσει έτσι και τον απόϊχο του φετινού φεστιβάλ των Κανών που συζητήθηκε πολύ. Σε αυτό το κλίμα όμως θα μείνουμε. Θέλω να σας πω, σας έλεγα νωρίτερα για τις παραστάσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε και την παράσταση του Αγοριού Απέναντι, Ρέπας Παπαθανασίου, η καλοκαιρινή θεατρική αυλαία. Προετοιμαστείτε.

0: όμως και για τη συναυλία μας. Μπορεί να φαίνεται μακριά ο Σεπτέμβριος και συγκεκριμένα η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Όμως αξίζει τον κόπο να προετοιμαστείτε και να κλείσετε από τώρα το εισιτήριό σας. Θα είναι μια βραδιά με τραγούδια πολύ γνωστά, πολύ αγαπημένα. Τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Λοΐζος. Επομένως, ο τίτλος της φετινής συναυλίας βγάζει νόημα. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και εμείς, όπως ξέρετε, για ιστορίες τρελαινόμαστε. Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, το Καλλιμάρμαρο θα γεμίσει με τραγούδια διαχρονικά, με τραγούδια διαγενειακά θα πω, σημάδεψαν γενιές και θα αναδείξουν οι σπουδαίοι ερμηνευτές που έχουν ήδη ανταποκριθεί, κάποιοι εκ των οποίων έχουν ήδη ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας, θα αναδείξουν έργα ενός σπουδαίου δημιουργού, ενός ανθρώπου που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, με την πολιτική ιδεολογία, το πολιτικό τραγούδι που δεν ξέρω αν υπάρχει σήμερα, νομίζω δεν υπάρχει, την ποιήση, την ιστορία, όλα αυτά έτσι, που στην πραγματικότητα συνθέτουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Εκεί είναι λοιπόν αφιερωμένη φετινή μεγάλη συναυλία, μια βραδιά δυνατών ερμηνεών και υψηλού συμβολισμού. Αφιλοκερδώς συμμετέχουν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Όλοι τους νομίζω πολύ δυνατά ονόματα. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε και πολύ έτσι να τους διαφημίσουμε. Έχουν κατοχυρώσει στο μπραντ τους. Το λέω αυτό γιατί βλέπω τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Θα ακούσετε και εσείς το ρεπορτάζ σήμερα. Τι συνέβη στον Άριο Πάγο. Και μάλιστα και εκεί υπήρχε συμβολισμός. Ήταν δίπλα του η αεροπαγίτης που δίκασε τη Χρυσή Αυγή, η κυρία Λεπενιώτη. Λοιπόν, επιστρέφω στα της συναυλίας. Κλείστε τα εισιτήριά σας μέσω ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκεται ανά πάσα ώρα και στιγμή στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και θα σας το υπενθυμίσω, πάρα το ξέρετε όσοι ιδίως παρακολουθείτε τις συναυλίες μας χρόνια τώρα, πως τα έσοδα από την συναυλία, τα χρήματα που θα μαζευτούν εκείνο το βράδυ, θα διατεθούν για να αγοράσουμε δέντρα και για να στηρίξουμε ενέργειες που στοχεύουν πάντα την προστασία του περιβάλλοντος. Τελευταίο μήνυμα από την Vodafone. Για εσάς που αναρωτιέστε, έχετε μια επιχείρηση και αναρωτιέστε με αυτά που ακούω κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων, με αυτά που διαβάζω στις εφημερίδες, μπορώ να κρατήσω την επιχείρησή μου έτσι με έναν τρόπο θαρακισμένη. Και όμως μπορείτε με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free τα laptop και τον server. Ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβαση και προστασία δικτύου. Για όλα αυτά μαθαίνετε περισσότερα στο Vodafone.gr κάθετος business ή σαν κατάστημα Vodafone αν προτιμάτε. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε τώρα από τον Νίκο Ανδρίτσο και εμείς τα λέμε αύριο σε μια χορταστική τρίωρη εκπομπή στις 6. Σας αναμένω μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα.

μαγνησίου 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 14 Σεπτεμβρίου στο Γαλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Καζαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα δώσει την τελική του έγκριση. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πρόσθεσε ότι απομένουν ορισμένες επιφυλάξεις της Τεχεράνης οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν από τους Αμερικανούς. Να μην διευκολύνει την επιβολή τελών στα στενά του Ορμούζ, καλούν το ΟΜΑΝ οι Ηνωμένες Πολιτείες με ανάρτηση του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Νωρίτερα οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πως δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο υπάρχει το Ισραήλ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πολεμική ρητορική τους. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλοίς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Νέο κύμα

μεταναστευτικών ροών καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη χώρα μας. Το απόγευμα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 36 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Κρήτης. Νωρίτερα είχαν διασωθεί ακόμη 98 μετανάστες στην ίδια περιοχή, ενώ το μεσημέρι είχαν εντοπιστεί και διασωθεί επίσης 60 μετανάστες. Τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, το λιμενικό σε διαδοχικές επιχειρήσεις εντόπισε και διέσωσε συνολικά 202 μετανάστες. Ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή καταγράφεται στην Ευρώπη. Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας. Οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 33 βαθμούς Κελσίου στο Τωρίνο, τους 32 βαθμούς στη Φλωρεντία και την Μπολόνια και τους 31 στη Ρώμη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Δευτέρα καταγράφηκε ως η θερμότερη ημέρα Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, ενώ συνήθως τέτοια εποχή η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Στη Βρετανία και την Ιρλανδία τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς το πρωτοφανές κύμα καύσωνα οδήγησε χιλιάδες πολίτες σε λίμνες, ποτάμια και παραλίες. Τα θύματα είναι κυρίως παιδιά και έφηβοι που έχασαν τη ζωή τους λόγω πνιγμού.

Αντιμέτωποι με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μνημόνιο κατανόησης υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Eleven Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού, με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Σε δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές κατέθεσε το πρωί στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, τόνισε σε δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Παρακολουθούμε τις τιμές στην Αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πάντως, ο Υπουργός δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα της, όπως φορτιστές και παιδικά παιχνίδια, αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Σε απάντησή της, η Temu σημειώνει ότι η απόφαση της Κομισιόν αφορά την πρώτη αξιολόγηση της εταιρείας το 2024 και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση. Εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία 94 περιπτώσεις απάτης με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος και πρόσληψης προσωπικού. Συνελήφθη ένας 27χρονος, ο οποίος τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2024, προσποιούμενος ότι κατήχε υψηλόβαθμες θέσεις σε επιχειρήσεις, αναρτούσε αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες και με το πρόσχημα της επικείμενης πρόσληψης αποσπούσε προσωπικού.

Έγγραφα και τραπεζικά στοιχεία υποψήφιων εργαζομένων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτά, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, τα οποία παρουσίαζε ως ελεύθερα για ενοικίαση και αποσπούσε χρηματικά ποσά ως προκαταβολές. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιώντας ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι, μέσα σε 2 ημέρες εξαπάντησε συνολικά 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας τους χρηματικό ποσό άνω των 22.000 ευρώ. Παράλληλα, αφαιρούσε από τα διαμερίσματα αντικείμενα αξίας όπως τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές. Συνελήφθη 34χρονος οδηγός που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό μετά από διένεξη που είχαν στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Άμεσα ενημερώθηκε το κέντρο της άμεσης δράσης και αστυνομικοί της ομάδας Δίας προχώρησαν σε αναζητήσεις, εντοπίζοντας τον οδηγό να κινείται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Κατά την ακινητοποίησή του προέβαλε στεναρή αντίσταση, ωστόσο συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην παράταση, καθώς στην κανονική διάρκεια οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 96-96. Και στις 8 και 4 θα παίξουν Ολυμπιακός ΑΕΚ, η πρόκριση θα κριθεί στις 2 νίκες. Στον δεύτερο τελικό για την Water Polo League των ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 1-0 στις νίκες και τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα πανηγυρίσει 3 νίκες. Και πολύ σύντομο ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι προβλέπονται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ώρα 0 για ακόμα μία ημέρα στη Μέση Ανατολή, ένας μαραθώνιος διαβουλεύσεων και ένα διπλωματικό θρίλερ είναι σε εξέλιξη την ώρα που οι στρατιωτικές επιθέσεις ένθεν κακήθεν απειλούν τις προσπάθειες για ειρήνευση. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
1: Ο ενημερωτικός τότοπος Άξιος, λοιπόν, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έφτασαν σε συμφωνία για το μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών, με το οποίο θα δοθεί παράταση στην εκεχηρία και θα ξεκινήσουν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε συμφωνία την Τρίτη, αλλά χωρίς την έγκριση των ηγετών των δύο κρατών. Από το Ιράν η σχετική έγκριση ήρθε, ενώ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε λίγες μέρες για να το σκεφτεί. Οι Ισραηλινά μέσα πάντως μιλούν για συμφωνία σε επίπεδο διαπραγματευτών, χωρίς το πράσινο φως από το Μοτζαμπά Χαμενέη, πληροφορία που εξηγεί και γιατί καθυστερεί τη δική του απάντηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα πάντα με το Άξιος, απομένει μόνο η τελική έγκριση του Αμερικανού Προέδρου στο Μνημόνιο Κατανόησης και με βάση όσα έχουν διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες, το μνημόνιο αυτό προβλέπει επίσης επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα Ανατολικά Ορμούζ χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν υποχρεώνεται να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Φυσικά, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η επίσκεψη του Πακιστανού Υπουργού Εξωτερικών αύριο στην Ουάσιγκτον, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα, προφανώς σχετίζεται με αυτό το διπλωματικό πυρετό, δεδομένου ότι το Πακιστάν είναι ο βασικός δημοσιολαβητής.

0: τριών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ισχύει λοιπόν η πληροφορία, αλλά τονίζεται ότι βρισκόμαστε εν αναμονή της έγκρισης του Προέδρου Τραμπ. Έχει πολύ σημασία αυτό. Ήδη οι άνθρωποι του Προέδρου μιλούν για μια τεράστια νίκη του Προέδρου Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημειώνουν ότι επιτεύχθηκε συμφωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν όλα όσα θέλουν, Χριστίνα. Όπως είπαμε όμως, αν δεν μιλήσει ο Πρόεδρος, αν δεν επιβεβαιώσει ο κύριος Τραμπ, δεν ισχύει τίποτα. Είναι παράξενος άνθρωπος, είναι απρόβλεπτος άνθρωπος και θέλει πάντα να είναι ο πρώτος, όπως ξέρεις.
1: Προκαλεί μεγάλη εντύπωση αλλά και προβληματισμό η αποκάλυψη ότι συμφώνησαν το κείμενο της συμφωνίας την Τρίτη. Εμείς το μαθαίνουμε τώρα, γιατί στο ενδιάμεσο είχαμε και όπως και σήμερα δηλαδή εχθροπραξίες.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου, προκαλεί και εντύπωση και προβληματισμό ταυτόχρονα και αυτό μας δείχνει ότι την ειρήνη από τον πόλεμο χωρίζει μόνο μία λεπτή κλωστή. Αυτό μας δείχνει όμως, Χριστίνα, και τον κινησμό της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον. Συμφώνησαν επί του κειμένου την Τρίτη, αλλά ξεκίνησαν πολεμικές ενέργειες για πρώτη φορά από την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Στην Τεχεράνη υπάρχουν δυνάμεις που δεν επιθυμούν κανένα συμβιβασμό με την Αμερική. Οπότε μέχρι να φτάσουν οι δύο χώρες σε συνολική συμφωνία, η απειλή του πολέμου θα είναι μόνιμη. Εάν εκριθεί η συμφωνία επί του μονοσέλιδου κειμένου, αυτό είναι έργο του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικατέστησε ήδη στο ρόλο του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας τον αντιπρόεδρο J.D. Vance. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου που μας ενημέρωσαν αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι έτοιμος για την επίσημη ανακοίνωση, διότι περιμένει και τις αντιδράσεις των συμμάχων του. Φέρεται να έστειλε το κείμενο της συμφωνίας στο Ισραήλ και στους ηγέτες στον χώρο του Περσικού Κόλπου, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Φυσικά δεν θα λάβει υπόψη του τις αντιδράσεις τους. Να θυμίσουμε κλείνοντας τα εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει συχνά ότι βρισκόμαστε στο τέλος του πολέμου, έτσι. Δεύτερο, στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, σε ένα σημείο των δηλώσεών του που ήταν ξανά ποταμός, ανακοίνωσε ότι δεν ήταν ακόμα ικανοποιημένος από τις διαπραγματεύσεις που είχαν τελειώσει την προηγούμενη μέρα, έτσι. Ναι. Και ναι. Όπως αναφέρει ο ιστότοπος, το Ιράν και ο Λευκός Οίκος, επαναλαμβάνω, είχαν καταλήξει σε συμφωνία όταν έκανε αυτή τη δήλωση ο πρόεδρος.
2: Και αφού ακούσαμε και τις πληροφορίες από την Ουάσιγκτον του Μιχάλη Ιγνατίου, να πάμε στη συνολική ανάλυση της κατάστασης όπως αυτή διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής του Sky, πριν λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
3: Αν εχθές, Χριστίνα, ήμουν αισιόδοξο, σήμερα είμαι λίγο περισσότερο, αλλά συγκρατημένα πάντα. Θέλω να πω όμως το γιατί. Η εκεχηρία έχει διαρκέσει περισσότερο από ότι ο πόλεμος. Είναι σχεδόν 7 εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός. Οι αψιμαχίες είναι περιορισμένες, ναι μεν υπάρχουν, αλλά βλέπουμε ότι δεν επηρεάζουν το γενικότερο κλίμα και δεν υπάρχει και διάθεση είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά να τραβήξουν το σκηνί. Μάλιστα πολλές φορές λένε ότι δεν συνιστά καν παραβίαση παρά μόνο να απαντήσουν. Το τρίτο είναι ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης το οποίο ετοιμάζεται θα αποτελέσει μια γέφυρα, έναν ουσιαστικά οδικό χάρτη για τις πραγματικές διαπραγματεύσεις, τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις που θα εκκινήσουν εν συνεχεία κυρίως για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος αλλά και για το στενό του Ορμούς. Άρα θέλω να πω ότι όσο έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητες για μια συμφωνία είναι μεγαλύτερες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάνω στο τραπέζι και άλλες επιλογές, αλλά είναι σαφής μετά από 7 εβδομάδες η απροθυμία και των δύο μερών, για διαφορετικούς και για ίδιους λόγους, να επιστρέψουν στο θέατρο των επιχειρήσεων.
1: Η δέσμευση βάσει αυτού που έχει διαρρεύσει, η δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Θεωρείς ότι αυτό είναι επίσης ένα σημείο που ενισχύει την αισιοδοξία?
3: Πρέπει κάθε πλευρά να δώσει στην άλλη κάτι, ένα τυρί, ένα καρότο, ένα επιχείρημα για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και να καταδείξει ότι δήθεν έχει επικρατήσει. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ούτε νικητές στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχουν σίγουρα ηττημένοι και μιλάμε για διαχείριση ήττας και για τη μία και για την άλλη πλευρά, ακόμα και διπλωματικά. Όμως για τον πρόεδρο Τραμπ, αν δεν έχει η Χριστίνα στο τέλος της μέρας, είτε αυτό είναι στο μνημόνιο κατανόησης που δεν θα είναι, είτε είναι σε μια συμφωνία που μπορεί να προκύψει κατόπιν αυτού. Μια συμφωνία η οποία θα είναι τουλάχιστον ίδια, αν όχι καλύτερη, σε σχέση με αυτή που είχε καταφέρει ο Μπαράκ Ομπάμα το 2015, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσει το εσωτερικό και τους ψηφοφόρους του ακόμα.

0: ενώ επίκυνται ενδιάμεσες εκλογές, γιατί τελικά επέλεξε να κάνει αυτόν τον πόλεμο. Γιατί ήταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, ένας πόλεμος επιλογής. Για το Ισραήλ ήταν ένας πόλεμος ανάγκης. Άρα είναι πολύ δύσκολο να πείσει τους Αμερικανούς ότι ένας πόλεμος επιλογής δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Και μια τέτοια συμφωνία πόσο θα επηρεάσει τις εξελίξεις στο Λίβανο, το σφυροκόπημα του Ισραήλ?
0: Δεν είναι μόνο το σφυροκόπημα του Ισραήλ που σωστά επισημαίνεις, και μάλιστα χθες ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας είπαμε ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών ναι μεν θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν έχει καταφέρει τους στόχους του σε σχέση με το Ιράν, αλλά επιθυμούν μεγαλύτερη, βαθύτερη εμπλοκή του Ισραήλ στον Λίβανο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Νετανιάχου το μετρά, γιατί σε λίγους μήνες έχει εκλογές και μάλιστα εκκινεί από αρνητική αφετηρία, γιατί σήμερα που μιλάμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις υπολείπεται. Να πούμε όμως ότι και η Χεζμπολάχ έχει το δικό της ρόλο και η Χεζμπολάχ θα μπορούσε, Χριστίνα, να θέλει να υπονομεύσει αυτή τη συμφωνία. Οπότε ο Λίβανος είναι ένα θέατρο επιχειρήσεων το οποίο θα ήθελαν και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον ναι μεν να το δουν να ολοκληρώνεται με μια κεχηρία ή να παρατείνεται η κεχηρία που υποτίθεται ότι έχει και εκεί πέρα συμφωνηθεί. Αλλά ακόμα και αν αυτό δεν συμβεί, δεν είμαι βέβαιος ότι θα επιτρέψουν σε ό,τι συμβαίνει στο Λίβανο να επηρεάσει μια δική του συμφωνία, τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο κατανόησης που είναι πολυπόθετο από ό,τι φαίνεται και για τους δύο.
2: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
8: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
9: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Πόσο κάνει 50 επί 200?
15: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
16: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card

0: λογαριασμό ή συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novibet by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μην χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε

0: φανάρια που διακινούνται πως η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει ως αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Το κόμμα Ελλάς δέχεται πολλά πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τη Μαρία Καριστιανού να βγαίνει σήμερα και αυτή στην επίθεση κατά του πρώην Πρωθυπουργού, επιβεβαιώνοντας πως η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι σκληρή. Να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιού.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας περνά το κατόφλι του Αερίου Πάγου και καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του, δίνοντάς του και επισήμως πολιτική υπόσταση. Μεταξύ αυτών που τον συνοδεύουν, η Μαρία Λεπενιώτη, που διατέλεσε πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει τη διακήρυξη.
2: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
1: Το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης εκτίμησε ότι το όνομα του νέου κόμματος ίσως και να μην γίνει δεκτό από τον Άριο Πάγο, λόγω του ότι παραπέμπει στο όνομα της χώρας.
3: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος το όνομα Ελλάς περνά από τον Άριο Πάγο.
4: Γιατί?
3: Ναι. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα.
1: Το Πασόκ αφήνει εχμές για τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει ενοχλημένος με τους συμβολισμούς στα αποκαλυπτήρια της Ελλάς που παρέπεμπαν στον Ανδρέα Παπανδρέου.
5: Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανένα αναντικατάστατο, σε κανένα κακό αντιγραφέα, γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από το one man show, ούτε από τις ακροειδοποιημένες επικοινωνιακές καμπάνιες από την τσέπη της εγχώριας ολιγαρχίας.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης των δημοσκοπήσεων κατά του Πασόκ, φέρνοντας ως παράδειγμα δύο έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στην εβδομάδα και εμφανίζουν διαφορά μεταξύ Πασόκ και Ελλάς 0,5 έως 8%. Η σύνθεση δε που έκανε ο Παναγιώτης Δουδονής του Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα φούντωσε την κόντρα.
6: Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας.
4: Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Εντάξει, νομίζω ότι το Πασόκ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν.
7: Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
1: Παρότι πάντως το πρόγραμμα του νέου κόμματος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ήδη προκαλεί αντιπαραθέσεις η φορολογική πολιτική που θα ακολουθήσει.
8: Τελευταία φορά που υποσχέθηκαν οι συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Τι ευρεία είναι, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, να φορολογήσει τον πλούτο, φορολόγησε τη μεσαία τάξη.
9: Θα υπάρξει μια δίκαιη, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα με αλλαγή του μείγματος. Με μείωση του φόρου μισθωτής εργασίας και με αλλαγή του μείγματος όσον αφορά την αναλογία έμεσων και άμεσων φόρων.
1: Με ένα καυστικό βίντεο και με αναδρομή στο κυβερνητικό παρελθόν, Τσίπρα σχολιάζει η ΚΝΕ το νέο κόμμα.

0: Μπαίνεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
1: Στις επόμενες εκλογές θα είναι ίσως η πρώτη φορά που θα δοθεί τόσο σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση. Πώς αναλύουν τα επιτελεία των κομμάτων το νέο πολιτικό χάρτη? Πάμε να ακούσουμε καταρχήν τον σχεδιασμό και τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Καντέλης, πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
2: Καταρχάς, το γεγονός πως άνοιξαν όλα τα χαρτιά της τράπλας εν ώψη των επικείμενων εκλογών, ίσως να μένει ως ερωτηματικό τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς, βοηθάει την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, τον Πρωθυπουργό, να χαράξουν τη στρατηγική τους. Προφανώς έχουν να αντιτάξουν, όπως λένε, απέναντι σε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, ένα δικό του συγκροτημένο πρόγραμμα, ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους πολιτικούς αντιπάλους δεν περνάει απαρατήρητος και σίγουρα στη διάρκεια των επόμενων μηνών θα βρεθεί στο στρόχαστρο της κυβέρνησης. Ο κ. Τσίπρας πρώτα. Εδώ φαίνεται να κερδίζει τη μάχη της δεύτερης θέσης. Αυτό εκτιμούν και στην κυβέρνηση. Μάλιστα, εδώ και 15 μέρες γίνονται ανάλογες μετρήσεις, όπως πληροφορούμαστε, και από το Μέγαρο Μαξίμου και καταλήγουν ότι έχει τη μεγαλύτερη δυναμική να κόψει πρώτο το νήμα της δεύτερης θέσης. Άρα, είναι ένας αντίπαλος πόλος. Και αυτό θα το εκμεταλλευτούν, διότι θεωρούν πως έτσι μπορούν να συσπυρώσουν δικές τους δυνάμεις και βεβαίως να διεισδύσουν ακόμη περισσότερο στο κέντρο και να πλαγιοκοπήσουν ακόμη περισσότερο το Πασόκ που βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση. Γι' αυτό και βλέπουμε συχνά να χαρακτηρίζουν πλέον το Πασόκ ως ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ για να συσπυρώσουν κεντρώους ψηφοφόρους που είχαν βρεθεί απέναντι στον κύριο Τσίπρα τόσο το 19 όσο και το 23. Τώρα στην κυρία Καριστιανού δεν βλέπουν ότι θα αλλιεύσει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο υπάρχει ένα άλλο ζήτημα με την κυρία Καριστιανού, το οποίο παρατηρούν πολύ προσεκτικά στην κυβέρνηση, ότι μπορεί να φέρει ψηφοφόρους στην κάλπη, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση, κινούμενοι αντισυστημικά, να έμεναν σπίτι τους, να μην ψήφιζαν. Αυτό τι κάνει, ανεβάζει τον πύχη της αυτοδυναμίας και ρίχνει το ποσοστό του πρώτου κόμματος, διότι όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των ψηφοφόρων στην εκλογική διαδικασία, τόσο πιο δύσκολο είναι να ανεβάσει το ποσοστό του το πρώτο κόμμα.
1: Ακούσαμε την ανάγνωση που κάνουν στην κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τι λένε και στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα τα μικρότερα κόμματα, όπου εκεί ο προβληματισμός είναι μεγαλύτερο και στο μικροσκόπιο έχει μπει ποια κόμματα θα εξανεμιστούν και ποια θα αγγίξουν οριακά το όριο εισόδου στη Βουλή. Περισσότερα όμως από τον Αντώνη Αντζολέτο.
3: Η μάχη, Χριστίνα, στην αντιπολίτευση είναι διτή. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί από τη μία είναι η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση, που ουσιαστικά ξεκίνησε από προχθές που ξεκίνησε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και εδώ το ζητούμενο είναι ένα: ποιον αντίπαλο θα έχει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες κάλπες. Και για να ξεχωρίσει αυτό, να ξεκαθαρίσει αυτό, θα πρέπει ο δεύτερος να έχει μια διακριτή διαφορά από τον τρίτο. Άμα είναι ίσα ίσα, ουσιαστικά κανείς δεν θα μπορεί να λέει ότι μπορεί να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ προβληματίζεται για τις επόμενες μετρήσεις. Όλοι περιμένουν την επόμενη εβδομάδα. Στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λένε πως έχουν μία δυναμική. Και βέβαια σήμερα είδαμε στο βίντεο πριν από λίγο την κυρία Καριστιανού να μπαίνει στο παιχνίδι και να επιτίθεται σε αυτόν που θέλει περισσότερο, στο νέο κόμμα, στον κύριο Τσίπρα. Το δεύτερο πεδίο στην αντιπολίτευση αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, τα μικρά κόμματα. Και εκεί θα γίνει μάχη. Γιατί υπάρχουν τρία κόμματα που είναι κοντά στη ζώνη του 10%. Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Κομμουνιστικό Κόμμα. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι ακόμα είναι διεκδικητές της δεύτερης θέσης. Θα μπορέσουν να συγκρατήσουν αυτά τα ποσοστά? Κόμματα που είναι κοντά στο 3%. Θα μπορέσουν να βρεθούν σε αυτή τη ζώνη για να μπουν στην επόμενη Βουλή? Και βέβαια αυτό αφορά κυρίως την αριστερά, κόμματα τα οποία είναι πολύ πιθανό στις επόμενες κάλπες να μην τα δούμε καν να κατεβαίνουν.
1: Ραντεβού στα δικαστήρια δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης για το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που νοικιάζει στο δημόσιο. Η κόντρα φτάνει στα άκρα με τον Υπουργό Υγείας να σχολιάζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για την πολιτική και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αφήνει εχμές για λαϊκιστές που διχάζουν το λαό. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
4: Ραντεβού στα δικαστήρια δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον Υπουργό Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση για όσα ανέφερε για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που ενοικιάζεται στο ελληνικό δημόσιο.
5: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου.
1: Μάλιστα.
5: Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ από αυτή τη μήνυση. Έχω πέσει να πω από την πρώτη μου συνέντευξη ότι δεν θεωρώ ότι έχει κάνει κάτι παράνομο. Ναι. Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως.
6: Σημασία να το πείτε εσείς.

0: αυτό το δικαστήριο να ανησυχεί στα σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κόμμα.
1: Αυτά δεν είναι πολιτική κριτική. Είναι συκοφαντία. Και ο συκοφάντης θα πληρώσει. Και αν τώρα φοβάται, γιατί ξέρω ότι είπα μόνο ψέματα τώρα για 15 μέρες, και προσπαθεί τη συκοφαντία να την πουλήσει ως πολιτική κριτική και μάλιστα με τη στήριξη κάποιων δημοσιογράφων, συγγνώμη, θα απολογηθεί εκεί που πρέπει. Για να μάθουν κάποιοι να λένε την αλήθεια και όχι να πετάνε λάσπη.
2: Η κόντρα φτάνει στα άκρα με τον Υπουργό Υγείας να σχολιάζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτική. Και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αφήνει αιχμές για λαϊκιστές που διχάζουν το λαό.
0: Ο άνθρωπος αυτός είναι η μεγάλη αδυναμία του πολιτικού μας σχήματος και δεν κάνει για την πολιτική. Είναι το να πουλάς την γλάζα για να έχεις εκατομμύρια. Ένα θέμα που έχεις αντικειμένου το βλάπτει. Σε μια προεκλογική περίοδο, αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε στην επικαιρότητα.
3: Το κρατάει
0: στην επικαιρότητα. Για ποιο λόγο? Γιατί ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
1: Εμείς οι τιμοί λοιπόν δεν κάνουμε για την πολιτική.
3: Το είπε το πολιτικό
1: και κάνουν οι λαϊκιστές, αυτοί που διχάζουν και αυτοί που έχουν κατασπαταλήσει τους φόρους και τους κόπους του ελληνικού λαού.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης προαναγγέλει αγωγή για ηθική βλάβη.
4: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ γύρω από την πολιτική επικαιρότητα, πάμε στο σχόλιο Πάσχος Μανδραβέλης, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
5: Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο νέα κόμματα. Το ένα αναδιατάσσει το σκηνικό δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και το άλλο το αναδιατάσσει αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κάτσει στη μέση και να αρχίσει το popcorn. Σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια φάση που είναι όλα θολά. Και είναι θολά και οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν πάνω στη βράση, ακόμα και αν γίνονται με τους καλύτερους όρους, με τα καλύτερα εργαλεία, βγαίνουν θολές, γιατί δεν έχει κάτσει ακόμη σκόνη. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μια δημοσκόπηση τη μέρα που ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει αυτό το φαντασμαγωγικό.
6: Ναι, γιατί το είδαμε θέμα. Αυτό ακόμα δεν ξέρουμε και πώς έχεις δει.
5: Επομένως, τα μόνα σίγουρα που έχουμε είναι ότι αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει με καλούς ιονούς από τη μια πλευρά. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε στις τελευταίες εκλογές ως αρχηγός κόμματος πήρε 17%. Επομένως, φαντάζομαι ότι το όριο προς τα κάτω είναι το 17%. Mm. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι ο κύριος Τσίπρας μεταξύ 19-23 έχασε 13 μονάδες. Άρα μεταξύ 23-26 πόσο θα χάσει. Μένει να δούμε.
6: Από τι θα εξαρτηθεί αυτό, γιατί το πρόσωπο είναι το ίδιο. Ήταν τουλάχιστον στην παρουσίαση χθες και στην προχθές τη διακήρυξη είδαμε ένα πιο χαμηλών τόνων κύριο Τσίπρα. Από τι θα εξαρτηθεί, θεωρείς, η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης?
5: Καταρχήν προχθές είδαμε τον κύριο Τσίπρα να μιλάει ούτε μια φορά τη λέξη δεξιά, παρόλο που από κάτω ακούστηκαν αντιδεξιά συνθήματα. Αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας δεν κάνει rebranding του εαυτού του, κάνει rebranding του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε τα ίδια πράγματα που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο που το είπε με πολύ πιο χαμηλούς τόνους. Επομένως, εάν ο κύριος Τσίπρας δείξει ότι έχει προοπτική πρωθυπουργισμότητας, δηλαδή ότι, καλά, δεν λέμε ότι τώρα θα βγει πρώτος, θα κερδίσει την πρωτιά, αλλά εάν δείξει ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί να απειλήσει τον όποιον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης μετά τις εκλογές, τότε θα πάρει το κεφάλι. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς με αυτό το τσούκου τσούκου του ΠΑΣΟΚ έδειξε ότι δεν δείχνει να τα καταφέρνει προς αυτή την κατεύθυνση. Μένει να δούμε. Yeah. Αλλά πάντως δεν πρέπει να σταθούμε ακόμα να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα. Είναι πάρα πολύ
6: δύσκολο. Βγάζω στην άκρη το ΠΑΣΟΚ. Θεωρείς ή βλέπεις ότι υπάρχει κίνδυνος διάσπασης στην κεντροαριστερά μετά από αυτή την εξέλιξη του κ. Τσίπρα, του κόμματος, της ίδρυσης του κόμματος?
5: Η διάσπαση στην κεντροαριστερά ήδη είναι χίλια κομμάτια. Παραπάνω, δηλαδή ναι, υπάρχει διάσπαση του ατόμου. Ήδη έχουμε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελευθερίας, έχουμε.
6: Σε αυτά τα κόμματα αναφέρουμε και όχι τόσο
5: εκεί γίνονται ενδιαφέρουσες διεργασίες οι οποίες θα είναι αφορμή για διδακτορικό στο μέλλον, δηλαδή πως ένα κόμμα, είχε δίκιο ο κύριος Πολάκης, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να δημιουργείται ένα νέο κόμμα και ένα από τα κόμματα τα υπάρχοντα είναι το μόνο το οποίο δεν σχολίασε το καινούριο κόμμα, δηλαδή και αυτό είναι εντελώς καινούριο στο πολιτικό σύστημα. Επομένως μπαίνουμε σε μια περίοδο που ίσως να οδηγήσει σε ένα κατακερματισμό του 2012. Για την κυρία Καριστιανού δεν είπαμε. Η κυρία Καριστιανού Βγαίνει με αίτημα δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι μια χαρά αίτημα για ένα κίνημα πολιτών. Δεν αρκεί όμως για ένα κόμμα. Ναι. Δείχνει να κινείται προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Απομένει να δούμε τι θα κάνουν. Υπάρχει και το προηγούμενο βέβαια στην ελληνική πολιτική ιστορία, του κύριου Καμένου, ο οποίος από το τίποτα μέσα σε δύο μήνες βρέθηκε στο 10-11%. Ναι. Επομένως, το μόνο που μπορούμε να εκφράσουμε αυτή τη στιγμή είναι η αμηχανία μας. Και φαντάζομαι ότι αυτή την αμηχανία την έχουν όλα τα πολιτικά κόμματα πριν του Πασόκ, που δείχνει μια περίεργη νευρικότητα. Χωρίς λόγο νομίζω, γιατί ναι, δεν έχει λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι τίποτα ακόμη.
6: Μία πάντως από τις επόμενες συζητήσεις των επόμενων ημερών εννοώ, θα είναι και τα ενδεχόμενα συνεργασίας.
5: Βεβαίως, και αυτό θα τεθεί πια σε όλους. Δεν θα τίθεται μόνο στο Πασόκ, θα τεθεί και στον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα τεθεί στην κυρία Καρισιανού, εκτός αν δείξει δυναμική. Πάντως, σήμερα άκουσα τον κύριο Αυγερινό, που είναι τύπης. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη ο υπεύθυνος τύπου, αλλά είναι τύπης εκπρόσωπός της, ότι δεν αποκλείει τις συνεργασίες. Με ποιον τώρα θα το δούμε.
4: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Η τουρκική προκλητικότητα σε επίπεδο δηλώσεων συνεχίζεται. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί με ψυχραιμία την Άγκυρα, που κινείται στους ρυθμούς του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Σε αυστηρούς τόνους, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε σήμερα πως απειλή υπάρχει και γι' αυτό είναι αναγκαία η αναβάθμιση του επίπεδου των ενόπλων δυνάμεων. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
3: Λίγες ημέρες πριν την κατάθεση στην τουρκική εθνοσυνέλευση του περιβόητου νομοσχεδίου για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα, η Ελλάδα απαντά δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας πως δεν πρόκειται να επιδείξει κανέναν απολύτως εφησυχασμό απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.
7: Υπάρχει απειλή. Και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν. Και να μας το θυμίζουν expressis verbis. Σαφέστατα. Μας το λένε. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα, που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά.
3: Είχαν προηγηθεί οι εμπριστικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της γείτονος για Σαργκιουλέρο, ο οποίος μεταξύ άλλων έθεσε θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
4: Οι δραστηριότητες ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο.
3: Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας τηλεφωνικά στα μέλη της ένατης διοίκησης της Συνοριακής Ταξιαρχίας στην Αδριανούπολη, παρουσίαζε την Τουρκία ως πυλώνα σταθερότητας.
4: Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χώρα που ξεχωρίζει στην περιοχή και στον κόσμο όσον αφορά τη διασφάλιση τόσο της ασφάλειας των συνόρων, όσο και της ασφάλειας των χερσαίων, αεροπορικών και θαλασσίων εδαφών μας, καθώς και τη δημιουργία ασφάλειας και σταθερότητας.
3: Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει μια κοινή στάση απέναντι στον αναθεωρητισμό, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από την Κύπρο.
8: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμό. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία.
3: Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διαμηνεί η Αθήνα.
4: Σε μια άλλη εξέλιξη, σε άμεσες ενέργειες προχωρά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά το πόρισμα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες στα σχετικά διαβήματα προς την Ουκρανία. Χριστίνα, σήμερα από την Κύπρο και την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, σχετικά με το πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο το θαλάσσιο ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Μάλιστα, ενημέρωσε διαζώσεις και τον Ουκρανό ομολογό του. Υπενθυμίστε, Χριστίνα, ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είχε τονίσει πως η Ελλάδα θα προβεί σε όλα τα απαραίτητα βήματα, προκειμένου η Μεσόγειος να μην καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
4: Νέα όθηση στις έρευνες υδρογονοανθράκων στη χώρα μας δίνει η Chevron, που απέκτησε από τη Hellenic Energy το 70% του οικοπαίδου 10 στον κυπερισιακό κόλπο. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Φιλιππίδης.
9: Έχουμε γεμίσει, βλέπεις.
6: Αυτός είναι ένας ενεργειακός χάρτης στην κυριολεξία.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Πάνω-πάνω, για να μην ξεχνάμε, είναι ο πρίνος. Ο πρίνος
10: που μας έφερε το τελευταίο κοίτασμα, το μοναδικό

0: ταχύτητα που πάρει στην Ελλάδα πριν από 3 δεκαετίες. Όλα τα άλλα τα ψάχνουμε. Αυτό που έκανε σήμερα η Σεύρον και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι ήρθε επί τη ουσία να ενοποιήσει σε μια μεγάλη περιοχή που τη βλέπουμε εδώ δυτικά της Πελοποννήσου, έχει άλλα 2 κοιτάσματα στην περιοχή αυτή, και να δημιουργήσει μια τεράστια περιοχή 14.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
1: Με το κόκκινο βελάκι, να πούμε στους τηλεθεατές, είναι το μπλοκ 10, είναι το οικόπεδο αυτό, το οποίο αυτή τη στιγμή εξαγοράστηκε και πήρε τουλάχιστον το 70%.
0: Ακριβώς. Αν μπορούμε να δούμε λίγο τα στοιχεία, να δούμε τι ενοποιεί επί της ουσίας της Σεύρον, γιατί έρθει και ενοποιεί ένα μικρό οικόπεδο που είναι το Α2, το οποίο βρίσκεται λίγο πιο κάτω και πολύ πιο κάτω, εδώ δυτικά της Πελοποννήσου, βρίσκεται ένα εξαιρετικά μεγάλο οικόπεδο, το οποίο λέγεται Δυτική Πελοπόννησος.
1: Και το βλέπουν και τα
0: τρία αυτά αθροίζουν 14.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πλέον μια περιοχή η οποία θα είναι η δεύτερη την τάξη από πλευράς προσδοκιών για να ξεκινήσει μια ερευνητική γεώτρηση. Σήμερα η Σεύρον τι είπε? Η Σεύρον ήρθε και είπε πολύ απλά ότι εγώ είμαι πολύ κοντά σε αυτήν εδώ την περιοχή να ξεκινήσω και να επενδύσω τα 100 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται για να γίνει η ερευνητική γεώτρηση σε περίπου 18 με 24 μήνες, εκτιμάται ότι θα ληφθεί αυτή.
1: Διερευνητική, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Σημαίνει
0: προφανώς.
1: Τι?
0: Έχει αυτή η περιοχή, έχει ήδη και...
1: Έχει δώσει σημάδια, ξέρουμε ότι κάτι υπάρχει.
0: Έχει προχωρημένα στοιχεία η Hellenic Energy. Τρεις διάστατες έρευνες, οι οποίες αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αξιολογηθούν από τη Σεύρον. Και υπάρχει η ένδειξη πρώτα απ' όλα του κατάκολου, το οποίο βρίσκεται λίγο πιο πάνω. Ήταν παλιά ένα οικόπεδο το οποίο θεωρούσαμε πάντα ότι έχει πετρέλαιο, αλλά είχε μικρές ποσότητες μη αξιοποιήσιμες. Η ένδειξη αυτή, συν ότι βρίσκεται στην Ελβανική κάθετο, που επί της ουσίας στην Αλβανία έχουν βρει κοιτάσματα και μάλιστα σημαντικού μεγέθους φυσικού αερίου, δημιουργήθηκε και δημιουργείται η προσδοκία ότι υπάρχουν και εκεί. Το πρόβλημα μέχρι τώρα ήταν το βάθος. Το μεγάλο βάθος από 500 μέτρα ως 2.500 μέτρα, 2.500 μέτρα, μιλάμε για αρκετά μεγάλο βάθος, το οποίο δεν είχαμε την τεχνολογία για να το βγάλουμε. Η τεχνολογία τη φέρνει η Σεύρον, η οποία έρχεται και δημιουργεί την προσδοκία ότι θα βρεθούμε στην κατάσταση που είμαστε εδώ πάνω, στο βορειοδυτική Κέρκυρα, όπου Exxon Mobil έκανε ακριβώς το ίδιο, επένδυσε σε ένα όριμο κοίτασμα και στο τέλος του έτους θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από πολλά πολλά χρόνια.
1: Άρα τα επόμενα βήματα τι πρέπει να περιμένουμε? 1, 2, 3.
0: Το πρώτο ξεκινάμε εδώ, βορειοδυτική Κέρκυρα, τέλος του έτους, και σε 18 μήνες από τώρα στο νέο κοίτασμα, στην ευρύτερη περιοχή που έχει δημιουργήσει πλέον το νέο σχήμα με επικεφαλής της Σεύρον και με τη συμμετοχή πάντα και της Hellenic Energy.
2: Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 17 ατόμων που συνελήφθησαν στη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο έρευνας για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Ο Βαγγέλης Κογκολάκος βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
3: Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τη Σέρες Χριστίνα, που κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Θα απολογηθούν τμηματικά την Δευτέρα και την Τρίτη στις 9 η ώρα το πρωί. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, για άμεση ενέργεια σε απάτη και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με έρευνα των αρχών, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε το 2019 και εκτείνεται μέχρι σήμερα, με το όφελος που φέρεται να αποκόμισαν να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Στόχος του ΕΦΚΑ είναι η κύρια σύνταξη να εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα, με τον μέσο χρόνο απονομής να έχει ήδη πέσει στις 42 ημέρες από τις 500 που ήταν το 2019. Παρά τη σημαντική βελτίωση, καθυστερήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, κυρίως στις επικουρικές και στις πιο σύνθετες υποθέσεις, όπως θα μας πει ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Σε 25 μέρες πήρα το έναντι, σε 2 μήνες πήρα τη σύνταξη και σε 3,5 μήνες πήρα το ΕΦΑΠΑΣ.
2: Από τις 500 ημέρες που ήταν το 2019, πλέον μια

0: σύνταξη βγαίνει κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, μία επίδοση που ο ΙΕΦΚΑ θέλει να κατεβάσει κάτω από τις 30 ημέρες μέσα στο επόμενο τρίμηνο, μειώνοντας και τις συντάξεις που βρίσκονται σε αναμονή και υπολογίζονται κάτω από 14.000.
1: Στόχος οι συντάξεις να βγαίνουν σε έναν συν ένα μήνα, πρώτα η κύρια και ένα μήνα μετά η επικουρική. Τον Σεπτέμβριο πιστεύουμε ότι θα έχουμε φτάσει σε αυτή την επίδοση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, με εξαίρεση τις υποθέσεις που εμπλέκονται πολλά ταμεία.
2: Μέσα ένα χρόνο ήμουν τελειωμένος. Την προηγούμενη χρονιά ήταν 1,5. Την προηγούμενη ήταν σε 2 χρόνια.
0: Βασικό εργαλείο μείωσης του χρόνου είναι η λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης 53 εκατομμυρίων έγχαρτων ασφαλιστικών εγγράφων.
3: Μέσα σε 4 μήνες βγήκε η σύνταξη. Παλαιότερα ήταν πιο δύσκολο από ό,τι άκουγα. Τώρα όμως έχουν ομαλοποιηθεί τα πράγματα.
4: 8 μήνες έκανε.
0: Σημαντικές καθυστερήσεις πάντως υφίστανται μέχρι και σήμερα στην έκδοση επικουρικών.
5: Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα βγει σε 6 μήνες, αν έχουμε ένα ταμείο. Όμως, όταν εμπλέκονται περισσότερα ταμεία, μπορεί να φτάσει η απονομή ακόμα και στους 4 χρόνια. Το επικουρικό των υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων κάνει να απαντήσει έως και 3 χρόνια.
6: Υπάρχουν και κάποιοι που βγήκαν και σε 3 μήνες, σε 5 μήνες. Έτσι, αλλά κάνανε μια προεργασία, δηλαδή πήγανε μετρημένα τα ένσημά του.
0: Το 2019 μια επικουρική χρειαζόταν περί τις 1000 ημέρες για να βγει με την ουρά να φτάνει τις 30.000. Σήμερα πάντως το δημόσιο αποδίδεται ένα μήνα μετά την κύρια, με τον ΕΦΚΑ να επιμένει ότι μέχρι την ΔΕΘ θα έχει πετύχει τον ίδιο χρόνο και στον ιδιωτικό τομέα.
7: Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Παράλληλα εκφράζουν πικρία για την περιορισμένη, όπως λένε, προβολή της υπόθεσης από τα μέσα ενημέρωσης. Να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
8: Εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου είναι φυλακισμένη, ούτε η γυναίκα μου είναι φυλακισμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού. Το έχουν αντιληφθεί αυτό οι άνθρωποι.
9: Ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη ξεσπά. 6,5 μήνες τώρα μαζί με την οικογένειά του πηγαίνει έρχεται στις φυλακές του Κορυδαλλού. Εκεί όπου διεξάγεται η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντ το Δεκέμβριο του 2023.
10: Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος μέσα στις φυλακές.
9: Η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη νιώθει απομονωμένη, αποκλεισμένη από όλους, ξεχασμένη. Ακόμη και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που, όπως λένε, δεν έχουν ασχοληθεί μαζί τους από τότε που άρχισε η δίκη.
10: Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη Λιγκερίδη. Ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, υπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο. Δεν πρέπει να ενημερωθεί το τι γίνεται με αυτή τη δίκη. Γιατί δεν έρχονται εδώ τα κανάλια να την παρακολουθήσουν? Γιατί αποσιωπούν? Υπάρχει κάποιος φόβος?
8: Τα κανάλια αυτά είναι για ενημέρωση του κόσμου. Και αν δεν έρχονται, να μας πούν το λόγο που δεν έρχονται. Μήπως φοβούνται? Και ποιον φοβούνται? Ελεύθερη δημοσιογραφία δεν έχουμε? Δεν πρέπει αυτά που ακούγονται μέσα στη δίκη να τα μάθει και ο κόσμος? Πώς θα τα μάθει, από ποιον θα τα μάθει?
9: Κατά τη συνεδρίαση, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν παρανόμως πράγματα σε γήπεδα, προκαλώντας την αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη.
8: Πώς μπαίνανε πράγματα πυρομαχικά μέσα στο γήπεδο? Δεν είδαμε τίποτα. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας τίποτα. Μάλλον υποτιμά τη δικιά μας αντίληψη. Και όπως είπε και ο εισαγγελέας, ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους.
11: Στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της εγκληματικής οργάνωσης, είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ κατηγορουμένων, μεταξύ φιλάθλων και μεταξύ διοίκησης. Σήμερα, και άλλη μια φορά, υποτιμήθηκε η νοημοσύνη μας.
9: Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το εάν θα καταθέσουν οι 3 προστατευόμενοι μάρτυρες.
7: Αθλητική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη μάχη έγινε στον πρώτο ημιτελικό στο μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center. Ο αγώνας κρίθηκε στην παράταση με τους πράσινους να επικρατούν με 114-102 χάρη στον κομβικό Κώστα Σλούκα. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αναμέτρηση Ολυμπιακός ΑΕΚ, με τους ερυθρόλευκους να προηγούνται 26-19 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

0: Εκτός συνόρων, το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην παρθενική της συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση πανηγύρισε η Crystal Palace. Οι Λονδρέζοι επικράτησαν 1-0 της Ράγιο Βαγιακάνο στον τελικό της Λειψίας και έγιναν η τρίτη αγγλική ομάδα που κατακτά το Conference League. Περισσότερα από τον Βασίλη Χατζηδάκη.
1: Χέντερσον υψώνει το Conference League στον ουρανό της Λειψίας και η Crystal Palace γίνεται η 12η αγγλική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο. Απαρηγόρητοι φίλοι της Ράγιο Βαγιεκάνο βλέπουν τους Λονδρέζους να λυπνίζονται στους ρυθμούς του Free From Desire. Δακρυσμένος ο Αντρέι Ράτσιου, εκστασιασμένος ο Ματέτα. Ένα απίστευτο κοντρά συναισθημάτων σε εξέδρα και αγωνιστικό χώρο. Η τελευταία βουτιά του Όλιβερ Γκλάσνερ με τους Άγγλους σε πελάγη θριάμβο. Ότι δεν κατάφερε σε 119 χρόνια ιστορία, η Crystal Palace το διέπραξε 3 μέσα σε 12 μήνες. Τρίτος τίτλος είχε την υπογραφή του Ματέτα, με ένα χρυσό γκολ που πανηγυρίστηκε από τη Λειψία μέχρι το Λονδίνο. Πριν προλάβουν οι Ισπανοί να συνέλθουν από το σοκ, ο Πίνο είχε ένα απίθανο διπλό δοκάρι με χτύπημα φάουλ. Το 1-0 έμεινε και στη μεγάλη ευκαιρία του Ματέτα και το σφύριγμα της λήξης πυροδότησε έξαλλους πανηγυρισμούς. Και ένα ιστορικό δακρύβευτο ευχαριστώ των φίλων της Ράγιο για τον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό της Ταχτόπουτας της Μαδρίτης.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγγυλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή.

0: μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη.

0: από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μάσκε 74 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.

0: 7,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό.

0: που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

τώρα το τραγούδι κάθεται για δύο λόγους στην έναρξη. Πρώτα απ' όλα, Kylie Minogue γεννήθηκε σαν σήμερα, 28 Μαΐου του 1968, στην Μελβούρνη της Αυστραλίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι το 2005 η δημοφιλής τραγουδίστρια διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Δεν το έβαλε κάτω, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και μάλιστα επανήλθε στα μουσικά δρόμενα, όχι με μεγάλη καθυστέρηση, με μια όμως τεράστια περιοδία στα τέλη του 2006. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δίνω ρυθμό σε έναν πολύ καλό φίλο που περπατάει τώρα στη Διονυσίου Αρεοπαγήτου, είναι, δεν ξέρω πού είναι. Θησίο είναι, κάπου εκεί στριφογυρίζει, ο Γιώργος. Γεια σου ρε Γιώργη, καλό περπάτημα. Σου δίνει ρυθμό. Να το συνεχίσουμε λίγο λόγω Kylie. Και από την άλλη, βεβαίως, η Kylie Minogue το 2008 τιμήθηκε τότε από την Βασίλισσα Ελισάβετ και έγινε μέλος του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Γιώργο μου, επειδή έρχεται καλοκαίρι και πρέπει να χάσεις και κανένα κιλό, είναι ο άλλος Γιώργος που πάει στην Τίνο. Ένας ήταν ο Λιάγκας, ο άλλος, τώρα δεν μπορώ να πω το επιθετό του ή το nickname στο Twitter γιατί είναι πάρα πολύ γνωστός. Ορίστε, περπάτα και λίγο πιο γρήγορα. Νομίζω ότι η Kylie βοηθάει ιδιαίτερος.

Η σημερινή ημέρα δεν είναι τυχαία, διότι σαν σήμερα το 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας, την τότε ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Το ελληνικό κράτος κάνει αυτό που πρέπει επιτέλους. Δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά το λέω. Μη με ακούτε που γελάω. Θέλω όμως και τη δική σας άποψη γι' αυτό. Γεια σου, κύριε Καραγιάννη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, ήρθε η λίστα εδώ. Λοιπόν, το αστείο είναι ότι παρουσιάζεται έτσι βαρύγδουπα ως η μεγάλη είδηση ότι επιτέλους οι υπηρεσίες του κράτους

αυτό που έπρεπε να κάνουν χρόνια πριν. Έχουμε φτάσει στο 2026 και σου λέει ότι είναι όπλο ενάντια στην γραφειοκρατία, ότι οι πολίτες θα μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά του δημοσίου. Δηλαδή, είναι αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε, ότι το δημόσιο στην ουσία θα κάνει τη δουλειά του. Γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε, θέλαμε, ξέρω εγώ, τι θέλετε, να, κάποιες πράξεις γέννησης, θανάτου, γάμου, συμφώνου συμβίωσης, τα πάντα. Και έπρεπε να το βγάλεις, να πας στο δημόσιο, να το βγάλεις και να το ξαναπάς στο δημόσιο. Δηλαδή, και έχουμε φτάσει στο 2026 και αυτό εννοείται ότι παρουσιάζεται ως είδηση, ότι επιτέλους θα γίνει. Οι υπηρεσίες του κράτους θα έπρεπε να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να παρέχουν στους πολίτες τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Παύλος Τσίμας το πρωί, ότι αυτό πρωτακούστηκε, πρέπει να ήταν, λέει, το 1997, όταν στο αρμόδιο υπουργείο ήταν ο Σταύρος Μπένος. Έχουν περάσει πόσα χρόνια, Νότι μου, από το 97, δεν είναι λίγα, έτσι, 30, 29 χρόνια, ούτε καν 30. Και μέχρι τα 42, πώς το έλεγε ο Φούρναρης, έχω ψήσει, έτσι. Αλλά προσέξτε, αν από το 97 το είχε σκεφτεί ένας φωτισμένος άνθρωπος, ο Σταύρος Μπένος, έτσι κι αλλιώς, σε αυτόν χρωστάμε και τα ΚΕΠ, εκτός όλων των άλλων, λοιπόν, το είχε σκεφτεί. Και έχουμε φτάσει λοιπόν στο 2026 και ναι, οι υπηρεσίες του κράτους θα έπρεπε να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να παρέχουν στους πολίτες τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Όμως, ακόμη αδυνατούν. Η ανάγκη βεβαίως να καλυφθεί αυτό το κενό με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δείχνει ότι παρά τα άλματα της ψηφιοποίησης έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών έχει διάφορα παρακλάδια, δρομάκια, μονοπάτια. Πάλι καλά που τέλος πάντων είχαμε και την πανδημία. Όχι πάλι καλά που είχαμε την πανδημία. Πάλι καλά που λόγω της πανδημίας μας έμεινε και μια άλλου είδους εξυπηρέτηση μέσω του Go. Λοιπόν, λέμε, έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιδεξιά και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας αυτό το βράδυ τα σημειώνει η Αργυρό Γεμελιάρη. Εννοείται στο 210-48-00-174

0: Μακάρι να φύγουν και από αύριο. Καλό, όποιος μπορεί να φύγει.
1: Δεν είναι όμορφο καιρό. Όπως το θέλουμε, δεν θα είναι όπως το προηγούμενο. Τώρα κάποιες μπόρες θα έχουμε αύριο, κυρίως στην Πελοπόννησο. Σε αρκετές περιοχές της Πελοπόννησου αύριο θα βγάλει και καταιγίδες.
0: Ναι.
1: Αλλά μόνο στην Πελοπόννησο αύριο. Η Βοριάδα θα είναι αύριο στα 5 με 6 βαθμούς του Αιγαίου. Θα έχει πέσει και λίγο θερμοκρασία. Στην Αθήνα στους 29 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη στους 28 βαθμούς. Τώρα στην Αθήνα υπάρχει μια περίπτωση το πριν που μπλέξει για λίγο, αλλά θα έλεγα πιθανότητα τώρα με τα στοιχεία που είχαμε πριν από λίγο τα καινούργια. Δεν έχει, παρόλο που αναφέρεται την πρόγνωση στη μεσημεριανή. Να πω ότι τώρα έχουμε καταιγίδες που μιλάμε κάπου στη Φτιότιδα πρέπει να είναι και ένας καταιγίδων κάπου στην Θράκη. Αύριο είπαμε και την Παρασκευή, αύριο στην Πελοπόννησο. Το Σάββατο σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, κυρίως όμως ορεινές, ή προδυτική στη Δυτική Πελοπόννησο, θα βγάλει κάποιες μεσημεριανές από τις μεσημεριανές μπόρες, όχι σε άλλες περιοχές. Υπέροχος καιρός. Και την Κυριακή πάλι λίγο αστάθεια, πάλι όμως ορεινές πυρωτικές περιοχές, λίγο παραπάνω την Κυριακή, αλλά νομίζω δεν θα χαλάσει την καλή διάθεση. Όσοι είναι στη νησιά, πολύ ωραίος ο καιρός, έτσι καλοκαιρινός και δροσερός. Θερμοκρασίες εκεί στους 30 βαθμούς θα είμαστε περίπου. Δεν έχουμε σχέση με τη ζέστη της Δυτικής Ευρώπης, ούτε θα μας έρθει, ούτε θα μας απασχολήσει. Θερμοκρασίες θα παραμείνουν καλές για αρκετές ημέρες ακόμα στη χώρα μας. Και τη Δευτέρα λίγα πράγματα, πάλι πολύ λίγες μεσημεριανές απογευματινές καταιγίδες, άρα κρατάμε έναν όμορφο καιρό στα θαλάσσια, παραθαλάσσια, στα νησιά, όπου πάει κάποιος που καλέσει και οι θάλασσες καλοστάξιδες. Τώρα η μπόρεση αυριανής Πελοποννήσου ή οι άλλες που έχουμε κυρίως την Κυριακή δεν νομίζω να χαλάσουν έτσι την καλή διάθεση. Εντάξει, είναι στο πρόγραμμα και χθες. Να σας πω για το καλοκαίρι, τα στοιχεία υπάρχουν, αυτά που χρησιμοποιούμε για την αυριανή πρόγνωση και τον επόμενο χρόνο δεν είναι αυτά που χρησιμοποιούμε για το καλοκαίρι.
0: Καλά.
1: Υπάρχουν κάποιες εικόνες προβλέψεις, αλλά είναι αυτές πάλι πολύ γενικές. Γιατί είδα κάπου δημοσιεύτηκαν σήμερα από επίσημο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο. Δημοσιεύει κάθε χρόνο, κάθε μήνα, το επόμενο τρίμηνο πώς θα είναι. Εντάξει, πάντα αυτές δεν θα είναι λιγάκι πιο ζεστό από τα κανονικά. Τι σημαίνει αυτό, θα το δούμε. Αυτό που έγινε στην Αγγλία ήταν πραγματικά ανεπανάληπτο. Σήμερα έχει στον Παρίσι 32, το 35 βαθμοί στο Λονδίνο Μάιο μήνα. Δεν είχε γίνει ποτέ από τότε που μετράνε.
0: Μάλιστα.
1: Και μου έστειλε κάποιο από το 1800 κάτι πραγματικό να μετράνε εκεί.
0: Ναι. Μου έλεγε και ένας φίλος από την Ολλανδία πριν από μια-δυο μέρες που τον είχαμε εδώ στην εκπομπή, ότι έχουν αρχίσει και βάζουν κλιματιστικά. Αυτό δεν το είχαν παλιά εκεί. Και το θέμα βεβαίως είναι ότι αυτό που πρότεινε, αν υπάρχουν Έλληνες τεχνίτες που θέλουν να βγάλουν γρήγορα λεπτά, να πάνε στην Ολλανδία και σε άλλες χώρες που μέχρι τώρα δεν είχαν αυτή την παράδοση και την κουλτούρα. Για να βάλουν
1: τα πράγματα αλλάζουν. Φοβάμαι αυτό που ζήσαμε εμείς το 87-90 που όλοι σιγά σιγά βάλανε στα σπίτια μας όλοι. Κάτι τέτοιο πρόβλημα ξεκινάει ήδη στη Δυτική Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό τριήμερο, τετρήμερο. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου και στο Στέλιο από Λουξεμβούργο. Μας ακούει μάλιστα Λουξεμβούργο. Προφανώς, Γιώργο μου, όποτε θέλεις να έρθεις να κάνουμε εκπομπή, εσύ ξέρεις και τα επιχειρηματικά, ξέρεις και τα επενδυτικά. Όχι, προς Θεού. Και να μιλήσουμε και για οικονομία. Γιατί όχι, εννοείται. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και το θέμα που θα δούμε έχει να κάνει και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το λέω αυτό γιατί το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το λέει πάρα πολύ ωραία ο Νίκος Φιλιππίδης, επειδή λέμε διάφορα έτσι, και μάλιστα σήμερα είχαμε και ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος που ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 17 ατόμων που συνελήφθησαν στη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο έρευνας για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν τα καταφέρουμε θα μας δώσει και ο Βαγγέλης Κοκολάκος το ρεπορτάζ. Αυτές τις μέρες μια πολυμελής ομάδα ευρωβουλευτών της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου πραγματοποιεί στην Αθήνα σειρά επαφών, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και προσέξτε, όλα αυτά τη στιγμή που σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για τις φετινές επιδοτήσεις έχει ολοκληρωθεί. Έχει τελειώσει, παιδιά. Ενώ εδώ είμαστε στο φτούκι από την αρχή και το σύστημα δεν έχει ανοίξει για τους Έλληνες αγρότες. Επειδή κάποιοι είναι λαμόγια.

0: όλες οι ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελειώνουν όλες τις δηλώσεις και πληρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των άμεσων ενισχύσεων και τα ειδικά καθεστώτα μέχρι το τέλος του έτους, ενώ εμείς ακόμη παλεύουμε με τις περσινές πληρωμές. Και το ξαναλέω, γιατί κάποιοι άφησαν χώρο, βρήκαν χώρο, από όποια μεριά κι αν είσαι, και έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Και το λέει πολύ ωραία ο Νίκος Φιλιππίδης. 25 ολόκληρα χρόνια η χώρα προσπαθεί να αποκτήσει ένα αξιόπιστο, ανεξάρτητο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων, και τώρα που χτίζεται ξανά από την αρχή με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων κτλ. Τα ξέρετε. Υπάρχει αυτό το φάντασμα του σκανδάλου του ΟΠΚΕΠΕ που συνεχίζει να πλανάται πάνω από τον αγροτικό τομέα. Ο Βάγγελης Κοκολάκος λοιπόν ήταν στα δικαστήρια της Ευελπίδου να μας δώσει το ρεπορτάζ τι ακριβώς συνέβη σήμερα. Βάγγελη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα και στη συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τιμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Σε βάρος τους ασκήθηκαν βέβαια βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, η δράση της οργάνωσης εκτείνεται από το 2019 και έφτανε μέχρι σήμερα και φέρεται να αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει βέβαια, να σου πω, Σωτηρή, με βάση και τον πρόλογό σου, ότι πολλά από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δεν ήταν καν αγρότες. Και αυτό γιατί ελάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις, μια καθαρίστρια διανομής φαγητού, υπάλληλοι εστίασης και οδηγοί φορτηγών. Και μιλάμε για ένα περιουσιακό, παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Σε ένα βάθος εξαετίας.
0: Τα είπες όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε, καλή ξεκούραση, Βαγγέλη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ ιδιαίτερος. Επειδή όμως είπα για το κράτος, είπα για το δημόσιο, είπα για το ότι επιτέλους θα κάνει τη δουλειά του. Κάτσε να το δούμε βέβαια στην πράξη πώς θα γίνει. Το ότι θα δίνεις μια υπεύθυνη δήλωση. Δεν ξέρω κι αν. Και θα υπάρχει και πρόστιμο, προσέξτε. Σε περίπτωση που κάτι δεν είναι αυτό, είναι από 2.000 μέχρι 50 μπορεί να φτάσει. Αν κάτι δεν ισχύει από αυτά που υποτίθεται εμείς δηλώνουμε υπεύθυνα. Θα τα δούμε αυτά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ζουμί αυτό το θέμα. Ίσως αύριο φωνάξουμε για τον κύριο Καρκατσούλη που τα ξέρει πολύ καλά. Άνθρωπος που συνεργάστηκε και με τον Μπένο. Οπότε θα έχει να μας πει και για τον 97 τι πρόταση είχαν κάνει. Ωραίο. Αλλά την ίδια στιγμή, λέμε τώρα για απλοποίηση διαδικασιών, έτσι. Αν έχεις μια νέα επιχείρηση νότιμου, τι θα θέλεις, τι επιχείρηση θα θέλεις να ανοίξεις? Εγώ ένα παραδοσιακό καφενείο. Έτσι τώρα στα γεράματα, νότιμου, καλά δεν θα ήταν? Να πίνουμε και τα τσιπουράκια, να σκοτώνουν τα μικρόβια, τα πάντα. Έτσι, όσο μπορούμε να πίνουμε τσιπουράκι. Λοιπόν, θα ήθελα, νότιμου, 124 μέρες για να συνδέσω το παραδοσιακό μου καφενείο με το ηλεκτρικό δίκτυο. Τι λες? Αντιθέτως, εντάξει, η εγγραφή στο ΓΕΜΗ είναι σχετικά πιο γρήγορη και πιο οικονομική, αλλά ρε παιδί μου, λες, καλά δεν θα σου βάζω μέσα πόσες διακοπές ρεύματος θα είχαμε, έχουν καεί ψυγεία φίλων και γνωστών. Μη σου πω για το φίλο το Βαγγέλη και στην Ακρόπολη που τους κάβουν κάθε χρόνο έξω ένα χαντάκι, έρχεται εκεί ο πάροχος. Γιατί, ξέρεις τι, έχουν ανοίξει πολλά μαγαζιά εστιατόρια εκεί, στο έξω από το μετρό της Ακρόπολης. Και δεν το σηκώνει το δίκτυο. Γιατί το δίκτυο είναι παλιό. Και κάθε χρόνο αναγκάζονται και κλείνουν κάποιες 3-4 μέρες για να περάσει αυτός ο πάροχος αυτός να φτιάξει εκεί πέρα το δίκτυο. Αλλά δεν το φτιάχνει έτσι ώστε να μην έχει το πρόβλημα του χρόνου. Αλλά ναι, θα ανοίξω ένα παραδοσιακό καφενείο, αλλά θέλω 124 μέρες για τη σύνδεση της επιχείρησης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Γεια χαρά στον Δημήτρη. Παρατηρώ ότι καλοκαίρια σημερολογιακά, αλλά νομίζω ότι πολλοί κόσμος δεν έχει καλοκαιριάσει ακόμα στην ψυχούλα του. Σίγουρα ευθύνεται η δύσκολη καθημερινότητα και οι διεθνείς συνθήκες. Εύχομαι να καλοκαιριάσουμε όλοι σύντομα. Γιατί, Δημήτρη μου, δεν είναι καλά τα πράγματα? Γιατί, τι δεν σου πάει καλά στην καθημερινότητα? Ας τις διεθνείς συνθήκες. Εντάξει, που έτσι κι αλλιώς είναι.

0: αυτό είναι άλλη πίστα. Τι, στην καθημερινότητά σου, τι δεν πάει καλά, γιατί είναι δύσκολη, έτσι, προβοκατόρικα ρωτά. Γεια σου, Γιώργο μου. Έχει βγάλει βόλτα το σκύλο, το περπάτημα στην παραλία της Ελευσίνας. Τι ωραία που έχει γίνει η Ελευσίνα. Ελαφρύ αεράκι, απαραίτητο για την σημερινή ζέστη. Ναι, είχε, το μεσημέρι είχε ζέστη. Στο Στέλιο είπαμε, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, Νότι μου, πάμε σιγά σιγά. Και αν χρειαστεί, εγώ θα ξαναμιλήσω, μη μου ανησυχείς. Αλλά τώρα, αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι χτυπάει φλέβα, ε. Δεν χτυπάει, δεν το έχεις χορέψει αυτό το τραγούδι, στα νιάτα σου. Το έχεις χορέψει. Πες μου ότι ήσουν άτσαλος και ότι πατούσε.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPE Therm από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
4: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση.

0: Market Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Market Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Lujo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Στην ενδοχώρα της Ισπανίας υπάρχουν κάποια ξεχασμένα χωριά. Ξεχασμένα χωριά έχουμε και εδώ. Είναι άδεια εδώ και δεκαετίες. Οι νεότεροι φεύγουν και οι μεγαλύτεροι φεύγουν και από τη ζωή. Σε πάρα πολλά από αυτά οι συγκοινωνίες έχουν διακοπεί, τα σχολεία έχουν κλείσει και η πρόσβαση σε γιατρούς καθίσταται όλο ένα και πιο δύσκολη, με φόντο το πρόβλημα αυτής της ερημοποίησης στην Ισπανία, έτσι, από τη μια πλευρά, και την αυξανόμενη πίεση του προβλήματος των σπιτιών και εκεί. Υπάρχουν λοιπόν και αφήξεις μεταναστών. Η ισπανική κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Σάντζεθ ευελπιστεί τώρα αφενός να γεμίσει εντός εισαγωγικών εκ νέου τις αγροτικές περιοχές και αφετέρου να αποσυμπιέσει τις πόλεις, ενθαρρύνοντας τους μετανάστες να εγκατασταθούν σε κάποια ξεχασμένα χωριά της Υπαίθρου. Είναι λοιπόν απόφαση της κυβέρνησης αυτό. Χωρίς τους μετανάστες

0: Το μέλλον, λέει, της αγροτικής Ισπανίας προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό το είπε ο αρμόδιος για την δημογραφική πολιτική της Ισπανίας, καθώς και για την εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της ερημοποίησης. Υπάρχει λοιπόν στην Ισπανία, προσέξτε, αρμόδιος για τη δημογραφική πολιτική, καθώς και για την εθνική στρατηγική και την καταπολέμηση της ερημοποίησης. Έτσι λοιπόν σκέφτηκαν να στείλουν μετανάστες σε μικρά χωριά, η κυβέρνηση Σάντζεθ το σκέφτηκε αυτό, και προωθεί μέτρα με στόχο λοιπόν την αποσυμφόρηση των μεγάλων πόλεων της Ισπανίας. Πώς το βλέπετε? Αν το είχαμε εδώ ως μια πρόταση. Βέβαια, το ξαναλέω, στην Ισπανία υπάρχει ο αρμόδιος για την δημογραφική πολιτική της χώρας, καθώς και για την εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της ερημοποίησης. Νομίζω ότι και στη χώρα μας έχουμε άπειρα τέτοια χωριά. Άπειρα. Με τεράστια προβλήματα ερημοποίησης. Ανατακτά χρονικά διαστήματα υπάρχουν ρεπορτάζ, τα βλέπετε, τα διαβάζετε, ότι κλείνουν σχολεία, το ένα, τ' άλλο κτλ. Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα? Δηλαδή, θα μπορούσαν μετανάστες να πάνε να μείνουν σε μικρά χωριά έτσι ώστε να ξαναζωντανέψουν? Στην Ισπανία το σκέφτονται και είναι και μέτρο. Προωθεί αυτό το μέτρο η κυβέρνηση εκεί. Για σκεφτείτε το λίγο και θα ήθελα την άποψή σας, εννοείται, στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Έχει ήδη ψηφιστεί τέτοιος νόμος που επιτρέπει την εγκατάσταση. Βοήθησε με λίγο. Μίτσο Κώστα, έτσι υπογράφει, να είσαι καλά. Και την καλησπέρα μου και στον Αλεξάνδρο. Να είσαι καλά, φίλε μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, γιατί και αυτό ήταν ένα θέμα που το έβαζαν οι εργαζόμενοι, είτε νοσηλευτές, είτε εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ. Το έβαζαν. Το θέμα του ότι έπρεπε κάποια στιγμή να ενταχθούν όλοι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε, αλλά είναι ένα θέμα που θα ήθελα να το συζητήσω με τον κύριο Λάμπρο Μπίζα. Είναι αντιπρόεδρος Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και ταμείας στο Ευρωπαϊκό Νοσηλευτικό Συμβούλιο. Ωραία ιδιότητα. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου, πολύ καλά. Εσείς?
0: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Προχωράει τώρα αυτό το θέμα, πού βρισκόμαστε?
1: Προχωράει. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον νοσηλευτικό κόσμο.
0: Χρόνια το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, διαχρονικό. Μα τι να σας πω, από τότε που ήμουν και εγώ φοιτητής, δεν θέλω να πω την ηλικία μου. Για χρόνια έμενε στις υποσχέσεις, στις αναβολές. Φαίνεται πλέον να μένει προς τη λύση του. Uh-huh. Περιμένουμε βεβαίως να μελετήσουμε με σοβαρότητα τους όρους, τις προϋποθέσεις. Τι θα ισχύσει για τους παλιότερους ασφαλισμένους, που αυτό είναι το αγκάθι στην όλη υπόθεση.
0: Δηλαδή, ποιο είναι το αγκάθι, για να το εξηγήσουμε.
1: Να το εξηγήσουμε, ωραία. Λοιπόν, όταν μιλάμε για καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών, μιλάμε για ασφαλιστικό καθεστώς, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Mm-hmm. Γιατί όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές, μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο επαγγελματικές ομάδες που αναφέρατε, και οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ήδη αμείβονται με επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας.
0: Ναι.
1: Οπότε, μιλάμε για 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Οι νοσηλευτές που βρίσκονταν σε καθεστώς ΙΚΑ,
0: ναι,
1: ήταν ήδη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ο ιδιωτικός τομέας δηλαδή μπορεί να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα.
0: Mm-hmm.
1: Οι ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα. Με την ενοποίηση των ταμείων από το 2011 και μετά, μπορούν όλοι να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα. Οι παλιότεροι ασφαλισμένοι όμως, αυτοί που προσλήφθηκαν πριν το 2011, δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό τώρα είναι που έρχεται να λύσει αυτή η εξαγγελία του Υπουργείου Εργασίας. Το αγκάθι όμως, επειδή μιλήσαμε τι θα γίνει με τους παλιότερους ασφαλισμένους, είναι ότι για να βγει κάποιος στη σύνταξη με αυτό το καθεστώς, πρέπει να βρίσκεται σε αυτό το καθεστώς 12 χρόνια. 5 χρόνια νωρίτερα σύνταξη, τι σημαίνει, στα 62 έτη. Αν εγώ είμαι 55 ετών, δεν έχω 12 χρόνια μπροστά μου για να συμπληρώσω 12 ετία. Τι θα γίνει με μένα? Και δεν είναι λίγοι αυτοί, γιατί ο μέσος πρόεδρος των νοσηλευτών, όπως έχουμε πει μαζί και παλιότερα, είναι ήδη κοντά στα 50 έτη. Ένα αγκάθι αυτό και ένα μεγάλο αγκάθι, μεγαλύτερο λιγάκι, ίσως είναι τι θα γινόταν με ένα πιθανό κύμα αποχωρήσεων από το δημόσιο με αυτή τη διάταξη.
0: Ναι.

0: Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα αρχίσει, τι θα ισχύσει, ποιοι θα μπουν, ποιοι θα ενταχθούν, ποιες ομάδες νοσηλευτών θα ενταχθούν στις σχετικές ρυθμίσεις. Είναι όμως σαφές ότι έχει αρχίσει να κινείται κάτι μετά από χρόνια πίεσης, διεκδίκησης και τεκμηριωμένων παρεμβάσεων.
1: Και πολλά χρόνια. Και πολλά
0: ακριβώς.
1: Και πολλά
0: πάρα πολλά χρόνια.
2: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ιδιότητά σας. Και θα ήθελα να μου πείτε, ακριβώς επειδή προφανώς έχετε μια εμπειρία για το τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες, όχι σε σχέση με τα βαρέα και αντιγύνα, το πώς αντιμετωπίζονται οι νοσηλευτές, για παράδειγμα. Ή συγκριτικά, αν ξέρετε, πού κινούνται μισθολογικά κάποιες άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην πάμε τώρα μακριά, έτσι. Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε τέτοια εικόνα?
0: Εντάξει, το επίπεδο μισθών είναι κατά πολύ υψηλότερο, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, πλέον επειδή το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι πανευρωπαϊκό και θέλησης των νοσηλευτών, αυτό που ζητάμε και εμείς από την ελληνική κυβέρνηση και αυτό που γίνεται και διεθνώς, είναι ότι πλέον αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τους νοσηλευτές ως μια ξεχωριστή επαγγελματική οντότητα. Να τους αποσπάσουμε δηλαδή από αυτό που λέμε λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι και να αρχίζουμε να τις αντιμετωπίζουμε ως μια διαφορετική οντότητα και να κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις ώστε να προσελκύσουμε νοσηλευτές, να προσελκύσουμε νέους στο επάγγελμα και να διατηρήσουμε και αυτούς που ήδη εργάζονται στο σύστημα υγείας, γιατί ξέρετε έχουν την τάση να παρετούνται. Ενδεικτικά θα μπορούσα να σας πω την Ιρλανδία, η οποία έχει Η Ιρλανδία έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με εμάς. Εμείς έχουμε 38.000 νοσηλευτικού προσωπικού, 25.000 νοσηλευτές θα έλεγα εγώ. Αυτοί έχουν 90.000 νοσηλευτές. Και ξέρετε κάτι, οι 55.000 δεν είναι Ιρλανδοί. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πολιτικές προσέλκυσης νοσηλευτών προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα των νοσηλευτών στη χώρα τους.
1: Μάλιστα.
0: Και το πρόβλημα των νοσηλευτών στη χώρα δεν είναι κάτι συντεχνιακό, έτσι. Δεν είναι ότι μας λείπουν να τους φέρουμε. Είναι θέμα ασφάλειας των ασθενών και δημόσιας υγείας.
1: Ναι.
0: Έτσι πιστεύω ότι θα πρέπει να βλέπουμε την έλλειψη των νοσηλευτών στη χώρα μας.
2: Μένουμε εδώ, αλλά κάποια στιγμή θα ήθελα να τα ξαναπούμε και να μας μεταφέρετε αυτή την εμπειρία. Ο Ταμίας λέει στο Ευρωπαϊκό Νοσηλευτικό Συμβούλιο. Ναι.
0: Θα λέγαμε ότι είναι η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος,
2: αλλά
0: είναι της Ευρώπης.
2: Πολύ ενδιαφέρουσα η θέση αυτή και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ότι αναμένουμε εξαγγελίες, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, έχουν εξαγγελθεί πράγματα για τους νοσηλευτές, περιμένουμε κι εμείς αναγωνία ως σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας που θεωρούμε ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για τον κλάδο των νοσηλευτών και μια σειρά ειδικών ζητημάτων κλαδικών που θα ρυθμιστούν και θα επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητά μας στα νοσοκομεία. Θα χαρούμε πολύ, θέλουμε να το πούμε και από κοντά.
2: Θα τα πούμε οπωσδήποτε. Να είστε καλά και ίσως έρθουν και άλλοι συνάδελφοί σας να μιλήσουμε και γενικότερα. Έτσι.
0: Με μεγάλη μας χαρά. Καλό σας βράδυ.
2: Να είστε καλά με υγεία. Γεια χαρά. Η εμπειρία από το Αττικό, που έπαιξε πολύ το Αττικό σήμερα και λόγω μιας γαστρεντερίτιδας εκεί που υπάρχει και έχει χτυπήσει νοσηλευτές, λέει, τι άλλο, ασθενείς και συνοδούς κτλ. Έτυχε η μητέρα μου να σπάσει τον ώμο της. Και πήγαμε, την άρπαξε και πήγαμε στο νοσοκομείο που εφημέρευε και ήταν πιο κοντά. Ήταν λοιπόν το Αττικό. Κάναμε 8,5 ώρες μέχρι να φύγουμε. Στιβαγμένη στα επίγοντα. Τι βγάλαμε την άκρη, τέλος πάντων και τα λοιπά. Μετά όλοι οι επανέλεγχοι, ακριβώς επειδή εκεί πήγαμε και με βόλευε, ήταν κοντά, ήταν στα εξωτερικά ιατρεία του Αττικού. Πρέπει να πω ότι οι λιγοστοί εργαζόμενοι που υπήρχαν εκεί, υπεράνθρωπες προσπάθειες για να συντονίσει από 4 διαφορετικές ειδικότητες, γιατί ήταν αυτοί που είχαν σπάσει χέρια, πόδια, ξέρω εγώ και τα λοιπά, το ορθοπαιδικό τμήμα, ήταν ένα άλλο που δεν θυμάμαι τι, ήταν 3 τμήματα. Λοιπόν, υπήρχε κάτι σαν γραμματεία που ήταν όλοι πάνω από μια γυναίκα, η οποία κάποια στιγμή, επειδή κατάλαβε την πρώτη φορά ποιο ήταν το πρόβλημα, τη δεύτερη φορά της τα πήγα σε ένα χαρτάκι αυτά που έπρεπε να δώσω. Και έπαθε σοκ η γυναίκα, γιατί λέει: δεν ξέρετε πόσο με διευκολύνεται. Λέω: είδα τι έγινε την προηγούμενη φορά και τώρα ήρθα οργανωμένος. Υπήρχε ένας νοσηλευτής για αυτά τα 3.

0: που προσπαθούσε να συντονίσει γύρω, πρέπει να ήταν πάνω από 50 άτομα, 50 περιπτώσεις, που άλλοι ήταν με καροτσάκια, άλλοι ήταν με πατερίτσες, άλλοι ήταν πάνω σε φορεία, και ήταν ένας ο οποίος ήταν σε κατάσταση παράκρουσης. Δηλαδή αυτό που σκεφτόμουν ήταν, αυτός ο άνθρωπος όταν γυρίσει σπίτι του πώς είναι, έτσι από περιέργεια. Αυτό στα εξωτερικά ιατρία εκεί. Αλλά είπα, στα επίγοντα κάναμε 8,5 ώρες ακριβώς. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί πια από ένα σημείο και μετά απόγνωση. Λοιπόν, πάμε σε μια καλή φίλη, γιατί έγραψε κάτι με αφορμή τον θάνατο της ξέρετε, έφυγε και ο γόγος μας τώρα, ο Κώστα, πολλά υπόθηκαν, έμειναν πίσω δύο φιγούρες, τα είδαμε. Αλλά η Μαρία Ρώτα είναι ψυχοθεραπεύτρια και πολύ καλή φίλη. Μας έκανε τη χαρά και την τιμή κάποτε να έρχεται τα βράδια εδώ να συζητάμε τα σώψυχά μας. Τώρα δεν. Αυτές τις φιλίες πληρώνουμε, καταλάβατε. Βγάζουμε άλλους τώρα που δεν είναι και γνωστοί μας και φίλοι μας. Λοιπόν, έγραψε κάτι με αφορμή την είδηση του θανάτου, του συγκεκριμένου θανάτου. Και έχει όμως δίκιο σε αυτό που έγραψε. Είναι μια πτυχή που δεν πάει εύκολα το μυαλό σας. Μαρία μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, παράπονα πω.
0: Καλά, στα λέω και από κοντά, δεν υπάρχει.
1: Στα λες και δημόσια, κατάλαβες.
0: Έτσι είναι. Για πες μου.
1: Αυτό που ήθελα, που έγραψε, θέλω να γράψω, γιατί με προβλημάτισε πάρα πολύ. Καταρχήν, εντάξει, ήταν πολύ στενάχωρο, όπως έγραψα, έτσι, ότι ναι, όλοι πάνω κάτω που είχαμε και την ίδια ηλικία με την αγωγό μας, τον Κώστα, ξέρεις. Μετά ψηλά μεγαλώσαμε, δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν, ξέρεις, 18, 19, 20 που την έβλεπα και έλεγα, πω, να ήμουν σαν κι αυτήν, ξέρεις, κάπως έτσι. Λοιπόν, και έβλεπα λοιπόν μέσα στα μέσα κοινωνικές δικτύωσης, όπως όλοι, και στις τηλεοράσεις. Πώς αποθεωνόταν ο σύζυγός της, ο σύντροφός της, ο κύριος Δέλλας. Uh-huh. Και έβλεπα και στα σχόλια από κάτω, άντρας με αλφα κεφαλαίο, ένας που όντως αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας πάρα πολύ καλός σύντροφος, ναι, πάρα και εξαιρετικός σύντροφος, όπως μάλλον και εκείνη ήταν μια εξαιρετική σύντροφο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν που με εσωτερικά με στεναχώρησε, με ενόχλησε, με προβλημάτισε, γιατί το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν, uh-huh, δεν λέω ότι το κάνουν μόνο οι άλλοι, είναι αυτό το έμφυλο χάσμα στη φροντίδα.
0: Δηλαδή.
1: Τι εννοώ με αυτό.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές έχεις ακούσει γυναίκα με γάμα κεφαλαίο, γιατί στάθηκε στον άντρα της και τον φρόντισε και ήταν δίπλα του και να πω.
0: Δεν ακούγεται αυτό.
1: Ποτέ.
0: Δεν
1: αυτό
0: ακούγεται.
1: Λοιπόν είναι ακριβώς, Δημήτρη, το έμφυλο χάσμα στη φροντίδα.
0: Ναι.
1: Από μια γυναίκα το περιμένουμε, από έναν άντρα δεν το περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Θα μου πει, δεν συμβαίνει? Φυσικά και συμβαίνει. Έβλεπα κάτι νούμερα με αφορμή τη συζήτησή μας.
0: Mm-hmm.
1: Άκουσα κάτι ενδιαφέρον. Από αυτά που μπορεί να είναι έγκυρα με κάποιο τρόπο, παρόλο που δεν με βρίσκονται,
0: mm-hmm,
1: το ποσοστό διαζυγίων όταν νοσούν οι γυναίκες από καρκίνο,
0: mm-hmm,
1: φτάνει στο 20,8.
0: Mm-hmm.
1: Όταν νοσούν οι άντρες από καρκίνο,
0: mm-hmm,
1: το ποσοστό διαζυγίων είναι το 2,9.
0: Αυτό σημαίνει πρακτικά να το κάνουμε λιανά.
1: Να το κάνουμε για να πω ότι οι άντρες όταν μένουν.
0: Ναι, ότι είναι ο ένας στους πέντε, δεν είναι μικρός αριθμός.
1: Ωραία, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Οπότε κάποιος θα σου πει ότι καλά κάνει και θαυμάζεται αυτός ο άνθρωπος. Όχι. Αυτό ακριβώς ήταν και το νόημα του post μου. Ότι όταν θαυμάζεται, σημαίνει ότι θεωρούμε δεδομένο, αυτονόητο, ότι αυτός είναι η εξαίρεση.
0: Η εξαίρεση. Ότι είναι η εξαίρεση. Ακριβώς.
1: Αυτή λοιπόν η έμφυλη ασυμμετρία κανονικοποιείται.
0: Τα στοιχεία που μας έδωσε είναι συγκλονιστικά.
1: Η έμφυλη ασυμμετρία κανονικοποιείται. Καταρχήν δεν πρέπει να θαυμάζουμε ποτέ κανέναν, όχι να, κάτι γενικά, ως μια γενική εικόνα και ιδέα, δεν πρέπει να θαυμάζουμε κανέναν σε σχέση με το φίλο του.
0: Uh-huh.
1: Εντάξει, θαυμάζουμε ανθρώπους, θαυμάζουμε συντρόφους, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες. Ο θαυμασμός προς τον Δέλλα κανονικοποιεί ότι αυτό είναι η εξαίρεση.
0: Ναι.
1: Και κανονικοποιεί την εξαίρεση.
0: Mm-hmm. Αντιληπτό αυτό που λες.
1: Ακριβώς. Οπότε στην ουσία, όταν θαυμάζουμε, που καλώς θαυμάζουμε, γινόμαστε
0: mm-hmm
1: ένα μέρος της αιτίας του προβλήματος που δεν θέλουμε να υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Όχι, εγώ συμφώνησα πολύ ιδιαίτερος με αυτό που έγραψε και γι' αυτό ήθελα να ακουστεί και δημόσια.
1: Δεν πρέπει να θαυμάζετε.
0: Αλλά αυτό που είπες στο στοιχείο όντως είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή,
1: απλά θα σου πει κάποιος ότι αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να θαυμάζουν έναν άντρα σαν τον Βέλλα.
0: Ναι.
1: Όμως, συγχρόνως, όταν τον θαυμάζουμε και τον εξαίρουμε και τον αποθεώνουμε, θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να συνειδητοποιούμε ότι επειδή τον θεωρούμε, ότι είναι η εξαίρεση, κανονικοποιούμε το πρόβλημα.
0: Σίγουρα.
1: Επίσης, θα σου πω ένα άλλο αντίστοιχο, δεν αντίστοιχο παράδειγμα. Πόσες φορές έχεις ακούσει ποιοι κυκλοφορεί στον δρόμο, πάμε σε ένα εστιατόριο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Προχθές ήμουν σε μια τέτοια παρέα. Και μια παρέα δίπλα είναι η μαμά, ο μπαμπάς. Και είναι ο μπαμπάς, συνέχεια με το παιδί, το πήγαινε βόλτες, το έκανε. Σχολιάζει η παρέα. Κοίτα αυτό τον πατέρα. Κοίτα τι κάνει για το παιδί του, πόσο βοηθάει.
0: Ενώ η μητέρα το θεωρεί με δεδομένο ότι έτσι πρέπει να είναι.
1: Όχι, όχι, όχι. Το ρήμα να προσέξει. Ναι. Πόσο βοηθάει.
0: Ναι.
1: Πόσο βοηθάει. Έχεις ακούσει την ίδια έκφραση για μια μητέρα, πόσο βοηθάει. Ο μπαμπάς βοηθάει. Η μητέρα μεγαλώνει. Αν αυτά δεν θα διαπραγματευτούμε μέσα μας, δεν αρχίσουμε να μιλάμε με διαφορετικό τρόπο.
0: Έτσι θα μεγαλώνουν και οι επόμενες γενιές.
1: Ακριβώς λοιπόν. Δεν μπορεί να θαυμάζουμε έναν άνθρωπο που κάνει το αυτονόητο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτονόητο, δεν βοηθάει ο μπαμπάς. Μεγαλώνει το παιδί μαζί με τη μητέρα.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, δεν θα αλλάξει αν θαυμάζουμε τόσο πάρα
0: επειδή
1: πολύ.
0: Επειδή τα λες πολύ ωραία, άντε να δούμε ένα βράδυ πότε θα μας έρθεις.
1: Εντάξει,
0: καταλαβαίνω, έχουμε προβλήματα. Τρέχουμε στους ψυχοθεραπευτές, αλλά ένα βράδυ θα το βρεις.
1: Εντάξει.
0: Άντε, φιλιά, γεια.
1: Παιδιά,
0: έχει απόλυτο δίκιο. Νοσή άντρας, τα διαζύγια σε αυτή την περίπτωση είναι 2% γιατί οι γυναίκες δεν φεύγουν. Νοσή γυναίκα, ο ένας στους πέντε φεύγει. Λοιπόν, Γιώργο από τα Γιάννενα. Κοίταξε τώρα ένα λάθος που έχεις κάνει. Γιατί μου λες ο Σκάι δεν είναι κόκκινο. Εγώ διάβασα μια είδηση, ρε φίλε. Γιατί μου λες, άκουσες κάτι, σας διάβασα μια είδηση και λέω την άποψή σας. Τι λες ότι ο Σκάι δεν είναι κόκκινο? Ποιος σου είπε, άκουσες να λέω κάτι? Είπα ότι η κυβέρνηση στην Ισπανία αποφασίζει να περάσει αυτό. Καλά, το δεν είμαι ρατσιστής δεν καταλαβαίνω. Ούτε εγώ είμαι εδώ να μετρήσω πόσο αν είσαι ρατσιστής ή όχι. Δεν θα το πω αυτό. Αλλά πρόσεξε, το ξαναλέω. Σου διάβασα μια είδηση. Γιατί αρχίζει το τάλιρο, ο Σκάι δεν είναι κόκκινο κτλ. Μια είδηση διάβασα. Απλά ένα και ένα κάνουν δύο. Το τρίτο δεν χωράει στο μυαλό μου. Κώστα από το Λονδίνο, θα το πω αυτό, θα το μεταφέρω. Τζο, θα διαβάσω το μήνυμα συνέχεια. Τίμω επίσης, Στέλιο επίσης, θα τα πω και στη συνέχεια. Λοιπόν, να σας πω όμως ότι, για να γυρίσουμε στα ελληνικά μας έργα, το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία στο Άλσος. Φέτος υπάρχει μια εξαιρετική παράσταση, πάντα είναι εξαιρετικές οι παραστάσεις που υπογράφει ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου. Κορυφαίοι δημιουργοί. Το Αγοριό Απέναντι. Musical, εννοείται, ό,τι πρέπει για καλοκαίρι βράδυ. Και βεβαίως αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Έτσι, διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν τους, αυτό που είναι να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τι θα κάνετε, θα μπείτε στο olimazimborume.gr, θα δείτε περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε την θέση σας. Ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο, με πάρα πολύ χαρά, σας λέμε ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε μπαίνει και στα podcast. Μια πλατφόρμα με πάρα πολλές φωνές. Έχουμε ετοιμάσει και πάρα πολλά, πρέπει να σας πω, και διαφορετικά. Περιβάλλον, καθημερινότητα, ωραίες μικρές ιστορίες που κρύβουν πολύ μεγάλες αλήθειες για τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ, ουσία. Έχω ετοιμάσει νομίζω 13 μέχρι τώρα και θα προχωρήσουμε γιατί έχω κάνει έναν ειδικό φάκελο με θέματα που θέλω να κάνω και αυτά τα podcast. Βεβαίως, είναι μια σειρά ακουστικών εκπομπών και ένα σημείο συνάντησης με ένα σύγχρονο τρόπο τεχνολογίας. Οπότε, εσείς θα βάλετε τα ακουστικά, εμείς βάζουμε τα podcast, να καθίσετε κάτω να τα ακούσετε, να τα ευχαριστηθείτε. Όπου και αν είστε, εύκολο είναι. Spotify, Apple Podcast και εννοείται στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος

0: αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26 81 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars.

0: Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από την Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 100.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τιμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την χθεσινή ένοπλη εισβολή σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε στα επεισόδια στο Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος στις φυλακές Κορυδαλλού για την δίκη. Κατά τη συνεδρία σε σήμερα, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν σε γήπεδα παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το εάν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της μπάσκετ λίγκ, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ. Για την ίδια διοργάνωση σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Ολυμπιακός ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις 2 νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των

0: Μπορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 βόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου με την εκπομπή Zoom Αληθινά.

χαιρετώ και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ. Βράδυ 5η, 28 του μήνα, ξημερώνει αύριο Παρασκευή. Είναι και η μέρα πληρωμής, έτσι. Και κάθε καλά και το τρίμηνο. Μια χαρά είναι, νότι μου. Μια χαρά. Λοιπόν, να πω καλησπέρες πρώτα απ' όλα, γιατί έχω αρκετά μηνύματα και μετά θα πούμε και όλα τα υπόλοιπα. Γεια σας, κύριε Γιώργο, τι κάνετε, μου λέει ο ήρωας του Φλέμινγκ. Σίγουρα αποτελεί σταθμό στην ιστορία του κινηματογράφου και της λογοτεχνίας. Φαντάζομαι ότι όταν έγραψε το εν λόγω κατασκοπευτικό μυθιστόρημα, δεν θα περίμενε ότι να κάνει τέτοια μοναδική επιτυχία. Μου λέει ο Γιώργος, άλλος. You expect me to talk. No, Mr. Bond. I expect you to die. Χρυσοδάκτυλος. Μου λέει η πρώτη και καλύτερη από όλα τα 007. Ο Γιάννης μου λέει η Ελλάδα είναι χώρα, δεν είναι χώρος. Όχι στην εγκατάσταση άλλων εθνών και άλλων θρήσκων. Κώστας από το Λονδίνο. Καλησπέρα, μια ενημέρωση. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο, ναι, Κώστα μου είπαμε θα το δούμε. Έχεις δίκιο. Τζο, δύσκολο ερώτημα σχετικά με την εγκατάσταση σε νησιά ή χωριά μεταναστών. Καθώς οι περισσότεροι μετανάστες που έρχονται προέρχονται από διαφορετικό θρήσκευμα, πολιτιστικό περιβάλλον, αυτό θα δημιουργούσε σίγουρα πρόβλημα. Αν όσοι έρχονταν στην Ευρώπη, Ελλάδα, ασπάζονταν τη θρησκεία, τον πολιτισμό μας και θα προσπαθούσαν να. Και δεν θα προσπαθούσαν να επιβάλλουν τη δική τους, το ξανασυζητάμε. Ο Τίμος, καλησπέρα Δημήτρη. Να σκεφτείς ότι η κλήρη στην Ελλάδα είναι πολύ μικρή. Δεν ξέρω στην Ισπανία. Α, αφορμή ήταν μια είδηση που σας διάβασα, που η κυβέρνηση Σάντζε προωθεί μέτρα με στόχο την αποσυμφόρηση των μεγάλων πόλεων της Ισπανίας και σου λέει θα στείλουμε μετανάστες σε μικρά χωριά. Εκεί βέβαια το ξαναλέω, υπάρχει ένας αρμόδιος για τη δημογραφική πολιτική της Ισπανίας καθώς και για την εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της ερημοποίησης. Το βάλα ως θέμα. Δεν είπα κάτι, διάβασα την είδηση γιατί είχα ένα μήνυμα πριν που, το οποίο με εξόρισε. Μου λέει ο Σκάι δεν είναι κόκκινο. Γιατί ρε φίλε, είπα εγώ κάτι. Σου διάβασα μια είδηση. Γιατί είστε στα κάγκελα. Δεν ξέρω, έχει περάσει κάτι στο DNA η τοξικότητα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Διάβασα μια είδηση. Δεν είπα κάτι. Και αμέσως αρχίσατε το. Κάποιοι. Μου λέει ο Τζο λοιπόν. Όχι, του Τζο το διάβασα με Τίμος. Μικρή κλήρη σημαίνει ανάγκη να συνεταιριστείς. Μεγαλύτερο κόστος γενικά. Στην Ελλάδα το σχέδιο Μάρσαλ δεν εφαρμόστηκε κανονικά. Είχαμε άπειρα χωριά από την Τουρκοκρατία και όταν έφυγαν οι Τούρκοι έπρεπε τα μισά να κλείσουν. Θεωρώ βέβαια χωρίς χωροταξικό και εκτιματολόγιο, ο Χαμάν και δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη. Πάλι αμάν. Άρα, δεν είναι συγκρίσιμη η Ισπανία και δεν μπορείς να κάνεις τα ίδια. Έχουμε αστείο κράτος δυστυχώς κατά την άποψή μου. Όταν όμως θα έρθει η σωστή.

0: κυβέρνηση, τότε θα σας σκίσουμε που λέει ο Βουλαρίνος. Να σε ρωτήσω κάτι, Τιμό. Α, περίμενε. Ποια θεωρείς σωστή κυβέρνηση? Εξήγησα το μου. Ποια θεωρείς σωστή κυβέρνηση? Γιατί λες, όταν θα έρθει όμως η σωστή κυβέρνηση, τότε θα σας σκίσουμε όπως λέει ο Βουλαρίνος. Βοήθησε με λίγο να το καταλάβω, έτσι. Ο Στέλιος. Εάν υπήρχαν προϋποθέσεις για κανονική ζωή, με πρόσβαση, υπηρεσίες όπως υγεία, σε ευχαρίστω, θα άφηνα, μου λέει, την καριέρα στο Λουξεμβούργο για ένα χωριουδάκι όπου θα μπορούσα να προσφέρω πολλά σε σχέση με ίντερνετ κτλ. Κτλ. Και αντιμετώπιση ερημοποίησης. Και μετά ξυπνήσαμε όλοι. Να σε ρωτήσω κάτι, Στέλιο. Πες μου με τι ασχολείσαι στο Λουξεμβούργο και αν θες στείλουμε και έναν αριθμό κινητού να τα πούμε κάποια στιγμή και το βράδυ στην εκπομπή. Ένα βράδυ στην εκπομπή. Λοιπόν, Νότσο Παπαγιαννάκος, στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη, ό,τι θέλετε εννοείται πάντα στην διάθεσή σας. Αν έχετε δει κάτι έξω, κάποιο πρόβλημα, το παραμικρό, εννοείται ότι μας δίνετε μια εικόνα. Με δική μας χρέωση, αφήνοντας βεβαίως τον αριθμό του κινητού σας, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το λέμε κάθε φορά για να μην νομίζετε ότι θα χρεωθείτε κιόλας. Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Θανάση Καραγιάννη, αρχιτεκτονική και μελέτη παραγωγής εκπομπής, Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, έως τις 11 όπως κάθε βράδυ, 9 με 11 ζούμε αληθινά εδώ στο Sky 100,3. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνω το ότι θέλετε, με πολύ χαρά, εμείς εδώ το διαβάζουμε. Αλλά θα σας παρακαλούσα μόνο να μην είστε στα κάγκελα. Το ξαναλέω, δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Μερικές φορές δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε. Θανάσης Λέλες, ο άνθρωπός μας, επιστημονικός υπεύθυνος Career Gate. Επειδή είμαστε στο... Νότι δίνει ένα σου γιος τώρα εξετάσεις. Ωχ, για πες μου αύριο, με το καλό. Τι, δεν μου λες, τι θέλει να κάνει το παιδί, που θέλει να περάσει? Ναι.
1: Πόσο είναι?
0: Πολυτεχνείο. Ναι, όχι, πολυτεχνείο είναι και ο μεγάλος, έτσι. Ναι. Άντε με το καλό. Είναι καλός μαθητής αυτός, ε. Μπράβο, μπράβο, Νότι. Και τα δύο τα παιδιά. Θαυμάσια παιδιά, μπράβο. Έχετε κάνει φοβερή δουλειά. Και η Ελένη και εσύ. Λοιπόν, Θανάση μου, την καλησπέρα μου. Τι κάνεις? Θανάση, μας ακούς?
2: Ναι, έλα. Ναι, σας ακούω.
0: Σε ακούμε τώρα. Πώς είσαι?
2: Ακούτε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Μια χαρά. Τι λες να γίνεται σε σπίτια που δίνουν αύριο το πρωί παιδιά? Αυτό το βράδυ θα είναι λίγο δύσκολο βράδυ, έτσι.
2: Νομίζω ότι πλέον πρέπει να επικρατεί η ηρεμία, περιμένοντας πλέον την αυριανή ημέρα. Εντάξει, τα παιδιά έχουν προετοιμαστεί, είναι όλα έτοιμα. Το αυριανό μάθημα είναι και ένα μάθημα το οποίο νομίζω ότι βοηθάει γενικότερα όλους τους μαθητές στο κομμάτι της ψυχολογίας, μιας και είναι ένα μάθημα στο οποίο σίγουρα θα μπορέσουν να μπουν, να δείξουν αυτά τα οποία έχουν καταφέρει μέσα στην προετοιμασία τους και να έχουν φυσικά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Γενικότερα, τι θα έλεγες?
2: Εγώ αυτό που λέω, τα παιδιά.
0: Εμείς χθες δώσαμε μια συμβουλή. Άκου. Γιατί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με μια ψυχολόγο για το θέμα αυτό. Και αυτό που είπε, νομίζω ότι έχει δίκιο. Ότι εγώ το θυμάμαι και από τότε που έδινα εγώ εξετάσεις. Ότι εγώ ξεκίνησα από τα πολύ εύκολα να προχωράω, να κερδίζω χρόνο.
2: Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Και είχα αφήσει τα πιο δύσκολα για το τέλος.
2: Ναι, αυτό είναι διαπραγμάτευτο. Γιατί προφανώς τα πρώτα θέματα είναι αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται έτσι ως τα χαμηλής ή μεσαίας δυσκολίας. Και φυσικά όταν καταφέρεις να γράψεις κάποια θέματα και να έχεις λύσει περισσότερα από αυτά, προφανώς αναπληρώνεται και το ηθικό σου.
0: Και όχι μόνο, και και χρόνο.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα από τα πολύ βασικά στοιχεία των πανελλαδικών εξετάσεων, πιστεύω, η σωστή οργάνωση του χρόνου και να μην πηγαίνεις με τη λογική ότι θα πάω να λύσω το δύσκολο θέμα, το οποίο προφανώς δημιουργεί υποσυνθήκες και λόγω του βαθμού δυσκολίας.
0: Και όταν βλέπεις και περνάει ο χρόνος, μπλοκάρεις. Δεν είναι και τόσο εύκολο, έτσι. Μπλοκάρεις κανονικά. Πανηγυρικά μπλοκάρεις.
2: Ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αν και εγώ νομίζω ότι γενικότερα από όλη αυτή την συζήτηση και φυσικά τον σημαντικό διαγωνισμό των πανελλαδικών που δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, είναι ότι στα παιδιά εμείς πρέπει να περάσουμε ότι σήμερα, μάλλον τις επόμενες ημέρες, κλείνει ένας μεγάλος κύκλος. Ένας μεγάλος κύκλος, Δημήτρη, που έχει να κάνει με το σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Και ανοίγει ένας ακόμα ομορφότερος, ένα ακόμα καλύτερος κύκλος, ο οποίος έχει να κάνει με τις σπουδές, είτε αυτό αφορά φυσικά όπως έχουμε πει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, είτε έχει να κάνει με την άμεση ουσιαστικά ένταξη στην αγορά εργασίας. Και προφανώς γιατί τα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι αγχωμένα, εντάξει, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι έχουν προετοιμαστεί, θέλουν το καλύτερο δυνατό και εμείς φυσικά για αυτούς.

0: Ωραία. Που δίνουν και σχόλες που ταιριάζουν στις δικές μας και στις δικές τους κλίσεις και ενδιαφέροντα και έχουν πολύ καλές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα να ξαναδώσουν. Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το 10% που λέμε την επόμενη χρονιά με τις βαθμολογίες που έχουν γράψει, αν είναι κοντά σε ένα στόχο και πιστεύουν ότι μπορούν μέσα από αυτή τη διαδικασία ή να δουν κάτι διαφορετικό. Υπάρχει ιδιωτική εκπαίδευση. Υπάρχουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υπάρχουν τα κολέγια, υπάρχουν οι σπουδές στο εξωτερικό, υπάρχει το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, υπάρχουν οι σπουδές στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.
1: Της Κύπρου.
0: Ακριβώς. Επιλογές δηλαδή, οι οποίες υπάρχει επαγγελματική κατάρτιση, το παράλληλο μηχανογραφικό.
1: Δεν μου λες, μείνε λίγο σε αυτό. Τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.
0: Εξαιρετικές επιλογές. Ναι. Απλά Δημήτρη, είναι εντάξει, είναι πολύ λιγότερες επιλογές. Δηλαδή, στο κάθε πεδίο προσφέρονται ένας μικρός αριθμός.
1: Το οποίο το δηλώνω από εδώ, έτσι κανονικά.
0: Υπάρχει όμως διαφορετικό μηχανογραφικό. Ναι, τα παιδιά θα με το καλό τελειώσουν και θα ανοίξουν τα μηχανογραφικά. Παράλληλα, ταυτόχρονα θα μπορούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το παράλληλο μηχανογραφικό. Και υπάρχει σε κοντινές φυσικά ημερομηνίες και το μηχανογραφικό της Κύπρου, το οποίο είναι μια εξαιρετική επιλογή, γιατί υπάρχουν υποτροφίες. Ξέρετε, δεν είναι πολύ διαδεδομένο σε εμάς η συγκεκριμένη επιλογή. Οπότε είναι χρήσιμο τα παιδιά να ενημερωθούν και για αυτή την επιλογή και μέσα από κάποιες υποτροφίες, όπου το κόστος πρακτικά εξισώνεται με μια αφήτηση π.χ. σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο. Υπάρχουν επιλογές. Υπάρχουν επιλογές πολλές στα παιδιά.
1: Και το λέμε ξέρω, αυτό. Και τα διακόπτω, αλλά κάπου είχα διαβάσει ότι κάποιο δημόσιο πανεπιστήμιο, νομίζω.
0: Ναι, άνοιξε η ιατρική.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Συγγνώμη. Για την ιατρική στο ΕΚΠΑ.
1: Και όχι μόνο αυτό. Έχουν και φοβερές εστίες κάτω τα πανεπιστήμια τους, τα δημόσια.
0: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχουν εξαιρετικές.
1: Ξενοδοχειακό επίπεδο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, πολύ περισσότερο ιδιωτικά.
1: Δίνουν κάτι τα παιδιά στο δημόσιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά... Και έχουν και πολύ καλές υποτροφίες, Δημήτρη, βέβαια. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πούμε στα παιδιά όσον αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Ναι, υπάρχει μια στήριξη από την Κυπριακή Δημοκρατία. Οπότε, τουλάχιστον στο να μπουν στην λογική, δεν λέω ότι είναι ευκολότερο να περάσουν, γιατί ουσιαστικά και εκεί με μια λογική μηχανογραφικού συμπληρώνουμε. Και φυσικά υπάρχει αντίστοιχα υψηλό βαθμό, θα έλεγα, όσον αφορά την δυσκολία εισαγωγικά στις υψηλές βαθμολογικά σχολές. Yeah. Δηλαδή πάλι κειμενόμαστε σε υψηλές τιμές αντίστοιχων μορίων όπως ορίζονται. Αλλά σίγουρα αξίζει το να μπορέσουν να δουν και τη συγκεκριμένη επιλογή.
1: Μάλιστα. Γενικώς έρχεται κόσμος κατά τη διάρκεια της χρονιάς ή να ρωτήσει για αυτά τα πράγματα που μου λες.
0: Έρχονται πολύ, Δημήτρη, να μιας και... αναφέρεις και τους συνεργάτες που το παιδί δίνει πανελλαδικές, έρχονται αρκετοί οι οποίοι θέλουν να δουν τις επιλογές τους. Γιατί πλέον τα παιδιά έχουν επιλέξει προφανώς ένα επιστημονικό πεδίο για το Γενικό Λύκειο και για το Επαγγελματικό. Έτσι, να πούμε ότι όχι αύριο, μεθαύριο το Σάββατο γράφουν και τα παιδιά από το Επαγγελματικό Λύκειο, ξεκινάνε με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Οπότε θέλουν να δουν τις προσφερόμενες επιλογές, ομαδοποιώντας σε πρώτη φάση φυσικά το τι προσφέρεται, δηλαδή στις ανθρωπιστικές σπουδές, αν έχουμε τις νομικές επιστήμες, τις επιστήμες ψυχολογίας, το χώρο των κοινωνικών επιστημών, οι επιστήμες δημοσιογραφίας, το χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας. Άρα προσπαθούμε λίγο να ομαδοποιήσουμε τις επιλογές και φυσικά να δούμε τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν όσον αφορά την εισαγωγή και φυσικά με βάση τη βαθμολογία που θα γράψουν τα παιδιά. Το κάθε παιδί βέβαια είναι διαφορετικό αυτό το οποίο λέμε συχνά και νομίζω θα το συζητήσουμε και κατά την περίοδο του μηχανογραφικού, γιατί υπάρχουν πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις τις οποίες πρέπει να αγγίξουμε και να δούμε διαφορετικά για κάθε παιδί.
1: Εννοείται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, το καλύτερο για όλα τα παιδιά. Για όλα τα παιδιά, πραγματικά.
1: Απλώς, ρε παιδί μου, όσοι δεν πετύχουν είτε με την πρώτη είτε δεν σημαίνει ότι έχουν αποτύχει στη ζωή τους, έτσι.
0: Ισχύει, μπράβο αυτό που λες, ότι είναι μια διαδικασία στην οποία πλέον είναι τόσο πλούσια η εκπαίδευση και είναι τόσο αναγκαία και κάτι ακόμα φυσικά. Και δεν σημαίνει πως και επειδή θα περάσουν σε μια σχολή, κατά ανάγκη θα.
1: Αυτό έχει αλλάξει.
0: Δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και σε αυτήν. Πόσο όλοι μας έχουμε ξεκινήσει από κάτι διαφορετικό και έχουμε βρεθεί σε κάτι. Η διαβίου εκπαίδευση είναι αυτή που κρίνει αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, τώρα πια ναι. Διάβαζα ένα δημοσίευμα στις οικονομικές σελίδες καθημερινής που έλεγε ότι το 46% που κατέχουν σπουδάσει και τα λοιπά δεν κάνουν μια δουλειά που να έχει σχέση με το πτυχίο τους. Είναι,
0: και πόσο
1: είναι
0: μάλλον...
1: ένα στους δύο δηλαδή, δεν είναι και μικρό το ποσοστό έτσι.
0: Και αν μου επιτρέψεις, να μου επιτρέψει ή 14 λεπτά, ότι και πόσο δε μάλλον στη χώρα μας, που πραγματικά έτσι ένα θέμα το οποίο το έχουμε ζητήσει πολλές φορές, είναι η αντιστοιχία προσόντων με την αγορά εργασίας. Γι' αυτό και εδώ, μετά τις πανελλαδικές, είναι πιο σημαντική η διαδικασία του να επιλέξω σωστά στο μηχανογραφικό, τι μου ταιριάζει,
1: ναι,
0: και να μπορέσουμε ουσιαστικά να δούμε και τις προοπτικές.

0: πληροφορικές που υπάρχουν στη χώρα μας σε σχέση με αυτό το οποίο θα ολοκληρώσουμε και φυσικά θα εξειδικευτούμε στη συνέχεια, γιατί η εξειδίκευση αποτελεί έναν αναγκαίο παράγοντα αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Να είσαι καλά. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν γονείς που τα παιδιά τους δίνουν αύριο εξετάσεις. Στείλτε μου. Τι γίνεται τώρα στο σπίτι αυτή την ώρα. Έτσι από περιέργεια. Στο www.skyradio.gr. Στέλιο μου, κράτησα τον αριθμό του κινητού σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε ένα βραδάκι. Όχι απόψε, εννοείται. Τα έχεις ενημερωθεί πριν, δεν τα κάνουμε έτσι απότομα. Πρέπει να σας πω ότι να, ένας λόγος για να μας ακούσετε μέχρι τις 11, γιατί θα έχουμε κοντά μας σε λιγάκι γύρω στις 11 παρά έναν φοβερό τύπο. Σας τον είχαμε παρουσιάσει πριν από λίγες μέρες. Street Stories Greece. Ιστορίες. Και σήμερα θα μάθουμε το εξής. Θα πούμε για τον Πεσματζόγλου στο Αμέγαρο και θα πούμε και για την περιοχή Άγιος Όστης. Ποιος σώθηκε εκεί? Υπάρχει λοιπόν αυτή η ιστορία, θα τον έχουμε κοντά μας και αύριο. Έχω ενθουσιαστεί. Street Stories Greece. Ας πούμε, γιατί ο Πειραιάς έχει ακτές και όχι οδούς, λέει Ακτιμιαούλη. Ποιος ήταν ο Πεσματζόγλου που έδωσε το όνομά του σε έναν από τους έτσι πιο γνωστούς δρόμους της Αθήνας, υπαρκίστωα. Γιατί ας πούμε λέμε Κουκάκι, οδός στο Σίτσα. Να μάθουμε ας πούμε... Τι άλλο, υπάρχουν άπειρα. Η πλατεία Εξαρχείων, από που πήρε το, τι ήταν εκεί παλιά ας πούμε. Φαβιέρου, ποιος ήταν ο Φαβιέρος και πολλά πολλά ακόμη. Λοιπόν, δύο τέτοιες ιστορίες θα τις έχουμε λίγο αργότερα εδώ. Άλλη ιστορία για αγρίους, συμβαίνει σε ελληνικές φυλακές. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο ντοκουμέντο, μεταδόθηκε κάποια στιγμή, που δείχνει τους κρατούμενους να κάθονται γύρω από ένα τραπεζάκι, έξω από τα κελιά τους, στις φυλακές Κορυδαλλού, να μιλούν στο κινητό, να πίνουν και να καπνίζουν. Ένα βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, το οποίο τραβήχτηκε πριν από 10 ημέρες και αποκαλύπτει τη ζωή που κάνουν ορισμένοι κρατούμενοι στο σοφρονιστικό ίδρυμα και μάλιστα σκληρή ποινική. Γιατί η αναφορά ήταν σε έναν αρχιμαφιόζο αφγανικής καταγωγής που κάθεται σε ένα τραπέζι φορώντας χρυσές αλυσίδες, καπνίζοντας, πίνοντας αλκοόλ και ακούγοντας δυνατά τραπ μουσική έξω από το κελί. Δίπλα του βρίσκεται ένας άλλος συγκρατούμενος που φαίνεται να χρησιμοποιεί τελευταίες τεχνολογίες κινητό τηλέφωνο και μάλιστα σύμφωνα με αυτό το ρεπορτάζ οι άλλοι κρατούμενοι είναι μέσα στα κελιά τους. Και το συγκεκριμένο βίντεο το τράβηξαν και τα βόλαν και στα social media. Σημειώνεται ότι εν λόγω ποινικός δεν θα πω τώρα για τα δικήματα και τα λοιπά, αλλά πριν από λίγο καιρό είχε πραγματοποιηθεί μια επιχείρηση μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού και στο κελί του είχαν βρεθεί διάφορες ποσότητες ναρκωτικών μέχρι και κοκαίνη. Και το περιστατικό βεβαίως προφανώς και έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Όλα δείχνουν ότι ο αρχιμαφιόζος ζει μια πολύτελη στις φυλακές. Λοιπόν, εγώ με κάνανε κόσκινο, σε πέρασαν από ακτίνες στον Ατάλο.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
3: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα.

0: 6 σκαφών με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
7: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
11: Καλονική.

0: Χαιρετώ. Και καλώς ήρθατε. Εδώ συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3. Καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Γιώργο μου, ο Γιώργος μου λέει για Σκανδιναβία, πολιτικές επιστήμες. Όχι, μου λέει ότι μηχανική και τεχνική όλων των βαθμίδων. Είναι ιδίως χειριστές μηχανημάτων έργου, ότι είναι δουλειές που τραβάνε. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Είχαμε και ρακδαίες εξέλιξεις σχετικά με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν στην Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, έχει στα χέρια το πόρισμα του ΓΕΘΑ για το ντρόουν που εντοπίστηκε στο νησί του Ιωνίου από ψαράδες. Αυτό λένε οι διπλωματικές πηγές. Και μάλιστα ενημέρωση για το θέμα την ύπαρτη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Κάγια Κάλλας, στο πλαίσιο άτυπη συνάντηση που είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα έχουμε και το άμεσο διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο, ένα θέμα. Ναι, είναι ένα θέμα που έτσι κι αλλιώς απασχόλησε και απασχολεί, και δικαίως. Τώρα, στα δικά μας ελληνικά έργα, εχθές είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για ένα φεστιβάλ που γίνεται στην Λέσβο, μαζί με τη Βέρα Πάρδου, συντάκτρια του cookout.gr. Βρίσκεται στη Μυτιλήνη για αυτό το φεστιβάλ και μας πρότεινε να τα πούμε με τον κύριο Βασίλη Βασιλείου. Είναι διευθυντής του Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών Υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Yale των ΗΠΑ της Αμερικής. Στο Yale. Τι κάνετε, είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είμαι μια χαρά και χαίρομαι που μιλάμε.
0: Να είστε καλά. Τι είναι αυτό που σας φέρνει σε αυτό το διεθνές φεστιβάλ, συνέδριο και φεστιβάλ για την ελιά που γίνεται στη Μυτιλήνη και έρχεστε από το Yale?
1: Είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Είναι ότι πρέπει όλοι μας να επιστρέψουμε στις ρίζες μας. Όλοι πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό που η Ελλάδα έχει αναδείξει και είναι η μεσογειακή διατροφή. Και φυσικά το κεντρικό προϊόν, το κεντρικό μέρος της μεσογειακής διατροφής είναι το ελαιόλαδο και η ελιά. Mm-hmm. Είναι ένα πράγμα το οποίο το έχουμε κάθε μέρα στο τραπέζι μας, το βάζουμε στο φαγητό μας και πραγματικά πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε τις θεραπευτικές ιδιότητες που έχει το ελαιόλαδο και δεν τις δίνουμε τόσο πολύ σημασία. Ένα άλλο θέμα το οποίο και να το συζητήσουμε λίγο και αργότερα,
0: ναι, ναι,
1: είναι ότι τα νεότερα παιδιά πλέον έχουν φύγει από την κλασική μεσογειακή διατροφή, έχουν φύγει από το ελαιόλαδο. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι που δεν δίνουμε καθόλου έμφαση,
0: ναι,
1: είναι η ελιά. Η ελιά καθεαυτού, η επιτραπέζια ελιά.
0: Για πείτε μας γι' αυτό, ναι, όντως αυτό δεν του δίνουμε καθόλου σημασία.
1: Δεν του δίνουμε καθόλου σημασία. Είναι ένα από τα πιο θρεπτικά συστατικά.
0: Ναι.
1: Είναι πλούσιο, το ίδιο πλούσιο σε πολυφαινόντες όπως το ελαιόλαδο.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ πιστεύω θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα στο τραπέζι μας με οτιδήποτε φαγητό και να έχουμε. Τώρα, σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να προσέξουμε ένα πράγμα. Όλες μας οι ελιές, τουλάχιστον στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: έχουν πολύ αλάτι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό φυσικά μπορεί να έχει μια αρνητική επίδραση.
0: Σημαντική παρατήρηση.
1: Λοιπόν, και πρέπει να, πρώτον είναι να τις ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να αναπτύξουμε καινούργιες

0: μεθόδους,
1: ναι,
0: για να μπορέσουμε να έχουμε ελιά η οποία δεν θα έχει τόσο πολύ αλάτι, που δεν θα επηρεάζει πίεση, ρυθμός καρδιάς και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Και βέβαια και αυτές με μέτρο, έτσι. Λοιπόν. Με μέτρο, κύριε Βασιλείου, και οι ελιές, έτσι. Όχι, δεν θα βάζουμε 150 ελιές στην καθισκιά μας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό είναι πάλι στο παλιό το παν μέτρο να άρεστον, έτσι, το οποίο συνεχίζεται. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ είμαι στο ΓΕΛ τώρα, είμαι 12 χρόνια και αμέσως από την πρώτη μέρα που πήγα στο ΓΕΛ,
1: ναι,
0: ήταν πόθος, διακαείς πόθος, πώς θα χρησιμοποιήσουν το ελαιόλαδο και την ελιά για να καλυτερεύσουν τη δημόσια υγεία. Και αν το δείτε πραγματικά, δηλαδή αν βλέπατε λίγο και το, και αυτό είναι το συνέδριο που φέρνει μαζί, αλλά και στην ομιλία που έδωσα έκανα μια γενική ανασκόπηση σήμερα, το πόσα είναι τα ευεργετικά αποτελέσματα. Καταρχήν, στην λειτουργία της καρδιάς, έτσι,
1: ναι, ναι,
0: στο αναπνευστικό, στο μικροβίωμα, και το πιο σημαντικό, το οποίο αυτή τη στιγμή και έχουμε μάλιστα πολλά αποτελέσματα από το εργαστήριό μου, είναι ότι σε ανθρώπους σταματάει το progression, αυτό το την εξέλιξη του συνόπτου του Alzheimer's. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό.
1: Αλήθεια. Το έχετε ερευνήσει αυτό, κύριε Βασιλείου?
0: Όχι μόνο εμείς, είναι πολλοί κόσμος τώρα.
1: Το ελαιόλαδο, έτσι.
0: Το ελαιόλαδο σε πειραματικά μοντέλα, σε ποντίκια, σταματάει την εξέλιξη της νόσου και στους ανθρώπους έχουμε πολύ θετικά στοιχεία. Είμαι μια μελέτη η οποία έχει ξεκινήσει από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά από την κυρία Τσολάκη, η οποία έχει χρησιμοποιήσει το ελαιόλαδο και βλέπουν ένα σταμάτημα της δραματικής αύξησης αυτής της νευροασθένειας. Και έχουμε κάνει τώρα...
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Όχι μόνο τις ουσίες του, αλλά και το άρωμά του.
1: Και το άρωμά του,
0: το
1: ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ας μείνουμε στην ουσία, έχετε απόλυτο δίκιο βέβαια. Και εντάξει, εδώ έχουμε βέβαια και το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο που νομίζω ότι έχει ακόμα καλύτερες ιδιότητες. Θέλω μια χάρη, κύριε Βασιλείου.
0: Βεβαίως.
1: Θα κρατήσω τον αριθμό του τηλεφώνου που έχω και κάποια στιγμή θα ήθελα να μιλήσουμε ειδικά για το τμήμα περιβαλλοντικών επιστημών υγείας στο Yale που είστε και ο διευθυντής. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε λίγο για αυτό. Τι κάνετε ακριβώς εκεί, τι έρευνες κάνετε, πώς είναι η έρευνα εκεί και όλα αυτά τα θέματα. Θα σας ενοχλήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον να τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Εντάξει.
0: Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ. Δεν θα περάσετε από Αθήνα, θα φύγετε από Λέσβο ή πώς γίνεται, πώς θα ταξιδέψετε?
0: Θα περάσω από Αθήνα για μία μέρα την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη, αλλά έχω μία συνέντευξη με την ΕΡΤ και έχω και κάποια άλλα μήνυμα.
1: Ωραία. Κρατάω τον αριθμό του τηλεφώνου και θα τα πούμε. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Κάνηκα πάρα πολύ. Ειλικρινά και θα τα πούμε άμεσα. Θέλω να μάθουμε για το τμήμα στο οποίο είστε διευθυντής στο Yale. Και για το Yale, το πανεπιστήμιο, που εντάξει είναι ένα από τα καλύτερα του κόσμου. Δεν είναι κάτι
0: φυσικά,
1: που μπορούμε να το προσπεράσουμε.
0: Επίσης, θα ήθελα να σας πω.
1: Ναι, ναι.
0: Και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος. Καταφέραμε εγώ και ο κύριος Θωμαίδης από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε το πρώτο dual degree μεταξύ Yale και Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι ένα μάστερ στις επιστήμες, περιβαλλοντικές επιστήμες και global health.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Και το οποίο και αυτό αξίζει τον κόπο
1: Θα τα πούμε αναλυτικά. Και δεν θα τα πούμε μόνο μια φορά. Εντάξει, θα τα λέμε.
0: Βεβαίως.
1: Θα τα λέμε. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Ωραία. Και εγώ το ίδιο.
1: Ειλικρινά. Εξαιρετικός συνομιλητής. Λέμε για το λάδι, το ακούμε. Βέβαια, θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Η κλασική περίπτωση που φάνηκε το τι σημαίνει για την υγεία η απομάκρυνση από τη μεσογειακή διατροφή ήταν η Κρήτη. Και το είχα κάνει θέμα κάποτε. Όταν η Κρήτη άσκησε να απομακρύνεται από τη μεσογειακή διατροφή με κάποιο τρόπο, και ο τρόπος και ο λόγος ήταν ότι οι περισσότεροι και οι νεότερες γενιές λόγω του τουρισμού είχαν δεχτεί τεράστια επίδραση από το εύκολο φαγητό, το οποίο δεν είναι η μεσογειακή.

0: μεσογειακή διατροφή. Και δεν έχει τα συστατικά της μεσογειακής διατροφής, γιατί η κριτική κουζίνα είναι η κρονίδα. Έτσι. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Από χόρτα, από ελαιόλαδο, από τον ατάλο κτλ. Σίγουρα. Όταν λοιπόν η Κρήτη άρχισε να απομακρύνεται από εκεί, το είχα κάνει θέμα αυτό παλιά με την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου. Και με το συγχωρεμένο τον Τριχόπουλο. Τότε εκεί φάνηκε η διαφορά του τι σημαίνει απομακρύνομαι από τη μεσογειακή διατροφή. Και η Κρήτη ήταν ένα πάρα πολύ χτυπητό παράδειγμα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που έχω ήδη προαναγγείλει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον εξαιρετικό Αντώνη Ζωγράφο, τον οποίο τον παρακολουθώ. Είναι ο δημιουργός του Street Stories Greece. Δείτε το, αν πατήσετε στη μηχανή αναζήτησης Street Stories Greece, μία λέξη, θα σας οδηγήσει. Και αυτό το βραδάκι, θα το πούμε και αύριο, θα μου βρει ακόμη μια ωραία ιστορία, θα αναφερθούμε σε δύο θέματα. Του είπα να ψάξει και να βρει ό,τι θέλει να μας πει, γιατί δεν θα το παίξουμε τώρα και ειδική μπροστά στον ειδικό, είναι και προσβολή. Λοιπόν, και θα μας πει σήμερα για το ποιος ήταν ο Πεσμαζόγλου στο Αμέγαρο και τα λοιπά, και θα μας πει και για το από πού βγήκε το όνομα Άγιος Σώστης. Υποψιάζομαι, λέει, τον Άγιος Σώστη Συγκρού, εκεί ανεβαίνοντας, έτσι, αυτό δεν είναι? Αντώνη μου, μια χαρά, καλά είσαι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά είμαι, εσύ?
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πεσμαζόγλου. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Ξεκινάμε με την Πεσμαζόγλου, ναι. Που σίγουρα την ξέρουμε όλοι, είναι και γνωστή εδώ στο κέντρο. Λοιπόν, ο Πεσμαζόγλου πρώτα απ' όλα ήταν ένας πολύ μεγάλος, πρώτα απ' όλα, επιχειρηματίας. Τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Τραπεζίτης. Μέχρι που έφτασε και είχε και δική του τράπεζα. Τα λέω έτσι εν ολίγης, αλλά στο κύριο

0: εισιτήρια. Αυτό που όμως είναι το πιο έτσι ωραίο, ας το πω έτσι, είναι που έκτισε στην Βασιλή Σοφίας και η Ρόδο Αττικού στη γωνία.
1: Ναι.
0: Έφτιαξε ένα τεράστιο, το Μέγαρο Πεσμαζόπουλο, ναι, πώς το ναι, λέμε, ναι. Το οποίο το είχε σκεφτεί σαν βασικά θα κατοικούσε και ο ίδιος.
1: Uh-huh.
0: Το έχει φτιάξει ο Τσίλερ, όπως και τα πιο πολλά ωραία χτίρια στην Αθήνα. Βέβαια. Και είχε σκεφτεί, να, εκτός από να μένει ο ίδιος, να τον νοικιάζει σε πολύ επιχειρηματίες ή πλούσιους για λίγο χρονικό διάστημα, σαν Airbnb, ας το πούμε που λέμε τώρα. Το είχε σκεφτεί έτσι, ήταν πολύ ωραίο.
2: Αν κιόλας...
0: Κάτι τέτοιο. Αν μπείτε κιόλας να δείτε στο... στα social, τέλος πάντων, που έχω τα κανάλια, θα δείτε, επειδή έχω και αυτές τις φωτογραφίες, ήταν πολύ ωραίο γωνιακό χτίριο, το οποίο τη δεκαετία του 60 τον κατεδαφίσαν το μισό. Mm-hmm. Και υπάρχει μια πολυκατοικία, θα δείτε, στη γωνία Ρόδου Αττικού και Βασιλής Σοφίας, μια από τις κλασικές βέβαια, 60's,
1: mm-hmm.
0: και το άλλο μισό υπάρχει.
1: Ah.
0: Αν το δείτε έτσι από την πλευρά εκείνη, ό,τι έχει μείνει βέβαια, αλλά ακροτριάστηκε, ας το πω έτσι. Και βέβαια εδώ κοντά και σε εσάς στο Sky, στο Φάληρο, υπήρχε εκεί που είναι το Μετροπόλιταν, το πάλι ο ίδιος το χρηματοδότησε, το Ακτέων, το ξενοδοχείο.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή τέτοιο πράγμα που δεν ξέρω ούτε και στο CVN ή στο Παρίσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ισχύει. Ναι. Φαντάσου να υπήρχε αυτό τώρα στην παραλία εκεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει το νοσοκομείο βέβαια, αλλά είναι, αξίζει δηλαδή να πείτε να δείτε και μόνο αυτό. Είναι απίστευτο το χτίριο. Όταν το είχα πρωτοδύνω, ήταν κάποιο από το εξωτερικό και είχα διαβάσει λάθος.
1: Ναι.
0: Όταν το έχω πρωτοακούσει, τέλος πάντων. Βέβαια, βοήθησε και σε άλλα πράγματα. Όταν υπήρχε το πρόβλημα της ταφίδας στο τέλος του 19ου αιώνα,
1: mm-hmm.
0: Είχε φτιάξει ένα εργοστάσιο που το πουλάγανε σε αυτό, να το πω έτσι, και έφτιαχνε ινόπνευμα ή κάποιο είδος κρασιού.
1: Uh-huh.
0: Έκανε και άλλα πράγματα, δηλαδή βοήθησε κάποιους, να είχε φτιάξει κάτι σχολές, ας το πω έτσι, για τους που δεν μπορούσαν να σπουδάσουν, τέλος πάντων, κάποια άτομα. Είχε δηλαδή και χαρακτήρα κοινωνικό.
2: Λοιπόν, έχω φίλο Αλεξανδρό που μου λέει το εξής.
0: Mm-hmm.
2: Το γραφείο της εταιρείας που δουλεύω είναι στο Πεσμαζόπουλο. Και μάλιστα το κτίριο ανήκει στην οικογένεια αυτή. Οπότε μου φάνηκε ιδιαίτερος ενδιαφέρουσα αυτή η αναφορά από τον κύριο ζωγράφο στην ιστορία. Κατάλαβες, να, ορίστε τώρα. Χτυπήσαμε φλέβα.
0: Χτυπήσαμε φλέβα.
2: Χτυπήσαμε φλέβα.
0: Είναι ωραία η ιστορία αυτού συγκεκριμένου. Και εγώ δεν το ήξερα. Ήξερα και εγώ το Μέγαρο και αυτά τα είχα ακούσει. Δεν ήξερα ότι είχε διχόντων, είχε καταλαβιστεί και το μισό. Όπως τα περισσότερα, τέλος πάντων. Αυτά σχετικά με το Πεσμαζόπουλο.
2: Πάμε στο επόμενο.
0: Το επόμενο, ναι, όπως καλά είπες, είναι για τον Άγιο Σώσιο.
2: Περίμενε, να ξαναπώ. Mm. Κάποιος τώρα μπορεί να ανοίξει το ραδιόφωνο. Είναι ναι, κοντά μας ο Αντώνης ο γράφος. Μπείτε Street Stories Greece. Είμαστε Instagram, YouTube, τι άλλο είμαστε?
0: Instagram, YouTube και TikTok.
2: Και TikTok, ωραία. Θα σε βρουν για να παρακολουθούν αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες και είναι ειδικά εγώ στο Instagram, γιατί δεν έχω TikTok.
0: Mm-hmm.
2: Στο YouTube το έχω δει, θα το δω. Αλλά εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Πάμε λοιπόν τώρα στον Άγιο Σώστη. Είναι αυτό εννοούμε συγκρού.
0: Ανεβαίνοντας δεξιά, που υπάρχει ένα δασάκι, ας το πω έτσι.
2: Ναι.
0: Εκεί, λοιπόν, ο Άγιος Σώστης, λοιπόν, το όνομα βγήκε λίγο περίεργα, τέλος πάντων. Εκείνη την εποχή ήταν όλα χωράφια βέβαια, τα πιο πολλά ανήκαν στο Συγκρό, τα χωράφια. Μια μέρα λοιπόν το 1898, όπως έκανα την έρευνα, 14 Φλεβάρι κιόλας, τυχαία, ανέβαινε με, εκεί στην ερημιά, τέλος πάντων, με την άμαξα ο βασιλιάς Γιώργιος.
2: Ναι.
0: Με την κόρη του, ξαφνικά μέσα από τα δέντρα επιτέθηκαν δύο ληστές μάλλον, και άρχισαν και πυροβολούσαν, προφανώς για να τον ληστέψουν, να τον σκοτώσουν.
1: Uh-huh.
0: Σώθηκε τέλος πάντων ο βασιλιάς και η κόρη, μόνο ο οδηγός τραυματίστηκε. Τους πιάσαν τέλος πάντων μετά τους ληστές. Μετά βέβαια αρχίσαν εκείνη την εποχή και λέγανε ότι ήταν στημένη όλη αυτή η δίθεν επίθεση, ας το πω έτσι, απόπειρα δολοφονίας, γιατί εκείνη την περίοδο ήταν όλοι κατά του βασιλιά, λόγω επειδή είχαμε χάσει το προηγούμενο έτος και τον πόλεμο με την Τουρκία και για όλους αυτούς τους λόγους. Και το κάνανε έτσι για να καλμάρουν τον κόσμο, να πούνε ότι τέλος πάντων ο βασιλιάς μας έπαθε εκείνο και τ' άλλο και είναι δύσκολη περίπτωση, να το πάνε με το μέρος του.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό το λόγο τέλος πάντων, επειδή σώθηκε εκεί και για να δείξουν και το χριστιανικό κομμάτι, ας το πω έτσι.
2: Άγιος Σώστης.
0: Άγιος Σώστης.

0: Αυτές μια, επειδή σώθηκε ο βασιλιάς, μια εκκλησία εκεί, στο σημείο εκείνο ακριβώς που έγινε και η απόπειρα. Το περίεργο είναι ότι τέλος πάντων αποφάσισαν εκεί, χάρισε το χωράφι ο συγκρός. Λοιπόν, μετά από δύο χρόνια όμως, το 1900, γινόταν στο Παρίσι η διεθνής έκθεση του Παρισιού, όπου συμμετείχαν διάφορες χώρες που παρουσιάζαν τέλος πάντων διάφορα προϊόντα για τη χώρα τους, τον τουρισμό, όσο μπορούσε τότε να το διαφημίσουν. Η Ελλάδα είχε φτιάξει ένα προκάτ από σίδερο και απ' έξω το είχαν κάνει με σοβάδες, το είχαν χτίσει σαν εκκλησία. Αυτή λοιπόν την εκκλησία ήταν το περίπτερο της Ελλάδας, okay, τελείωσε η έκθεση αυτή και είχε την ιδέα, τότε είχαν την ιδέα να ξεστήσουν το προκάτ αυτό, να πάρουν τα σίδερα που ήταν ξέρω εγώ 100-150 τόνους από ό,τι διαβάζω, τα φέρανε πίσω και ξεστήσανε στο σημείο ακριβώς που υπάρχει τώρα η εκκλησία το ίδιο σκελετό και βάλανε απ' έξω, χτίσανε με πέτρες.
1: Ναι.
0: Το υπόλοιπο της εκκλησίας. Δηλαδή στην ουσία είναι προκάτοικη η εκκλησία που βλέπουμε από το 1900.
1: Έχει και περίεργο σχήμα, έτσι.
0: Έχει περίεργο. Αν δείτε δηλαδή φωτογραφίες και τέλος πάντων πώς έχω δημοσιεύσει και εγώ στο βιντεάκι, είναι ακριβώς το ίδιο όπως ήταν το περίπτερο τότε της Ελλάδας στην έκθεση του Παρισιού.
1: Τι ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Πώς τα βρίσκεις αυτά τα στοιχεία?
0: Τα ψάχνω αρκετά, η αλήθεια είναι, για να βγει
1: κάθε ιστορία.
0: Τα πιο πολλά βέβαια εντάξει, όταν γνωστοί. Ξέρουμε πάνω κάτω τι κάνανε, αλλά άμα το ψάχνεις βρίσκεις και άλλα πράγματα.
1: Βρίσκεις πρόσθετα. Ακριβώς.
0: Βρίσκεις πρόσθετα που δεν ήξερα.
1: Τι ωραία.
0: Ήξερα.
1: Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Να το ξαναπώ. Street Stories Greece. Αντώνης Ζωγράφος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο θα μας πεις μια ιστορία, έτσι.
0: Θα πούμε, βέβαια.
1: Αύριο θα μας πεις. 10 παρατέταρτο όμως.
0: 10 παρατέταρτο. Εντάξει.
1: 10 παρατέταρτο. Εντάξει.
0: Τέλεια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά σε
0: ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
1: Ωραίες ιστορίες.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά. Κωνσταντίνα μου, θα σε παρακαλέσω. Αυτό το mail που μου έστειλες τώρα, μπες στο sky.gr να μου το στείλεις το mail του σταθμού που έχω. Δηλαδή, αν μπεις στο sky.gr, πας εκεί που λέει παραγωγή, θα με βρεις με το όνομά μου. Και στείλ το μου εκεί σε παρακαλώ, γιατί τώρα θα το χάσω, είναι μεγάλο, τελειώνει η εκπομπή και είναι κρίμα. Και θέλω να το διαβάσω. Γιατί μου λες την εμπειρία από, επειδή αναφέρθηκα σε επίγοντα των νοσοκομείων και τις προσπάθειες του προσωπικού, τι έγινε με το γαμπρό σου, αν κατάλαβα καλά. Σε παρακαλώ πολύ να μου το στείλεις, μπες στο sky.gr, πήγαινε εκεί που λέει παραγωγή, βρες το όνομά μου Δημήτρης Γιατζόγλου και στείλε μου εκεί το mail αυτό, έτσι ώστε να μπορώ αύριο να το διαβάσω αναλυτικά. Τώρα το χάνω, είναι κρίμα. Μου λέει ο Αλέξανδρος. Αχ, το χάσα. Δεν πειράζει, θα τον έχουμε αύριο κοντά μας. Αλέξανδρε, και θα τον ρωτήσω. Πασαλιμάνι, Τουρκολίμανο, Τουρκοβούνια. Από πού? Ωραία ιδέα. Να το βρούμε κι αυτό. Μου λέει το ελαιόλαδο ο φίλος εδώ πέρα, ο DJ Νέμος. Είναι το μοναδικό λάδι που προέρχεται από το καρπό, όλα τα άλλα είναι πυρινέλ.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2680. 232-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑ 103 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι

0: Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Η συμφωνία αυτή προβλέπει επίσης επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενατουρμούς χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να απονορκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών από και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί αύριο στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Την είπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιε Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής, έτσι αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τις τελευταίες ώρες. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε λεύους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από τα ξημερώματα έως και αργά το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γάβδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και έπλημα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από τη μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για τη χθεσινή ένοπλη εισβολή σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου και άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε στο επεισόδιο του ΡΕΙ.

0: του Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος στις φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη. Κατά τη συνεδρίαση σήμερα, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν σε γήπεδα παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το εάν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες.
1: Ολοκληρώνουμε το prime time, δηλαδή την ενημερωτική εκπομπή του Sky, η οποία ξεχωρίζει για τα θέματα της, και θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο της μεγάλο αφιέρωμα στην Λεωφόρο του Παναθηναϊκού και τη Λεωφόρο όλων μας. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία. Να δούμε τώρα λίγο πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στο χώρο των μέσων ενημέρωσης. Ξεκινάει το πρόγραμμα χρηματοδότησης των media, κυρίες και κύριοι. Έχει αναρτηθεί στη Διάβη για το πρόγραμμα μηχανισμού χρηματοδότησης του κλάδου των μέσων ενημέρωσης. Θα χρηματοδοτηθούν με δύο διαφορετικές δράσεις όλα τα μέσα, με εξαίρεση του σταθμού εθνικής εμβέλειας. Είτε θα χρηματοδοτηθούν οι εφημερίδες, οι ιστοσελίδες, οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, τα περιοδικά, όλες οι κατηγορίες των εφημερίδων. Για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας υπάρχει άλλο πρόγραμμα. Θα επιδοτηθούν σε δύο σκέλη οι εφημερίδες. Θα χρηματοδοτηθεί από τη μία η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΔΟΕΑΠ για τη χρήση για το έτος 2025, και υπάρχει ένα ακόμη πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση των υπολείπων μέσων μαζικής ενημέρωσης ως μέτρο στήριξη των εφημερίδων και των περιοδικών, διότι ο τύπος, κυρίες και κύριοι, κινδυνεύει από την εξάπλωση των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, που όπως είναι εξαιτίας της απορρίθμισης που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε το γνωστό πρόβλημα. Όλα πηγαίνουν στις μεγάλες εταιρείες ψηφιακής επικοινωνίας. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και την μία. Στα υπόλοιπα, ξεκινάει σήμερα η συνεργασία ανάμεσα στο Netflix και το ECOMED στην ψηφιακή εκπαίδευση. Δηλαδή, το ECOMED θα φέρει από μια πλευρά τους ανθρώπους του Netflix και από την άλλη ένας παραγωγούς, και όσοι θέλουν να έρθουν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τι σειρές περιμένει το Netflix. Βέβαια, σε άλλες χώρες τι κάνουν πλέον, ζητάνε χρήματα από τις μεγάλες πλατφόρμες επειδή ασκούν έντονα ανταγωνιστική δραστηριότητα στους άλλους σταθμούς της εθνικής εμβέλειας κάθε χώρας, οι οποίοι φυσικά, καθώς έχουν έδρα εκεί, πληρώνουν φόρους, εισφορές, τέλεια θειών κτλ. Τι άλλο, έχουμε το τελικό του UEFA Champions League το Σάββατο 30 του μήνα. Άρα, ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Saint-Germain, έχει διπλή τηλεοπτική κάλυψη στο Μέγκα. Τα σχολεία σου εφέλει, αδυνατό να το καταλάβω, αλλά μετά τον αγώνα, τουλάχιστον ευτυχώς όχι κατά τη διάρκεια. Και στην Κοσμοτέ TV, η παράλληλη κάλυψη από το συνδρομητικό δίκτυο. Για μία ακόμη χρονιά και για την επόμενη χρονιά, οι αγώνες, οι διοργανώσεις της UEFA, Champions League, Europa League, Conference League, θα είναι στην Κοσμοτέ TV και σε Μέγκα και Αντένα. Για την επόμενη όμως τετραετία, οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, και εκεί μπορεί να έχουμε μεγάλες αλλαγές. Είτε να βρεθεί κάποιος που να καταθέσει μεγαλύτερη προσφορά. Πάμε να δούμε, να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, τον πολιτισμό και την τεχνολογία, όπως τα καταγράφει το sky.gr. Μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης.
2: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω με ένα σοκαριστικό βίντεο με την πρωταγωνίστρια, την Έλεν Μίρεν, η οποία έπεσε θύμα προεπιλακισμού από φιλοπαλαιστίνιο ακτιβιστή. Με το βίντεο αυτό να κάνει το γύρο του διαδικτύου, πρέπει να σου πω. Το επίμαχο βίντεο που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από λογαριασμό με την ονομασία Anti-Fascist Action UK, δράση δηλαδή αντιφασιστική στο Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνει την ηθοποιό να περπατάει αμέριμνη σε έναν δρόμο στο Λονδίνο μαζί με τον σύζυγό της, ενώ ο άγνωστος την προσεγγίζει. Και η δημοφιλής Βρετανίδα Σταρ χαμογελά στον άντρα.

0: πιστεύοντας ότι είναι κάποιος θαυμαστής. Κάνει λάθος βέβαια. Έχει αγγλική προφορά ο άγνωστος Φιλοπαλαιστίνιος. Φωνάζει δυνατά ότι το όνομά της είναι η Έλεν Μίρεν, η δηλωμένη σιωνίστρια. Και κάτι άλλα γαλλικά τα οποία δεν θα πούμε στον αέρα. Σε κάθε περίπτωση αποκλιμακώθηκε σχετικά γρήγορα η όλη κατάσταση. Ωστόσο είναι σοκαριστική και η αντίδραση της τοπίου και η όλη αυτή κατάσταση. Βεβαίως καταδικάζουμε σε κάθε περίπτωση. Και από την Έλεν Μίρεν θα πάμε στον Τόμ Χάρντι. Διότι τις τελευταίες ημέρες, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, έχει γίνει ένας δώρος, έχει προκληθεί σάλος με φερόμενη απομάκρυνση του. Απομάκρυνση γράψει απόλυση του Τόμ Χάρντι από το Mobland, τη σειρά αυτή. Όμως φαίνεται ότι τα πράγματα ανατρέπονται. Δεν απολύθηκε τελικά, όπως ενημερώνει το Variety, ο Βρετανός ηθοποιός. Δεν απολύθηκε, τα πράγματα εξελίσσονται δημιουργικά.
1: Θα συνεχίσει ή όχι, ρε παιδί μου, γιατί είναι παράγοντα σειρά, είναι φοβερή η ερμηνεία του.
0: Ναι, ναι, μια πηγή από την παραγωγή λέει είναι δύσκολος αλλά είναι star. Υπονόησε με τον τρόπο αυτό ότι υπάρχει ευθύνη και από τις δύο πλευρές και κάπως το επεξεργαζόμαστε για να υπάρχει μια απόσβεση. Ναι, αυτό φαίνεται ανατροπή. Και κλείνω προς το παρόν. Και Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος είπε δύο κουβέντες παραπάνω για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την τελική λέξη σε οτιδήποτε δημιουργικό, όπως αναφέρει. Κυκλοφόρησε, να θυμίσουμε το 2001 την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα ταινία επιστημονικής φαντασίας με τίτλο AI. Πότε, πριν από 25 χρόνια, έτσι. Και σχολίασε τη χρήση της τεχνολογίας στον κινηματογράφο γενικότερα. Ήταν καλεσμένος στο podcast IMO με τη Μισελ Ομπάμα, μάλιστα. Είπε ότι δεν θέλει η τεχνητή νοημοσύνη να αναλάβει τη δημιουργική διαδικασία στο Hollywood. Εκεί που δεν αγαπώ το AI είναι όταν παίρνει θέση ή υπάρχει μια άδεια καρέκλα στο τραπέζι ενός συγγραφέα, όπως ανέφερε Βασίλειο.

ξέρει τι συμβαίνει τώρα εκεί πέρα. Είναι, το περίγραμμα της συμφωνίας είναι σαφές εδώ και αρκετές εβδομάδες και είναι ένα περίγραμμα το οποίο δεν ευνοεί καθόλου τις ΗΠΑ, αλλά είναι η λιγότερο κακή από όλες τις κακές.

0: πρέπει να είναι και η αναγνώριση από όλες αυτές τις χώρες του Ισραήλ, το οποίο αντιμετωπίστηκε, λέει, αρχικά με μια σιωπή σοκαρισμένου, και έκτοτε κατέστησε αφές ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να αποτελέσει μέρος της συμφωνίας, αλλά είναι ενδεικτικό, νομίζω, του ιδιαίτερου σύμπαντος στο οποίο ζει ο πρόεδρος.
1: Ιδιαίτερο σύμπαν, μάλιστα.
0: Είναι περικυκλωμένος από κόλακες. Είχε και ένα, παρέθεσα στη στήλη και ένα ρεπορτάζ πολύ αναλυτικό του New York Times που αναλύει πόσο τον κολακεύει κάθε μέρος του Υπουργικού Συμβουλίου κάθε φορά που έχουν συνεδρίαση, που είχαμε και χτες, αν δεν κάνω λάθος. Οι οποίοι όλοι του λένε ότι τα έχει κάνει πάρα πολύ καλά και ότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο είναι ευγνώμονες προς τις ΗΠΑ, για παράδειγμα. Χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, των οποίων οι εγκαταστάσεις έχουν βαριστεί επανειλημμένως και το οικονομικό μοντέλο έχει πηγή σε κάποιες περιπτώσεις ανεπανόρθωτα. Και πιστεύοντας αυτό που πιστεύει, οδηγείται στο να θεωρήσει ότι μπορεί να λύσει το πρόβλημα που έχει με τους νέους συντηρητικούς, οι οποίοι θεωρούν ότι η συμφωνία που πάει να κάνει με το Ιράν είναι μια κακή συμφωνία, ειδικά για το Ισραήλ, ότι θα ρεφάρει κάπως με το να αναγκάσει αυτές τις άλλες χώρες, να πειθαναγκάσει αυτές τις χώρες να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ. Το οποίο είναι, όπως λένε και στο χωριό μου, a complete non-starter. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει από αυτό. Και φαντάζομαι ότι ήδη το έχει αφήσει στην άκρη, στην προσπάθειά του να.
1: Θα το είχαν κάνει άλλοι πρόεδροι. Αν ήταν τόσο εύκολο, θα το είχαν επιχειρήσει και άλλοι πρόεδροι. Δεν είναι.
0: Θα το είχαν επιχειρήσει και άλλοι πρόεδροι. Για να είμαστε τιμή, ήταν μια από τις επιτυχίες της πρώτης θητείας του Τραμπ, ήταν οι συμφωνίες του Αβραάμ, όπου κάποιες αραβικές χώρες δέχτηκαν να αποκαταστήσουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ κτλ. Αλλά ιδιαίτερα όταν έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει στην Παλαιστίνη από το Ισραήλ και συνεχίζονται τώρα στο Λίβανο, και ιδιαίτερα όταν οι χώρες του κόλπου έχουν υποφέρει πολύ από αυτόν τον πόλεμο που εξαπέλυσε ο Τραμπ μαζί με το Ισραήλ κατά του Ιράν, δεν μπορεί να φτάσει στο χειρότερη στιγμή να έρθει και να απαιτήσει να αναγνωρίσουμε ξαφνικά το Ισραήλ. Και προφανώς, όσο εξεπλάγει και εγώ, μάλλον εξεπλάγησαν και εκείνοι όταν το άκουσαν.
1: Μάλιστα. Άρα υπάρχει μια δημιουργική στασιμότητα.
0: Ναι, κοίτα,
1: για να θυμηθούμε και ένα παλαιότερο όρο που συμπραγματεύσει εδώ πέρα, δημιουργική ασάφεια. Που είμαστε.
0: Δημιουργική ασάφεια, ναι.
1: Το Γιάννη είναι ο Γιάννης με έναν Βαρουφάκη.
0: Ο Γιάννης με το έναν Ι. Τώρα διαβάζω. Έτυχε τώρα και με τις πολιτικές εξελίξεις δικές μας, θα διαβάζω και το βιβλίο του Τσίπρα, το οποίο με έχει ταξιδέψει σε διάφορα.
1: Ναι, ναι. Και εδώ έχουμε Ελλάς με ένα λάμδα. Έκανε μόδα ο Βαρουφάκη. Δηλαδή κόβουμε. Η ανορθογραφία γίνεται τάση.
0: Ναι, ναι, και παραπέμπουμε σε ένα κάπως επώδυνο παρελθόν. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να εκπέμψει ο πρώην υπουργός.
1: Ναι. Έχουμε όμως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος δημιουργική ασάφεια του παρελθόντος στο σήμερα στις διαπραγματεύσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί δεν φαίνεται να καταλήγουν κάπου.
0: Έχουμε σίγουρα δημιουργική ερμηνεία του παρελθόντος. Κοίτα, υπάρχει μια θεωρία την οποία
1: ακόμη καλύτερα
0: προωθούν όσοι θέλουν κάπως να βρουν τρόπο να πούνε ότι καλά έκανε ο Τραμπ, λέγοντας ότι δεν ξεκίνησε, λέει, η Αμερική αυτόν τον πόλεμο, τον ξεκίνησε το Ιράν κάνοντας την επανάσταση του 1979 κατά του Σάχη κτλ. Βέβαια, αν να πάμε πίσω στην ιστορία, θα πρέπει να πάμε αρκετά πιο πίσω, στο 1953, όταν οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας και των ΗΠΑ ανέτρεψαν τον δημοκρατικά εκλεγμένο ηγέτη του Ιράν και εγκατέστησαν το Σάχη. Οπότε, αυτό μπορεί να πάει πολύ πίσω, άμα το πάμε έτσι. Και το βασικό είναι ότι δοκίμασε ο Τραμπ να κάνει κάτι. Τον έπεισε ο Νετανιάχου ότι αυτός θα ήταν ο κοσμοϊστορικός ηγέτης που θα έκανε αυτό που φοβόντουσαν οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι, να ρίξει το κακό καθεστώς στην Ισλαμική Δημοκρατία, που είναι ένα απέσιο καθεστώς. Έτσι, μόλις τον Ιανουάριο, είδαμε ότι σκότωσε χιλιάδες, αν όχι δεκάδες χιλιάδες πολίτες του που τόλμησαν να διαδηλώσουν εναντίον του. Αλλά υπάρχει λόγος που όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι έλεγαν όχι στους Ισραηλινούς, έλεγαν όχι στον Βίμπι Νετανιάχου, όταν τους έλεγε ότι πάμε, θα είναι περίπατος, όλα θα πάνε καλά, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Οι ενστάσεις του Αμερικανικού κατεστημένου εστίαζαν στο θέμα των στενών του ορμού και αποδείχθηκε ότι είχαν δίκιο και ότι ο Τραμπ δεν ήταν πιο έξυπνο και πιο τολμηρός, ήταν μάλλον πιο ανόητος.
1: Ναι, και φτάνουμε στο να μην ξέρουμε τι θα γίνει και με τα με το μέλλον των πυρηνικών στο Ιράν. Δηλαδή, αν θα αποκτήσει, όχι, θα αρκεί.
0: Αυτό ούτως ή άλλως παραπέμπεται για τη δεύτερη φάση. Δηλαδή, η συμφωνία, αν προκύψει τώρα στις επόμενες μέρες, θα αφορά μόνο το αν.

0: Οπότε...
1: πάμε μετά σε διαπραγμάτευση και είναι από αυτά που έχουν διαρρεύσει, είναι φανερό ότι αν προκύψει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, θα είναι μια συμφωνία η οποία θα μοιάζει πάρα πολύ με το διαβόητο στα μάτια του Τραμπ JCPOA, την πυρηνική συμφωνία που έκανε ο Ομπάμα μαζί με τους Ευρωπαίους και τους Ρώσους με το Ιράν πριν από 11 χρόνια, από την οποία εκείνος αποσύρθηκε κακήν κακός όταν έγινε πρόεδρος. Άρα είχαμε όλη αυτή την, το χάος, τον πόλεμο, τους νεκρούς, την αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία, για να πάμε μετά πίσω και να υπογράψει κάτι το οποίο ήδη είχε υπογραφεί πριν 11 χρόνια και μάλλον με όρους πιο ευνοϊκούς.
0: Μάλιστα.
1: Για το Ιράν, γιατί το Ιράν αυτή τη στιγμή αξιοποιεί και μοχλεύει τον έλεγχο επί των στενών, τον οποίο απέκτησε με ουσιώδη τρόπο μόνο εξαιτίας της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Γιάννης Παλαιλόγος, δημοσιογράφος, κυρίες και κύριοι, στην Καθημερινή και στο Inside Story. Για την Καθημερινή γράφει την εξαιρετική στήλη Pax Americana. Ο τίτλος είχε βρεθεί πριν δούμε την επέκταση της αυτοκρατορίας υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Sky 100,3 210-48-001-174, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και υπάρχουν πλέον συνεργασίες που οδηγούν, ας το βέβαια φυλάσσει και σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, για τη δημιουργία ενός διαφορετικού αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας. Κάτι που θεωρείται από πάρα πολλούς ότι πλέον έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση είναι απαραίτητο για να έχουμε μια καλή διατροφή και όχι μόνο, για να έχουμε και την δυνατότητα, κυρίες και κύριοι, να τρώμε όχι μόνο υγιεινά αλλά και σχετικά φθηνά, διότι και αυτό παίζει κάθε φορά ένα πολύ πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των επιλογών μας. Ο κύριος Αχιλλέας Πληθάρας είναι υπεύθυνος των προγραμμάτων του WWF Ελλάς και για την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Πληθάρα.
2: Καλησπέρα κύριε. Πολύ πάντα χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας.
0: Λοιπόν, να πούμε, χωρίς να αναφέρουμε παρακαλώ το σούπερ μάρκετ, την εμπορική ονομασία, ποια είναι η λογική του προγράμματος.
2: Ναι. Αυτό που έχουμε εντοπίσει λοιπόν είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα αγροδιατροφικό σύστημα και παγκοσμίως αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, το οποίο στα απλά ελληνικά είναι χαλασμένο. Δεν λειτουργεί σωστά. Γιατί δεν λειτουργεί σωστά? Διότι και στους τρεις πυλώνες του αγροδιατροφικού συστήματος τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Δηλαδή ο τρόπος που παράγουν την τροφή μας έχει προβλήματα, με πάρα πολλές εισρωές φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, με αποδασώσεις των τροπικών δασών για να καλλιεργήσουμε σόγια, φινικέλαιο, που όλα αυτά έρχονται εις βάρος της ποικιλότητας και εντείνουν και την κλιματική αλλαγή. Έχουμε επίσης και μεγάλο πρόβλημα και στον τρόπο που καταναλώνουμε την τροφή μας, διότι ειδικά στη χώρα μας, εκεί που είμαστε ας πούμε η πατρίδα της μεσογειακής διατροφής, έχουμε υιοθετήσει ένα δυτικό μοντέλο το οποίο τι προκρίνει? Πάρα πολύ κατανάλωση ζωικών τροφίμων και πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Όλα αυτά καταστρέφουν όχι μόνο την υγεία μας, αλλά καταστρέφουν και τη βιωσιμότητα του πλανήτη και τη δυνατότητα των επόμενων γενιών να απολαμβάνουν και αυτά ένα ασφαλέστερο και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Τρομερό. Οπότε έχει γίνει αυτή η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες. Πώς μπορεί να ανατραπεί, πώς μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια καλύτερη διατροφή?
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέμε είναι το εξής, ότι και με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ που αναφέρες, έχουμε ξεκινήσει μια πενταετή συνεργασία, την ανακοινώσαμε χθες, και βάζουμε στόχους. Έχουμε βάλει στόχους για το κλίμα. Ο στόχος είναι μέχρι το 2030 να μειωθούν σχεδόν κατά 50% οι εκπομπές από τις διεργασίες εκεί της επιχείρησης. Έχουμε πει επίσης ότι θα βάλουμε μπροστά το ζήτημα της...
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό.

0: Κάτσε ένα σκολετσιόνε. Κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500.
1: Κάτσε ένα σκολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
0: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Έψαν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία προβλέπει επίσης επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενατουρμούς, χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό σήμερα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θάλασσα περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή ότι Πασκάλη για το κομμάτι και το Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι την καλοκαιρινή θεατρική αυλή και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσον να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Φέτος η κορυφαία δημιουργή Μιχάλης Ρέπας και Θανάση Παπαθανασίου επιστρέφουμε το καινούργιο του musical Το Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, υπάρχει δυνατότητα να το κάνουν μπαίνοντας στο olimazimborum.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο moro.com για να κλείσουν τη θέση τους. Καλησπέρα σας, 100,3 τελειώνουν τα σχολεία. Αρχίζει ο προγραμματισμός όχι για την, και για την επόμενη χρονιά τη σχολική, αλλά και για το διάστημα των 3 μηνών για τις δραστηριότητες των παιδιών. Και στο διάστημα από 6 έως 11 Ιουλίου, στο κάμπους του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωαννίνων στην Άρτα, δημιουργείται ένα καινοτόμο θερινό σχολείο τεχνολογίας και μηχανικής για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Κ. Αλέξανδρος Τζάλας, κοσμήτωρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Τζάλα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Και είναι μάλλον κάτι καινούριο, είναι άραγε κάτι καινούριο αυτό το θερινό σχολείο τεχνολογίας και μηχανικής για μαθητές γυμνασίου και λυκείου.
1: Για το τμήμα και για τη σχολή τη δική μας, όχι, γιατί είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνεται. Δηλαδή, μετατρέπουμε ξανά αυτό το καλοκαίρι σε ένα ζωντανό κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας, όπως σωστά το είπατε, φιλοξενώντας ουσιαστικά το Trident Engineering, ουσιαστικά αυτό το θερινό σχολείο, το οποίο είναι αφιερωμένο στη τεχνολογία, για τις τεχνολογίες του μέλλοντος, ουσιαστικά για την βιωματική εκπαίδευση και απευθύνεται ακριβώς σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.
0: Τα παιδιά εντυπωσιάζονται με το πώς λειτουργούν οι μηχανές ή τέλος πάντων βλέποντας νόμους φυσικής και φυσικά τα ρομπότ να κινούνται.
1: Ξεκάθαρα έχετε απόλυτο δίκιο και είναι και μια πρόκληση, διότι ουσιαστικά εμείς έχουμε μάθει να εκπαιδεύουμε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και είναι πολύ εξελκυστικό να εκπαιδεύουμε και να βάζουμε στην φιλοσοφία και στην καθημερινότητά τους σε παιδιά νέους που είναι οι μελλοντικοί μας φοιτητές. Έτσι, επομένως, ο στόχος μας είναι οι συμμετέχοντες, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, να έρθουν σε επαφή με πραγματικές εφαρμογές της επιστήμης και της μηχανικής και να καλλιεργήσουν έτσι νέες δεξιότητες και να εμπνευστούν για το μέλλον τους. Δηλαδή, θέλουμε κάθε μαθητής να φύγει με περισσότερη αυτοπεποίθηση, με καινούργιες ιδέες και μια πολύ πιο καθαρή εικόνα για τις δυνατότητες που ανοίγει αυτή η τεχνολογία.
0: Οι δράσεις, κύριε Τζάλα, ποιες είναι?
1: Ουσιαστικά έχουμε μια εβδομάδα δράσεων όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να γνωρίσουν θέματα και σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τον αυτοματισμό, την εικονική για την υπαρξημένη πραγματικότητα, την τριδιάστατη, το 3D printing, τα σύγχρονα engineering tools, δηλαδή ό,τι υπάρχει ακριβώς και ακούγεται στην τεχνολογία, τα παιδιά ουσιαστικά καλούνται με βάση τους εκπαιδευτές τους να δουν βιωματικά εργαστήρια, να ξεναγηθούν σε αυτό το όμορφο κόσμο, ο οποίος ουσιαστικά είναι το μέλλον τους.
0: Και το είναι παρόν είναι στην πραγματικότητα.
1: Το παρόν, πραγματικά όπως το λέτε, το παρόν.
0: Δεν το ξέρουμε, αλλά... Και αυτό έχει ένα στοιχείο επικαιρότητας, παρακαλώ, ναι, συγγνώμη.
1: Και πιστέψτε με ότι το ξέρουν και πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά είναι πολύ εξοικειωμένα με την τεχνολογία. Πραγματικά θέλουν να δουν πώς αυτό δημιουργήθηκε, πώς εξελίσσεται και πραγματικά μας εντυπωσιάζουν με τις ιδέες τους. Είναι καταπληκτική εμπειρία.
0: Ναι, και αυτό και είναι ένα άλλο σχολείο. Και επειδή το έχουμε δει να συμβαίνει και σε πρωτοβουλίες και άλλων ιδρυμάτων, όπως το Ευγενείο, μήπως πλέον το αντικείμενο, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέπει να αλλάξει και τα παιδιά εκεί που βαριούνται και παρακολουθούν έναν καημένο καθηγητή να τους εξηγήσει απλώς τύπους φυσικής ή χημίας στον πίνακα ή στο διαδραστικό που πλέον θεωρείται και παροχημένος.
1: Έχει τα πόλτα.
0: Να λειτουργεί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και βλέπουμε ότι τμήματα τουλάχιστον εμείς το έχουμε δει ότι δεν πρέπει να αλλάξει μόνο ο τρόπος εκπαίδευσης, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς με τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε. Και βασικά είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να το αποδεχτούμε όλοι μας. Ήδη και στα μαθήματα τα δικά μας, ιδιαίτερα στους φοιτητές που κάνουμε, προσπαθούμε να αλλάξουμε τη λογική, να τους κάνουμε ακριβώς πιο σύγχρονο τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύουμε, με βιωματικά εργαστήρια, με αρκετά project κτλ. Όσο μας επιτρέπει ο αριθμός των φοιτητών.
0: Καλά, πάλι,
1: ουσιαστικά, ναι. Να υπάρχει.

0: πάντοτε, γιατί ουσιαστικά όταν σε ένα έτος έχεις αρκετούς φοιτητές, δεν μπορείς να κάνεις ακριβώς αυτά που θέλεις. Αλλά προσπαθούμε τις νέες τεχνολογίες να τις υιοθετήσουμε και να τις έχουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι, διότι σε λίγα χρόνια ήδη αλλάζουν, αλλά και σε λίγα χρόνια ουσιαστικά παλιές λογικές, παλιές τεχνολογίες οι οποίες έχουμε θα εγκαταληφθούν και ουσιαστικά θα αλλάξουν τη λογική. Όχι για κακό, για πάρα πολύ καλό. Διότι ουσιαστικά μας δίνουν μια νέα προοπτική και μια νέα φιλοσοφία για τον τρόπο τον οποίο εξελισσόμαστε.
1: Άρα είναι και μια πρόκληση για άλλους να είναι μέσα σε αυτό το σχέδιο, μέσα σε αυτό το εγχείρημα, ασχέτως αν πηγαίνουν ακόμη στο γυμνάσιο.
0: Ακριβώς, γιατί αυτά τα νέα παιδιά είναι αυτά που θα βοηθούν ακριβώς στο μέλλον. Δεν ξέρω, τώρα έχω διαβάσει μια πρόσφατη μελέτη που μελέτες, δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα για αυτά που γίνονται. Δείχνει ότι τα νέα παιδιά δεν ξέρουν ακριβώς, το 65% των παιδιών δεν θα ξέρουν ακριβώς τι δουλειές θα κάνουν στο μέλλον. Δηλαδή έρχεται ένα μέλλον το οποίο ουσιαστικά είναι αβέβαιο ως προς τον... ως τις δουλειές οι οποίες θα κάνουν. Δηλαδή τα επαγγέλματα αυτά τα που έχουμε μάθει εμείς θα είναι τελείως διαφοροποιημένα και αλλαγμένα.
1: Ναι, άρα είναι πιο χρήσιμο κανείς να παρακολουθεί στενά την τεχνολογία και τα παιδιά έχουν εξοικείωση εξαιτίας των υπολογιστών και των ταπλέτων από πολύ νωρίς. Άρα, ενδεχομένως, αν κάποιος το κατευθύνει σωστά, να μην χαθούν, αλλά να κερδίσουν το στοίχημα.
0: Είπατε την πολύ σωστή έκφραση. Ουσιαστικά πλέον ένα βασικό κομμάτι που θα παίζουμε οι εκπαιδευτές είναι η κατεύθυνση σωστά, γιατί πλέον η πληροφορία είναι παντού.
1: Επομένως,
0: κάποιος μπορεί εύκολα να την αντλήσει, αλλά το θέμα δεν έχει τον τρόπο να την ακολουθήσει.
1: Επομένως, εμείς δείχνουμε και τον τρόπο.
0: Ακριβώς. Επομένως, εμείς δείχνουμε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά μπορεί να ακολουθήσει ακριβώς αυτή την εκπαίδευση. Και πραγματικά είναι τεράστια, πολύ καλή εμπειρία. Μάλιστα, τα παιδιά μας την καταθέτουν μετά το τέλος ακριβώς της εβδομάδας εμπειρίας από αυτό το σεμινό σχολείο, γιατί ουσιαστικά βρίσκουν στην ευκαιρία να δουν διαδραστικά μαθήματα, να δουν ομαδικές δραστηριότητες, ομιλίες από ανθρώπους που ακριβώς είναι στη βιομηχανία ή στην τεχνολογία και από το εξωτερικό. Ήθελα να αναφέρω ότι αυτό γίνεται πέρα από την αιγίδα της δευτεροβάθμιας του Δήμου και του Πανεπιστημίου, είναι και της IEEE, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ουσιαστικά τεχνολογικούς εταίρους στον κόσμο, του οργανισμού θα έλεγα παγκοσμίως, και επομένως ακολουθούμε και τα πρότυπα τους. Σκεφτείτε ότι πριν 2 χρόνια το ξεκινήσαμε εμείς και η ΆΡΠΑ, το Πανεπιστημίου Βουλής στην ΆΡΠΑ και στο Hong Kong ήταν οι μόνες πόλεις που ουσιαστικά είχαν ακριβώς τέτοια γεγονότα. Αυτό ακριβώς το Trade Engineering, αυτές ακριβώς με αυτή τη θεματολογία. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό και τιμητικό για μας.
1: Μπράβο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και θα το παρακολουθήσουμε. Καλά να.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Κύριος Αλέξανδρος Τζάλας, Συγκοσμήτως του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αν θέλετε το παιδί σας να παρακολουθήσει τη σύγχρονη τεχνολογία, 6 με 11 Ιουλίου στο κάμπους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην Άρτα, ένα καινοτόμο θερινό σχολείο τεχνολογίας και μηχανικής για μαθητές γυμνασίου και ηλικίου. Διότι έρχονται και πανελλαδικές εξετάσεις και τα παιδιά όπως συνηθίζουν και ταλαιπωρούνται, ενώ η γνώση, παιδιά, έχει αλλάξει. Είναι ολόγυρά μας και πρέπει να την ξανακατακτήσουμε. Στιγμή ότι Πασκάλια 103-210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr, ιστοσελίδα. Ακούσατε και νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και στα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου για τους γονείς του δολοφονημένου Γιώργου Λιγκερίδη. Αναρωτιούνται αν αφορά, γιατί δεν αφορά τον κόσμο να ενημερωθεί για το όσα γίνονται στη δίκη, η οποία διεξάγεται εντός των φυλακών Κορυδαλού, άλλο ένα αξιοσημείωτο της ελληνικής πολιτείας και συγκεκριμένα της δικαιοσύνης, και σημειώνει και την απουσία των περισσότερων μέσων ενημέρωσης.
2: Εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου είναι φυλακισμένη, ούτε η γυναίκα μου είναι φυλακισμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε μέσα στις φυλακές του Κορυδαλού. Το έχουν αντιληφθεί αυτό οι άνθρωποι.
3: Ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη ξεσπά. 6,5 μήνες τώρα μαζί με την οικογένειά του πηγαίνει έρχεται στις φυλακές του Κορυδαλού. Εκεί όπου διεξάγεται η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023.
4: Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος μέσα στις φυλακές.
3: Η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη νιώθει απομονωμένη, αποκλεισμένη από όλους, ξεχασμένη. Ακόμη και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που, όπως λένε, δεν έχουν ασχοληθεί μαζί τους από τότε που άρχισε η δίκη.
4: Έπαψε να αφορά τον κόσμο.

0: Η Βίκη Λικερίδη, ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, υπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο, δεν πρέπει να ενημερωθεί το τι γίνεται με αυτή τη Βίκη. Γιατί δεν έρχονται εδώ τα κανάλια να την παρακολουθήσουν, γιατί αποσιωπούν, υπάρχει κάποιος φόβος?
1: Τα κανάλια αυτά είναι για ενημέρωση του κόσμου. Και αν δεν έρχονται, να μας πούν το λόγο που δεν έρχονται. Μήπως φοβούνται, και ποιον φοβούνται? Ελεύθερη δημοσιογραφία δεν έχουμε? Δεν πρέπει αυτά που ακούγονται μέσα στη δίκη να τα μάθει και ο κόσμος? Πώς θα τα μάθει, από ποιον θα τα μάθει?
2: Κατά τη συνεδρίαση, μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του να περνούν παρανόμως πράγματα σε γήπεδα, προκαλώντας την αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη.
1: Πώς μπαίνανε πράγματα πυρομαχικά μέσα στο γήπεδο? Δεν είδαμε τίποτα. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας τίποτα. Μάλλον υποτιμά τη δικιά μας αντίληψη. Και όπως είπε και ο εισαγγελέας, ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους.
3: Στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της εγκληματικής οργάνωσης, είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθούν οι σχέσεις μεταξύ κατηγορουμένων, μεταξύ φιλάθλων και μεταξύ διοίκησης. Σήμερα, και άλλη μια φορά, υποτιμήθηκε η νοημοσύνη μας.
2: Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το εάν θα καταθέσουν οι 3 προστατευόμενοι μάρτυρες.
4: Στιγμή ότι Πασκάη 100,3 2 10 48 0 170 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Κρατήστε, κυρίες και κύριοι, και την αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την εταιρεία δημοσκοπήσεων Real Pulse, η οποία εξέδωσε μια ανακοίνωση τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης, η οποία έκανε σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ υποχώρησε δραματικά σε αυτή την νέα μέτρηση, η οποία είχε τα δικά της χαρακτηριστικά, και απάντησε το ΠΑΣΟΚ, επέκρινε και απάντησε και η Real Pulse. Με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε σε μια σκληρή πολιτική αντιπαράθεση, όπου ξανά οι εταιρείες δημοσκοπήσεων θα δεχτούν σκληρή κριτική, οπότε είναι πολύ χρήσιμο γρήγορα απέναντι στο κοινό να ξεκαθαρίσουν οι ειδικοί τους όρους διεξαγωγής των δημοσκοπήσεων. Πώς και τι. Είναι ο καλύτερος τρόπος είναι να ξέρουμε, να υπάρχει διαφάνεια για το πώς διεξάγονται δημοσκοπήσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει όλο αυτό, όλη αυτή η ανησυχία, η αγωνία και η αντιπαράθεση. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα τελευταία νέα, όπως τα καταγράφει η ιστοσελίδα sky.gr. Ο Στέφανος Γκολαΐδης είναι μαζί μας.
5: Πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, στο sky.gr είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποφασίζει για το κείμενο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μπορείτε να δείτε τι δίνει και τι κερδίζει η κάθε πλευρά. Θυμίζουμε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών. Αναμένεται βεβαίως η έγκριση του Αμερικάνου Προέδρου, την ίδια ώρα που και ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σκοτ Μπέσεντ, επισημαίνει ότι η υπομονή των ΗΠΑ με το Ιράν δεν είναι απεριόριστη. Όλα πλέον εξαρτώνται από τον Τραμπ για την αποδοχή, υλοποίηση ή μη της συμφωνίας. Κάθε περίπτωση, όπως σημειώνουμε αυτή την ώρα στο live blogging μας στο sky.gr, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν νέες εκρήξεις στον Περσικό κόλπο, την ίδια στιγμή που ο Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ να μην αποδεχθεί τη συμφωνία. Και πάμε τώρα στα δικά μας, σε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση από το διπλωματικό πεδίο. Φαίνεται ότι είναι ραγδαίες οι εξελίξεις σχετικά με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Όπως ενημέρωσαν διπλωματικές πηγές νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, έχει στα χέρια του το πόρισμα του ΓΕΘΑ για το ντρόουν που εντοπίστηκε στο νησί του Ιωνίου από αλλήλεις. Μάλιστα, ενημέρωσε ο κύριος Γεραπετρίτης για το θέμα την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, την κυρία Κάγια Κάλλας, που είναι και αντιπρόεδρος της Κομισιόν, στο πλαίσιο της σημερινής άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Εκεί να πούμε ότι ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε συνομιλία επί του θέματος και με τον Ουκρανό ομολογό του, τον κύριο Αντρί Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί από την Κυπριακή Προεδρία. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αναμένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι προς το παρόν, με ένα σχετικό θέμα βίντεο στο sky.gr με τους γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη, οι οποίοι ξεσπούν. Δεν αφορά τον κόσμο να ενημερωθεί τι γίνεται στη δίκη, αναρωτιούνται. Νιώσει απομονωμένη η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη, αποκλεισμένη από όλους, ξεχασμένη ακόμη και από μέσα ενημέρωση. Ως εκ τούτου, οι γονείς του αδικοχάρη.

0: δολοφονημένου, του δολοφονημένου αστυνομικού. Απευθύνουν έκκληση προς την κυβέρνηση, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Χορυδαλλού στο εφετείο, Βασίλη.
1: Ναι, 11 και 47 πρώτα λεπτά. Το 2023 δολοφονήθηκε ο Γιώργος Λιγκερίδης, αστυνομικός των ΜΑΤ, ύστερα από επεισόδια που έγιναν έξω από το κλειστό γήπεδο Βόλεϊ Μελίνα Μερκούρης του Ρέντι, από οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού. Η δεύτερη δίκη έχει ξεκινήσει, αλλά όπως ακούσατε δεν προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού. 11 και 48 πρώτα, όχι του κοινού, διορθώνω, πολλών μέσων ενημέρωσης, ορισμένα εξ αυτών συνδέονται και με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός. 11 και 48 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πάει Sky 100,3, 2, 10, 48, 0, 170, ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα και sky.gr για την ενημέρωσή σας. Πολιτική ανάλυση, τι γίνεται κυρίες και κύριοι στο πολιτικό πεδίο, στο σκηνικό, πόσο έχει αλλάξει το σκηνικό ή όχι μετά τα δύο νέα κόμματα, την Ελλάς με ένα λάμδα του Αλέξη Τσίπρα και την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού. Αυτά και πολλά άλλα στο σχόλιο του Πάσχου Μανδραβέλη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Sky με τη Χριστίνα Βίδου.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο νέα κόμματα. Το ένα αναδιατάσσει το σκηνικό δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και το άλλο το αναδιατάσσει αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κάτσει στη μέση και να αρχίσει το popcorn. Σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια φάση που είναι όλα θολά. Και είναι θολά και οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν πάνω στη βράση, ακόμα και αν γίνονται με τους καλύτερους όρους, με τα καλύτερα εργαλεία, βγαίνουν θολές γιατί δεν έχει κάτσει ακόμη σκόνη. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μια δημοσκόπηση τη μέρα που ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει αυτό το φανταστικό.
3: Ναι, γιατί το είδαμε θέμα. Αυτό ακόμα δεν ξέρουμε και πώς έχεις δει.
2: Επομένως, τα μόνα σίγουρα που έχουμε είναι ότι αναδιατάζει το πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει με καλούς ιονούς από τη μια πλευρά. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε στις τελευταίες εκλογές ως αρχηγός κόμματος πήρε 17%. Επομένως, φαντάζομαι ότι το όριο προς τα κάτω είναι το 17%. Mm. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι ο κύριος Τσίπρας μεταξύ 19-23 έχασε 13 μονάδες. Άρα μεταξύ 23-26 πόσο θα χάσει. Μένει να δούμε.
3: Από τι θα εξαρτηθεί αυτό, γιατί το πρόσωπο είναι το ίδιο. Ήταν τουλάχιστον στην παρουσίαση χθες και στην προχθές τη διακήρυξη είδαμε έναν πιο χαμηλών τόνων κύριο Τσίπρα. Από τι θα εξαρτηθεί, θεωρείς, η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης?
2: Καταρχήν προχθές είδαμε τον κύριο Τσίπρα να μην λέει ούτε μια φορά τη λέξη δεξιά, παρόλο που από κάτω ακούστηκαν αντιδεξιά συνθήματα. Αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας δεν κάνει rebranding του εαυτού του, κάνει rebranding του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε τα ίδια πράγματα που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο που το είπε με πολύ πιο χαμηλούς τόνους. Επομένως, εάν ο κύριος Τσίπρας δείξει ότι έχει προοπτική πρωθυπουργισμότητας, δηλαδή ότι, καλά, δεν λέμε ότι τώρα θα βγει πρώτος, θα κερδίσει την πρωτιά, αλλά εάν δείξει ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί να απειλήσει τον όποιον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης μετά τις εκλογές, τότε θα πάρει το κεφάλι. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς με αυτό το τσούκου τσούκου του Πασόκ έδειξε ότι δεν δείχνει να τα καταφέρνει προς αυτή την κατεύθυνση. Μένει να δούμε. Ναι. Αλλά πάντως δεν πρέπει να σταθούμε ακόμα να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα. Είναι πάρα πολύ
3: δύσκολο. Βγάζω στην άκρη το Πασόκ. Θεωρείς ή βλέπεις ότι υπάρχει κίνδυνος διάσπασης στην κεντροαριστερά μετά από αυτή την εξέλιξη του κ. Τσίπρα, του κόμματος, της ίδεσης του κόμματος?
2: Η διάσπαση στην κεντροαριστερά ήδη είναι χίλια κομμάτια. Παραπάνω, δηλαδή υπάρχει διάσπαση του ατόμου. Ήδη έχουμε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ψευδελευθερίας έχουμε.
3: Σε αυτά
2: κόμματα.
3: Τα κόμματα αναφέρουμε και όχι τόσο
2: εκεί γίνονται ενδιαφέρουσες διεργασίες οι οποίες θα είναι αφορμή για διδακτορικό στο μέλλον, δηλαδή πως ένα κόμμα, μη είχε δίκιο ο κύριος Πολάκης, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να δημιουργείται ένα νέο κόμμα και ένα από τα κόμματα τα υπάρχοντα είναι το μόνο το οποίο δεν σχολίασε το καινούριο κόμμα, δηλαδή και αυτό είναι εντελώς καινούριο στο πολιτικό σύστημα. Επομένως μπαίνουμε σε μια περίοδο που ίσως να οδηγήσει σε ένα κατακερματισμό του 2012. Για την κυρία Καριστιανού δεν είπαμε. Η κυρία Καριστιανού βγαίνει με αίτημα δικαιοσύνη.

0: δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι μια χαρά έτοιμα για ένα κίνημα πολιτών. Δεν αρκεί όμως για ένα κόμμα.
1: Ναι.
0: Δείχνει να κινείται προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Απομένει να δούμε τι θα κάνουν. Υπάρχει και το προηγούμενο βέβαια στην ελληνική πολιτική ιστορία, του κύριου Καμένου, ο οποίος από το τίποτα μέσα σε δύο μήνες βρέθηκε στο 10-11%.
1: Ναι.
0: Επομένως, το μόνο που μπορούμε να εκφράσουμε αυτή τη στιγμή είναι η αμηχανία μας. Και φαντάζομαι ότι αυτή την αμηχανία την έχουν όλα τα πολιτικά κόμματα πλην του Πασόκ, που δείχνει μια περίεργη νευρικότητα. Χωρίς λόγο νομίζω, γιατί ναι, δεν έχει λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτσει τίποτα ακόμη.
1: Μία πάντως από τις επόμενες συζητήσεις των επόμενων ημερών εννοώ, θα είναι και τα ενδεχόμενα συνεργασίας.
0: Βεβαίως, και αυτό θα τεθεί πια σε όλους. Δεν θα τίθεται μόνο στο Πασόκ, θα τεθεί και στον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα τεθεί στην κυρία Καρισιανού, εκτός αν δείξει δυναμική. Πάντως, σήμερα άκουσα τον κύριο Ευγερινό, που είναι τύπης. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη ο υπεύθυνος τύπου, αλλά είναι τύπης εκπρόσωπός της, ότι δεν αποκλείει τις συνεργασίες. Με ποιον τώρα θα το δούμε.
2: Πέντε εκπροσώπους έχει το νέο κόμμα Τσίπρα. Ανάλογα με τον εκπρόσωπο, θα έχουμε και μια ερμηνεία. Θα χαθούμε στη μετάφραση, όπως φαίνεται. Ο Πάσου Μανταραβέλη στο σχόλιο 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και οι δημοσκοπήσεις έχουν αρχίσει να παίζουν, κυρίες και κύριοι, και το δικό τους ρόλο. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς αυτά όλα θα φανούν στην τελική δημοσκόπηση, όταν, η οποία δεν είναι άλλη από τις εκλογές, όταν αυτές θα γίνουν. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μείνετε συντονισμένοι, διότι στο δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής θα συνεχίσουμε τον Άγγελο Σκορδά από την εκπομπή Prime Time, που είχε τη χαρά και την τιμή να υποδεχθεί όλες αυτές τις συνεντεύξεις για το γήπεδο με την ιστορία της Λοφόρου, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, και να τις προετοιμάσει έτσι ώστε να μεταδοθούν στο πρώτο μέρος της εκπομπής Prime Time με τον Παύλο Τσίμα την περασμένη Τρίτη. Το δεύτερο έρχεται την επόμενη και θα έχει ξεχωριστή σημασία. 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για σχόλιά σας. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με το θέμα της ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
3: Γεια σας. Μήπως ξέχασε κανείς το ψυγείο του στο πεζοδρόμιο στη μέση του Βρότσλαβ? Όχι, πρόκειται για ένα επίσημο κοινωνικό project. Εδώ υπάρχουν τρόφιμα για όλους δωρεάν. Είναι καλό που υπάρχουν τέτοια ψυγεία, γιατί εδώ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ανάγκη και δυστυχώς από χρόνο σε χρόνο γίνονται όλο ένα και περισσότεροι. Είναι καλό. Είναι ένα ψυγείο που πραγματικά διδάσκει τι σημαίνει να μοιράζεσαι. Ο Γιάννης είναι ο άνθρωπος πίσω από το project, αυτός που τοποθετεί τα ψυγεία στην πόλη. Και το ιδιαίτερο ντύσιμό του δείχνει ότι για αυτόν μετρά κυρίως η εσωτερική αξία.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι

0: αυτονομό, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Επιτρέπονται να ζητήσουν βοήθεια. Το ψυγείο είναι μια απλή λύση.
3: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Παπαγαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαρακή. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο ΤΑΣΝΙΜ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ηνωμένων Πολιτείων. Μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία αυτή προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα ασθενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογο του. Το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς πριν από λίγο μετέδωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εκτόξευσαν πυράβλους από τις νότιες περιοχές της χώρας προς προκαθορισμένους στόχους. Το πρακτορείο ΤΑΣΝΙΜ την ίδια ώρα ανέφερε ότι ήταν προειδοποιητικά πυρά για πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια από τα στενά του Ορμούς. Λίγο αργότερα, κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι ακούστηκε έκρηξη στην παραθαλάσσια πόλη Μπουσέρ. Την είπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιακάλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος

0: Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τις τελευταίες ώρες. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γάβδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από τη μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για τη χθεσινή ένοπλη εισβολή σε κατάστημα στα Πατήσια όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που δολοφονήθηκε στα επεισόδια του Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει, κάποιος στις φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη. Κατά τη συνεδρίαση, χθες ο μάρτυρας, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε πως δεν είχε υποπέσει στην αντίληψη του να περνούν σε γήπεδα παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφαση του για το αν θα καταθέσουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

Καλησπέρα. Στιγμή ότι Πασκάλια 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα 11 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Στα σχόλια των ακροατών από την προηγούμενη ώρα, η δίκη του Γιώργου Λουγκερίδη μας αφορά όλους και ας μην έχουν παιδιά. Αν σας το εξηγήσω, σας φάω το χρόνο. Μην το ξεχνάμε. Σας ευχαριστώ για όσα λέτε, γράφει η Κατερίνα. Ο Μάριος, παρακαλώ, μεταφέρει τους χαιρετισμούς μου και τις ευχαριστίες μου στην κυρία Μαρία Τριβιζά. Ο Γιώργος Καραμπουλάκης, αντί να μιλάμε για θετική ατζέντα με την Τουρκία, φτάσαμε στο άλλο άκρο να κάνουμε σενάρια πολέμων αμφίβολα για ένα τραγικά λάθη με την ακραία ρητορική απομόνωση της Τουρκίας, όπου συνέβαλε σε αυτή την όξυση ένταση στο Αιγαίο. Ας το καταλάβουν λοιπόν κάποιοι πολιτικοί που παίζουν τουρκοφάγια, εσωτερική ανάλυση. Το Αιγαίο δεν είναι μια κλειστή ελληνική λίμνη. Χρειάζονται χαμηλή τόνη και διάλογος. Λοιπόν, για την δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής θα ταξιδέψουμε νοητά σε δύο γήπεδα. Στο ένα, της Λεωφόρου, το οποίο που χαιρέτησε επισήμως ο Παναθηναϊκός, αν και δυστυχώς χωρίς τους φίλους του εξαιτίας απόφασης ΔΕΙΑΒ, αλλά και στο νέο γήπεδο που κατασκευάζεται του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό με θέα την Ακρόπολη. Και δίπλα θα ξεκινήσουν και εργασίες για τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλη η Παναθηναϊκή οικογένεια, με εξαίρεση το μπάσκετ που έχει έδρα το κλειστό του ΟΑΚΑ,

0: αλλιώς πώς λέγεται Telecom, θα βρίσκεται στο Βοτανικό. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική μετακίνηση και δεν θα είναι μόνο οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι αθλητές και αθλήτριες, θα είναι και όλος ο κόσμος, διότι θα γίνει μία από τις μεγαλύτερες αναπλάσεις που έχουν συμβεί τα περισσότερα χρόνια στην περιοχή του Ελαιώνα Βοτανικού, και αυτή η υποβαθμισμένη περιοχή θα αποκτήσει ένα τεράστιο πάρκο και ταυτόχρονα ζώνες κατοικίας και ολοκληρωμένες υποδομές, νέους δρόμους, και θα τελειώσει μια για πάντα με το χάος, και θα έχει ως ξεχωριστό στολίδι το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο Άγγελος Κορδάς είναι στο ραδιοθάλαμο, θα του δώσουμε σε λίγο το λόγο. Πλην όμως θα κάνουμε τελευταία στάση στο Στέφανο Νικολαίδη για το ξεχωριστό θέμα της μέρας ή της νύχτας από το sky.gr.
1: Μία φορά ήταν αρκετή, δηλαδή χτες που δεν ταξιδέψαμε προς το διάστημα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Οπότε υπόσχομαι απόψε να επανορθώσω, και θα επανορθώσω διότι έχουμε μία είδηση που αφορά στην καλλιέργεια βλαστοκυτάρων στο διάστημα, με σκοπό καλύτερες θεραπείες κατά του καρκίνου και άλλων ασθενειών. Να πούμε ότι οι αστροναύτες της αποστολής Expedition 74, που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, συνεχίζουν ερευνητικές προσπάθειες για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων βλαστοκυτάρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε θεραπείες στη Γη. Να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι οι προηγούμενες μελέτες είχαν επικεντρωθεί στη βελτιστοποίηση του εξοπλισμού που επιτρέπει στους επιστήμονες να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες υψηλής ποιότητας βλαστοκυτάρων. Τώρα, η εν λόγω έρευνα στοχεύει να αποδείξει ότι είναι δυνατή, ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να υπάρξει έτσι μαζική παραγωγή αιμοποιητικών βλαστοκυτάρων για φαρμακευτική αλλά και κλινική χρήση βεβαίως. Η έρευνα αξιοποιεί βλαστοκύτταρα που προέρχονται από το ανθρώπινο σώμα με σκοπό την παραγωγή μεγάλου αριθμού κυτάρων για χρήση σε ασθενείς, μέσω μιας διαδικασίας βεβαίως που ονομάζεται επέκταση. Αν και τα βλαστοκύτταρα μπορούν να αναπτυχθούν και σε εργαστήρια στη Γη, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί. Δηλαδή, τα κύτταρα που παράγονται υπογείινες συνθήκες χάνουν βεβαίως σταδιακά την ικανότητά τους να δημιουργούν διαφορετικούς τύπους κυτάρων του αίματος, όπως ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, έτσι, ή αιμοπετάλια, που είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας για ασθενείς με λευκαιμία, που λαμβάνουν μεταμοσχεύσεις βλαστοκυτάρων μετά από χημειοθεραπεία. Το περιβάλλον, όπως εξηγούν επιστήμονες εκτιμούν ότι η καλλιέργεια κυτάρων μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης των κυτάρων στο διάστημα, έτσι, και σε μικρότερο κίνδυνο απόρριψης όταν χρησιμοποιούνται σε ασθενείς στη Γη. Κοινώς, με απλά λόγια, το διάστημα σώζει, όπως φαίνεται. Θα μπορούσε λοιπόν αυτή η έρευνα, και με αυτό συνοψίζω και κλείνω, Βασίλη, θα μπορούσε να συμβάλλει, να συνεισφέρει στη δημιουργία μακροχρόνιων αποθεμάτων κυτάρων για ασθενείς που πάσχουν από θανατηφόρες αιματολογικές διαταραχές, όπως διάφορες μορφές καρκίνου του αίματος ή σοβαρές ασθένειες του ανοσοποιητικού συστήματος, προσφέροντας έτσι πιο αξιόπιστες και προσβάσιμες θεραπείες. Ο τελικός στόχος, όπως σημειώνει ο Dr. Νίντερβιτζερ, είναι πραγματικά να ωφεληθούν οι ασθενείς στα νοσοκομεία εδώ στη Γη. Η έρευνα για την ιστορία διεξάγεται, είπαμε, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τον ISS, και δίνει τη δυνατότητα σε επιστήμονες και ιδιωτικές εταιρείες από όλη την Ιφίλιο να δοκιμάζουν νέες τεχνολογίες και καινοτόμες ιατρικές λύσεις, οι οποίες ενδέχεται να βελτιώσουν σημαντικά τη ζωή στη Γη. Να, ένα παράδειγμα, Βασίλη, όπως βλέπεις, όπου η τεχνολογία λειτουργεί και υπάρχει στην υπηρεσία του ανθρώπου, αντί να τον υποκαθιστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, στιγμή ότι Πασκάη 100,3-2-1048-0-170-170 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Αφήνουμε την τρέχουσα επικαιρότητα για να πάμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα και σε αυτό που έρχεται, ξεκινάει από το σήμερα για να φτάσει στο μέλλον. Είμαστε, πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τη συνδρομή του Άγγελου Σκορδά ξανά στην Λεωφόρο για να βιώσουμε την ιστορία της και ταυτόχρονα να δούμε τι γίνεται στο Βοτανικό. Όσοι δεν είναι το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής Prime Time για τη Λεωφόρο και την ιστορία της, χάσατε, μην αγχώ.

0: φρύλος του ΠΑΟΚ, ότι πώς παίζοντας τη Λεωφόρο ως αντίπαλος, που παρεμπιπτόντως δεν έχει σκοράρει ποτέ στη Λεωφόρο εναντίον του Παναθηναϊκού, Κούδας.
1: Ναι.
0: Στη Λεωφόρο. Έχει σκοράρει στη Λεωφόρο εναντίον άλλων ομάδων που τη χρησιμοποιούσαν ως έδρα.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι εναντίον του Παναθηναϊκού. Και μας το περιγράφει λοιπόν πολύ ωραία πως το κοινό τότε χειροκροτούσε ακόμα και μια καλή φάση των αντιπάλων.
1: Ναι. Αυτό έχει μείνει ακόμη στο DNA των φίλων του Παναθηναϊκού. Όταν δουν έναν πολύ καλό παίκτη, το αναγνωρίζουν.
0: Νομίζω το έχουμε δει, ας πούμε, με τον Κωνσταντέλια.
1: Με τον Κωνσταντέλια, ναι.
0: Στιγμές που χειροκροτεί.
1: Ο άνθρωπος είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ μακριά από
0: τον. Ειδικά όταν μιλάμε για τέτοιους παίκτες Έλληνες και. Ναι. Με φόντα να γίνουν μεγάλοι και αυτοί κάποια στιγμή, δηλαδή να γραφτούν στην ιστορία.
1: Ναι, δηλαδή σε κάποιες από τις αέρινες κινήσεις του Κωνσταντέλια δέχτηκε το χειροκρότημα του κοινού.
0: Ακριβώς.
1: Ο Γιώργος Κούδας και μόνο το γεγονός ότι μίλησε στο prime time αυτός ο σημαντικός Έλληνας ποδοσφαιριστής της ομάδας του ΠΑΟΚ με την οποία μεγαλούργησε είναι.
0: Δεκαετία του 70.
1: Δεκαετία του 70 με ο αριθμός φανέλας.
0: Αριθμός φανέλας 10.
1: Σωστός. Ο Γιώργος Κούδας.
2: Βγαίνοντας στο γήπεδο. Εκείνα τα χρόνια, πραγματικά σε ηλικία πολύ μικρή δηλαδή, χαιρόμουν γιατί ο κόσμος χειροκροτούσε και τις δύο ομάδες την ώρα που μπαίνανε. Άσχετα με το αποτέλεσμα που τελείωνε είτε με ισοπαλία είτε με νίκη του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ, πάντα ο κόσμος χειροκροτούσε. Ήταν πραγματικά και έχω στην ψυχή μου μέσα και στην καρδιά μου όλα εκείνα τα χρόνια που ο φίλαθλος ήταν φίλαθλος όλων των ομάδων. Είτε χειροκροτούσε μια ωραία φάση για τον Κούδα, είτε μια ωραία φάση με τον Δωμάζο, τον Αντωνιάδη.
1: Ο Γιώργος Κούδας λοιπόν μιλώντας στο prime time για την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και πώς ήταν να παίζει σε αυτό το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού εκείνος ως παίκτης του ΠΑΟΚ και να συναντά και την ομάδα Τριφυλλίου αλλά και άλλες.
0: Και ως παίκτης εθνικής φυσικά.
1: Και ως παίκτης εθνικής, γιατί και εκεί διεξάγονταν αγώνες της εθνικής ποδοσφαιριτών το σημείο αναφοράς.
0: Για πολλές δεκαετίες μέχρι να κατασκευαστεί το ΟΑΚΑ και λίγο νωρίτερα έφυγε για το Καραϊσκάκι Εθνική. Νομίζω ήταν η βασική έδρα η Λεωφόρος.
1: Υπάρχουν και φωτογραφίες πάρα πολύ ωραίες. Γιατί κάθε φορά λαμβάνονταν η κεντρική φωτογραφία της εθνικής ομάδος και ήταν απέναντι από την εξέδρα των επισήμων και φαινόταν και από πίσω το κτίριο της αστυνομίας κτλ. Και πάντα έβλεπες παίχτες, ήταν ωραίο πρωτότυπο, ήταν μία με τις φανές, σχεδόν η ίδια με τις φανές του Πάθρικου και μετά με την Εθνική Ελλάδος.
0: Το κτίριο της Γαδά, βέβαια, τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα οι φυλακές Αβέροφ.
1: Παλιότερα οι φυλακές Αβέροφ, γιατί ήταν μόνο 49, νομίζω.
0: Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας συμπυκνώνει σε 2.700 μέτρα, νομίζω είναι το συνολικό μήκος. Συμπυκνώνει λίγο την ιστορία και της χώρας, σίγουρα της Αθήνας. Έχουν γίνει και στο ίδιο το γήπεδο, εκτός από σημαντικά αθλητικά γεγονότα και πολιτικά και πολιτιστικά, συναυλίες.
1: Η περίφημη των Rolling Stones. Η ιστορία ξεκινάει έναν αιώνα πριν και 4 χρόνια με την περίφημη περιβόλα στο τέρμα του. Τον Αμπελοκήπων, όπου ο Παναθηναϊκός αναζητά έναν χώρο για να δίνει τους αγώνες.
0: Ακριβώς.
1: Και με πολύ κόπο και μαϊστρία, πολιτική αντιπαράθεση, συγκρούσεις, πείσμα, πάθος, φτιάχνεται ένα γήπεδο από το πουθενά.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Και βέβαια εξελίχθηκε πολύ γρήγορα στο πιο σύγχρονο γήπεδο της χώρας. Ήταν το πρώτο που είχε εξέδρες, ήταν το πρώτο που είχε χλωοτάπητα, ήταν το πρώτο που είχε προβολής για νυχτερινούς αγώνες. Οπότε ήταν πρωτοποριακό για πολλές δεκαετίες στο γήπεδο.
1: Και στο prime time λοιπόν, μεταξύ πολλών άλλων συνεντεύξεων, αληθινός θησαυρός, πόσες είναι?
0: Είμαστε στις 36.
1: 36, μέχρι βιβλίο ολόκληρο φτιάχνετε μετά.
0: Πραγματικά έχει κάνει ο Παύλος Τσίμας, φυσικά φέρει την υπογραφή του. Αυτά τα δύο επεισόδια φέρουν την υπογραφή του. Είναι εξαιρετική, απίστευτη δουλειά και έρευνα.
1: 36 συνεντεύξεις, πολλές ιστορίες. Ξεκινάτε όμως, μια ξεχωριστή μάλλον είναι με τον ψηλό.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Ποιος είναι ο ψηλός?
0: Ο Αντώνης Αντωνιάδης,
1: ναι.
0: Ο οποίος μας συγκινεί και συγκινείται και ο ίδιος. Θυμάται τα πρώτα του βήματα στη Λεωφόρο και θυμάται πώς τον υποδέχτηκε ο Μίμης Δωμάζος τότε. Που ήταν ήδη,
1: ναι.
0: Όπως λέει ο ίδιος, ήταν ήδη φτιαγμένος, ήταν ήδη αστέρι.
1: Ναι.
0: Και παρόλα αυτά, ενώ ο Αντωνιάδης ήταν ένα παιδί από την Ξάνθη, πρώτο σκόρερ του Βορείου Ομίλου, που βρέθηκε στον Παναθηναϊκό και τον αγκάλιασε κατευθείαν ο Δωμάζος και μείναν αχώριστοι μέχρι και που έφυγε ο μεγάλος Μίμης Δωμάζος το 2025.

0: Άντων Σαντωνιάδης.
1: Αυτή η φωτογραφία, τι να σου πω, μου έχει μείνει αθάνατη. Και έβλεπα τότε δίπλα μου τον Κοντό που ήρθε να με υποδεχθεί. Λες και πού τον ήξερα, πού με ήξερα. Ήρθε να με υποδεχθεί. Σημαίνει ότι είχε καλά αισθήματα, ήταν καλός άνθρωπος. Τι το δωμάτιο, ήταν φτιαγμένος. Ήταν ο δωμάτιο, εγώ τι ήμουν. Το σχόλιο του Βορείου Μήλου, της Β' Ελληνικής, από την Ξάνθη, από το Πετροχώρη Ξάνθης. Κοντός ήταν, ο Κοντός. Ήταν όνομα του. Και ήρθε να με υποδεχθεί. Πού να φανταστώ εγώ ότι από αυτή την ημέρα, 28 Αυγούστου του 68, μέχρι τον Ιανουάριο του 25 που πέθανε, είμαστε 57 χρόνια μαζί. Σχεδόν κάθε μέρα. Σχεδόν.
0: Ο Αντώνης Αντωνιάδης, μιλώντας για τον πολύ μεγάλο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Μίμη Δωμάζο. Αχώριστο Δήμο, 57 έτη.
2: Ο ψηλός και ο κοντός.
0: Ο ψηλός και ο κοντός. Ήταν κοντός, λέει. Κοντός. Γιατί έχετε το ψηλό, πολύ ψηλό.
2: Πολύ ψηλό ο Αντωνιάδη.
0: Ναι. Και όμω ο ένα έβρισκε τον άλλον. Δηλαδή,
2: βρήκαμε και τα πρωτοσέλιδα τη εποχή και πραγματικά ο κοντό δημιουργούσε, ο ψηλό εκτελούσε.
0: Εκτελούσε, ναι. Πολύ πολύ ωραία η συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα, ιστορικού περιεχομένου και αξία, γιατί το να μιλά με αυτέ τι μορφέ του ελληνικού ποδοσφαίρου, ακόμη που είναι δάλματα, είναι στη σφαίρα των μύθων πλέον, είναι ξεχωριστό. Στον Παναθηναϊκό πέρασαν πάρα πολύ καλοί τερματοφύλακες στα προηγούμενα χρόνια και εκείνε τι δεκαετίε του 50, του 60, του 70. Δυστυχώ πια οι περισσότεροι δεν είναι ζωή. Κάποιοι όμω είναι ενεργοί ποδοσφαιρικά, δηλαδή το μυαλό τους λειτουργεί για την μπάλα και για το ποδόσφαιρο και για την τιμή να μιλήσετε με έναν γάτο.
2: Πραγματικά έχουμε και τον Βασίλη Κωνσταντίνου, ναι, ο οποίος στέκεται πολύ και θα το δούμε πολύ στο δεύτερο επεισόδιο την πορεία μέχρι το Wembley. Ναι.
0: Το οποίο είναι, το διάθεση στο κοινό,
2: το δεύτερο επεισόδιο είναι την 3η 2 Ιουνίου στις 9, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Την μέρα του Wembley.
2: Είναι ακριβώς 55 χρόνια από το τελικό με τον Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ.
0: 1971. Βρήκατε λοιπόν τον Βασίλη Κωνσταντίνου.
2: Ο Βασίλη Κωνσταντίνου λοιπόν και μας στέκεται πολύ σε εκείνη την απόκρουση που κράτησε το 3-0 στη Λεωφόρο, γιατί θυμίζω ο Παθηναϊκός είχε ιτηθεί στο Βελιγράδι με 4-1.
0: Ναι.
2: Και το 3-0 τότε μετρούσε ακόμα το εκτός έδρας γκολ. Το 3-0 του αρκούσε για να προκριθεί. Ναι. Στο 3-0 λοιπόν έκανε μια επέμβαση ο Κωνσταντίνου που έχει μείνει στην ιστορία. Αυτό την περιγράφει κάπως διαφορετικά.
3: Να βλέπουμε τον κόσμο να είναι πάνω στις κολόνες, στις ηλεκτρικές, να ανθούν το παιχνίδι, να είναι στα μπαλκόνια πάνω στις ταράτσες της, από τη θύρα 13, που ήταν οι πολυκατοικίες εκεί και να κινδυνεύουν να πέσουν κάτω και να σκοτωθούν και τον κόσμο με την ατμόσφαιρα που υπήρχε και να μην θέλεις να παίξεις, παίζεις.
0: Ο Γιώργος Χατρίου μιλώντας εδώ για τον κόσμο.
2: Ναι, ναι. Μας μίλησε και για τις
0: σχέδιες. Ο Γιώργος, συγγνώμη, Βασίλης Κωνσταντίνου. Ναι, διορθώνω, συγγνώμη.
2: Όλοι στάθηκαν και σε αυτό, στο πάθος και στην εγκύτητα που είχε ο φίλαθλος με τους ποδοσφαιριστές.
0: Το άλλο απόσπασμα νομίζω με τον Ερυθρό Αστέρα.
2: Με τον Ερυθρό Αστέρα όμως έχουμε, είναι μεγάλο το απόσπασμα, υπάρχουν μέσα οι μαρτυρίες όλων. Και του Αριστίδη του Καμάρα και του Αντώνη Αντωνιάδη και του Βασίλη του Κωνσταντίνου. Οι δύο πρώτοι, ο Καμάρας και ο Αντωνιάδης, μας περιγράφουν τα γκολ που έκαναν το 3-0 και ο Βασίλης Κωνσταντίνου λοιπόν την απόκρουση εκείνη που, όπως λέει, όλοι τον αποθέωναν με το σφύριγμα της λήξης.
0: Φαντάσου το, γιατί είναι πολύ μεγάλη αγωνία στο να πετύχουν έτσι, δηλαδή το να βάλεις τρία γκολ και να μην δεχθείς.
2: Πραγματικά, και ο Κωνσταντίνου λέει λοιπόν ότι για μένα θεωρώ ακόμα και σήμερα ότι ήταν η πιο εύκολη απόκρουση της καριέρας μου.
0: Η πιο εύκολη.
2: Η πιο εύκολη.
0: Ναι. Μπράβο. Αυτό σημαίνει και αυτοπεποίθηση για τον ροδοφύλακα, έτσι. Ότι σημαίνει ότι την είχα.
2: Εν τω μεταξύ, επειδή έχουμε τη φάση και την βλέπουμε θα το δούμε στο prime time. Ναι. Μόνο εύκολη δεν είναι.
0: Καλά, ναι, εννοείται, αλλά είναι διαφορετικό όταν αυτή είναι η ψυχολογία του τερματοφύλακα, δηλαδή αυτοπεποίθηση. Yeah. Ότι όταν έχει ανέβει όλη η ομάδα, έχει καταφέρει να ανατρέψει το σεβάριστο πρώτο αποτέλεσμα. Έχει χάσει 4-1 ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι και έρχεται εδώ και κάνει την ανατροπή. Τότε δεν μπορεί ο τερματοφύλακας να κάνει λάθος. Οπότε του είναι να φάει γκολ. Οπότε του είναι εύκολο τελικά να αποκρούσει, αν και σε όλο τον κόσμο φαντάζει.

0: δύσκολο. Άρα έχετε και το πλάνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και όπως και φυσικά τα δύο γκολ του Αντωνιάδη, ναι. Το πρώτο στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, mm-hmm. που έτσι άνοιξε κάπως την όρεξη και των συμπαικτών του. Το δεύτερο γκολ του Αντωνιάδη με την καλύτερη κεφαλιά της καριέρας του, όπως την περιγράφει. Mm-hmm. Και φυσικά το γκολ του Αριστίδη Καμάρα που έκανε το 3-0.
0: Το οποίο έχει περάσει και στην ιστορία.
1: Ναι, και μας λέει μάλιστα ότι ο Πούσκας.
0: Συμπεριγραφή, ναι.
1: Ακριβώς, από τον Διακογιάννη.
0: Ναι.
1: Μας λέει ότι ο Καμάρας μας λέει ότι ο Πούσκας τους είχε πει στα αποδυτήρια στο ημίχρονο ότι αν βάλετε δύο γκολ, το τρίτο θα το βάλει εξέδρα.
0: Ναι.
1: Πράγματι έτσι λένε ότι συνέβη.
0: Ναι. Και ναι, υπήρχε η όθηση, αλλά φαίνεται και στη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη η ένταση,
1: ναι.
0: Το πάθος, δηλαδή πόσο του φαινόταν το σοκ, ότι η μπάλα έμπαινε στα δίχτυα.
1: Μιλάμε ότι με αυτό τον γκολ.
0: Ναι.
1: Ελληνική ομάδα πήγαινε στο τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητισμού.
0: Πολύ, πολύ μεγάλη στιγμή, η οποία δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο συλλόγων, γιατί το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης τότε δεν είχε καμία αντιστοιχία με το Champions League, μην τον μπερδεύουμε. Ήταν οι καλύτερες των καλύτερων ομάδων της Ευρώπης μέσα από νοκάουτ αγώνες που έφτασαν σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Καταρχάς, εκτός από τον Ερυθρό Αστέρα που ήταν μεγαθύριο την εποχή, προηγήθηκε η Everton.
0: Ναι.
1: Με δύο ισοπαλίες μεν, αλλά όπως λέμε το εκτός έδρας γκολ τότε ακόμα ισχύει.
0: Ναι.
1: 1-1 στο Λίβερπουλ, 0-0 στην Αθήνα.
0: Mm.
1: Δηλαδή απέκλεισε μεγάλα ονόματα για να φτάσει στον Άγιαξ ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Ήταν μια εύκολη πορεία.
0: Ναι, και μετά αντιμετώπισε μια από τις καλύτερες.
1: Τον Άγιαξ του Κρόιφ.
0: Τον Άγιαξ του Κρόιφ δεν υπάρχουν πολλά. Δηλαδή ήταν εκεί, δίδασκαν ποδόσφαιρο. Ενώ μια ομάδα.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Βρέθηκε στην αντιπροσωπεία ενός φίλου του που είχε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. τον κάλεσε κάποιος φίλος στο Κολωνάκι και του είπε: θα πάρω ένα ταξί και θα έρθω. Και του λέει: συγγνώμη, εσύ ο Αντωνιάδης δεν έχεις αυτοκίνητο? Δηλαδή τους έκανε.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω πόσο το ποδόσφαιρο ήταν.
2: Όχι, ναι.
1: Ερασιτεχνικό,
2: ναι.
1: Με την καλή έννοια.
2: Φαίνονταν, ναι, ότι δεν είχε αυτές τις απολαβές, αυτά τα θηριώδη νούμερα του σήμερα. Ο Άγγελος Κορδάς από την εκπομπή Prime Time της τηλεόρασης του Sky, εδώ στο ραδιόφωνο για το αφιέρωμα στην ιστορία της λεωφόρου. Τίτλοι των ειδήσεων τώρα, από τον Sky 100,3 και συνεχίζουμε με την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε την περιήγησή μας από το σήμερα στο αύριο, από τη λεωφόρο στο Βοτανικό.
0: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η συμφωνία αυτή προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν να έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημέρων. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την υπάτη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοιείς. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για

0: Το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Στιγμή του Πασκάη 100,3. Θυμόμαστε κυρίες και κύριοι ορισμένα αποσπάσματα από το αφιέρωμα της τηλεόρασης του Sky στην εκπομπή Prime Time για την ιστορία της λεωφόρου. Το πρώτο επεισόδιο μεταδόθηκε την περασμένη Τρίτη. Το δεύτερο έρχεται την ερχόμενη 2 Ιουνίου. Μια σημαντική ημερομηνία διότι συμπίπτει με τον αγώνα, με τον τελικό για το κύπελλο πρωταθλητριών Ελλάδος, Ευρώπη, που έδωσε ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ. Ιτήθηκε τελικά 2-0, αλλά ήταν η μεγάλη πανευρωπαϊκή πορεία της ομάδας. Για να φτάσει εκεί όμως αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα.
2: Και φάζει τον πρώτο γκολ στο 32 δευτερόλεπτο. Και το δεύτερο με την καλύτερη κεφαλαία της καριέρας. Ο Καμάρας και ο Μπογίσεβιτς πηδάνε μπροστά να διεκδικήσουν την παλιά. Την μπάλα. Από πίσω από 10 μέτρα παίρνω φόρο. Πατάω δίπλα τους και με τον νόμο τους παίρνω παραμάζουμε και τις δύο.
3: Ο Αντώνης έχει βγει πάνω από τον center back, μου δίνει, όπως πήγα να μπω, μου δίνει ένα χτύπημα στο κεφάλι με στην αγωνιά και εγώ παίρνω κουτρουβάλες, δεν έχω δει τίποτα άλλο, παίρνω κουτρουβάλες και όπως προσγειώνομαι στο χορτάρι έξω από τη γραμμή του out και βλέπω αριστερά η μπάλα στα δίχτυα. Λοιπόν, και όταν σηκώνουμε, υπάρχει και μια φωτογραφία καταπληκτική. Πανηγυρίζω, έχω ανέβει στον ουρανό με τα χέρια, γιατί νομίζω ότι εγώ έχω βάλει τον γκολ.
4: Ο Γραμμός, η Γάλα, τον Ιάννης και το δεύτερο γκολ είναι λίγο μάτς.
3: Του φωνάζει ο Πούσκας, βλέποντας με να τρέχω μέσα στον κενοχώρο, Βολίδα. Λέει, Καμάρας, και ακούγεται στην τηλεόραση. Και όπως σηκώνει ο Νότης και την κάνει, έρχεται η μπάλα ψηλά και θυμάμαι ότι όπως ερχόταν, προλαβαίνω, σηκώνομαι και την παίρνω με το δεξί, κάνει ένα γκέλ και την ώρα που σπέβδουν όλοι επάνω μου, προλαβαίνω και πιάνω το αριστερό με φάλτσο και πάει σύντρο και καθόμουν και τα όλα.
4: Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας, γκολ! Το γκολ του Καμάρα! Τρίτο γκολ του Αρισίδη του Καμάρα! Το γκολ του που 3-0 πώς μπήκε ο Καμάρας!
3: Είχαν βγει λίγο πιο μπροστά και ο Φραγκίσκος Σουρπής και ο Άνθιμος ο Καψής. Είχαν φύγει λίγο πιο μπροστά. Και όταν πήρε αυτό την μπάλα, την πέταξε μπροστά, ήταν και γρήγορος. Και μόλις έφτασε σε πρώτη μεγάλη περιοχή, σούταρε γιατί τον είχε φτάσει ήδη ο Φραγκίσκος και ήταν έτοιμος και σούταρε. Στο σούτ αυτό, εγώ ειλικρινά σου λέω, πιστεύω ότι ήταν η πιο εύκολη απόκρουση που είχα κάνει στην καριέρα μου μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ενώ όλο το γήπεδο, όλος ο κόσμος από τις τηλεοράσεις με αποθεώνανε.
1: Οι μαρτυρίες λοιπόν, Αντωνιάδη, Καμάρα και Κωνσταντίνου.
5: Ακριβώς. Αυτές θα τις δούμε λοιπόν στο δεύτερο επεισόδιο τώρα την Τρίτη.
1: Για την επική ανατροπή.
5: Από το 4-1 στο 3-0, από το 4-1 του Βελιγραδίου στο 3-0 της Λεωφόρου και από εκεί στο Λονδίνο, στο Wembley.
1: Ναι. Και θα παίξετε και φαντάζομαι, το τραγούδι που είχε βγει.
5: Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά.
1: Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά, έτσι. Που ad hoc δεν κυκλοφόρησε ξανά. Αλλά έγραψε και εκείνο την δική του μικρή μουσική ιστορία σε αυτό το πολύ ωραίο εγχείρημα. Βεβαίως δεν σταματάτε μόνο σε αυτούς τους τρίλους, άρχισε και στη νεότερη γενιά μετά το 2000.
5: Και μεσολαβούν, είναι και ο Τότης ο Φυλακούρης, είναι και ο Σπύρος ο Λιβαθινός, μεσολαβεί ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο
1: Φόρτσα Ρότσα Μπουμπλής που ήταν για ένα από τα συνθήματα.
5: Ο Χριστό Βαζέχα.
1: Και ο φοβερός Χριστό.
5: Και φτάνουμε στις νεότερες γενιές.
1: Ξέρεις, τον Βαζέχα όταν ήρθε από την Πολωνία δεν μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν. Γιατί ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Γύριζε απλώς το κορμί του και έμπαινε η μπάλα στα δίχτυα.
5: Λοιπόν, ο ίδιος τι μας λέει, ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του τόσο γρήγορο όσο το Δόνι για παράδειγμα.
1: Ναι.
5: Αλλά θεωρεί ότι είχε πάρα πολύ γρήγορη σκέψη.
1: Ναι.
5: Και γι' αυτό έγινε ο σκόρερ που έγινε.
1: Ναι.
5: Και το αποδίδει.
1: Ήταν σαν τον Λουκι Λουκ, πιο γρήγορος και από τη σκιά. Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο.
5: Και πάμε
1: λοιπόν... παρεμπιπτόντως, κάτι που μας έχουν πει αργότερα, ότι ο Πούσκας δεν του άρεσε καθόλου η μπάλα να πηγαίνει πίσω. Γινόταν έξαλλος με αυτό. Δηλαδή, αυτό το ποδόσφαιρο του Ολλανδικού χαρακτήρα, πολλές φορές ήθελε απλώς η μπάλα να πηγαίνει μπροστά. Να μπορεί ο επιθετικός, ο μέσος, να μαρκάρει και να κάνει τρίπλες, να πετάει την μπάλα μπροστά.
5: Έχει και τα εργαλεία για να το κάνει.
1: Ναι, εννοείται. Του άρεσε αυτό το είδος το επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν ήθελε αυτό τη μπάλα πίσω στο τέρμα και ανάπτυξη και αυτό που βλέπουμε τώρα, το ρημάδι εδώ. το build-up από εδώ, από εκεί. 58.000 πάσες.
5: Ήταν και ο ρόλος, νομίζω, η προσωπικότητα του κάθε ποδοσφαιριστή λίγο πιο σημαντική τότε στο παιχνίδι.
1: Ναι, ήταν λίγο, είχε το στοιχείο της αλάνας.
5: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, το είμαι ταλέντο, δεν μου παίρνει την μπάλα. Και ο αμυντικός, σε έχω στοχοποιήσει. Θα σου κάνω το τάκλι με τα δύο πόδια, θα σε ρίξω κάτω, θα ματώσεις. Ναι. Άλλο. Το ποδόσφαιρο της εποχής εκείνης. Ωραία. Και τώρα πάμε στην νεότερη γενιά.
5: Καραγκούνι Γκούμα, παράδειγμα.
1: Ναι. Σκελιά του πολέμου.
5: Στις μεγάλες πορείες του Παναθηναϊκού στις αρχές του 2000 με την επιστροφή.
1: Ναι.
5: Μετά τον ξεριζωμό και την κατάσταση στο ΆΚΑ για 14 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις αρχές του 2000 στη Λεωφόρο και εκεί έγραψε νέες σελίδες.
1: Συνέχισε τη σεβετή την Ευρωπαϊκή, γιατί η μεγάλη Ευρωπαϊκή πορεία ξεκινάει στο Ολυμπιακό στάδιο.
5: Ισχύει, με τη Γιουβέντους.
1: Με τη Γιουβέντους, τα γκολ, ο Σαραβάκος.
5: Αλλά ήταν 2-3 χρόνια που είχε συνέχεια μεγάλες πορείες απέναντι επίσης σε μεγάθη. Δηλαδή στην ITT Arsenal. ITT στην Premier League. Στην Μπαρτσελώνα, Χ με τη Ρεάλ, δηλαδή αποτελέσματα.
1: Χ με τη Ρεάλ.
5: Χ με εκείνη τη Ρεάλ. Γαλάκτικο Ρεάλ. Πραγματικού γαλάκτικου τότε.
1: Και που ήταν σημαντικό, η Arsenal εξακολουθεί να είναι και σήμερα να
5: πρωταγωνιστεί. Είναι πάλι στο τελικό της Champions League.
1: Και είναι πρωταθλήτρια. Μετά από 26 χρόνια το σημαίνω αυτό, 26 νομίζω, 24.
5: Νομίζω ήταν εκείνο το πρωτάθλημα που στο οποίο αναφέρεται ακούσουμε τον Γιώργο Καραγκούνη, στο οποίο αναφέρεται ο Γιώργος Καραγκούνης. Ήταν αίτητο εκείνο το πρωτάθλημα.
6: Υπήρχε εδώ πέρα μια τριετία 2001-2002-2003 που νομίζω ότι η ενέργεια που σου έβγαζε αυτό το γήπεδο και αυτή η ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν κάτι το καλύτερο που ό,τι καλύτερο έχω ζήσει στην καριέρα μου πραγματικά. Παρόλο που...
7: καλύτερο από την Μπενφίκα, ας πούμε, με τους 70.000 συνάδελφους.
6: Αυτό ήθελα να πω. Έχω ζήσει το Σαν Σίρο της Ίντερ με τον Τζέμπε Μεάτσα με 80.000 κόσμο. Τον Ταλούς με 70.000 κόσμο και συνέχεια, ας πούμε, κάθε Κυριακή. Αλλά εκείνη η τριετία και τα παιχνίδια παίζαμε στο Champions League και συγχρόνως με αυτή την ομάδα που είχαμε και η ενέργεια που έβγαζε Λεωφόρο από τη στιγμή που φτάναμε στο γήπεδο ήταν κάτι το μοναδικό. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου πραγματικά και ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό που ζούσαμε από τη στιγμή που βγαίναμε έξω για ζέσταμα. Ήταν μια γιορτή και μια ατμόσφαιρα εκπληκτική. Όλος ο κόσμος στο πόδι, όλος ο κόσμος μαζί μας και μας μετέφερε αυτή την ενέργεια και γι' αυτό τότε δεν πέρασε καμία μεγάλη ομάδα από αυτό το γήπεδο. Καμία όμως. Δεν μπορώ να μην ξεχωρίσω και επειδή έβαλα και εγώ τον γκολ, εννοείται, το παιχνίδι με την Arsenal. Όταν κερδίζεις την Arsenal του Ανρί, του Βεϊρά, του Μπέργαμ και όλων αυτών, να μην λέμε άλλα ονόματα, φτάνει αυτό νομίζω. Είναι τεράστια στιγμή για το σύλλογο, για την ιστορία του. Να θυμίσω ότι εκείνη η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα ITT στην Premier League και καταφέραμε να την κερδίσουμε.
1: Ο Γιώργος Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή Prime Time στον Παύλο Τσίμα, εδώ ακούμε κάποια αποσπάσματα από το πρώτο επεισόδιο και από αυτά που θα ακολουθήσουν. Πάντα σημείο αναφοράς είναι το γήπεδο Παναθηναϊκού Τηλεφόρου, αλλά και το άλλο που έρχεται, που κατασκευάζει. Και έχει περάσει από πάρα πολλά στάδια.
5: Πολλά κύματα.
1: Πολλά κύματα. Είναι το γήπεδο που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πόλεμο στην ιστορική του διαδρομή.
5: Νομίζω όμως το αποτέλεσμα θα αποζημιώσει.
1: Και είσαι τυχερός γιατί έχεις πάει. Οπότε μείνετε συντονισμένοι να ακούσετε. Να πάμε όμως και σε έναν παίκτη από άλλη ομάδα. Τον Τσιάρτα από την ΑΕΚ, παίκτη της Εθνικής, τον οποίο επίσης συναντήσατε.
5: Ναι, ο Βασίλης Τσιάρτας αναφέρεται σε εκείνο το ιστορικό μάτς με τη Βόρειο Ιρλανδία, τον νομίζω Οκτώβριο του 2003, μερικούς μήνες πριν.

0: τύπος της Πορτογαλίας. Που είχαμε κερδίσει με 1-0 με πέναλτι δικό του. Και έτσι άνοιξε ο δρόμος για αυτό που ακολούθησε το επόμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2004.
1: Τότε που δεν πίστευε κανείς αυτή την ομάδα και την είδαν όλοι στα γήπεδα της Πορτογαλίας.
2: Βρισκόμαστε εδώ σε μια στατική φάση που έχουν κερδίσει οι Ιρλανδοί και γίνεται η απόκρουση να πω της μπάλας από τους αμυντικούς και έρχεται κάπου εδώ όπου είμαι εγώ. Εγώ από εδώ κάνω μια ψιλοκρεμαστή παλιά κάτω από το κέντρο που ήταν ο Ντέμις. Μαζί με έναν αντίπαλο και ο Ζήσης, γιατί πάντα αφήναμε δύο παίχτες πάνω σε περίπτωση που κλέψουμε την μπάλα να μπορεί να βγει μια αντεπίθεση. Κάνω την μπάλα λοιπόν ψηλά, παίρνει ο Ντέμις την κεφαλιά για το Ζήση και ο Ζήσης πλέον φεύγει μόνος του μαζί με τον αντίπαλό του, τον οποίο είχε βάλει πλάτη, και μπαίνει στην περιοχή. Εκεί που είναι έτοιμος να πλασάρει, του γίνεται η ανατροπή και κερδίζουμε το πέναλτι.
3: Περιέγραφε για το ραδιόφωνο το Ελλάδα Βόρεια Ιρλανδία με το πέναλτι του Τσιάρτα, που καταλάβαινες ότι όλο το γήπεδο είχε ένα άγχος, η ώρα περνούσε, οι άλλοι δεν είχαν τίποτα να χάσουν. Το 0-0 μας έστελνε σε μπαράζ και μετά δεν ξέρεις τι θα γινόταν. Και πλέον όταν πήραμε το πέναλτι, όταν πήρε φόρα να εκτελέσει ο Τσιάρτας, ήμουν τόσο σίγουρος ότι θα στοχίσει, οπότε και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη βραδιά.
2: Η φορά ξεκινάει από εδώ. Και την ώρα που ξεκινάω να πάω προς την μπάλα, φτάνω μέχρι εδώ και από εδώ είναι που κάνω το τελευταίο χτύπημα για να πάει η μπάλα αριστερά του τερματοφύλακα. Είναι το timing. Λίγο πιο σιγά να το χτύπαγα, θα το πιανε.
4: Το 68 λεπτό του αγώνα. Ο Τσιάρτας φτάνει.
5: Goal! Goal! Goal!
4: Με 10 παίκτες έμειναν οι Ιρλανδοί, άψογο το πέναλτι του Τσιάρτα με το αριστερό. Στους 7 ουρανούς η Ελλάδα ταξιδεύει ήδη και είναι όμορφος ο Ιούνιος στην Πορτογαλία, πολύ όμορφος.
2: Για μια εβδομάδα μου ήταν δύσκολο να κοιμηθώ σκεπτόμενος τι θα γινόταν αν έχανα αυτό το πέναλτι και δεν κερδίζαμε το μάτς, και βέβαια είδαμε μετά όλο αυτό πως εξελίχθηκε, γράφτηκε το έπος της Πορτογαλίας.
1: Ο Βασίλης Τσιάρτας λοιπόν, περιγράφοντας το πέναλτι που έστειλε την Ελλάδα στο Euro 2004.
0: Στον 7ο ουρανό.
1: Ναι. Που το πώς το εκτέλεσε, έτσι. Είναι η διαφορά, η δύναμη που έβαλε και κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα.
0: Ακριβώς.
1: Και το άγχος, έτσι, που αισθάνονται οι αθλητές. Μια εβδομάδα μετά να σκεφτεί
0: αυτό,
1: τη φάση.
0: Δηλαδή, δεν είναι ότι το άγχος το είχε πριν την εκτέλεση.
1: Ναι,
0: είχε
1: μετά. Σε βαρά, είναι.
0: Τι θα συνέβαινα.
1: Φαντάζομαι τώρα πώς αισθάνονται οι αθλητές. Γιατί έχουν μια εξέδρα που είναι έτοιμη να σε αποθεώσει ή να σε καταδικάσει.
0: Γιατί και στο αν, δηλαδή και αν το έχανε και έπαιρνε χ η Ελλάδα, δεν είναι ότι αποκλειόμασταν. Απλά θα πηγαίναμε σε μπαράζ. Απλά στα μπαράζ δεν ξέρει τι θα συνέβαινε, ποιο θα συναντούσε και.
1: Ναι, αλλά είναι αυτό που συχνά ξεχνάμε όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, κυρίως οπαδοί που δεν έχουν μυαλό. Όχι φιλάθλοι, που διαθέτουν κάπως, που είναι έτοιμοι να καταδικάσουν έναν αθλητή επειδή έχει χάσει κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Μία στιγμή. Ο αθλητής λοιπόν, που παρά το γεγονός ότι πετυχαίνει το πέναλτι, πάλι πάει στα δίχτυα, η εθνική προκρίνεται, αισθάνεται τέτοιο βάρος. Τι θα γινόταν αν.
0: Ακριβώς.
1: Όπου είναι. Τρομερό. Και αυτό είναι σε μια μαρτυρία άλλου επίπεδου για τον κόσμο της ψυχολογίας.
0: Μα σκέψου και τη βαρύτητα που είχαν και αυτοί οι αγώνες για τους οποίους έχουμε επιλέξει τώρα και, ναι. Δηλαδή, και αυτά που ακούσαμε νωρίτερα με τους παλεμάχους του Παναθηναϊκού, αλλά και τώρα αυτή η φάση με τον Τσιάρτα. Δηλαδή, μιλάμε για. Mm-hmm. Το διακύβευμα ήταν μεγάλο.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ένα μάτς ομίλων στη μέση της σεζόν ή ένα απλό μάτς πρωταθλήματος νωρίτερα.
1: Προφανώς. Πόσο από το γήπεδο της Λεωφορείου Αλεξάνδρας έχεις δει στα γυρίσματα και στο
0: Ντάσι? Νομίζω έχουμε καλύψει όλες τις γωνιές
1: του. Όλες τις γωνιές του. Έχεις πάει καθίσει.
0: Στον τάφο του Ινδού.
1: Άχισε, ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει σπιθαμή που δεν την έχουμε
1: περάσει. Το κινηματογραφήσετε το. Ναι. Όλο. Ναι. Έχετε καθαρίσει και τα λοιπά.
0: Με ντρόουν, με κάμερα. Δηλαδή το βλέπουμε από όλες.
1: Από όλες τις πλευρές.
0: Από όλες.
1: Μάλιστα. Εσύ έριξε και με πας κανένα σούτ?
0: Όχι. Ο Γιάννης Στάνκογλου είχε την τύχη να παίξει πασούλες στο χορτάρι της Λεωφόρου με τον Γιώργο τον Καραγκούνη.
1: Ναι.
0: Στο περιθώριο των συνεντεύξεων.
1: Ναι, φαντάζομαι ήρεμε θα ήταν.
0: Ναι.
1: Ο Παύλος.
0: Ο Παύλος ήταν ευτυχισμένος σε όλη
1: την περιοχή. Ευτυχισμένος. Δεν σκέφτηκε όμως να βαρέσει κανένα πέναλτι σαν το Τσιάρτα να το κάνει και εκείνος.
0: Πάλι στα περιθώρια και του

0: και τον γύρισμα του, μας έλεγε ουσιαστικά σε όλα αυτά που περιγράφονταν, ναι. Ο Παύλος ήταν μέσα. Ή το σπεδάκι, το μεγαλύτερο.
1: Καλά,
0: σπεδά,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, όλοι τα, τα έχουμε δει.
0: Είναι αρκετά Παναθηναϊκός.
1: Ναι, πώς άλλως θα γινότανε. Ωραία, αυτό είναι. Αυτή είναι οι πολλές ιστορίες για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ταυτόχρονα όμως, στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης, κατασκευάζεται ένα νέο υπερσύγχρονο πράσινο γήπεδο, δηλαδή με πάρα πολλά με βιοκλιματικά στοιχεία, μια καινούρια πρόταση στο χώρο των ποδοσφαιρικών γηπέδων, το οποίο θα στεγάσει την ομάδα του Παναθηναϊκού και τις, θα υπάρχουν και εγκαταστάσεις για τον Ερασιτέχνη. Εγκρίθηκε η εταιρεία η οποία θα πάρει το έργο των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη. Αυτό το έργο υλοποιείται. Εσύ βρέθηκες, πήγες.
0: Βρεθήκαμε και εκεί, ναι.
1: Και μαζί με τον τώρα είσαι πολύ τυχερός.
0: Ναι, ναι. Και αυτό που είδα και καταγράψαμε πραγματικά με εντυπωσίασε. Ναι. Είναι.
1: Τι είδες καταρχήν.
0: Καταρχάς, βλέπεις την Ακρόπολη.
1: Ναι. Στο γήπεδο, δηλαδή στο γήπεδο.
0: Από σημεία του γήπεδου φαίνεται, ναι, η Ακρόπολη. Μάλιστα. Το οποίο είναι. Το λέει και ο κύριος Αλαφούζος πολύ ωραίο, ότι το μοναδικό γήπεδο με θέα την Ακρόπολη.
1: Ναι. Το και αυτό μόνο.
0: Το οποίο σκέψου το σε βραδιές ευρωπαϊκές, πλάνα ντρόουν.
1: Θα είναι φωτισμένη η Ακρόπολη και από δίπλα θα είναι το γήπεδο και θα παίζουν ποδοσφαιριστές.
0: Ακριβώς.
1: Από κάτω, γιατί είναι στην Αθήνα. Ο Βοτανικός είναι η Αθήνα και ο Ελαιώνας.
0: Είναι και μια περιοχή με. Ο ίδιος ο Βοτανικός, τεράστια, χιλιετίες ιστορίας. Οπότε, ναι, το νέο κεφάλαιο του Παναθηναϊκού.
1: Είναι μεγάλο το γήπεδο, εσύ πώς το κατάλαβες.
0: Είναι το μεγαλύτερο εν Ελλάδη. Και θα είναι και, ναι, πλην του ΟΑΚΑ.
1: Εσύ πήγες στο κέντρο. Στην...
0: Ναι, εντάξει, είναι ακόμα εργοτάξιο.
1: Εργοτάξιο, επειδή με άλλα παίρνει
0: παντού.
1: Ναι.
0: Στη Σέντρα, ναι, εκεί που θα είναι η Σέντρα.
1: Ναι.
0: Στις κερκίδες του, στον περιβάλλοντα χώρο. Ναι. Είναι ένα έργο τιτάνιο.
1: Μέρα τα γυρίσματα τα κάνετε.
0: Μέρα, με ήλιο, με τις εργασίες να συνεχίζονται εκεί, ναι, αδιάκοπα. Δηλαδή τους διακόψαμε τους ανθρώπους για να κάνουν δουλεύαν.
1: Βάραγαν τα σπουδιά, τα καλέμια και εσείς κάνατε.
0: Ούτε τους διακόψαμε για τον ήχο. Για να,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: με τον ήχο είστε.
0: Κανονικά.
1: Με τον ήχο των έργων, μάλιστα.
0: Κανονικά.
1: Και φυσικά δεν είναι μόνο το κήπεδο Παναθηναϊκού. Εδώ θα γίνει μια ανάπλαση σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν αφορά μόνο μια ομάδα, μια ΠΑΕ και το ερασιτεχνικό της και την ερασιτέχνη και το ερασιτεχνικό τμήμα της ομάδος, αλλά αφορά μια ολόκληρη γειτονιά.
0: Αφορά την πόλη.
1: Αφορά την πόλη, την Αθήνα. Διότι ένα από τα πιο υποβαθμισμένα τμήματα, γειτονιές της πόλης, αλλάζει μια για πάντα. Αποκτά, ναι, ένα τεράστιο πάρκο.
0: Ναι.
1: Έναν χώρο που θα μπορούν οι άνθρωποι να περπατά, να κάνουν ποδήλατο, πατινιά. Να μην αγχώνονται για τα αυτοκίνητα, να χρησιμοποιούν το μετρό και να μετακινούνται. Δεν χρειάζεται καν να πάρεις το αυτοκίνητό σου για να πάρεις τη λεωφόρο. Τι είναι λεωφόρο, στο Βοτανικό. Είναι σαν τη λεωφόρο, είναι σαν την αυτή θέλω να πω. Τι είναι σαν τη λεωφόρο, απλώς μπαίνεις στο μετρό.
0: Και να πω κάτι εδώ. Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος, λοιπόν, στην ιστορία της λεωφόρου και στο αύριο του Παναθηναϊκού, έχουμε και τον αρχιτέκτονα του Ανδρέα τον Κουρκουλά, ο οποίος μας μιλάει και για το αύριο της λεωφόρου. Αυτό είναι.
1: Για δώσε μας, γιατί εδώ υπάρχει.
0: Αυτό θα το δούμε.
1: Όχι, δεν θα μας πεις τι.
0: Όχι, αυτό θα το δούμε την Τρίτη.
1: Ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τώρα γράφεται αυτή η ιστορία.
0: Ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν.
1: Έχετε λοιπόν και άλλη μία είδηση στο ντοκιμαντέρ. Δεν μας το πεις.
0: Έχουμε και τα σχέδια.
1: Και τα σχέδια. Α, έχετε και τα σχέδια.
0: Πρότασης.
1: Της πρότασης. Για να διατηρηθεί η κερκίδα. Είναι μουσείο. Το μουσείο. Καλά τα λέω, το μουσείο.
0: Θα το δείτε.
1: Θα το δούμε, δεν θες να μιλήσω. Ωραία. Εκεί λοιπόν φτάνονται, επιστρέφονται στο, ναι, Βοτανικό, στο υποκατασκευή γήπεδο και αφού μπήκατε μέσα δεν αλλάξετε παλιές.
0: Όχι, εκεί δεν γινόταν.
1: Ήταν χώμα. Είναι λοιπόν ο Παύλος Σήμας και συνομιλεί με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και διοκτήτη του ΣΚΑΙ, τον Γιάννη Αλαφούζο, και αρχίζει η συζήτηση για το παρόν και το μέλλον.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σας τα είπε. Όλα.
0: Μας είπε και για το χρονικό πλαίσιο που έχει τεθεί.
1: Ναι.
0: Η ελπίδα όλων είναι τον Σεπτέμβριο του 2027, δηλαδή τη μεθεπόμενη ποδοσφαιρική σεζόν, ο Παναθηναϊκός να είναι στο καινούργιο του σπίτι και να ξεκινήσει από εκεί μια νέα πορεία.
1: Ωραία. Ο Γιάννης Αλαφούζος, κυρίες και κύριοι.
2: Τον Ιούνιο έρχονται τα πρώτα κομμάτια της σκεπής και το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να τοποθετούνται. Το Μάιο θα γίνει σπορά του γηπέδου. Θα είναι πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, σύγχρονο. Με διαφορά τεράστια το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας και με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν μπορεί να το αντιγράψει κανείς άλλος, ότι από μεγάλο μέρος του γήπεδου θα φαίνεται η Ακρόπολης, θα φαίνεται ο Παρθενώνας.
1: Αυτό, ναι, είναι πραγματικό, είναι ξεχωριστό, δεν υπάρχει πουθενά αλλού, στην Αθήνα σίγουρα, σημείο να

0: Φοράς για την Ευρώπη επαναπροσδιορίζει τη σχέση της ομάδας με την Αθήνα.
1: Ναι. Θα είναι ένα νέο σημείο αναφοράς για την πόλη.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει και άλλα έργα που στις περιοχές που κατασκευάστηκαν άλλαξαν ναι. το στάτους της Ευρώπης.
0: Και να δούμε και λίγο την εικόνα, γιατί έως σήμερα είναι μια βαριά υποβαθμισμένη περιοχή. Ναι, ναι. Με
1: αποθήκες,
0: με βαρέως τύπου οχήματα, ναι. έντονο μποτιλιάρισμα, μικροί δρόμοι, ωραία παλιά σπίτια, αλλά που έχουν κατασταθεί
1: διάσπαρτα. Πράσινο σε ένα.
0: Ναι, υπήρχαν πριν
1: ένα
0: πολλά. Να το εξηγήσουμε αυτό. Εκεί που γίνεται στο περιβάλλοντο χώρο, υπήρχε μια άτυπη χωματερή.
1: Λοιπόν, μας το έλεγε αυτό ο αρχιμηχανικός του γηπέδου.
0: Που είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ξεχάσαμε ότι από ρηπέν τελειώνει η ρήπανση και υποβάθμιση.
1: Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς, το ίδιο σημείο, το σημείο που ναι. θα υψώνεται το γήπεδο, το νέο γήπεδο ναι. του Παναθηναϊκού, είχε γίνει το ίδιο χωματερή όταν είχαν αρχίσει ο πρώτος κύκλος των έργων ναι. προ 15 ετίας, αν ναι. δεν κάνω λάθος. Είχε δημιουργηθεί, είχαν σκαφτεί τέλος πάντων, είχε σκαφτεί μια έκταση για να γίνουν τα θεμέλια, η οποία εγκαταλείφθηκε. Εκ των υστέρων, αυτή τα χρόνια της κρίσης έγινε κυριολεκτικά χωματερή και
0: δηλαδή
1: η απορρίπανση.
0: Ναι,
1: η απορρίπανση διήρκησε 1 με 2 χρόνια να φτιάξουν όλα αυτά τα μπάζα.
0: Τεράστιο έργο που αλλάζει. Βοηθάει καταρχήν στην δημόσια υγεία το να φύγουν όλα αυτά τα σκουπίδια που κάποιοι τα έριξαν εκεί πέρα.
1: Και ότι θα δημιουργηθεί άλλος ένας πνεύμονας.
0: Και όλο αυτό,
1: πρασίμου,
0: δηλαδή είναι ένα υποδειγματικό παράδειγμα πώς μια περιοχή η οποία φέθηκε στην τύχη της εξαιτίας κακών σχεδιασμών, επιλογών άλλων εποχών, έλλειψη οράματος κλπ. Ξαφνικά με επιμονή, προσπάθεια
1: αυτό
0: και,
1: αυτό είναι
0: και
1: η
0: σε κατάσταση πολέμου. Ενώ γιατί δέχτηκε πολλές επιθέσεις στο γήπεδο και φτάνει σχεδόν στην ολοκλήρωσή του.
1: Θυμάσαι και τους κορμοράνους.
0: Αυτή είναι η ιστορία με τους κορμοράνους και τα λοιπά που φτάνει μέχρι σήμερα, αλλά πάρα πολλές αντιδικίες, αντιπαραθέσεις, συμβούλιο επικρατείας, επικρίσεις, οι γειτονικές ομάδες να μην θέλουν να χρησιμοποιούν κάθε φορά αλότρια μέσα για να σταματήσουν τη διαδικασία. Και για πρώτη φορά αυτό φτάνει στο τέλος της.
1: Όχι, φτάνει. Ναι.
0: Έχετε και καλλιτέχνες στο.
1: Έχουμε, ναι. Αναφέρθηκα πριν στο Γιάννη Στάνκογλου. Έχουμε γνωστούς Παναθηναϊκούς, τον Άγγελο και τον Στέλιο Διονυσίου, παρότι ο Στράτος ήταν συνοπαδός μου.
0: Ναι.
1: Έχουμε την. Και έχουμε κόσμο και από άλλους χώρους. Από το χώρο της πολιτικής, Ηλιάνα Κανέλη, γνωστή Παναθηναϊκός επίσης.
0: Είχε διατελέσει και εκπρόσωπος τύπου της Παναθηναϊκός για ένα διάστημα την δεκαετία του 80.
1: Έχουμε. Έχουμε παλέμαχους από τα άλλα θέματα.
0: Την Άννα Βύση δεν είναι.
1: Όχι.
0: Το σημειώνω αυτό. Έχει τραγουδήσει πολλές φορές τον ύμνο. Θέλω να πω. Μπορείτε να κάνετε όχι στο τρίτο μέρος, με τα υπόλοιπα, όσο δεν παίξετε, να προσθέσετε μια δύο συνεντεύξεις.
1: Ναι, γενικά, όπως σου είπα, είναι γύρω στις 36, όχι γύρω, είναι ακριβώς 36 συνεντεύξεις.
0: Και τσέχετε που με το φωνήσει.
1: Μία-μία.
0: Μία-μία. Με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
0: Εντάξει. Όχι ακούγοντάς, κάτι είναι γι' αυτό.
1: Να το τα πλέον, ακόμα θα μπορούμε να το φωνούσαμε.
0: Λοιπόν, οπότε ακούμε τον τελευταίο καλλιτέχνη, ποιο είναι, Διονυσίου.
1: Άγγελος και. Ναι, ο Άγγελος Διονυσίου, ο οποίος ήταν και στα εφηβικά τμήματα του Μαθηναϊκού.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Έπαιξα στους εφήβους, έπαιξα γύρω στα 4-5 χρόνια. Πριν από τους αγώνες παίζανε οι έφηβοι. Φόραγα τα παπούτσια του Αντωνιάδη, γιατί μόνο ο Αντωνιάδης έχει 45 νούμερο. Οπότε εγώ έπρεπε να πάρω ένα γκρουπ παπούτσια. Έπαιρνα τα παπούτσια του μεγάλου Αντωνιάδη. Στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, πριν τον αγώνα παίξαμε έναν αγώνα εδώ. Και μετά είμαστε κάτω από το ρολόι. Το μάτσο αυτό το 3-0, το ιστορικό 3-0 πριν πάμε στο Wembley.
0: Πολύ ωραία μαρτυρία και αυτή.
1: Έχουν ζήσει, δηλαδή ο Άγγελος Διονυσίου μας έζησε και ο ίδιος το μάτς, το ιστορικό μάτς που λέγαμε νωρίτερα με τον Ερυθρό Αστέρα, ως πιτσιρικάς.
0: Υπάρχουν και φωτογραφίες από την εκδρομή των Ελλήνων φίλων και οπαδών του Παναθηναϊκού στο Wembley.
1: Και βίντεο. Ναι.
0: Και βίντεο. Μεταξύ αυτών υπάρχει μια φοβερή φωτογραφία με τον Ζαμπέτα.
1: Ηρένα Βλαχοπούλου.
0: Και τη Βίκη Μοσχολιού. Ναι, φοβερό ναι. Έτσι.
1: Ήταν όλη η Αθήνα στο πόδι. Τότε, ναι. Δηλαδή, πραγματικά έχει γίνει μεγάλη μετακίνηση. Χώρια από τους Έλληνες που ζούσαν ήδη στο Λονδίνο και έσπευσαν να.
0: Και είχαν μια δουλειά. Και πόσοι άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα της λεωφόρου.
1: Όπως καταλαβαίνεις, δεν βγαίνει αυτό.
0: Από έναν δεν βγαίνει σίγουρα.
1: Οπότε ναι.
0: Ούτε από δύο.
1: Σίγουρα ο Ανδρέας Λουκάκος, ο σκηνοθέτης μας, ο Λάμπρος Παπαδέας, ο παραγωγός. Η Σοφ Χατζοπούλου έχει κάνει το εξαιρετικό μοντάζ. Ο Διονύσος Καπάτος του Sport FM, ο συνάδελφος στην δημοσιογραφική επιμέλεια μαζί με την Όλγα Τάντου. Η Ειρήνη Δράκου στην οργάνωση παραγωγής. Δουλέψαμε πολύ, πολύ.
0: Και
1: φυσικά ο Παύλος Τσίμας στην παρουσίαση, στην έρευνα και στο σενάριο.
0: Και από κοντά, στο γρασίδι και στο ξερό, πάνω και κάτω, δεξιά και αριστερά, Άγγελος Κορδάς.
1: Και εγώ.
0: Των βασικών συντελεστών του Prime Time, που έχει κάνει και άλλες εκπομπές, πόσο στον αριθμό.
1: Λοιπόν, φέτος μέχρι στιγμής είμαστε στις, αυτή θα είναι η 300η.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με τις εκπομπές, να το πω και αυτό, το Prime Time έχει και ένα αδερφάκι φέτος, τη Ζωή Σου Όλη, με τη Χριστίνα Βίδου.
0: Ναι.
1: Και εκεί εξαιρετική δουλειά. Φέτος λοιπόν είμαστε στις, αυτή θα είναι η 300η.
0: 30 εκπομπές.
1: Και άλλες τόσες, 31 πέρσι prime time. Φέτος νομίζω θα κλείσουμε στις 36 μέχρι.
0: Α, έχετε σκοπό.
1: Έχουμε μέχρι, μέχρι το.
0: Δεν σταματάτε να δουλεύετε.
1: Μέχρι αρχές Ιουλίου, ναι, 35.
0: Θα έχετε και άλλα επεισόδια. Μπράβο. Λοιπόν, με το τραγούδι της Αθήνας σας αποχαιρετούμε σωστά. Ο Νάτης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Αθηνά Μαράκη έρχεται με το δελτίο ειδήσεων στη μία, μετά ο Μάνος Βουλαρίνος, μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
1: Ο σταθμός Πρίσμα, η συχνότητα 91,6, η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου.
2: Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με την σφραγίδα του Άρη Χατζηστεφάνου μεταδίδεται αποκλειστικά από τον Πρίσμα 91,6.